0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Ακούτε Κόσμος

seul dans tes rues. Et trop souvent, j'y ai disparu. Marseille.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, όπου θα συζητηθεί αναλυτικά το άνοιγμα της Ευρώπης στα Δυτικά Βαλκάνια. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε τρία προαπαιτούμενα της διαδικασίας: το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα αλλά και στην προσήλωση στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Σερβίας, με τον οποίο συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στην ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, καθώς και την ενταξιακή πορεία του Βελιγραδίου, την οποία στηρίζει η χώρα μας. Η ενεργειακή διασύνδεση μέσω του κάθετου διαδρόμου, το ζήτημα διαχείρισης των υδάτων και η αμυντική συνεργασία συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βούλγαρο ομολογό του στη Σόφια, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και πολιτικό μήνυμα τονίζοντας τη σημασία της κυβερνητικής σταθερότητας. Βαθιά διχασμένος για τη στάση του κόμματος στις προσεχείς εκλογές είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνεδριάσεις σήμερα και αύριο της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής αναμένονται θυελώδεις. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθεία συνάντηση σε ουδέτερη χώρα όπως η Ελβετία ή η Τουρκία για να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Νωρίτερα από το Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Ρώσος Πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς εφόσον το Κίεβο πράξει το ίδιο, ακόμα και να συναντηθεί με τον Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος με την προοπτική συνάντηση των Προέδρων Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Στο μεταξύ, μια γυναίκα σκοτώθηκε και άλλα 11 άτομα τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια, στη νότιο-ανατολική Ουκρανία. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε χθες με την υποστήριξη ρεπουμπλικανών βουλευτών νομοσχέδιο για την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία και για νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει την αποστολή Tomahawk στη Γερμανία, καθώς Αμερικανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι η Μόσχα θα προχωρήσει σε αντίπεινα, σύμφωνα με το Πολίτικο. Το περιορισμό της προστασίας των Ουκρανών σε στρατεύσιμη ηλικία εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται συμφωνία για να πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Το προσχέδιο του Μνημονίου Κατανόησης έχει αμφισημείες που πρέπει να διευκρινιστούν, λέει σύμβουλος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν. Στο Λίβανο, ο Πρωθυπουργός της χώρας ανακοίνωσε χθες ότι ο στρατός ξεκίνησε να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο Νότο μετά τη συμφωνία και χειρίας με το Τελαβίβ, την οποία απορρίπτει Χεσμπολάχ, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού, ενώ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ. Χθες τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στη Γάζα τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα παρά την εκεχηρία. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος από επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η προστασία των χριστιανών στη Μέση Ανατολή και η διασφάλιση της ελευθερίας λατρείας στους Αγίους Τόπους συζητήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση του Πατριάρχη Ιερουσαλήμων Θεόφιλου του Τρίτου με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από Κοζάνη και Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Ο τρόπος που δρούσαν μοιάζει με εκείνον των άλλων εγκληματικών ομάδων της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας, ενώ οι περισσότεροι συλληφθέντες είχαν οικογενειακές σχέσεις. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πυροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι ΗΠΑ επέβαλαν χθες οικονομικές κυρώσεις στον πρόεδρο της Κούβας Μιγκέλ Ντίας Κανέλ και μελών της οικογένειας Κάστρο στο πλαίσιο της τελευταίας κλιμάκωσης της πίεσης που ασκεί η Ουάσιγκτον.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι το απόγευμα σε ανατολικά ηπειρωτικά, Εύβοιας, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο και κυρίως το πρωί με μονωμένες καταιγίδες. Ομίχλες πρωί στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 19 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

Έχουμε μπει για καλά στον έκτο μήνα του χρόνου και ένα περίεργο μοτίβο σαρώνει τα πάντα. Μοιάζει για να σαν να κάνουμε, δηλαδή ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Πάρτε τον καιρό. Ανέβηκαν οι θερμοκρασίες, ήρθε το καλοκαίρι, αλλά παρούσα και η απογευματινική αστάθεια με βροχές σε πολλές περιοχές. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μια στρατιωτική επιχείρηση λίγων ημερών, συμπλήρωσε ήδη 3 μήνες και ποιος ξέρει για πόσο ακόμη. Η οικονομία κάθε φορά που δείχνει να αναπτύσσεται, έρχεται μια νέα διεθνής κρίση και ξανά από την αρχή. Αλλά και στα πολιτικά η κατάσταση δεν δείχνει να είναι πολύ διαφορετική. Καλημέρα, Earth News Radio 105,8. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Τσιμπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λέγαμε λοιπόν για το πολιτικό σύστημα, όπως καταγράφεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, υπάρχει η Νέα Δημοκρατία που έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για την πρώτη θέση, με ισχυρό χαρτί την πρωθυπουργησιμότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη και προσπαθεί να επουλώσει τις δημοσκοπικές πληγές που προκάλεσε ο δεύτερος γύρος του ΟΠΚΕΠΕ, ώστε να κυνηγήσει την αυτοδυναμία στις ερχόμενες εκλογές. Δεν έχει μεγάλες δεξαμενές για να κερδίσει ψηφοφόρους, αλλά αυτό είναι και ένα πλεονέκτημα καθώς την προστατεύει από τυχόν διαρροές σε όμορους χώρους. Οι δημοσκόποι εκτιμούν πως μπορεί να περιμένει σημαντικές ενισχύσεις από τη δεξαμενή των αναποφασίστων. Από τα 3 κόμματα που παλεύουν για τη δεύτερη θέση, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που μπήκε στις δημοσκοπήσεις με μια δυναμική, τροφοδοτείται από στελέχη άλλων κομμάτων της αριστεράς που σπέδουν προς το ρεύμα. Παραμένει άγνωστο πόσο θα διατηρηθεί αυτή η ισορροπία και αν θα ομογενοποιηθούν σύντομα όλες οι απόψεις. Σημαντικό μειονέκτημα που θα φανεί το επόμενο χρονικό διάστημα οι επιθέσεις που δέχεται ο Αλέξης Τσίπρας από πρώην συνεργάτες του που βρήκαν την πόρτα κλειστή στο νέο πολιτικό εγχείρημα. Από την άλλη, το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη έχει και πέρα από τα προβλήματα της στρατηγικής και τις προσωπικές επιλογές κορυφαίων στελεχών όπως του Χάρη Δούκα για παράδειγμα, που προτείνει συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Προτάσεις που ενδεχομένως να οδηγούν σε επικίνδυνους εκλογικούς δρόμους τη Χαριλάου Τρικούπη. Το μεσημέρι, που συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο, αναμένεται να ακουστούν πολλά για όλα όσα έγιναν τους τελευταίους μήνες. Υπάρχει όμως και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, δείχνει βεβαίως ότι έχει πολύ δρόμο να ακολουθήσει για να πλησιάσει τα συστημικά κόμματα και τις στρατηγικές τους. Αυτή όμως είναι και η γοητεία του έναντι των παλιότερων κομμάτων, καθώς ενθουσιάζει κυρίως το θυμωμένο κοινό και ψηφοφόρους από τη δεξαμενή της αποχής, που βεβαίως τα υπόλοιπα κόμματα δεν μπορούν να προσεγγίσουν. Όλα τα κόμματα, τα υπόλοιπα, πλην ίσως του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της Ελληνικής Λύσης, θα παλέψουν για την εκλογική τους επιβίωση και για να μην απορροφηθούν δημοσκοπικά από τα μεγαλύτερα κόμματα με τη λογική της χαμένης ψήφου. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των στελεχών που έψαξαν νέους δρόμους σε άλλα κομματικά σχήματα και τώρα συρρυκνώνονται. Θα δημιουργήσουν μια αριστερή ομπρέλα με συνεργασίες. Και στην πολυκατοικία όμως, δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, θα υπάρξουν αναγκαστικές εκλογικές συνεργασίες ή θα περιμένουν τον Αντώνη Σαμαρά. Πολύ σύντομα θα ξέρουμε, καθώς αρχίζει η δεύτερη φάση της αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού που θα μας οδηγήσει στις επόμενες κάλπες. Κατά τα άλλα, στην καθημερινότητα των πολιτών, πολύ σημαντική είναι η απόφαση των αεροπαγητών που αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη και όλα τα φαντς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση Ολομέλειας, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Η πλήρης λοιπόν Ολομέλεια αποφάσισε με πλειοψηφία 35 υπέρ και 12 κατά ότι ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Οι εταιρείες διαχείρισης funds επιδιώκαν ο υπολογισμός να γίνεται στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες και είχε ως αποτέλεσμα η μηνιαία δόση του δανείου να υπερδιπλασιάζεται. 17 λεπτά μετά τις 5, πάμε στο πρώτο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού και αναμένεται απόβαση στις παραλίες. Την Κυριακή μάλιστα, που θα ανέβει και παραπάνω η θερμοκρασία, αναμένεται να γεμίσουν οι παραλίες. Είναι σιγά σιγά πηγαίνει και περισσότερος κόσμος,
καθώς οι θερμοκρασίες έχουν ξεπεράσει και τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Για σήμερα πάντως, στα υπηρετικά τμήματα από την Πελοπόννησο μέχρι την Ανατολική Μακεδονία, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή ακόμη και τοπικές καταιγίδες. Στα Επτάνησα και στο Αιγαίο θα έχουμε καλύτερο καιρό, με μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, όπως και στη Θράκη. Στην Αττική αναμένονται κυρίως το απόγευμα κάποιες τοπικές βροχές, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες, που κυρίως θα απασχολήσουν τα πιο ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται στις πιο ορεινές και ημιορεινές περιοχές να σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Αθήνα η θερμοκρασία είναι στους 22 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη 17, στην Πάτρα 16, στο Ηράκλειο 20, στην Χαλκίδα 18, στην Κόρινθο 19, στην Καβάλα 17, στην Καλαμάτα 14, στη Λάρισα 16, στα Ιωάννινα 11 και στην Άξο 20 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Παρασκευής 5 Ιουνίου, γιορτάζει ο Απόλλωνας, ο Γοργίας, ο Δωρόθεος, η Δωροθέα, ο Νίκανδρος, ο Πλούταρχος και η Σελήνη. Χρόνια τους πολλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα, ενώ σαν σήμερα το 1825 ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δολοφονείται μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών από το άλλοτε πρωτοπαλίκαρό του, τον Γούρα. Το 1934 ένα επεισόδιο σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή, όπου μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεώργιου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, βουλευτής φίλος του Κονδύλη πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον νόμο. Σαν σήμερα το 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ, το που θα βοηθήσει στην ανακοδόμηση της Ελλάδας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Το 1961 το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα του American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερο των 22 ποδιών, δηλαδή 6,71 μέτρα από το καλάθι. Το 1967 αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. Και το 1972 Ελλάδα και Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. Το 1883 ο Τζον Μέιν Κέινς έρχεται στη ζωή, ο Άγγλος οικονομολόγος που έκανε γνωστή την έννοια του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία. Ενώ το 1898 γεννιέται ο Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. Το 1688 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Γεράκης, ο Έλληνας τυχοδιώκτης που διετέλεσε και πρωθυπουργός του Σιάμ, της σημερινής δηλαδή Ταϊλάνδης. Ενώ το 2001 πεθαίνει ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο Έλληνας επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος, ιδρυτής Χαλιβουργικής και μέγας λογοθέτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στη Στέλλα και στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Ο Νίκος ο οποίος μας στέλνει μια εξήγηση για όσα έγιναν εκεί σε ένα συγκλονιστικό έγκλημα. Ένας 86χρονος σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του για ένα ατύχημα που μιλάει μία πλευρά, για ένα προμελετημένο έγκλημα που μιλάει η άλλη πλευρά. Φαίνεται ότι όλα έγιναν γιατί είχαν επιχειρηματικές διαφορές τα δύο αδέρφια. Για άσβεστο μίσος μιλά ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος. Αποφεύγω συνήθως το πρωί να κάνω αναφορές για αστυνομικά, αλλά είναι νομίζω τις τελευταίες ημέρες πολύ βαριά η ατμόσφαιρα και με πολύ συγκλονιστικά εγκλήματα, όπως και αυτό στην Καλαμάτα με την γυναίκα που θανατώθηκε από τον άντρα της με 45, σφάχτηκε κυριολεκτικά με 45 χτυπήματα. Και τώρα το συγκλονιστικό της όλης υπόθεσης είναι ότι υπάρχει αγωνία για την τύχη των δύο ανήλικων κοριτσιών της οικογένειας. Η θεία τους φαίνεται η μοναδική έτσι συγγενής από το πλευρά της μητέρας, φαίνεται να μην μπορεί να τα αναλάβει, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα και έτσι παραμένουν ακόμη στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Ελπίζω, θεωρώ βέβαιο ότι η τοπική κοινωνία θα ενεργοποιηθεί και αυτά τα δύο παιδιά δεν θα οδηγηθούν σε μία δομή. Να μην καταστραφούν, ήδη έχουν καταστραφεί από αυτό το έγκλημα που έγινε, να μην καταστρέψουν από εδώ και πέρα τη ζωή τους, να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί σε αυτή την καταστροφή που τους βρήκε. Αφήνουμε πίσω τα βαριά και τα εγκλήματα και να πάμε λίγο σε κάτι πιο ανάλαφρο όσον αφορά τα αθλητικά. Είχαμε το Ροντινέι, ο οποίος είναι ένα πολύ μεγάλο πειραχτήρι για όσους ασχολούνται μετά το Ολυμπιακό, το γνωρίζουν. Τώρα τρόλαρε και τον Αντσελότη. Ο ποδοσφαιριστής λοιπόν του Ολυμπιακού συνεχίζει διακοπές στη Βραζιλία, αλλά δεν ξεχνάει την Ελλάδα. Φωτογραφήθηκε με τη νέα φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, ανέβασε τις φωτογραφίες στα social media και βρήκε έναν ωραίο τρόπο να ευχηθεί στην εθνική ομάδα της χώρας του, της Βραζιλίας, εν ώψη του Μουντιάλ. Τρόλαρε τον Κάρλο Αντσελότη λοιπόν ότι δεν τον πήρε στη Σελεσάο. Αντσελότη, ο χρόνος σου τελείωσε. Αντίο και καλή τύχη. Εύχομαι η Βραζιλία να φέρει το τρόπιο. Ο Ροντινέι έγινε Έλληνας, έγραψε με χιούμορ ο άσος του Ολυμπιακού. Πλησιάζουμε λοιπόν στην μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, που έρχεται ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου του 2026. Θα μπορείτε να παρακολουθήσετε όλους τους αγώνες μέσα από τα κανάλια της ΕΡΤ. Λοιπόν, χθες είχαμε ένα φιλικό αγώνα της Ελλάδας με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Άφησε καλές εντυπώσεις η ομάδα του Γιοβάνοβιτς. Ισόπαλη αναδείχθηκε η εθνική λοιπόν με τη Σουηδία. Η Ελλάδα προηγήθηκε με τον Τζιμίκα στο 10. Για τη Σουηδία που θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ που θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες, σκόραραν οι Γιόκερες και Νίλσον, ενώ ισοφάρισε ο Μασούρα στην τελευταία φάση του αγώνα στο 95, στις καθυστερήσεις δηλαδή. Τώρα, κάτι άλλο από τα αθλητικά που έχει κάνει φοβερή εντύπωση είναι το βίντεο που έχει γυρίσει ο Γιάννης Αντετοκούμπο σε ρόλο Τζον Τραβόλτα στο Κρίζ. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο με στυλ, με μαλλί Τζον Τραβόλτα, το έκανε και αυτό λοιπόν ο Έλληνας Superstar. Είναι μια διαφημιστική καμπάνια εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η οποία θα φέρει την υπογραφή του όσον αφορά τις επενδύσεις που έχει κάνει. Και έτσι ο Έλληνας Superstar, για να την προμοτάρει, ντύθηκε Τζον Τραβόλτα, αναβίωσε με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο τον Γκρίζ και το παρουσίασε σε ένα διαφημιστικό σποτ.

Λοιπόν, αυτά με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Πίσω στην Ελλάδα συνεχίζονται οι εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε χθες νέες πληροφορίες όσον αφορά την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης από την ελληνική αστυνομία για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο, στο πλαίσιο του σχεδίου Θερισμός. Και όπως προκύπτει στη σχετική δικογραφία, αναφέρεται και το όνομα της πρώην αξιωματούχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, της κυρίας Παρασκευής Τυχεροπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένα περιστατικό που εκτελήθηκε το 2024, αμέσως μετά την απομάκρυνση της κυρίας Τυχεροπούλου από τη διοίκηση του οργανισμού. Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, κατά τη διάρκεια παράδοσης παραλαβής, η πρώην αξιωματούχος αρνήθηκε να παραδώσει το χώρο του γραφείου της στον νέο διοικητή, αποφεύγοντας επανειλημμένα να προσέλθει για να ανοίξει τα προσωπικά της ντουλάπια. Η εμπλοκή αυτή οδήγησε στις αρχές του οργανισμού σε δραστικά μέτρα. Κλήθηκε δικαστικός λειτουργός, παρουσία του οποίου πραγματοποιήθηκε αναγκαστικό άνοιγμα του κλειδωμένου ερμαρίου της. Η έρευνα στο εσωτερικό του επίμαχου ντουλάπιου αποκάλυψε τα εξής. 12 ιεραρχικές προσφυγές, αιτήσεις επανεξέτασης από παραγωγούς που δεν είχαν λάβει τις προλογόμενες επιδοτήσεις, οι οποίες βάσει των πρώτων στοιχείων δεν είχαν ακολουθήσει τη θεσμική και νόμιμη υπηρεσιακή διαδικασία. Αυτές λοιπόν οι προσφυγές έφεραν την ιδιόχειρη υπογραφή της κυρίας Τυχεροπούλου, η οποία τις είχε κάνει δεκτές. Έτσι λοιπόν, μετά την πρόσφατη ευρείας κλίμακας επιχείρηση ελληνικής αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι τα πρόσωπα που αφορούσαν οι 12 αυτές προσφυγές περιλαμβάνονται μεταξύ των μελών που συνελήφθησαν και κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, δηλαδή αιτήσεις των ανθρώπων που σήμερα κατηγορούνται ότι δρούσαν ως μέλη του κυκλώματος, βρίσκονταν προστατευμένες και εγκεκριμένες μέσα στο κλειδωμένο γραφείο της κυρίας Τυχεροπούλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυρία Τυχεροπούλου δεν διώκεται ούτε κατηγορείται επίσημα για κάποια αξιόπινη πράξη. Ένας από τους πρωταγωνιστές πάντως των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο Κώστας Ανεστίδης, αθώθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών και ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης λοιπόν για την υπόθεση των επιδοτήσεων ύψους 122.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αθώθηκε. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη υπόθεση οι λογαριασμοί του είχαν δεσμευτεί και απελευθερώθηκαν, αποδεσμεύονται πλέον μετά από 6 μήνες στους οποίους βρίσκονταν σε έλεγχο. Μίλησε για ανακούφιση, συγκίνηση και ηθική ικανοποίηση. Ευτυχώς κάποιοι ευσυνείδητοι δικαστικοί λειτουργήσαν σωστότατα και θα τους ευχαριστήσω. Όπως είχε υποστήριξει ο Ανεστίδης την περίοδο τότε που κατηγορήθηκε, την περίοδο των αγροτικών κινητοποιήσεων, τα χρήματα στους λογαριασμούς του προέρχονταν αποκλειστικά από την νόμιμη αγροτική του δραστηριότητα και, όπως είπε, σκοπεύει να προχωρήσει σε μήνυση σε βάρος όσων ευθύνονται για την ταλαιπωρία που υπέστη. Λοιπόν, χθες είχαμε ακόμη μία δημοσκόπηση, αυτή τη φορά από τη Μέτρων Ανάλυσης. Βροχή είπαμε η δημοσκόπηση τις τελευταίες ημέρες, νομίζω μπαίνουν 2-3 ακόμα και θα ολοκληρωθεί αυτός ο γύρος και θα περιμένουμε μετά στο τέλος του μήνα για τον επόμενο γύρο. Παρουσιάζει λοιπόν μεγάλη πτώση για τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Φωνής Λογικής και του Μέρα 25, 9 κομματική βουλή, έκτλος του μήνα για τον επόμενο γύρο. Παρουσιάζει λοιπόν μεγάλη πτώση για τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Φωνής Λογικής και του Μέρα 25,

0: αρχηγών με 21%. Θα συζητήσουμε τα πολιτικά και στη συνέχεια. Υπάρχει βεβαίως μια αισιόδοξη είδηση. Αυτή αφορά τις αστικές συγκοινωνίες Αθήνας, όπου ένα παράδοξο που υπήρχε τα τελευταία χρόνια, η πολιτεία μπορούσε να αγοράσει νέα λεωφορεία, μπορούσε να χρηματοδοτήσει έργα, να ανανεώσει στόλους, να σχεδιάσει νέες υπηρεσίες. Δεν μπορούσε όμως να λύσει ένα από τα πιο βασικά προβλήματα, να βρει ανθρώπους που θα καθόντουσαν πίσω από το τιμόνι. Η έλλειψη οδηγών αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στις δημόσιες μεταφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο κλάδος γερνά, οι ανάγκες αυξάνονται και οι συνταξιοδοτήσεις πολλαπλασιάζονται. Νέοι επαγγελματίες δεν εισέρχονται και σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις η έλλειψη προσωπικού έχει εξελιχθεί σε βασικό παράγοντα περιορισμού των δρομολογίων και υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κάτι το οποίο το είχαμε δει με τον ένα με τον άλλο τρόπο και στην Αθήνα τα προηγούμενα χρόνια. Το πρόβλημα λοιπόν δεν βρισκόταν στο στόλο στις υποδομές, αλλά στο ανθρώπινο δυναμικό. Η ενίσχυση στο ανθρώπινο δυναμικό αναγνωρίστηκε ως προϋπόθεση για να αποδώσουν όλες οι υπόλοιπες παρεμβάσεις. Έτσι, για πρώτη φορά το ζήτημα των οδηγών αντιμετωπίστηκε ως στρατηγική προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, το Υπουργείο ανέλαβε να υλοποιήσει ένα σχέδιο με σαφείς στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα. Η ΟΣΥ σήμερα αριθμεί ήδη 2.820 οδηγούς έναντι περίπου 2.300 που διέθετε πριν από ένα χρόνο. Ο στόχος είναι, ως το τέλος του 2026, ο αριθμός αυτός να προσεγγίσει τους 3.000 οδηγούς, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με το Υπουργείο, κάθε νέος οδηγός σημαίνει περισσότερα διαθέσιμα οχήματα στον δρόμο, περισσότερα δρομολόγια, μικρότερες αναμονές στις στάσεις και μεγαλύτερη αξιοπιστία για τον επιβάτη. Έτσι, τα νέα λεωφορεία που αποκτήθηκαν τα τελευταία χρόνια θα μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος του επιβατικού κοινού. Μάλιστα, για να προσελκύσουν τους οδηγούς, καθιερώθηκε ένα μηνιαίο μπόνους 150 ευρώ, ενώ υπάρχει μια καινούρια στρατηγική που δεν περιορίζεται στις κλασικές προσλήψεις. Αντί να αναζητά έτοιμους επαγγελματίες οδηγούς, η ΟΣΥ επιχειρεί να δημιουργήσει τη δική της σχολή μέσω της νέας πρότυπης σχολής οδηγών, που προσφέρει επιδοτούμενη εκπαίδευση και απόκτηση επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης, αλλά ανοίγει και τον δρόμο για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Και αυτό φάνηκε, καθώς μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχουν ξεπεράσει τις 600 οι αιτήσεις για την σχολή, δείχνοντας ότι το επάγγελμα του οδηγού αποκτά ξανά ελκυστικότητα. Έτσι λοιπόν, στο Υπουργείο Μεταφορών θεωρούν ότι η μάχη για τις συγκοινωνίες στις επόμενες δεκαετίες θα κριθεί λιγότερο από τα οχήματα και περισσότερο από τους ανθρώπους που το στελεχώνουν, και αυτό το σχέδιο το είδαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όταν έγινε έλεγχος για κάποιους που έβγαζαν μαϊμού αναρωτικές, που δεν ήθελαν να δουλέψουν. Έτσι λοιπόν, 700 οδηγοί ήταν εκτός υπηρεσίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα, λύθηκαν τα προβλήματα και πάμε πια για το στόχο των 3.000 οδηγών, που βεβαίως είναι η προϋπόθεση για να μειωθούν και όλες αυτές οι καθυστερήσεις που ταλαιπωρούσαν τις δημόσιες συγκοινωνίες τα προηγούμενα χρόνια.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Τσιμπλάκης στην κονσόλα του ήχου και η Ρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Ertinus Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Καλημέρα στον Νίκο από την Χαλκιδική, καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο Χρήστο και πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο, όπου είχαμε νέα ήττα πριν από λίγο του κυρίου Τραμπ στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Πέρασε το πακέτο βοήθειας των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ δολαρίων, με συγχωρείτε, για την Ουκρανία και έχουμε νέες κυρώσεις για τη Ρωσία. Είναι μια πολύ σημαντική ήττα λοιπόν για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως εξελίχθηκε η ψηφοφορία για το νέο πακέτο βοήθειας προς την Ουκρανία. Παρά τις πιέσεις της ηγεσίας του κόμματος να καταψηφιστεί το νομοσχέδιο, 18 Ρεπουμπλικανοί βουλευτές ενώθηκαν με τους Δημοκρατικούς και ενέκριναν ένα πακέτο που περιλαμβάνει δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική στήριξη προς το Κίεβο και σκληρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το νομοσχέδιο με 266 ψήφους υπέρ και 195 κατά σε μια από τις σημαντικότερες φιλοουκρανικές πρωτοβουλίες που έχουν προωθηθεί κατά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Το αποτέλεσμα αυτό συνιστά σαφή διαφοροποίηση μέρους των Ρεπουμπλικάνων από τη γραμμή που έχει χαράξει ο Αμερικανός Πρόεδρος στο ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία, που στον πόλεμο που υπάρχουν ελπίδες για τη λήξη αυτού του πολέμου που κρατά ήδη πάνω από 4 χρόνια, για αμοιβαίο συμβιβασμό μιλά ο Πούτιν, τέτα τέτ μαζί του ζητά ο Ζελένσκι. Αν το Κίεβο πει ναι στο πλαίσιο της συμφωνίας με τον Τραμπ στην Αλάσκα, οι μάχες θα τελειώσουν γρήγορα και θα λέμε και δόξα τω Θεώ που τερματίστηκε ο πόλεμος, είναι το μήνυμα που έστειλε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Συνάντηση ενώπιον μεταξύ των δύο πρόεδρων για να τερματιστούν οι μάχες υπό την επίβλεση των ΗΠΑ για την κατάπαυση του πυρός, είναι αυτό που έστειλε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι σε μια ανοιχτή επιστολή που υπενθυμίζει τι δεν πάει καλά με τη Ρωσία σε αυτόν τον πόλεμο και είναι πολλά που βάζουν στο κάδρο τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο. Λοιπόν, όλα αυτά έγιναν με διαφορά λίγων ωρών, αν όχι λεπτών, και οι δύο πρόεδροι στις παρεμβάσεις τους μοιάζουν έτοιμοι να μπει τέλος στην πολεμική διαμάχη που κρατά πλέον 4,5 χρόνια, χωρίς να υπάρχουν ορατά σημάδια τερματισμού. Βρισκόμαστε λοιπόν κοντά σε μια πρωτοβουλία για την ειρήνευση, ή απλά οι δύο ηγέτες κάνουν δηλώσεις και προτάσεις χωρίς αντίκρισμα στο πεδίο της μάχης? Θα το δούμε όλα αυτά σε επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Τραμπ πάντως είπε ότι θα ήταν υπέροχο να συναντούνταν οι δύο επικεφαλής των δύο κρατών. Θα δούμε πως θα εξελιχθεί. Ίσως να είναι και ένας αντιπερισπασμός σε σχέση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αλλά αυτά θα εξελιχθούν. Πάντως είναι σημαντικό το ότι γίνεται προσπάθεια να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, ο οποίος έχει κοστίσει τόσες πολλές ζωές και στις δύο πλευρές. Τα 5 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Οι καθημερινοί γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο, 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 2023. Ετοιμασίες για αύξηση των ροών κατά 20% εν ώψη του καλοκαιριού. Το σενάριο αύξηση των μεταναστευτικών ροών το φετινό καλοκαίρι να είναι της τάξης του 20% ή ακόμη μεγαλύτερη λόγω του εμφυλίου στο Σουδάν και της εισρωής πολιτών του Μπαγκλαντές στην Αίγυπτο, που τελικώς φτάνουν στη Λιβύη, επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Νέες συμφωνίες της Τουρκίας για οπλικά συστήματα με χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ασίας και τον Καναδά. Και κεντρική φωτογραφία, οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού. Είναι καταπληκτική φωτογραφία, γιατί μέχρι τώρα αντίστοιχες φωτογραφίες υπήρχαν μόνο με άντρες. Κάτι αλλάζει και σε αυτό το κομμάτι που μέχρι τώρα ήταν ανδροκρατούμενο. Νόμος Κατσέλη, ποιοι δανειολήπτες δικαιώνονται στον Άριο Πάγο. Ρεπουμπλικανοί αντάρτες κατά του Τραμπ, οι αντιδράσεις. Και θάβεται κατά ποτών σκουπιδιών η Κούβα, όλα αυτά από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Περνάμε στα νέα. Συναλλαγές με το δημόσιο, βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους σε πραγματικό χρόνο την πορεία όλων των αιτήσεων προς το δημόσιο. Η πλατφόρμα politics.gov.gr θα καλύπτει το σύνολο των δημοσίων φορέων, των οργανισμών και των Δήμων. Πολύ σημαντικό αυτό.
ανακαινήσεις χωρίς εντάσεις, τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται άδεια, πώς θα αποφύγετε τις τρίβες με τους ιδιοκτήτες, τι πρέπει να ελέγξετε πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία στις πολυκατοικίες. Ποιοι είναι οι ισχυρότερες υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης δημιουργεί ομάδα κρούσης που θα λειτουργεί σε κύκλους. Συμμετέχουν βουλευτές, τεχνοκράτες και μέλη της διεύρυνσης με ονόματα εκπλήξεις. Θα τα ανακοινώσω σήμερα στο Πολιτικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 12 η ώρα. Πολιτικό παρασκήνιο, έρχονται μικρές αλλαγές στο Υπουργικό και νέο αίτημα κλήδευσης του Ντίλιαν. Οι μικρές αλλαγές στο Υπουργικό αναμένουν τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε τώρα, κάποιες θέσεις θα συμπληρωθούν μετά την απώλεια και του Υπουργού του κυρίου Αίμνησου Ταγαρά. Λοιπόν, Ουκρανικό, βήμα προσέγγισης από Πούτιν και Ζελένσκι, δράση για τα παιδιά, καλοκαίρι στις αυλές των σχολείων στην Αθήνα. Ελληνικό στρατός, κατατάχθηκαν οι πρώτες εθελόντριες. Περνάμε στην απογευματινή. Οξυγόνο 190.000 δανειολήπτες, ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου, από πότε ισχύει και για ποιους. Ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι στο σύνολο του ποσού. Αφορά όσους είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, προκειμένου να σώσουν την πρώτη κατοικία ή να ρυθμίσουν άλλα χρέη. Η αποστολή Μητσοτάκη στα Βαλκάνια. Στην ατζέντα της ενέργειας, κάθετος διάδρομος, ασφάλεια, άμυνα και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νέο δίπολο και το Πασόξ ελεύθερη πτώση. Φούλια γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυρανάκης. Έρχεται μίνι ανασχηματισμός. Λοιπόν, σε μια πλατφόρμα όλη η πορεία των αιτήσεων στο δημόσιο. Τέλος το χάος. Στο politics.gov.gr ο ενδιαφερόμενος θα ξέρει ανά πάσα στιγμή σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή του. Η ζωή αποκάλυψε υποκλοπές σε ΕΥΠ υπό τον Τζίπρα, ο υποδιοικητής και η Ελλάς. Ο παπάς δείχνει την έξοδο στο Φάμελο. Συνεδριάζει σήμερα και η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Περνάμε στον Ελευθερό Τύπο. Κύμα φυγής σε σύνταξη με 74.838 αιτήσεις στο τετράμινο. Ανησυχία για υπερχόμενες μεταβολές στα όρια ηλικίας. Ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου, νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας, φρένος επαρμηνίες, γκάζι στις διαδικασίες δόμησης. Πολίτης.gov.gr, οι πολίτες θα βλέπουν την πορεία των ετοιμάτων στο δημόσιο και οι πρώτες 72 εθελόντριες στο στρατό. 2-2 με τη Σουηδία, θετικό το τεστ για την Εθνική Ελλάδος. Δημοκρατία, Χούντα η Τουρκία του Ερντογάν, έκθεση καταπέλτης στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων. Κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες του κόσμου με τη κατάστασή της συνεχώς να επιδεινώνεται σύμφωνα με έκθεση του Freedom House που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εφημερίδα των Συνταχτών, αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού. Η έρευνα της ΠΡΟΑΤΑ για την Εφημερίδα των Συνταχτών, τα νέα κόμματα προκαλούν. Επιβεβαιώνουν τη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Τσίπρα, μονοψήφια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, που καταντάσσει το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Καριστιανού, το 41% τρέμει για τρίτη θητεία Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, 48 ώρα φωτιά. Σήμερα η Πολιτική Γραμματεία, αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Έμεση αμφισβήτηση ηγεσία από την εσωκομματική αντιπολίτευση. Ριζοσπάστη, 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου, ανοίγει αύριο η αυλαία των εκδηλώσεων. Και πάμε στην κόντρα. Έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου, περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών. Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Σε τροχιά εκλογικής ετοιμότητας θέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυβέρνηση και το κόμμα. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Καυτός Ιούνιος, με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εισαγωγές και free float, μεγάλα γεγονότα θα σημαδέψουν τον έκτο μήνα του έτους στο Euronext Athens.

Για 48 ώρο φωτιά για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Έλεγαν προηγουμένως τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Νομίζω το μήνυμα το έστειλε χθες ο Νίκος Παπάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Είπε ότι αν εμείς δεν μπορούμε να πούμε αν έχουμε να κάνουμε κάτι στις εκλογές και δεν έχουμε να αναμένουμε κάτι, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρχει εισήγηση για αναστολή. Δεν είναι νοητό να παραιτηθούμε από την εντολή που έχουμε λάβει. Μάλιστα, τόνισε ότι έχουμε φτάσει σε δημοσκοπικά νούμερα διανόητα και δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται μεγάλες αλλαγές. Περιμένω τη θέση του Σοκράτη Φάμελου. Υπάρχει μια έμεση αμφισβήτηση για την ηγεσία του κόμματος. Δεν υπάρχει πολυτέλεια να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει πολυτέλεια να πούμε ότι αυτά που είπαμε τον περασμένο Μάρτη, όπου δεν υπήρχε ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, και να περιμένουμε, είπε, μια αναλυτική ενημέρωση από τον Σοκράτη Φάμελο. Και βέβαια και το τι θα γίνει σχετικά με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, με τη Λούκα Κατσέλη, με τον Νίκο Κοντζιά και άλλες δυνάμεις που δυνητικά θα μπορούσαν να συνεργαστούν με το ΣΥΡΙΖΑ, όπως τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Ο κύριος Παπάς, ο οποίος έκανε λόγο για σύγκληση εκτάκτου συνεδρίου του κόμματος, καθώς η Κεντρική Επιτροπή φέρει εντολή από το προηγούμενο συνέδριο. Δεν είμαστε ηγεσία χωρίς συντεταγμένο κόμμα. Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα με ιστορικό βάθος και ρεύμα στην ελληνική πολιτική και πρέπει να δούμε την αλήθεια κατάματα. Λοιπόν, όλα αυτά υπόθηκαν χθες από τον κύριο Παπά σε συνέντευξή του. Είναι νομίζω εμφανές ότι πάμε με ένταση στις κομματικές συνεδριάσεις και θα δούμε τώρα τι θα γίνει και με τον Παύλο Πολάκη. Θυμίζω ότι ο Παύλος Πολάκης είχε διαγραφεί πριν από μερικές ημέρες από το ύφος της απέφθησης που έκανε στην απέφθηση που έκανε στην ανάρτησή του στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σοκράτη Φάμελο. Χθες μετά από καιρό επανεμφανίστηκε και ο Πάνος Καμένος. Ο Πάνος Καμένος, ο άλλοτε συγκυβερνήτης του Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο συνεργασίας με την Μαρία Καριστιανού, την οποία χαρακτήρισε καθαρή φωνή. Πιστεύω ότι θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Αλέξη Τσίπρας θα είναι δεύτερος, είπε χωρίς να αποκλείσει και το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι τον βλέπει νέο με την εμπειρία του παλιού, χωρίς να έχει από κάτω εκείνους που δεν τον άφηναν φοβούμενος μήπως παρεξηγηθεί ότι δεν είναι αριστερός. Είπε ότι οι συνιστώσεις έβγαζαν το λάδι στον Τσίπρα. Για μια απόφαση του Υπουργικού Συμβούλιο συζητούσαμε τρεις ημέρες. Θεωρεί λάθος το όνομα που έβγαλε στο κόμμα, γιατί αποκλείει ένα μεγάλο τμήμα του κόσμου και η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήταν το τέλος, είπε, του εμφυλίου πολέμου. Ο κύριος Καμένος, λοιπόν, ο οποίος θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ πεθαίνει και βλέπει, χωρίς να μπορεί να ξέρει με σιγουριά, ότι μπορεί να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτά και από τον κύριο Καμένο, ο οποίος είπε ότι την πρώτη Κυριακή δεν θα κατέβει στις εκλογές, αλλά αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση και υπάρχουν και δεύτερες εκλογές, θα κατέβαινα για να σχηματιστεί κυβέρνηση και να μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Τώρα, κριτική στον Αλέξη Τσίπρα δεν κάνουν μόνο οι άνθρωποι, οι συνεργάτες του. Είναι γνωστό ότι αρκετοί από αυτούς πυροβολούν καθημερινά. Είχαμε την επίθεση κυρίας Κωνσταντοπούλου. Θεωρεί ότι διαλύεται η αντιπολίτευση για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Από την άλλη πλευρά, ο Γαβρίλης Ακελαρίδης, ο άλλοτε κυβερνητικός εκπρόσωπος του κ. Τσίπρα, μιλάει για επανάληψη του 23, όσα λέει, αντιμετωπίζει ως περιτύλιγμα σε δώρους που έφυγαν από τη Νέα Αριστερά, ενώ ο Ευκλής Τσακαλώτος, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών στην κυβέρνηση του 15, λέει ότι η συμπαράταξη δεν κάνει με τον εαυτό σου. Το πρόγραμμά του δεν μου φαίνεται πολύ διαφορετικό από το 19 και το 23. Όμως ο κύριος Τσίπρας δεν θα έχει να αντιμετωπίσει μόνο την κριτική από τα αριστερά, θα έχει να αντιμετωπίσει και την κριτική από την κυβέρνηση. Χθες, για μία ακόμη φορά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, είπε ότι η διαφορά του με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς είναι ότι εκείνος αύξησε στη διακυβέρνησή του, αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους. Είπε ότι για την κυβέρνηση δεν υπάρχουν πατριωτικοί φόροι όταν αυτοί αυξάνονται και τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μειώσεις 83 φόρων και εισφορών και
επιτέθηκε όπως καταλαβαίνετε κατά του Αλέξη Τσίπρα. Θα τα δούμε αυτό αρκετές φορές στη συνέχεια, στην πορεία πώς θα εξελίσσεται η προεκλογική περίοδος, η οποία άτυπα έχει ξεκινήσει. Πάντως για τον Αλέξη Τσίπρα θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα ότι θα δέχεται την κριτική και από τα αριστερά και από την κυβέρνηση και από το κέντρο, καθώς θα έχει ανοίξει έτσι και ένα μέτωπο και με το ΠΑΣΟΚ. Με όλα αυτά λοιπόν φτάσαμε σε απόσταση αναπνοής από το Σαββατοκύριακο, από το Σαββατοκύριακο που θα είναι καλός ο καιρός όπως τουλάχιστον λένε οι μετεωρολόγοι. Να ευχηθούμε να έχετε σήμερα μια υπέροχη μέρα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν Διονύση Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 5 τη Δευτέρα το πρωί.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, όπου θα συζητηθεί αναλυτικά το άνοιγμα της Ευρώπης στα Δυτικά Βαλκάνια. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε 3 προαπαιτούμενα της διαδικασίας: το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και στην προσήλωση στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Σέρβο Πρόεδρο, με τον οποίο συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στην ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, καθώς και την ενταξιακή πορεία του Βελιγραδίου, την οποία στηρίζει η χώρα μας. Η ενεργειακή διασύνδεση μέσω του κάθετου διαδρόμου, το ζήτημα διαχείρισης των υδάτων και η αμυντική συνεργασία συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βούλγαρο ομολογό του στη Σόφια, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και πολιτικό μήνυμα τονίζοντας τη σημασία της κυβερνητικής σταθερότητας. Βαθιά διχασμένος για τη στάση του κόμματος στις προσεχείς εκλογές είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνεδριάσεις σήμερα και αύριο της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής αναμένονται θυελώδεις. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας κατηδίαν συνάντηση σε ουδέτερη χώρα για να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Νωρίτερα από το Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Ρώσος Πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς. Ενθουσιασμένος με την προοπτική συνάντηση των Προέδρων Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Στο μεταξύ, μία γυναίκα σκοτώθηκε και άλλα 11 άτομα τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία. Το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει την αποστολή Tomahawk στη Γερμανία υπό το φόβο αντιπίνων από τη Μόσχα, σύμφωνα με το Πολίτικο. Στη ΣΥΠΑ, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε χθες νομοσχέδιο για την παροχή βοήθεια στο Κίεβο και για νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Την ίδια ώρα, η Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για ακύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν οι έμεσες διαπραγματεύσεις, είπα, Ιράν, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός Τελαβίβ-Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει Χεσμπολάχ, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού, ενώ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ. Χθες τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στη Γάζα τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα, παρά την εκεχηρία. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος μετά από επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η προστασία των χριστιανών στη Μέση Ανατολή και η διασφάλιση της ελευθερίας λατρείας στους Αγίους Τόπους συζητήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από Κοζάνη και Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Οι περισσότεροι συλληφθέντες είχαν οικογενειακές σχέσεις. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλυθέα όταν μοτοσυκλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και προσέκρουσε σε αυτοκίνητο. Κατά την πρόσκρουση παρέσυρε μία γυναίκα πεζή, τραυματίζοντάς την ελαφρά. Με λατινικά, χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας Κανέλ καταδίκασε χθες τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος του ιδίου και άλλων φυσικών και νομικών προσώπων, κυρίως μελών της οικογένειας Κάστρο, επιμένοντας ότι η χώρα θα αντισταθεί στην ιμπεριαλιστική επίθεση που υφίσταται. Στην Κολομβία ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και 6 αγνοούνται μετά από έκρηξη σε ανθρακοριχείο στα κεντρικά της χώρας. Ο καιρός. Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σε ανατολικά ηπειρωτικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το πρωί. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 19 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Από 18 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Crash test στα αντιαρματικά οπλοστάσια Ελλάδας-Τουρκίας. Ακτινογραφία των εκατέρωθεν δυνάμεων. Φάκελος φρεγάτες. Από τις Φρέμ Φρέντα του 2007 στις Μπεργκαμίνι Φρέμ του 2026. Iris Staff SLS SLM. Η ευρωπαϊκή λύση για την ελληνική αεράμινα. Rheinmetall Skynex. Η απάντηση στην κυριαρχία των drone. J10C, J35, JF17. Τα τρία κινέζικα υπερόπλα στους ουρανούς. Μαζί οι δύο έξτρα περιοδικά. Ένα τόμος με σταυρόλεξα, quiz, σουντόκου, παιχνίδια και ένα τόμος με συνταγές και προτάσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Παρασκευούλα, παιδιά, επιτέλους.
0: Ναι.
1: 5 Ιουνίου.
0: Και.
1: Θα πάμε για μπάνιο το Σαββατοκυριακό. Όχι.
0: Εντάξει. Όσοι δεν δουλεύουν, ναι, θα
1: εντάξει,
0: πάνε.
1: Εντάξει, μπορεί να ξεκλέψεις λίγο, ρε παιδί μου. Δεν πας πρωί-πρωί.
0: Ναι, γιατί είναι και δίπλα η θάλασσα.
1: Αυτό που το πας.
0: Αυτό τι.
1: Με τα πόδια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιά σε ό,τι 8. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρύθμιση του.
0: Τι χαρά είναι αυτή.
1: Το Λουιζάκι μας, η Λουίζα Μαραβελάκη είναι εδώ, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Ο Παφ Ντάντι στο ένα μικρόφωνο, η Faith Evans στο άλλο. Ήθελα να το πω αυτό.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Γιατί εμένα ο Παφ είπε Ντάντι ή Ντίντι? Τι είναι αυτό?
1: Εγώ Ντάντι το ξέρω.
0: Είναι περίεργος αυτός.
1: Έτσι τον έμαθα.
0: Είναι μυστήριο.
1: Ναι.
0: Είναι και λίγο.
1: Τι? Ότι τι.
0: Ξέρω εγώ, ακούγονται διάφορα, γράφονται.
1: Τι ακούγονται,
0: διάφορα.
1: Μάνα μου, δίκες γίνονται.
0: Γι' αυτό το λέω, ρε
1: παιδί. Οπότε ξανά από Παφντάντι.
0: Ναι, γιατί μπορεί
1: εντάξει
0: να θεωρηθεί λίγο, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, θα σε πω Snoop Dogg.
0: Α, το δέχομαι.
1: Είναι φίλος μας.
0: Το δέχομαι, είναι πολύ φίλος μας.
1: Ο Snoop Dogg είναι φίλος μας.
0: Δεν μπορώ να κάνω τη χορευτική του φιγούρα. Με τίποτα όμως.
1: Εντάξει, είναι δύσκολη.
0: Το την κάνω όλοι. Μέχρι και ο Κατσαρός την κάνει, ας πούμε. Συγγνώμη.
1: Σιγά μου τώρα, την κάνει ο Κατσαρός, να πούμε.
0: Εντάξει, την κάνει.
1: Ο Κατσαρός τώρα.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Και η Ήρα Παρανίδη διαλέγει τα τραγούδια.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Σήμερα έχει πολλές γιορτές.
1: Πολλές.
0: Γιορτάζει ο Γοργίας. Γοργία. Ο Δωρόθεος. Ο Νίκανδρος. Η Νικάνδρα. Ο Πλούταρχος. Η Σεληνιάς. Η Σελήνη και ο Απόλλων.
1: Ναι, βέβαια. Ο Απόλλων.
0: Κανένα
1: από. Και είναι και του Αγίου Βονιφατίου, του προστάτη των ηθοποιών, να ζήσει.
0: Να ζήσει. Νίκανδρο, το μόνο Νίκανδρο που ξέρω είναι από εκείνη εκεί τη διαφήμιση.
1: Νίκας Μανίκας.
0: Νίκας Μανίκας, εκεί
1: ναι,
0: αυτό.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Ήταν άλλο. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, δείτε τι. Θες να πω εγώ τον καιρό, να το πω εγώ.
0: Να το πει εσύ.
1: Σήμερα
0: και
1: ο καιρός θα είναι ωραίος. Πολύ ωραίος.
0: Ναι.
1: Θα έχει βροχές.
0: Ναι.
1: Θα έχει καταιγίδες το μεσημέρι αυτό. Κυρίως στα υπηρετικά και στο Βόρειο Αιγαίο. Θα ανέβει η θερμοκρασία στα δυτικά και στα βόρεια υπηρετικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα πέσει λίγο στα ανατολικά και στα νότια. Και θα φυσάει μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη.
0: Ναι.
1: Δεν πάμε για πάνιο σήμερα. Τέρμα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα.
0: Χθες, παιδί μου, δεν σκοτίνιασε ξαφνικά, ας πούμε.
1: Ξαφνικά
0: σκοτίνιασε όλοι.
1: Ναι.
0: Το έλεγε η Έμι. Προειδοποιούσε.
1: Τα είχαμε πει.
0: Αλλά λέγαμε εντάξει, αφού μέχρι το μεσημέρι δεν έπεσε μέσα, γιατί να πέσει το απόγευμα. Και το απόγευμα ξαφνικά συνέβιασε παντού.
1: Θερμοκρασίες τώρα στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 26, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 31, στην Ήπειρο από 9 έως 27, στη Θεσσαλία από 10 έως 30, στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά από 10 έως 30, στο Αιγαίο, στα νησά και στην Κρήτη από 14 έως 28 βαθμούς. Εδώ στην Αττική, κοιτάξτε εδώ, θα αναμένονται λέει λίγη συννεφιά με πιθανότητα να βρέξει και να έχει και καταιγίδες το μεσημέρι.
0: Να τα. Μ' αρέσουν εμένα οι καταιγίδες αυτές, μ' αρέσουν.
1: Και θερμοκρασία από 17 έως 29.
0: Μ' αρέσουν.
1: Και στη Θεσσαλονίκη, τίποτα, κανονικός θα είναι ο καιρός, ούτε θα φυσάει ούτε τίποτα και θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς. Πολύ σημαντικό, να το τονίσουμε αυτό, ότι έχουμε σελήνη 19 ημερών και η φάση είναι παλαιός αμφίκυρτος.
0: Κρίμα τον καημένο, γιατί...
1: Τι είναι αυτά?
0: Δεν ξέρω. Γι' αυτό το λέω κρίμα. Ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι και καλό.
1: Όχι, είναι παλαιός αμφίκυρτος.
0: Ναι,
1: έτσι λέγεται
0: ωραία
1: η φάση της Σελήνης τώρα, να ξέρετε.
0: Είναι Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλίας. Κοίτα να δεις τώρα πόσοι ορισμοί για την αλία.
1: Αυτοί δηλαδή που δεν καταγγέλουν και δεν ρυθμίζουν την αλία.
0: Στο πύρτο εξώτερο, ξέρω εγώ. Ή γιορτάζουν σήμερα, ένα από τα δύο, δεν έχω καταλάβει. Το άλλο είναι Παγκόσμια ημέρα του σπισισμού.
1: Σπισισμού.
0: Όχι. Σπισισμού.
1: Ναι,
0: σπισισμού. Τι είναι το σπισισμός τώρα?
1: Εμείς είμαστε.
0: Αντισπισιστές.
1: Όχι, ρε, εσείς. Σπισιστές.
0: Σπισιστές είμαστε εμείς.
1: Περίμενε, θα σου πω. Η Παγκόσμια ημέρα κατά του. Α, κατά του σπισισμού.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Κατά, περίμενε. Είναι, ξεκίνησε από τους υποστηρικτές των δικαιωμάτων ζών. Άρα, εμάς σήμερα μας καταγγέλουν.
0: Με κύριο στόχο να υπενθυμίσεις στους ανθρώπους ότι ο σπισισμός, όπως ο ρατσισμός ή ο σεξισμός, δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Ο σπισισμός τι σημαίνει?
1: Τι?
0: Αναφέρεται στην εκχώρηση διαφορετικών δικαιωμάτων, αξιών ή ιδιαίτερης προσοχής σε άτομα μόνο με βάση το είδος τους. Δηλαδή, θα προσέχουμε μόνο τις γάτες. Θα προσέχουμε μόνο τους σκίουρους, άμα είσαι σπισιστής. Καταλάβες, ένα είδος. Και με βάση την αξία που έχει το κάθε είδος. Είναι κάποιο είδος ρατσισμός. Άρα εσύ πρέπει να είσαι αντισπισιστής.
1: Όχι, δεν γίνεται, γιατί η πολέμη του ειδισμού.
0: Ναι, του σπισισμού.
1: Ναι, οποιαδήποτε χρήση ζώων από τον άνθρωπο, ναι, τρόφιμα, ρούχα, πειράματα, ψυχαγωγία, ναι, είναι διάκριση και κακοποίηση. Άρα κόμμενες οι μπριζόλες. Εγώ.
0: Οι μπριζόλες, τα δερμάτινα, τα.
1: Ακούστε,
0: αυτά.
1: Εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιούνται τα ζώα πουθενά, ούτε σε πειράματα, ούτε σε, να τα κακοποιούν φυσικά, ούτε να τα παίρνουν στα τσίρκο εκεί, στα τσίρκα και να τα, ναι, βασανίζουν και αυτά. Όχι, όχι, δεν το θέλω αυτό. Ναι. Αλλά μπριζόλα θα φάω, συγγνώμη. Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, είναι και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, είναι και η ημέρα του Συντάγματος στη Δανία. Ωραία χώρα. Α, κάποτε λέγαμε θα γίνουμε Δανία του Νότου. Κάποτε το λέγαμε.
1: Δεν το λέγαμε εμείς, άλλοι το λέγανε.
0: Ναι. Αυτά.
1: Τέλος πάντων. Άκου εκεί. Λοιπόν, ταράχτηκα. Σαν σήμερα το 1826 διαλύεται το στρατιωτικό σώμα των Γενίτσαρων στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του Σουλμάνου του Μαχμούτ του Δεύτερου.
0: Ναι. Το 1934 επεισόδιο σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεωργίου Κονδύλη και του Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, βουλευτής φίλος του Κονδύλη πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον νόμο.
1: Το χόντριναν.
0: Τέτοια δεν έχουμε.
1: Το χόντριναν.
0: Ακόμα.
1: Καλά, ναι.
0: Το λέμε.
1: Παραλίγο.
0: Ναι.
1: Είχαμε ένα φεγγάρι. Το 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ που θα βοηθήσει την ανοικοδόμηση της χώρας με το τέλος του εμφυλίου.
0: Το 1961, σαν σήμερα, το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σούτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών, δηλαδή 6,71 μέτρων από το καλάθι.
1: Τόσο παλιά είναι.
0: Ναι, το 1961. Πριν να γεννηθούμε.
1: Τι λέρε, μα.
0: Εγώ.
1: Το 1900 κι εγώ.
0: Εσύ ήσουνα.
1: Εντάξει.
0: Ούτε ιδέα δεν ήσουν ακόμα.
1: Ναι. Ναι. Το 1967 αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών. Ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. Αμέ.
0: Μάλιστα. Το 1972 η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, θα ήταν πολύ δύσκολο όμως γιατί γεννήθηκε το 1646, η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, η Ιταλίδα μαθηματικός και είναι η πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε διδάκτορα.
0: Γι' αυτό το λέω ότι είναι σπουδαία.
1: Επίσης ο Κέινς που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1883, και αυτός σπουδαίος οικονομολόγος.
0: Κέινσιανισμός.
1: Και σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε ο τεράστιος ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Γκαρθία Λόρκα, πρέπει να παγγείλω ένα ποίημα σήμερα. Ισπανός ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, σαν σήμερα το 1800.
0: Λόζεται η αγάπη μου στο Γουανταλκιβίρ.
1: Όχι, είσαι αποτετριμένα.
0: Λοιπόν, το
1: 1600. Εγώ ένα ποίημα για να τιμήσω
0: το 1600. Σταμάτα, ρε παιδί. Το 1688 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Κωνσταντίνος Γεράκης. Έλληνα τυχοδιώκτη. Διατέλεσε πρωθυπουργό του Σιάμο. Στην Ταϊλάνδη.
1: Άκου τυχοδιώκτη.
0: Παιδί μου είναι πρωθυπουργό αυτό.
1: Και το λέτε τυχοδιώκτη.
0: Ναι, γιατί αναζητούσε την τύχη του παντού. Και έφτασε. Πώς το λένε η φήμη του μέχρι το Σιάμου που έγινε
1: πρωθυπουργός.
0: Έφυγε επίσης ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος το 2001, Έλληνας επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος, ιδρυτής της Χαλιβουργικής. Και το 2012 ο Ρέι Μπραντμπερι έχει κάνει το έργο επιστημονικής φαντασίας Fahrenheit 451.
1: Εν τω μεταξύ τους βλέπεις. Άλλο, βλέπεις, ναι, τη φάτσα, ας πούμε, αυτού που έχει γράψει το Fahrenheit 451.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι προχώ. Είναι επιστημονική φαντασία, είναι έτσι, είναι αλλιώς κτλ.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις έναν κυριούλη και λες αυτός ο κυριούλης.
0: Τι θα έπρεπε να γίνει, να έχει χαβλιόδοντες.
1: Όχι, ρε μάνα μου.
0: Ναι. Να έχει και κεραίες πολύ στο κεφάλι για να πιάνει αζιμούθιο με τους Ανουνάκη.
1: Πολύ μπριτισόφατσα, ρε παιδί μου. Αυτό,
0: ναι,
1: λέω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Πολύ τέτοιο πράγμα. Κατάλαβε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα.
1: Γεια σου, ρε Κυριακή, τι γίνεται.
0: Όπου έχει 19 βαθμούς ήδη και μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Τρίφωνας από τα Κορέστια Καστοριάς.
1: Oh.
0: 10. Έπεσε. Χθες είχε 12. Σήμερα η 10.
1: Μπρος.
0: Καλημέρα στην Ελασσόνα. 15 βαθμούς και εκεί. Χθες είχε 20. Oh. Στον Νίκο, το φίλο μας, 19 από Ξάνθη. Και στον κύριο Παύλο μας. Καλημέρα,
1: Παύλο.
0: Καλή εκπομπή. Μας στέλνει και μια φωτογραφία του ήλιου που ανατέλει. Δει.
1: Ήλια, αρχηγέ.
0: Ναι. Κοκκινοπός.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Βέβαια.
0: Να απολαύσουμε τη σημερινή μέρα. Λοιπόν.
1: Να, φυσικά και δεν απολαύσουμε. Και τη σημερινή, και την αυριανή, και τη μεθαυριανή.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Καλημέρα και στον κύριο Άκη από το Πλωμάρι Λέσβου. Και αυτός μας στέλνει Ανατολή σίγουρα. Αυτό δεν σηκώνει αμφισβήτηση. 6 και 22 φωτογραφία
1: ξεκάθαρα,
0: μέσα από το αυτοκίνητό του.
1: Ξεκάθαρα.
0: Τι ωραία, ναι, πολύ ωραία. Καλό. Όχι, αυτά είναι παλιά μηνύματα. Καλημέρα στην φίλα μας, τη φίλη μας τη Μόρφο και την Σολομόντα που είναι στη διαδρομή. Ξάνθη με Αλεξανδρούπολη, 17 βαθμούς έχει στη διαδρομή. Καλό που σου κου. Καλό που σου κου να έχουμε όλοι.
1: Μπορεί.
0: Και στον Billy the Grand επίσης, καλημέρα.
1: Τι γίνεται εσύ στο Hollywood.
0: Τι γίνεται στο Hollywood.
1: Πάλι δολοφονήθηκε ηθοποιός.
0: Από τι, από πώς.
1: Δολοφονήθηκε, γνωστός είναι, δηλαδή, ναι. Άμα τον δεις.
0: Ναι.
1: Να σου τον δείχνω.
0: Ναι, δεν τον πολύ ξέρω.
1: Τον έχεις δει, τον έχεις δει. Τον έχεις δει στο Τζουμάντζι, τον έχεις δει στο Top Gun, τον έχεις δει.
0: Άμα έχει παίξει στο Τζουμάντζι, τον έχω δει σίγουρα, ναι, γιατί τον έχω δει πολλές φορές. Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, ο James Handy, ναι, δολοφονήθηκε από το γιο της συντρόφου του.
0: Από το γιο
1: τη συντρόφου.
0: Τη συντρόφου του.
1: Ναι. Μάλιστα. 44 ετών ο γιος συντρόφου, 80 τόσο ο Χάντι.
0: Κρίμα.
1: Ναι.
0: Κρίμα.
1: Έχει παίξει και σε CSI, σε X-Files.
0: Καλά, στο CSI, στο CSI έχουν κάνει πέρασμα, ναι, εκατοντάδες.
1: Και
0: μπορώ να
1: σε αυτό το άλλο, το NCIS που εμένα ποτέ δεν μ' άρεσε.
0: Α, και αυτό το βλέπα.
1: Και εγώ διάστημα, το βλέπα πανάγκη. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν τρελαίνω.
0: Πανάγκη.
1: Ναι, το δολοφόνησε.
0: Μ' άρεσε στο NCIS, μ' άρεσε η τρελή επιστήμονα. Εκεί πέρα με τα κοτσιδάκια. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν θα συζητήσουμε τώρα ποιες εκπομπές μας αρέσουν στην τηλεόραση.
1: Γιατί να μην το συζητάμε.
0: Α, θες να συζητήσουμε αυτά.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: γιατί
0: μέσα.
1: Να μην το συζητάμε. Εντάξει, μέσα, τι, ναι, έγινε.
0: Πολύ
1: σιγά,
0: ωραία.
1: Σιγά. Ναι. Λοιπόν, ας πάμε όμως. Αυτό είναι από τα βραδινά, ας πούμε, γι' αυτό το είπα.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Καλά έκανες.
1: Ναι, ναι. Και πώς το λένε. Τι να σου πω, οι Hells Angels, γιατί έρχονται στην Ελλάδα.
0: Καταρχήν, ναι, είναι μια απορία.
1: Υπάρχουν επίσης ακόμα. Υπάρχουν Hells Angels καταρχήν ακόμα.
0: Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν.
1: Ξέρετε ποιοι είναι, οι Μηχανόβοι.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν και έχουν παραρτήματα σε διάφορα σημεία του πλανήτη, ας πούμε. Και πηγαίνουν με τις μηχανές και κάνουν εκδρομές. Γιατί πλέον τι έχει γίνει, ή ένα κλαμπ που κάνει εκδρομές από εδώ και από εκεί. Απλά τις κάνουν με τις μηχανές κτλ.
1: Και λίγο συντεμπαίνει, ας πούμε.
0: Εγώ θυμάμαι που πηγαίναν μια φορά στην Κωνσταντινούπολη, ας πούμε. Μια φορά που πηγαίνουν. Λέει θα μαζευτούν κάπου στο
1: Δρέπανο.
0: Στο Ιόνιο, κάπου για να περάσουν, ναι, απέναντι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν.
1: Ναι, ναι, έχουν μια διεθνή συνάντηση.
0: Εδώ,
1: ναι,
0: γιατί έχουμε Hells Angels στην Ελλάδα.
1: Δεν έχουμε εμείς, παιδί μου, ήρθαν αυτοί.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε κανένα δύο-τρεις, θα έχουμε.
0: Αυτό και λέω, έχουμε και εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρεις, εκεί είναι... έκανες αίτηση για να σε δεχτούν και
1: αλλά
0: τα λοιπά. Πρέπει να περάσεις δοκιμασίες, ναι, και τέτοια. Ναι.
1: Αυτοί, έτσι όπως τους είδα, εγώ και τους έκοψα.
0: Ναι.
1: Που ήρθανε. Είναι τα καπίτορ Hells Angels.
0: Μα τι είναι, μεγαλώνει ο άνθρωπος, ναι, Κατερίνα μου. Μην κοιτάς εμάς που έχουμε μείνει στην πρώτη νεότητα, ας πούμε.
1: Εντάξει, εμείς, αλλά θέλω να πω.
0: Είμαστε Dorian Gray, ας πούμε.
1: Θέλω να πω ότι είναι δική μας. Πώς τώρα, είναι λίγο πιο. Άντε, λίγο πιο.
0: Ναι. Αυτοί.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: κοτσονάτι όμως.
0: Οι Hells Angels δεν ήταν αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνανε ένα διάστημα την προστασία συναυλιών και τα λοιπά,
1: ναι,
0: και είχαν σε συναυλία των Rolling Stones πλακώσει το ξύλο ένα και τον είχαν σκοτώσει.
1: Ναι, τον
0: και
1: είχαν.
0: Από τότε είχε τερματιστεί αυτό το καθεστώς.
1: Ξεφύγανε λίγο.
0: Ναι, το, ναι, να είναι.
1: Λίγο ξεφύγανε, σκοτώσανε.
0: Ναι.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Κύριε Παύλο, γιατί.
1: Τι.
0: Γιατί
1: τι?
0: Εκείνοι οι οποίοι εκλαμβάνουν τις υποθέσεις ως θεμελιακές αρχές για να πιθανολογήσουν,
1: οπα,
0: μπορούν όντως να σχηματίσουν μια μεγαλοφυή φαντασίωση, ωστόσο δεν θα πάβει να είναι φαντασίωση, είχε πει ο Ισαάκ Νιούτον.
1: Α.
0: Καλά το λέτε εσείς.
1: Και
0: καλά
1: και
0: το
1: ο
0: λέτε, κύριε Παύλο. Ο κύριος Παύλος, πού τα θυμάται όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρω, ο άνθρωπος τα έχει διαβάσει, τα έχει σπουδάσει, τα διδάσκει και τα λοιπά και τα λοιπά. Πού τα, όλα αυτά τα πράγματα.
1: Τι να λέμε.
0: Πού τα θυμάται.
1: Ναι.
0: Τα έχει πρόχειρα στο μυαλό του, ρε παιδί μου.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Το θαυμάζω. Αλήθεια, κύριε Παύλο, σοβαρά μιλάω.
1: Και εγώ σοβαρά το λέμε. Τώρα, είναι από τις λίγες φορές που μιλάμε σοβαρά.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι λίγες.
1: Εντάξει, είναι από τις λίγες.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να μπερδεύεται ο κόσμος. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Πιστεύεις εσύ ότι είναι κοντά σε συμφωνία?
0: Όχι.
1: Όχι,
0: δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται τόσος χαμός.
1: Γιατί ο Πούτιν είπε,
0: ναι, τι είπε ότι
1: εγώ, ναι, εντάξει, να το συζητήσω και τα λοιπά, αρκεί να πάμε με αυτά της Αλάσκας.
0: Ναι, τα οποία ποια ήταν της Αλάσκας, ό,τι καταλάβαμε, το κρατάμε, δικό μας,
1: ναι,
0: ένα. Δεύτερον, ό,τι δεν έχουμε καταλάβει και ανήκει στις περιοχές που εγώ έχω με διασύνταγματος βάλει,
1: ναι,
0: στη,
1: ναι,
0: χώρα,
1: ναι,
0: μου,
1: ναι, ναι, ναι,
0: θα είναι νεκρή ζώνη, δηλαδή, ναι, θα πρέπει να φύγουν οι Ουκρανοί. Να αποχωρήσουν οι στρατιωτικές δυνάμεις τους κτλ. Οι αμυντικές δυνάμεις.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και θα υπάρχουν κάποιες αδιευκρίνιστες εγγύησεις ασφαλείας. Αδιευκρίνιστες.
1: Κοίτα, το είχαμε. Πώς το λένε, εκτός και αν. Εκτός και αν.
0: Ξέρουν
1: υπάρχει,
0: κάτι που δεν ξέρουμε.
1: Υπάρχει σήμα από τον Ζελένσκι.
0: Όχι, από το Σελέσκι υπάρχει ό,τι υπήρχε πάντα.
1: Όχι, όχι, περίμενε, δεν ξέρει.
0: Το καινούριο.
1: Δεν παίρνει όρκο για κανένα.
0: Όχι, όχι, για κανένα δεν παίρνει όρκο. Απλά λέω ότι αυτό που είπε ο Σελέσκι στην ανοιχτή του επιστολή, ότι επιτέλους να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να τα βρούμε.
1: Ναι.
0: Ο Σελέσκι το λέει εδώ και 2 χρόνια. Και ο άλλος του λέει, ωραία, Όχι ο άλλος μέχρι τώρα δεν το απίθυνε το λόγο γιατί δεν τον θεωρεί νόμιμο ηγέτη.
1: Απάντησε τέλος πάντων. Ναι.
0: Απαντούσε δια του Πεσκόφ και έλεγε: ωραία, έλα εδώ στη Μόσχα να συζητήσουμε. Και έλεγε ο Ζελένσκι: οπουδήποτε πλην τη Μόσχα.
1: Καλά είναι δυνατόν να
0: είναι, για πες με εμένα.
1: Τι είναι, δηλαδή, τι.
0: Του προτείνανε την Ζυρίχη, του προτείνανε τη Βουδαπέστη, του προτείνανε την οποιαδήποτε. Δεν δεχότανε. Έλεγε: ή στη Μόσχα ή πουθενά.
1: Ναι.
0: Και ενώ ο Ζελένσκι έλεγε: ωραία, ας κηρύξουμε τουλάχιστον μέχρι να τα βρούμε και να κάνουμε ένα διάλογο, μία εκεχηρία, και έλεγε ο Πούτιν, βασικά δεν έλεγε τίποτα, την αμέσως επόμενη στιγμή βομβάρδιζε. Δηλαδή, ποιο είναι το καινούργιο στοιχείο, δεν έχω καταλάβει. Εκτός αν είναι κάτι που δεν ξέρουμε, λέω. Και γι' αυτό με αυτήν την έννοια κρατάω επιφύλαξη. Ναι. Αλλά τώρα πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
1: Πήγε ρε εσύ, Διονύση.
0: Πήγε ρε εσύ, η Καταρίνα. Είχε πολλές γιορτές.
1: Δεν είπαμε τα γενέθλια, τα είπαμε.
0: Ποια γενέθλια?
1: Τα είπαμε, ναι. Και τους θανάτους.
0: Τι λες καλέ, όλα τα είπαμε.
1: Εντάξει, γιατί ταράχτηκα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου στο Ρώσο ομόλογό του. Φτάνουν οι μάχες, λέει, τον καλεί σε συνάντηση για να συμφωνήσουν το τέλος του πολέμου. Έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς, δηλώνει ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι. Διπλωματικό αδιέξοδο στις έμεσες διαπραγματεύσεις, είπα Ιράν. Η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, ξεκαθαρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβίβ Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει Χεσμπολά. Το θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης διεύρυνσης, αλλά όχι πρόχειρης, στην ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων. Δίκη κλειστής έχασε τη ζωή του μετά από πρόσκρουση σε υγειό ταχύ στην Καλυθέα. Με λατινικά χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές σε ανατολικά υπηρωτικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία.

0: Entrance, είσοδος με Rolling Stones, Jumping Jack Flash, από τα θρυλικότερα τραγούδια.
1: Πολύ καλό.
0: Χαμός και φέτος με τα μουσικής. Πού?
1: Πού?
0: Τσίπουρα και Γλέντι.
1: Όπα.
0: Στο 19ο μπαζάρ εδόδημων και απικιακών, φυτών και άλλων συναφών τροφίμων που θα λάβει χώρα την Κυριακή στην πανέμορφη και μαγευτική πλατεία του πανέμορφου και μαγευτικού λαύκου του Νοτιού Πηλίου. Μας λέει ο Γιάννης, ο φίλος μας ο Φουρναρής. Σπεύστε όσοι μπορείτε ή όσοι θα είστε στα Πέριξ να πάτε στο λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Υπέροχο χωριό. Και έχει και μουσείο ραδιοφώνου. Καλημέρα στη Νέα Πολυλακωνία, 19 βαθμοί. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Καρτ ποστάλ βγαλμένη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο, που σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Πλούταρχος, Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Χρόνια πολλά στο γιο μου. Να το χαίρεστε. Αυτό.
1: Καλέ, ναι, τι λέτε τώρα.
0: Φωτεινή άργησε σήμερα. Το λέω. Καλημέρα. Μας στέλνει. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία.
1: Ναι.
0: Με όλον τον σεβασμό, κύριε Διονύση, λέτε συχνά την έκφραση καταρχήν και είναι λάθος. Είπα την τρίτη φορά να σας το πω. Καταρχάς είναι το σωστό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν.
1: Έλα.
0: Τι.
1: Πάμε. Άλλα θέματα.
0: Άλλα θέματα.
1: Τα δόξα τω Θεώ έχει, δεν μπορείς να πεις.
0: Τι έχει.
1: Θεματάκια. Είχε δημοσκόπηση χτες.
0: Κι άλλη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κάθε μέρα θα έχει.
1: Βέβαια, έχει. Αφού γίνονται κάθε μήνα.
0: Κάθε μήνα, εδώ γίνονται κάθε μέρα.
1: Όχι.
0: Βγαίνουν κάθε μέρα.
1: Όχι, γίνονται κάθε μήνα. Είναι πολλές εταιρείες.
0: Βγάζουν σε τεύχη.
1: Είναι πολλές εταιρείες και κάθε μία βγάζει διαφορετική μέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι, έρχονται μαζί, σαν τα χελιδόνια.
0: Ναι, και είναι τα αποτελέσματα τα ίδια. Λίγο πολύ.
1: Εντάξει.
0: Λίγο πολύ, ρε παιδί
1: Λίγο
0: μου.
1: Πολύ, ναι. Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας. Εδώ,
0: όχι,
1: εδώ
0: δεν το... είναι, όχι, δεν είναι. Άμα είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο είναι το η Ελλάς. Έτσι θα τα λέμε. Δεν θα λέμε ο Τσίπρας. Τι είναι ο Τσίπρας.
1: Εντάξει,
0: θα μου πεις
1: δεν
0: επειδή δεν έχει κόμμα. Σωστό και αυτό.
1: Ναι.

0: κόμμα είναι το κόμμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, σωστό, εντάξει, όχι, το εγώ. Καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Ναι. Τρίτος.
0: Τρίτο, τώρα το Πασόκ.
1: Α.
0: Στη μέτρο ανάλυση.
1: Μέχρι τώρα το Πασόκ είναι στη συντριπτική πλειοψηφία τρίτο, πλην μίας που ήταν τέταρτο.
0: Ναι.
1: Σωστά, καλά θυμάμαι. Καλά θυμάμαι. Το λέω ως γενική εικόνα, επειδή κάποια στιγμή από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχαν αμφισβητηθεί και οι δημοσκοπήσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το έχουμε κρατήσει κάβα. Αλλά η εικόνα πάντως, η γενική, είναι η ίδια σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Δεν αλλάζουν. Δηλαδή, συν πλην 1% ας πούμε είναι οι διαφοροποιήσεις, αν καταλαβαίνω καλά. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Ναι. Άρα η ίδια εικόνα περίπου. Μάλιστα.
0: Έχει κι άλλα όμως αυτή η δημοσκόπηση. Δηλαδή, τι
1: όπως
0: άλλο. Είχε πολλά ποιοτικά αυτά και τα άλλα ερωτήματα που
1: ναι.
0: θέτουν. Εντάξει, εκτός ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα.
1: Ναι.
0: Βέβαια, υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο κάνουν στον κόσμο που λέει: θεωρείτε ότι η χώρα πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση ή στη λάθος?
1: Ναι.
0: Εκεί, αν είσαι ντεμή,
1: ναι.
0: τι να απαντήσεις?
1: Ούτε στη σωστή, ούτε στη μέση. Ούτε στη σωστή, ούτε στη λάθος.
0: Ναι.
1: Μπορείς να πεις και αυτό άμα θες. Δεν μπορείς.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις δυνατότητα. Την έχεις άμα θέλεις.
0: Κάτσε να το βρω. Λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, στην περίοδο κινείται προς τη σωστή ή τη λάθος κατεύθυνση?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, λέει προς τη λάθος, λέει 69%.
1: Ωραία.
0: Προς τη σωστή, λέει 26%.
1: Πολύ ωραία.
0: Υπάρχουν αυτοί που δεν γνωρίζουν.
1: Αυτό.
0: Αυτοί που δεν ξέρουν που ζουν.
1: Δεν γνωρίζουν. Λοιπόν. Όχι, δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η τάδε επιλογή ή η δίνα επιλογή, ρε παιδί μου.
0: Υπάρχει το ούτε ούτε.
1: Ναι, ούτε σωστή ούτε λάθος. Γι' αυτό
0: ναι,
1: υπάρχει
0: ναι.
1: και το μέλλον.
0: Υπάρχει, λένε μόλις
1: τέσσερα.
0: Ναι, μόλις τέσσερα. Ναι.
1: Λίγο είναι.
0: Ναι, πολύ λίγο. Ναι. Η πλειοψηφία είναι προς τη λάθος, το 70% σχεδόν.
1: Μάλιστα.
0: Ναι,
1: πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Μπορεί να κυοφορούνται εξελίξεις. Μπορεί
0: ναι.
1: και όχι. Θα το δούμε.
0: Επίσης, λέει τα πέντε σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, είπαμε, είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια, λέει, η οικονομία. Τι σημαίνει ακρίβεια η οικονομία? Η οικονομία ότι τι?
1: Η οικονομία είναι γενικότερα.
0: Τι πρόβλημα έχει η οικονομία?
1: Η γενική οικονομία της χώρας, ρε παιδί μου.
0: Αν τώρα έχει πρόβλημα η οικονομία.
1: Ναι. Παλιότερα είχε πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Όχι τώρα δεν έχει πρόβλημα και τώρα έχει πρόβλημα.
0: Η κρίση θεσμών.
1: Αυτό το χρέος, ας πούμε, είναι σε δυσθεώρητα ύψη. Μπορεί να μειώνεται, να απομειώνεται με τον ρυθμό που απομειώνεται και να λένε οι διεθνείς ναι. οργανισμοί έχετε την ταχύτερη απομείωση χρέους, αλλά παραμένει 430 δισεκατομμύρια, ας πούμε. Συγγνώμη. Επειδή μας έχει περάσει η Ιταλία. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Καταλάβες. Επειδή είμαστε οι πρώτοι στο χρέος, είμαστε οι δεύτεροι. Σου λέει, ο ένας το κρίνει έτσι. Ο άλλος θα δει τα στατιστικά και θα πει, κάτσε ρε φίλε, μπορεί να είναι έτσι, αλλά ο ρυθμός απομείωσης είναι πολύ μεγαλύτερος. Και άρα αυτό δείχνει ότι η οικονομία είναι σε καλή κατάσταση. Ο καθένας διαβάζει τα νούμερα όπως θέλει.
0: Ναι, σωστό.
1: Καταλάβες. Ναι. Υπάρχουν οπτικές γωνίες. Τίποτα δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Υπάρχουν και άλλα χρώματα ενδιάμεσα. Ε.
0: Ναι,
1: μα τότε. Ναι. 17 βαθμούς έχει στην Ξάνθη, μας λέει η Φωτεινή. Καταρχήν, καλημέρα, μας λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν,
0: άλλα θέματα.
1: Στο Διόνυσο έχει 15 βαθμούς. Έχει την ωραιότερη δροσιά και δροσερό αεράκι που έχω δει ποτέ μου αυτή τη στιγμή. Η βενζίνη στο Διόνυσο τώρα είναι 1,969. Έχει πέσει. Έχει πέσει τις τελευταίες δύο μέρες. Έχει πέσει. Γιατί, δεν ξέρω πώς. Γιατί όταν κάναν την παραλαβή ήταν το πετρέλαιο Brent στα 100 τόσα, ας πούμε. Τώρα είναι στα 97, 98, 96. Εκεί μέσα
0: ναι,
1: παλατζάρι,
0: ναι.
1: κάπου εκεί μέσα. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι λογικό να πέσει κατά τι. Εδώ μιλάμε για την Αττική. Φαντάζομαι στην περιφέρεια θα είναι άλλες οι τιμές, θα είναι διαφορετικές, θα είναι πιο υψηλές.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Καλημέρα και στον κύριο Κώστα. Νομίζω πως η ερώτηση αν η χώρα πάει προς τη σωστή κατεύθυνση είναι λάθος. Η σωστή κατεύθυνση είναι τελείως διαφορετικό πράγμα για τον καθένα.
0: Είναι υποκειμενικό.
1: Αυτό είναι υποκειμενικό.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι υποκειμενικό. Α, λέγαμε πριν για την Ουκρανία, ας πούμε, και για τη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Έτσι, να το συνδέσω με την προηγούμενη ώρα
0: ναι,
1: και το
0: ναι.
1: προηγούμενο θέμα, ας πούμε, που κυριαρχεί στην ειδησιογραφία σήμερα. Ένας θα σου πει, δηλαδή άμα ρωτήσεις τον κύριο, ας μην πούμε ονόματα τώρα, μην παρεξηγηθούμε, αν ρωτήσεις κάποιον θα σου πει ότι η διακοπή των σχέσεων μας με τη Ρωσία είναι, ήταν ολέθριο πράγμα.
0: Ναι.
1: Ένας άλλος θα σου πει είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Την ίδια ανάγνωση έχουν για τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι τα ίδια, είναι πώς το λένε, δεν αμφισβητούνται. Ναι. Τα γεγονότα είναι δεδομένα. Η εισβολή είναι δεδομένο ποιος την έκανε. Ο πόλεμος πώς ξεκίνησε είναι δεδομένο. Ο καθένας όπως το βλέπει από τη δική του οπτική γωνία. Άρα και η πορεία της οικονομίας είναι κάτι ανάλογο. Εγώ θεωρώ πως πάει προς τη σωστή κατεύθυνση, ο άλλος θεωρεί προς την λάθος. Μ' αρέσει όμως εμένα μ' αρέσουν οι βεβαιότητες, έτσι. Τρελαίνομαι. Όταν το 69% ας πούμε λέει πάει προς τη λάθος. Που πάει να πει ότι ξέρει και ποια είναι η σωστή.
0: Α, ναι.
1: Και μ' αρέσει αυτό εμένα.
0: Ναι, γιατί δεν ρωτάνε.
1: Εμένα μ' αρέσει.
0: Εσείς ποια θεωρείτε ότι είναι η σωστή κατεύθυνση?
1: Εκεί θα γινόταν μήλος. Εκεί θα γινόταν ο μήλος.
0: Ναι, ναι,
1: ο απόλυτος.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό, ναι, ναι.
1: 10 βαθμούς έχει στη.
0: Στη ποια?
1: Στη Δυτική Μακεδονία που είναι η κυρία Νίνα. Κάπου εκεί είναι. Η κυρία Νίνα κάπου προς, ναι, κάπου προς Πτολεμαίδα την κόβω. Προς τα εκεί. Ναι. Λοιπόν, στο Γαλαξίδι 18, να ξέρεις έχει. Ωραία, όμορφα. Τι άλλα θέματα γίνονται?
0: Αχ, άλλα θέματα. Θα το συζητήσουμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής.
1: Ναι.
0: Παρουσιάστηκαν οι πρώτες γυναίκες στο στρατό.
1: Ναι.
0: Στη Λαμία.
1: 70 κάτι, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εκεί παρουσιάστηκε ο Φίλος Μαργύρης. Λοιπόν, στη Λαμία. Τα κορίτσια πήγαν.
1: Τι είναι
0: εκεί
1: στη Λαμία, το πυροβολικό, όχι.
0: Κέντρο εκπαίδευση.
1: Κέντρο εκπαίδευση.
0: Πώς το λένε.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, και παρουσιάστηκαν εκεί. Πόσο θα κάνουν, πόση θητεία? Πολύ μεγάλη.
1: Όσο κάνουν και οι υπόλοιποι. 9 μήνες, 12 μήνες, πόσο είναι?
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θα πάνε να εκπαιδευτούν τα κορίτσια.
1: Θα μας τα πει.
0: Είδαμε και πλάνα, είδαμε φωτογραφίες, είδαμε.
1: Είχε πάει ο αρχηγός Γιάννης να τις υποδεχθεί.
0: Ναι, ωραία.
1: Ο αρχηγός του στρατού δηλαδή, ναι, το Γενικό Επιτελείο Στρατού κτλ. Ναι, τώρα θα ζούμε.
0: Μπράβο στα
1: κορίτσια.
0: Βέβαια,
1: υπάρχουν, υπάρχουν ήδη. Γι' αυτό σου λέω, ο καθένας έχει την οπτική του γωνία.
0: Ναι.
1: Έβλεπα κάτι αναρτήσεις ας πούμε στα social media πάλι. Μεθαύριο θα έχουν παραιτηθεί όλες, δεν θα αντέξουν, σιγά πήγαν στο στρατό με όλες αυτούς τους υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς, με τα καλτσόν και με τα τέτοια πράγματα. Δεν είναι έτσι ρε παιδιά. Και οι γυναίκες στο στρατό, καταρχήν υπάρχουν πολλές και όποι, δηλαδή πενταετούς θητείας. Υπάρχουν και πολλές αξιωματικοί. Παιδιά, πάνω στη... Θυμάμαι την ημέρα τότε που είχε έρθει ο Μακρόν.
0: Ναι.
1: Και είχε πάει πάνω στο Γκίμωνα στην Μπελαρά την φρεγάτα την καινούργια, αυτό το στολίδι που έχουμε ας πούμε. Ήταν και αξιωματικοί οι γυναίκες πάνω στο, που κατευθύνουν αυτό το υπέροχο σκάφος ας πούμε. Δηλαδή υπάρχουν οι γυναίκες στο στρατό, υπάρχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι, ρε, παιδί,
1: αυτές είναι θελόντριες. Αυτές είναι θελόντριες,
0: ναι,
1: καταλάβατε.
0: Ναι,
1: θελόντριες, στράτες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλιώς επαγγελματικά υπάρχουν αρκετές.
0: Αυτό με τα σχολεία δεν μου κάνει εντύπωση. Γιατί δεν μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι υπάρχουν και αυτοί που κάνουν αυτά τα σχόλια. Όπως υπάρχουν, είδα ας πούμε τώρα με αφορμή αυτή την περίπτωση, την υπόθεση την τραγική στην Καλαμάτα ας πούμε. Ναι. Που άλλος σκότωσε τη γυναίκα του, την κατέσφαξε. Που μπαίναν και γράφαν από κάτω, βρίζαν τη γυναίκα.
1: Ναι.
0: Σε διάφορα άρθρα που είχαν αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στα social media. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι άρρωστοι στο μυαλό, πώς να το κάνουμε? Υπάρχει αρρώστια γύρω μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι, είναι νοσηροί, είναι, πώς θα σου το πω, έχουν πρόβλημα μέσα τους, με τον εαυτό τους. Πώς να το κάνουμε?
1: Εντάξει, δεν το.
0: Εγώ άκουσα
1: το
0: και γυναίκες να συζητάνε. Γυναίκες να συζητάνε μεταξύ τους και να λένε κοίτα και από τα βίντεο που είδα τι καταλαβαίνεις, λέω, σοβαρολογείτε τώρα, το συζητάμε, λέω, αυτό το πράγμα, κατάλαβες? Όταν θα σταματήσει να με σοκάρει αυτό το πράγμα θα έχω εγώ πρόβλημα.
1: Ναι, πάντως θα εξακολουθήσει να υπάρχει, γιατί υπάρχει και αυτό που εμείς λέμε και τοξικότητα υπάρχει και κακία υπάρχει, τα οποία δεν είναι τώρα. Είναι μέσα στο, ενδεχομένως και στο DNA μας. Δηλαδή θυμάμαι, για παράδειγμα, το διάβασα χθες, δεν ταιριάζει με την περίπτωση,
0: ναι,
1: αλλά ότι έχουμε μία μανία γενικώς ή καταδίωξης ή μία μανία αυτό που λέγαμε χθες, να υποβιβάσουμε τον άλλον για να ανεβούμε εμείς και καλά,
0: ναι,
1: έτσι, να νιώσουμε εμείς καλύτερα, αλλά έχουμε και ένα πράγμα στο DNA μας ότι έχουμε καταδικάσει τον Αριστίδη τον δίκαιο. Γιατί τον καταδίκασαν τον Αριστίδη το δίκαιο, που ήταν δίκαιος ο άνθρωπος, έτσι τη δικαιοσύνη αυτό ήταν υπόδειγμα, διότι είχαν βαρεθεί να ακούνε ότι τον λέγαν δίκαιο. Και γι' αυτό τον καταδίκασαν. Αυτό είναι από τα αρχαία χρόνια. Δηλαδή, ναι, ναι. Πώς το λένε, είναι στο DNA μας.
0: Έλα με το δίκαιο.
1: Αυτό, μπράβο, ναι, ναι, φτάνει πια, ας πούμε. Ναι,
0: ναι, καταλάβατε.
1: Είμαστε τέτοιοι. Η κυρία Γεωργία μας λέει: καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν σήμερα πανελλήνια στη χημεία, πληροφορική και λατινικά. Καλή επιτυχία.
0: Ναι, ναι. Πες, καλή επιτυχία στα παιδάκια.
1: Γιατί τότε
0: όλα...
1: τέτοια ώρα μας ακούν. Είναι παιδάκια, παιδί μου.
0: Παιδάκια είναι, μάνα μου. Παιδάκια είναι για μας.
1: Καλά για μας, ναι.
0: Παιδάκια είναι. Ναι. Καλή επιτυχία. Τι νομίζεις, είναι μεγάλα. Πιστεύουν ότι είναι μεγάλα. Πιστεύουν ότι φτάνουν. Μεγαλώσαν. Δεν μεγαλώσαν.
1: Είναι άσχημο και στενάχωρο που ενώ βρισκόμαστε το 2026 και έχει προχωρήσει ο κόσμος μπροστά, δυστυχώς υπάρχει ακόμα φαλοκρατισμός και μίσος απέναντι στο άλλο φύλο. Σε διαφορετικούς και σε διαφορετικούς ανθρώπους σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι μόνο σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει γενικός μίσος, το οποίο εγώ το λίγο το γενικεύω, και συγγνώμη που το γενικεύω, κύριε Δημήτρη. Υπάρχει γενικότερα μίσος, το οποίο διοχετεύεται ανάλογα με την περίσταση. Άλλοτε θα διοχετευτεί από εδώ, άλλοτε θα διοχετευτεί από εκεί, κατά περίπτωση.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό.
0: Και από το ίδιο φύλλο υπάρχει πρόβλημα.
1: Καλημέρα και στον κύριο Μάκη μας.
0: Αυτό δεν είναι μόνο από το άλλο.
1: Ναι.
0: Και από το ίδιο υπάρχει.
1: Υπάρχει, ναι, υπάρχει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει.
0: Δυστυχώς.
1: Ναι. Γιατί το υπόβαθρο είναι ότι υπάρχει μέσα δηλητήριο. Ναι. Αυτό. Τέλος
0: πάντων. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα κουνούπι.
1: Ναι.
0: Να μην το πω.
1: Να το πεις.
0: Το ECDC έβγαλε ανακοίνωση.
1: Τι κουνούπι είναι αυτό?
0: Υπάρχει το κουνούπι, το οποίο λέγεται Qlex Triterophysic News.
1: Ναι. Ναι.
0: Εντάξει, δεν θα του ζητήσει ταυτότητα, μου το δει.
1: Πώς το
0: πει, πώς σε λένε.
1: Όχι, πώς το καταλαβαίνεις από τα υπόλοιπα.
0: Δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνεις.
1: Και τι είναι αυτό, είναι πιο επικίνδυνο?
0: Είναι δυνητικός φορέας, ναι, της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας.
1: Μια
0: σοβαρής υιογενούς λίμωξης,
1: ναι,
0: που προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Είναι σε κατάσταση ετοιμότητας. Όλες οι αρχές σε όλη την Ευρώπη έβγαλε ανακοίνωση, λέμε, το ECDC. Το θυμόσαστε το ECDC, δεν μπορεί να το θυμόσαστε. Το ζήσαμε στο
1: περίοδο
0: πετσί
1: της πανδημίας.
0: Στο πετσί,
1: ναι,
0: μας το ζήσαμε, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό το Qlex, ας το λέμε με το μικρό το όνομα, γιατί το άλλο είναι...
1: με το χαϊδευτικό του, ας το λέμε με το χαϊδευτικό του.
0: Είναι τριτενορύχους. Έχει...
1: Τι λέρε.
0: Για το ρύχος, έχει το ρύχος, κατάλαβες.
1: Πώς δεν κατάλαβα.
0: Ναι,
1: παλιό
0: κούνουπο.
1: Τα άλλα τι
0: έχουν. Αυτό έχει κακό ρύχος προφανώς, για να το λένε έτσι. Λοιπόν, αυτό σου λέει δεν μας άγγιζε εμάς, γιατί ενδυμούσε κυρίως στη Βόρεια Ασία. Ινδία, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ, Καμπότζη κτλ.
1: Ναι.
0: Αλλά και σε ζώνες, κάποιες ζώνες Αφρικής. Τώρα όμως είχε έρθει στην Ελλάδα.
1: Τώρα εδώ έχει έρθει πάλι στη γειτονιά μας. Τις προηγούμενες ημέρες ο έμπολα, ναι. Τις προηγούμενες ημέρες λέγαμε ότι στην Αφρική έχει έξαρση. Το έλεγαν οι παγκόσμιοι οργανισμοί. Ποιος ίδρωνε κανενός το αυτή?
0: Όχι.
1: Έλα που ήρθε όμως και δίπλα. Έχει, ναι, έρθει στην Ιταλία τώρα,
0: ναι,
1: έμπολα.
0: Εντάξει.
1: Γιατί ήταν ένας ταξιδιώτης από την Αφρική που έφερε μαζί του το μικρόβιο. Προφανώς
0: έτσι
1: γίνεται.
0: Μεταδίδονται,
1: ναι,
0: όλα αυτά.
1: Θέλω να πω όμως ότι πολλά πράγματα τα οποία τα θεωρούμε αδιάφορα ή ξέρω εγώ ότι λέμε «Α, αυτό το κουνούπι, ναι, δεν μας ενοχλεί γιατί είναι στην Ιαπωνία, ασχολείται εκεί πέρα,
0: ναι,
1: τώρα,
0: ναι,
1: ή
0: ναι,
1: στο Σιάμ που ήταν,
0: ναι,
1: πριν,
0: ναι,
1: ο Έλληνας που πήγε,
0: ναι,
1: και έγινε,
0: ναι,
1: πρωθυπουργός, ο τυποδιώκτης». Λοιπόν, που έλεγε το «σαν σήμερα», εμείς δεν το λέμε τυποδιώκτη τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: τέλος πάντων.
1: Έλα μωρέ, είναι μακριά,
0: ναι,
1: δεν θα μας πειράξει εμάς. Δεν μας επηρεάζει.
0: Εντάξει.
1: Κάποια στιγμή να μπαίνει σε μια βαλίτσα, έρχεται.
0: Ναι. Άκου τώρα. Λένε οι ειδικοί,
1: ναι,
0: λέω ότι λένε οι ειδικοί, οι,
1: ναι,
0: επιστήμονες, ότι δεν πρέπει να υπάρχει μεγάλη ανησυχία στους πολίτες,
1: ναι,
0: γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα της νόσου από κουνούπι, όχι μόνο στην Ελλάδα από αυτό το κουνούπι, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Αυτής της νόσου, της ιαπωνικής παρεγκεφαλίτιδας.
0: Αυτά άλλα έχουμε, ναι,
1: ναι,
0: ναι. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση.
1: Τι σημαίνει να είμαστε σε εγρήγορση?
0: Ό,τι να κάνω δηλαδή. Να ζητά ταυτότητα από τα κουνούπια.
1: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί τα υπόλοιπα κουνούπια είναι ακίνδυνα δηλαδή.
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: Πρώτον, είναι ενοχλητικά τα μάλα. Το έχουμε πει αυτό. Έτσι. Εγώ θέλω να εφαρμόσω, να εφαρμόσω αυτή την εφαρμογή,
0: ναι.
1: Καλό, να εφαρμόσω αυτή την εφαρμογή,
0: ναι, για πες.
1: Να κατεβάσω αυτή την εφαρμογή που μας έλεγε ένας φίλος ότι δουλεύει από το κινητό, που τα διώχνει,
0: ναι.
1: Κάνει repelling τα κουνούπια.
0: Αχα.
1: Θέλω να το δοκιμάσω, ισχύει αυτό το πράγμα? Βγάζει, λέει, κάτι ήχους και τα διώχνει. Και εδώ λέγαμε την προηγούμενη φορά,
0: ναι,
1: πριν από μια εβδομάδα ήταν ή δύο εβδομάδες το πολύ.
0: Τι?
1: Που λέγαμε ότι πλέον το αντικουνουπικό που βάζεις το αντιλαμβάνονται τα κουνούπια σαν πρόσκληση για γεύμα. Αυτό δεν λέγαμε, έχουν αλλάξει τα δεδομένα
0: μπράβο,
1: πλέον.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ναι. Ναι. Βάζεις εσύ σιτρονέλα. Σου λέει το κουνούπι, α, σιτρονέλα, θα πιούμε αίμα με σίτρο. Αρωματισμένο. Καταλαβες.
0: Δεν την αντέχω.
1: Γιατί υπάρχουν τα κουνούπια, δεν έχω καταλάβει.
0: Γιατί ξέρεις γιατί υπάρχουν οι κατσαρίδες.
1: Καθόλου. Το έχω πάντα προαιώνια απορία μου είναι αυτό.
0: Η αράχνη το καταλαβαίνω.
1: Για μένα είναι η διάψευση
0: που
1: του
0: παρότι
1: πάντα
0: φοβάμαι,
1: η Σοφία ποιήθηκαν κτλ.
0: Τη φοβάμαι, τη στρέμω.
1: Καλημέρα στον Βαγγέλη, στον Αγίου Θοδόρου Σερών.
0: Τι, ωραίες.
1: Καλημέρα. Μα θέλει, ναι. Ωραίες φωτογραφίες.
0: Ναι. Λοιπόν, έδωσε συνέντευξη και ο Καπετάνιος.
1: Καπετάνιος.
0: Ο Γιώργος Βαλεντινογιάννης, έτσι τον λένε.
1: Ναι.
0: Έτσι τον αποκαλούν.
1: Ναι.
0: Ο Καπετάνιος. Ήταν 20 χρόνια πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά δεν είναι ο μοναδικός καπετάνιος στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλοί καπετάνιοι στην Ελλάδα.
0: Και είπε πολλά.
1: Μπράβο.
0: Είπε ότι ήταν από μικρός Παναθηναϊκός.
1: Από μικρός ήταν Παναθηναϊκός.
2: Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τους.
1: Τι κάνετε.
2: Πώς πετυχαίνουμε, τι λέτε.
0: Τίποτα. Έλεγα στο Διονύση ότι έδωσε συνέντευξη ο Γιώργος Βαλεντινογιάννης, ο καπετάνιος.
2: Ναι, ισχύει.
3: Στο Σταύρο Θοδωράκη, χθες τον Α.
0: Ναι, ναι. Δεν την είδα βέβαια εγώ γιατί ήταν αργά, αλλά εντάξει.
3: Ναι, ήταν αργά για μας, ναι. Αλλά... Ναι,
2: παλιές καλές εποχές του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Ναι, δεν μιλάει συχνά.
1: Και
0: πολύ σπάνια.
2: Σπάνια.
1: Και παλιά δεν μιλούσε.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Θέλω να πω είναι από τους ανθρώπους
0: ναι.
1: Που δεν...
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτοί φτιάχνουν και έναν μύθο ολόκληρο, έτσι. Ακριβώς επειδή δεν μιλάνε και δεν εκτίθενται τόσο κτλ. Υπάρχει ένας ολόκληρος μύθος.
2: Αυτός είναι μεγάλη ιστορία. Τι θα γίνει εκεί με την Λεωφόρο. Επειδή έχω δει κατά το κεμαντέρ και του Παύλου Τσίμα και του Σκάι και του Σταύρου Θοδωράκη στον Α. Είναι ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού, ένα αιώνα σχεδόν αυτό το γήπεδο. Αλλά τώρα θα γκρεμίσει τώρα να πάει Παναθηναϊκό στο Βοτανικό. Λένε για να καθίσει μια κερκίδα 13 κλπ. Αλλά το σύνολο είναι τεράστια έκταση.
1: Αυτό θα γιατί, γιατί είπε, αν διάβασα σωστά ένα απόσπασμα, ότι έτσι και γκρεμιστεί η θύρα 13 στο
3: πέταλο.
1: Εκεί στο λεωφόρο, θα είναι σαν να ξεριζώνει την ψυχή του Παναθηναϊκού. Και γι' αυτό πρέπει να μείνει.
0: Να γίνει το υπόλοιπο χώρο πρασίνου και άθληση, ρε παιδιά.
1: Ναι, ας γίνει κάτι.
0: Αυτό τι
2: πάντως είναι ένα κομμάτι το οποίο διψάει για αυτό
0: το πράγμα. Τι έχει ανάγκη η Αθήνα, τι έχει ανάγκη η Αθήνα. Πράσινο έχει και χώρους, ας πούμε, για να πηγαίνει ο κόσμος.
2: Να. Θεωρώ και χώρους άθλησης.
0: Και άθλησης.
2: Μόνο πράσινο.
0: Ναι, ναι,
2: δηλαδή, αν μπορείς να βάλεις δύο γήπεδα, πώς το λέμε, μπάσκετ. Άλλα δύο γήπεδα, ξέρω, ποδοσφαίρου. Μικρά, 5-5, ξέρω, 7-7. Δύο γήπεδα, ξέρω, τέννις. Ολυμπητήριο δεν ξέρω αν χωράει να βάλεις εκεί τώρα. Δεν ξέρω
0: το, ό,τι χωράει να το βάλουμε. Να πηγαίνει ο κόσμος να αθλείται.
1: Εγώ και φαντάζομαι και ο Κώστας, φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω, ότι δεν θέλουμε να πάθει οτιδήποτε. Η απέναντι ταβέρνα με τα κεφταδάκια. Αυτό.
0: Γιατί να την πειράξει.
1: Αυτή να μην την πειράξει κανένα. Την απέναντι ταβέρνα με τα κεφταδάκια. Αυτό το κουτουκάκι.
2: Όλο μαζί όμως, επειδή έχει πίσω και 5-6 τρέματα τα λεγόμενα κουντουριώτικα από πίσω από την Αλεξάνδρα. Εκεί που είναι το σχολείο και τα γήπεδα από πίσω. Είναι εκεί μια έκθεση.
1: Το 10ο, αν δεν θυμάμαι καλά.
2: Το σχολείο. Που είναι από εδώ.
1: Το 10ο.
3: Από πού είναι αυτό πίσω από την Τσόχα.
2: Ναι. Είναι η Τσόχα. Πίσω από την Τσόχα έχει τα γήπεδα μπάσκετ, το Μαραόντα και το τέτοιο. Και το σχολείο. Και από πίσω εκεί είναι μια έκθεση κουντουριώτικα που είναι 4-5 τρέματα, μεγάλη έκταση.
3: Απέναντι από τον νοσοκομείο, μας... δηλαδή.
2: Όχι από πίσω, όχι από την άλλη πλευρά. Όχι από εκεί που είναι τα προσφυγικά. Από πίσω από τον κύπελο.
0: Πίσω, ακριβώς.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι το νοσοκομείο, το μευτήριο, λες, το Έλενα, πολύ
3: ναι.
2: Πιο πίσω.
3: Α,
2: όχι,
3: είναι
2: όχι. Ναι. Περίπου είναι το Έλενα, εδώ και το γήπεδο εδώ.
1: Φιλέτο είναι εκεί. Φιλέτο είναι εκεί, έτσι. Είναι κέντρο Αθήνας.
2: Όλο αυτό μαζί, αν τα συνδυάσει, γίνεται τρομερός χώρος και πράσινου και άθλησης και πολλών πραγμάτων. Δεν ξέρω, δεν έχω δει κανένα, ούτε μακέτα δεν έχω δει εκεί.
1: Να δούμε.
3: Είναι μακέτο το έργο.
2: Ναι, ούτε μακέτο έχω δει, δεν ξέρω θα το κάνω.
3: Για το γήπεδο έχει δει μακέτα.
2: Όχι, στο Βοτανικό.
1: Προς το παρόν.
3: Απόφυσα και τις δύο κερκίδες.
2: Αυτό είναι ένα αρχιτεκτονικό γραφείο, νομίζω κάνει μια πρόταση.
1: Από ό,τι έχω καταλάβει, ακούγοντας και κάποιες δηλώσεις που έκανε προχθές ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο κ. Αλαφούζος, ότι έχουν κάποιες πολύ ωραίες σκέψεις, αλλά προς το παρόν δεν έχουν πάρει σάρκα και οστά, δεν έχουν γίνει συγκεκριμένο σχέδιο ή τουλάχιστον δεν το ξέρουμε εμείς. Μπορεί σε κάποιο είδους συνομιλίες, εν πάση περιπτώσει, ή επαφές να έχουν καταλήξει τι θα το κάνουν. Εμείς ακόμα αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν έχουμε δει μακέτες και σχέδια ακόμα. Είναι νωρίς. Βιαζόμαστε. Δηλαδή, κάτσε να πάει. Τον Αύγουστο πάει, νομίζω, φεύγει, πάει Βοτανικό, έτσι.
2: Το 27.
1: Το 27?
2: Ναι.
1: Βιάζομαι. Βιάστηκα εγώ. Νόμιζα ότι θα
3: γίνει
1: από φέτος.
3: Θα γίνει και με τα προσφυγικά απέναντι. Είχε βγάλει τις προάλλες μια ανακοίνωση η Περιφέρεια Αττικής.
1: Ναι.
3: Ότι είναι στην ιδιοκτησία της μία ή δύο πολυκατοικίες, τώρα δεν θυμάμαι πόσες πολυκατοικίες, που θα τις ανακαινήσει για να γίνουν κοινωνικές κατοικίες.
1: Μα έχει κατάληψη εκεί πέρα και δεν θέλουν. Νο πασαράν και κάτω τα χέρια.
2: Ναι, σωστό.
1: Έχει διαδηλώσει.
2: Γιατί η κατάληψη είναι πάνω από το κράτος, αυτό ισχύει.
1: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ναι, μεγάλη ιστορία.
0: Ναι, γιατί μας αρέσει να είναι ρημαδιά διαλυμένα, βρώμικα. Ναι. Έτοιμα να καταρρεύσουν, ας πούμε.
2: Και... Αυτό είναι δημοφιλή.
1: Παιδιά, υπάρχουν απόψεις και απόψεις.
0: Δεν είναι θέμα άποψης.
1: Όχι, όχι. Κάποιος σου λέει, κάποιος σου λέει ότι είδε εκεί πέρα μένουν 400 άτομα. Κάποιος άλλος σου λέει που δεν μένουν 400, αλλά δεν έχει σημασία. Κάποιος άλλος σου λέει ότι είναι ιστορικό κτίριο, ρε παιδί μου. Έχει ακόμα τρύπες από τις σφαίρες των Γερμανών, ας πούμε. Δεν πρέπει να γκρεμιστεί. Είναι μουσιακός χώρος.
2: Δεν κρύβει όλα τα από πίσω.
1: Αυτό είναι μια άλλη πρόταση. Μπράβο. Σεβαστή και αυτή.
2: Ναι. Και κάτω πίσω αυτό από χώρο πρασίνου κάνει ένα χώρο πιθανώ για να μένουν άνθρωποι που συγγενεί στον Άγιο Σάββα δίπλα.
1: Αυτό έχει ο κύριο Καρδαλιά, αυτό θέλει να κάνει. Θέλει να κάνει μια πτέρυγα για του συγγενεί των ασθενών στον Άγιο Σάββα και την άλλη πτέρυγα και κοινωνική κατοικία. Για να πέσουν λίγο οι τιμέ των ακινήτων. Αυτό
2: το σχέδιο.
0: Όχι, δεν μα αρέσει.
1: Τέλο.
3: Αλλά έχει κατάληψη και σε αυτέ τι περιφέρειε.
1: Δεν ξέρω αν έχει.
0: Αν
1: έχει σε όλες, παιδιά. Ναι. Νομίζω ότι το αίτημα είναι συνολικό. Κάτω μάλιστα. Τα χέρια κάτω από τα προσφυγικά. Ναι. Από αυτό, ναι, από γενικά.
0: Τέλος πάντων. Παιδιά, πρέπει να φύγουμε και εσείς πρέπει να φύγετε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, παιδιά. Καλό
2: Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο, ναι. Τα λέμε Δευτέρα.
3: Γεια σας.
0: Πάμε κι εμείς, Διονύση.
1: Και δεν πάμε.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Έτοιμος για συμβιβασμούς ο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα εάν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις, λέει ο Ρώσος πρόεδρος. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος απίφθινε ανοιχτή επιστολή προς το Ρώσο ομόλογό του, ζητώντας απευθεία συνάντηση και προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Ενθουσιασμένος με την προοπτική συνάντηση των προεδρών Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Την ίδια ώρα, Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για ακύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με την Τεχεράνη για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στα Ελαβίβ-Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεζμπολάχ, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. Στη Γάζα τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα παρά την εκεχηρία. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε 3 προαπαιτούμενα της διαδικασίας: το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα αλλά και στην προσήλωση στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από Κοζάνη και Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Νεκρός ο οδηγός μοτοσικλέτας στην Καλυθέ, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Με λατινικά χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστό σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα Ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο. Άνεμοι έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΜΑΜ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιώς 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Και έχει ανάψει η κουβέντα για τα κουνούπια. Αυτό το φαινόμενο σας αγγίζει πάρα πολύ. Η Κωνσταντίνα από την Ξάνθη λέει: θα ήταν παράτολμο να πω ότι ίσως θα πρέπει να προχωρήσουμε στην εφαρμογή εμβολίων για την προστασία από τις υπέμπτες. Βάζετε τέτοιες ιδέες τώρα, να έχουμε κι άλλα εμβόλια και να σας λένε διάφοροι, ας πούμε, ότι θέλετε να μας βάλετε το τσιπάκι και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Τσιπάκι.
0: Δεν θα έχουμε τέτοια, νομίζεις?
1: Ναι.
0: Παιδιά, τώρα που λέμε περί εμβολίων και τα λοιπά, προφανώς θα έχετε ακούσει τις προηγούμενες ημέρες, στην εβδομάδα που τελειώνει, έγιναν ανακοινώσεις για ένα επαναστατικό φάρμακο κατά πολέμησης του καρκίνου του παγκρέατος. Εντάξει, θεωρείται τομή στην επιστήμη, στην επιστημονική έρευνα για την καταπολέμηση του καρκίνου, το συγκεκριμένο φάρμακο. Όρθιοι και χειροκροτώντας το υποδέχτηκαν οι επιστήμονες στις ανακοινώσεις που έγιναν από αυτούς που έκαναν τη συγκεκριμένη έρευνα. Ταυτόχρονα, αυτό το διάστημα έχουν γίνει πολλές έρευνες. Λένε αρκετοί άνθρωποι που ξέρουν στον χώρο των επιστημόνων και αυτής της έρευνας ότι η διαδικασία του mRNA που άνοιξε καινούργιους ορίζοντες στην έρευνα για τα φάρμακα. 2. Η τεχνητή νοημοσύνη, ο συνδυασμός αυτών των δύο, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα παρουσιάσει θαύματα στον τομέα της ιατρικής. Διάβαζα για παράδειγμα ότι βρέθηκε ένα σαν εμβόλιο, μία ένεση, ένα ενέσιμο φάρμακο, το οποίο το κάνεις άπαξ μία φορά και τελειώνεις διαπαντός εφόρου ζωής, μέχρι τώρα τουλάχιστον έτσι λένε τα κλινικά αποτελέσματα, από τη χοληστερίνη. Για τη χοληστερίνη είναι ένας από τους κύριους λόγους καρδιακών νοσημάτων, ακόμη και θανάτων, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ολόκληρη τους τη ζωή παίρνοντας στατίνες, οι οποίες επιβαρύνουν άλλα όργανα ενδεχομένως κτλ. Υπάρχει μεγάλος διάλογος στην επιστημονική κοινότητα και σου λέει τώρα με μία ένεση ξεμπερδεύεις εφόρους ζωής με την χοληστερίνη, για παράδειγμα. Δεν λέω για τον καρκίνο, που και γι' αυτόν γίνονται άλματα και θα γίνουν.
1: Και θα συνεχίσουν να γίνονται άλματα.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή...
0: έχει ανοίξει λεωφόρος με τα mRNA και με την τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα αυτό και πολύ καλά κάνει. Αντί να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη μόνο για να κάνουμε βιντεάκια για το TikTok και για τους διάφορους.
1: Εντάξει, και όλα μπορούν να γίνονται.
0: Ναι. Ο κύριος Διονύσης λέει: έχετε κάνει ρεπορτάζ για τα, όπως έχουν κάνει κάποιοι άλλοι, για τα προσφυγικά. Είναι φάρος άμεσης δημοκρατίας.
1: Σας παρακαλώ πολύ τώρα.
0: Γιατί?
1: Που είναι φάρος άμεσης δημοκρατίας.
0: Γιατί?
1: Για ποιο πράγμα είναι φάρος άμεσης δημοκρατίας?
0: Μισό λεπτό, από αυτούς που ζουν μέσα. Δεν θα μπορούσαν δηλαδή να έχουν. Οι άνθρωποι κάνουν την άμεση δημοκρατία, δεν την κάνουν τα κτίρια. Να πάνε κάπου αλλού να κάνουν άμεση δημοκρατία. Πολύ ευχαρίστως, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Αν μπορούν να αξιοποιηθούν τα κτίρια αυτά για τους συγγενείς, για παράδειγμα των καρκινοπαθών κτλ. Λέει, διαβάζετε μόνο τις ανακοινώσεις. Δεν διαβάζουμε μόνο τις ανακοινώσεις. Διαβάζουμε και τα ρεπορτάζ αυτά που γίνονται. Και εγώ δεν λέω ότι η άμεση δημοκρατία ή η αυτοδιαχείριση ή όλες αυτές τις ιστορίες είναι για τον Κιάδα. Το αντίθετο, με αυτά μεγάλωσα ως ιδέες και ως σκέψεις. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Επαναλαμβάνω, την άμεση δημοκρατία δεν την κάνουν τα κτίρια, την άμεση δημοκρατία την κάνουν οι άνθρωποι. Ναι, αυτό. Καλημέρα στην φίλη μας την Κυριακή, η οποία λέει: παιδιά, αυτό το πρόβλημα με τη χοληστερίνη το έχω και εγώ και τα παιδιά. Είναι γονιδιακή.
1: Ναι,
0: σε
1: ναι,
0: πολλούς
1: ναι.
0: ανθρώπους είναι και γονιδιακή.
1: Ναι, βέβαια είναι.
0: Ναι.
1: Κληρονομική ναι. και τα λοιπά, ναι.
0: Όχι, να πάτε για εξετάσεις, κύριε Παναγιώτη. Όχι, να πάτε για εξετάσεις.
1: Γιατί, τι.
0: Λέει. Να μην πάω για εξετάσεις, λέει, αφού βγαίνουν τέτοια φάρμακα. Όχι, να πάτε για εξετάσεις. Να τα αφήσετε αυτά. Έχουμε ακόμα δρόμο. Δεν τα λύσαμε όλα τα προβλήματα. Ακόμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι. Τι άλλο ήθελα να πω. Σήμερα είναι κρίσιμη ημέρα.
1: Γιατί?
0: Για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, ναι,
0: να πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Ωραία, ναι, ναι.
0: Να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι κρίσιμη ημέρα. Γιατί...
1: πιο κρίσιμη είναι αύριο.
0: Αύριο είναι η Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι.
0: Σήμερα είναι
1: το μεταξύ τους.
0: Το πολιτικό γραφείο, ναι, πώς το λένε, το πολιτικό συμβούλιο. Ναι. Το αρμόδιο όργανο, εν πάση περιπτώσει,
1: ναι.
0: που θα κάνει και την εισήγηση αύριο στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι.
0: Εκεί αναμένεται. Το ένα ζητούμενο είναι αν θα αφήσουν να συμμετάσχει ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης λέει: θα πάω, Αυτοί λένε ότι αφού διαγράφηκε από βουλευτής, έχασε την εξοφίτσιο θέση του στο όργανο αυτό το καθοδηγητικό του ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο είναι τι εισήγηση θα κάνει ο κύριος Φάμελος. Θα κάνει την εισήγηση που όλοι περιμένουν με βάση τα μέση, μέχρι τώρα δείγματα, να πάμε να συνεργαστούμε με την Ελλάς, ή δεν θα κάνει τέτοια εισήγηση, θα κάνει διαφορετική εισήγηση. Και πώς θα αντιδράσουν οι υπόλοιποι που θέλουν να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να μην κατεβάσει ρολά. Είναι ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν σήμερα, αλλά κυρίως αύριο. Οπότε η πολιτική επικαιρότητα θα έχει ένα ενδιαφέρον και από αυτή την πλευρά, να το ξέρετε, γιατί είναι στοιχείο της ειδησιογραφίας, δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Να μην σας ενημερώσουμε.
1: Καλά κάνεις και ενημερώνεις. Ναι.
0: Ναι. Πολύ ωραία.
1: Και το ΠΑΣΟΚ συνεδριάζει.
0: Ναι.
1: Επίσης, θέλω να σου πω.
0: Το
1: ΠΑΣΟΚ.
0: Α, συνεδριάζει.
1: Ναι, το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Και πώς το λένε, και αυτή θεωρείται μια σημαντική συνεδρίαση.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι στον απόϊχο και των δημοσκοπήσεων που παρουσιάζει μια απώλεια.
0: Ναι.
1: Σε όλες το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Και μου έλεγε μια γνωστή μας ότι θα πάει σήμερα, που το ξέρει το χώρο καλά.
0: Ναι.
1: Μου έλεγε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα εμφανιστεί και θα είναι χαμηλών τόνων. Δεν θα ανεβάσει πολύ τους τόνους.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά αν προκληθεί, δεν ξέρει.
0: Από ποιον να προκληθεί?
1: Από το Δούκα.
0: Επιπίου.
1: Από το Χάρη Δούκα. Τι επιπίου? Τι επιπίου?
0: Όχι. Θέλω να πω.
1: Πιου-πιου. Τι επιπίου?
0: Θέλω να πω. Ποιο είναι το διακύβευμα τώρα για το ΠΑΣΟΚ, ρε παιδί μου?
1: Το διακύβευμα για το ΠΑΣΟΚ είναι τι πρέπει να κάνουν για να.
0: Να συνεχίσουν στην απόφαση που έχουν λάβει και στο συνέδριο και τα λοιπά περί αυτόνομης πορείας και τα λοιπά. Τα υπόλοιπα που λέγονται περί συνεργασιών και τα λοιπά είναι εκτός απόφασης συνεδρίου. Άρα
1: ναι,
0: να συνεχίσουν.
1: Αλλά το είπε ο κύριος Δούκας όμως αυτό.
0: Και επειδή.
1: Όχι, τι είπα να πει και επειδή.
0: Και επειδή.
1: Δεν το πες τα όργανα.
0: Ναι, όχι. Σε συνέντευξη το πες.
1: Αυτό λέω.
0: Στο Μέγκα. Ναι.
1: Αυτό λέω. Ωραία. Αυτό έχει δημιουργήσει μια εντασούλα.
0: Άμα είχε δημιουργήσει μια εντασούλα, να είχαν αντιδράσει μέχρι τώρα. Τόσες μέρες δεν έχουν αντιδράσει. Ή περιμέναν τις συνεδρίες των οργάνων.
1: Ναι,
0: να αντιδράσουν θεσμικά οι άνθρωποι. Ναι.
1: Πάντα θεσμικά.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Είναι. ΠΑΣΟΚ είμαστε.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, όχι εμείς. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Λοιπόν, η φίλη μας αυτή μας λέει.
1: Ναι.
0: Πολιτική γραμματεία ο ΣΥΡΙΖΑ, πολιτικό συμβούλιο το ΠΑΣΟΚ.
1: Μπράβο, ρε παιδί.
0: Μην τα μπερδεύετε.
1: Ναι.
0: Εντάξει τώρα, παιδιά. Καταλαβαίνομαστε τώρα. Το ίδιο πράγμα λέμε.
1: Σιγά,
0: γιατί έχει καμιά σημασία.
1: Πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανακοινώσει, λέει, και task force.
0: Τι θα ανακοινώσει?
1: Μια task force. Σκιώδη κυβέρνηση, πώς το λένε.
0: Α, άλλο είναι σκιώδης κυβέρνηση.
1: Ένα τέτοιο πράγμα, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Θα ανακοινώσει. Ναι.
0: Δηλαδή, τι, υπουργικό συμβούλιο, ποιος θα είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αν βγούμε εμείς, ποιος θα είναι υπουργός ανάπτυξης, ποιος θα είναι υπουργός οικονομικών, ποιος θα είναι υπουργός παιδείας και ποιος θα είναι υπουργός εθνικής άμυνας.
1: Ναι.
0: Ένας θα είναι.
1: Ναι, μια ομάδα κρούσης.
0: Ομάδα κρούσης.
1: Ναι, να το πω στα ελληνικά.
0: Μάλιστα.
1: Μάθατε όλη την task force, ας πούμε.
0: Λοιπόν, να την ανακοινώσει, να τη δούμε, να δούμε και τι θα κάνει και αυτή και τα λοιπά. Έχει ενδιαφέρον πάντως, γιατί ώρες-ώρες, αν κλείνεις τα μάτια,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Και έτσι δεν βλέπεις ούτε από κάτω, ακούσε ένα κανάλι, ρε παιδί μου, μια αντιπαράθεση πολιτική.
1: Mm.
0: Κλείνεις τα μάτια ώστε να μην βλέπεις ποιος αντιπρόσωπος ποιανού κόμματος μιλάει. Να ακούς μόνο τι λέει. Έτσι. Και ακούσα από έναν κύριο να λέει προχθές γινόταν ένα μνημόσυνο, αν δεν κάνω λάθος, και από ένα κερί άναψε φωτιά, πήρε φωτιά ένα σπίτι, λαμπάδια σε ένα σπίτι.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Άκουσα πολιτικό να λέει γιατί είχαν αναμένο το κεράκι. Είχαν μνημόσυνο οι άνθρωποι, έτσι. Πάμε παρακάτω. Γιατί είχαν αναμένο το κεράκι? Μήπως τους είχε κόψει τη ρεύμα η ΔΕΗ? Μήπως με αυτόν τον τρόπο? Και έκανε ένα ολόκληρο σενάριο, μια ολόκληρη θεωρία πάνω σε ένα γεγονός που δεν έστεκε. Και εκεί ανοίγεις τα μάτια και λες, από ποιο κόμμα είναι αυτός που τα λέει? Από άλλο το περιμένεις, από άλλο σου έρχεται.
1: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
0: Καταλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι λίγο δυσδιάκριτα πλέον τα όρια. Να το πούμε αυτό. Λίγο μπερδεύεσαι.
1: Ναι.
0: Ποιος πρεσβεύει τι.
1: Αλήθεια.
0: Και όσο περνάει ο καιρός, αυτό θα γίνεται περισσότερο. Μιας και έχουμε και περισσότερα κόμματα και ενδεχομένως θα έχουμε κι άλλα.
1: Όχι, αφού τώρα θα αλλάξουμε.
0: Ναι.
1: Λέει.
0: Να το δούμε. Να το δούμε.
1: Εντάξει,
0: η Φωτεινή λέει Πασοκάρα. Πασοκάρα είμαστε. Μετά τον απόϊχο των ανοησιών του Δούκα. Η Φωτεινή, υπενθυμίζω στους φίλους ακροατές, το είχε γράψει ίδια προχθές, ας πούμε, ότι δεν είχε γραφτεί στο ΠΑΣΟΚ ποτέ και πήγε και γράφτηκε για να ψηφίσει για να μην βγει ο Δούκας. Εντάξει, παιδιά,
1: ναι, το είχε πει. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, άκουρα, δεις, έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε με την Αναστασία Τυράσκη.
0: Ναι.
1: Και θα ήθελα να γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Από την ειδικό, έτσι, τώρα, όχι αστεία πράγματα.
0: Ναι.
1: Πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο, γιατί κάτι διάβαζα, κάτι άστατη.
0: Εγώ διάβαζα ότι θα έρθουν χαλάζια.
1: Ναι,
0: πριν να έρθουν οι υψηλές θερμοκρασίες, θα έρθουν χαλάζια.
1: Ναι, και θέλω να ρωτήσω συντέλεια. Τη γνώμη της. Ναι. Να μας πει, να μας ενημερώσει, να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους για να κανονίσουμε τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο.
0: Έρχεται το Σαββατοκύριακο, παιδιά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αναστασία Τυράσκη, μετρολόγος.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι θα γίνεται, θα κυκλοφορούμε με ομπρέλες ή με Αλέξη Κέραυνα, Αλέξη Βρόκια.
2: Ως επιτοπλίστων όχι. Η αλήθεια είναι ότι θα παραμείνει η αστάθεια, αλλά γενικά αυτά τα φαινόμενα της αστάθειας έχουν πολύ τοπικό χαρακτήρα και εκδηλώνονται βέβαια στις υπηρετικές περιοχές, μεσημέρι-απόγευμα, διαρκούν λίγο και περιορίζονται κυρίως τα ορεινά, αλλά όχι μόνο. Εντάξει, το Σάββατο μπορεί να έχουμε μια αστάθεια έτσι λίγο όχι τόσο περιορισμένη στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Εκεί περιμένουμε κάποιες καταιγίδες που να επηρεάσουν όχι μόνο ορεινές περιοχές, αλλά και περιοχές, αλλά υπηρετικά μόνο. Κυρίως δηλαδή δεν μιλάμε για περιοχές κοντά στη θάλασσα κτλ.
0: Οι περιοχές κοντά στη θάλασσα θα έχουν ηλιοφάνεια, δηλαδή
2: είναι
0: ιδανικό πουσουκού για να πάμε για μπάνιο.
2: Ναι, θα έλεγα ότι ναι, είναι ιδανικό το Σαββατοκύριακο. Ο καιρός θα είναι ιδανικός για να πάμε για μπάνιο, γιατί και ήλιο θα έχει.
1: Ναι.
2: Και κυρίως στις νησιωτικές περιοχές δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει τίποτα σχετικά, ούτε συννεφάκι δεν θα έχουμε.
1: Ναι.
2: Η θερμοκρασία της θάλασσας έχει ανέβει, είναι σε καλά επίπεδα, μπορούμε να μπούμε, και δεν θα έχει και αέρα επίσης, σημαντικό γι' αυτό. Οπότε θα είναι η ατμόσφαιρα ό,τι πρέπει για να κάνουμε μπάνιο. Δεν θα κρυώνουμε έξω, δεν θα κρυώνουμε μέσα. Γενικώς θα είναι,
1: ναι,
2: πάρα
1: γιατί
2: πολύ
1: είναι
2: ωραία
1: πρόβλημα
2: για μπάνιο.
1: Αυτό. Ναι, είναι πρόβλημα.
2: Βέβαια, άμα φυσάει.
1: Στο προηγούμενο διάστημα ήσουν σε μια παραλία, δεν έμπαινες εσύ, δεν ήθελες να μπεις, ας πούμε. Και ακούγεις κραυγές. Ήταν αυτοί που μπαίνανε.
0: Από αυτούς που μπαίνανε. Δίνει σουβλιές. Έδινε σουβλιές τις προηγούμενες μέρες, να το πούμε αυτό. Εκτός από αυτούς που είναι, ρε παιδί μου, συνηθισμένοι και κάνουν και χειμερινό κτλ. Για τους υπόλοιπους ήταν λίγο άγριο.
1: Ναι, ήταν.
2: Εντάξει, έχει αρχίσει σιγά σιγά να ζεσταίνει.
1: Τώρα ζεσταίνει,
2: οπότε
1: μπορούμε.
2: Και κυρίως βέβαια μιλάμε για περιοχές που είναι, άμα έχουμε μια παραλία που είναι και αρκετά ρηχή, προλαβαίνει έτσι ο ήλιος και το ζεσταίνει
1: σωστό,
2: το νερό. Οπότε αν πάμε και νωρίς το απόγευμα, θα είναι μια χαρά τα πράγματα. Θα πούμε άνετα να πούμε.
0: Στα υπόλοιπα τα φαινόμενα αυτά, στα υπηρετικά, γιατί δεν μας αφορούν μόνο τα παράλια, είναι και η υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, στην κεντρική Ελλάδα, στα υπηρετικά, στα υψηλά υψόμετρα, θα έχουμε έντονα φαινόμενα κατά τόπους, δηλαδή καλή αστάθεια, εντάξει, καταλαβαίνω.
2: Αλλά
0: θα έχουμε και έντονα φαινόμενα, π.χ. χαλάζι που προειδοποιούν κάποιοι.
2: Ο χαλάζι είναι αρκετά συχνό σε αυτές τις καταιγίδες που έχουμε Μάιο, Ιούνιο. Γενικά αυτές τις καταιγίδες που έχουμε αργά την άνοιξη και τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι αρκετά πιθανό γενικά να έχουμε χαλάζι. Αλλά αυτό το φαινόμενο περιορίζεται σε πολύ πολύ, είναι πολύ πολύ τοπικό και είναι και πολύ δύσκολο να γίνει πρόγνωση για το χαλάζι. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε με πολύ μεγάλη βεβαιότητα ότι σε μια περιοχή θα έχει χαλάζι, σε μια άλλη δεν θα έχει.
0: Αυτό είναι μία από τις μεγάλες δυσκολίες για τους παραγωγούς,
2: ναι,
0: για τους γεωργούς.
2: Δυστυχώς,
0: ναι.
2: Γιατί δεν μπορούμε να προστατεύσουμε την περιοχή. Δηλαδή δεν μπορούμε πριν από λίγες ώρες πριν να πούμε ότι θα έχει χαλάζι στη συγκεκριμένη περιοχή, ώστε να πάρθουν μέτρα κτλ. Είναι ένα θέμα αυτό, όντως. Αλλά γενικά οι καλοκαιρινές καταιγίδες μπορεί να βγάλουν χαλάζι. Στις περισσότερες περιπτώσεις, βέβαια, τα φαινόμενα αυτά είναι πολύ τοπικά. Διαρκούν λίγο και είναι αυτό ακριβώς. Πολύ τοπικά και δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε που ακριβώς θα συμβούν. Ωστόσο, ναι, υπάρχει πιθανότητα για χαλάζι γενικώς.
0: Αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε τώρα, ή επειδή δεν έχουμε ακόμα τα εργαλεία, δηλαδή τους μετεωρολογικούς σταθμούς, τους δορυφόρους που μας χρειάζονται, που τώρα τους εκτοξεύσαμε κτλ. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο σημείο να προβλέπουμε με ακρίβεια και αυτό, ή όχι. Είναι η φύση του φαινομένου τέτοια που δεν μας το επιτρέπει.
2: Είναι και η φύση του φαινομένου.
0: Ναι.
2: Σίγουρα όσο περισσότερες παρατηρήσεις έχουμε, όσο πιο καλά γνωρίζουμε τη δομή της ατμόσφαιρας, είναι πιο εύκολο να πούμε αν μια καταιγίδα θα είναι αρκετά ισχυρή ώστε να δώσει χαλάζι. Ωστόσο το φαινόμενο του χαλαζιού είναι και μικρότερης κλίμακας από αυτήν που προβλέπουν τα προγνωστικά μας μοντέλα. Σωστά. Δηλαδή τα προγνωστικά μας μοντέλα προβλέπουν φαινόμενα βαρομετρικά χαμηλά, βαρομετρικά υψηλά, δηλαδή αυτό που λέμε συνοπτικής κλίμακας. Οπότε το χαλάζι οφείλεται σε μικρότερες διαταραχές από αυτές που γενικά τώρα μπορούμε να μετρήσουμε και μπορούμε να παραμετροποιήσουμε και να κάνουμε και την πρόβλεψη. Ναι. Οπότε ναι, δεν είναι εύκολο να κάνεις πρόγνωση για το χαλάζι.
0: Ωραία. Ευτυχώς. Και αφού κλείσαμε αυτό με το Σαββατοκύριακο και με το τι θα γίνει, μετά αρχίζουμε να παίρνουμε την ανηφόρα σιγά σιγά, ήρθε η ώρα.
2: Μπορώ να πω όχι ακόμα.
0: Μπράβο.
2: Η αλήθεια, την Κυριακή περιμένουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Αρκετά υψηλές. Δηλαδή, περιμένουμε να φτάσουμε, ίσως τοπικά να αγγίξουμε και τους 36 βαθμούς, να φτάσουμε εκεί 35-36 την Κυριακή. Αλλά μετά πάλι από Δευτέρα θα αρχίσει να πνέει βουριαδάκι. Δηλαδή, θα έρθουν και κάποιες έτσι πιο δροσερές αέριες μάζες πάλι από τα βόρεια. Οπότε δεν θα έχουμε μια συνεχή άνοδο της θερμοκρασίας. Θα περιοριστούμε πάλι εκεί στους τοπικά 34, το πολύ 35 στα υπηρωτικά. Και στις υπόλοιπες περιοχές, στη θάλασσα, κοντά στα παράκτια, γύρω στους 30 και κάτι, και κάτι λίγο. Δηλαδή, δεν έχει μια τάση συνεχούς ανόδου η θερμοκρασία. Η Κυριακή θα είναι λίγο πιο ζεστή μέρα από τις υπόλοιπες, αλλά γενικά θα παραμένουμε σε αυτά τα επίπεδα. Δεν φαίνεται δηλαδή κάτι στην κυκλοφορία που θα μας δώσει κάστρωνα κτλ.
0: Λίγο μας καθησυχάσατε.
1: Να
0: το πω αυτό.
1: Συγγνώμη, χθες το βράδυ, 11 η ώρα που γύριζα στο σπίτι.
0: Πού ήσουν ένα παιδάκι μου και γύριζε 11 η ώρα στο σπίτι?
1: Είχε 26 βαθμούς.
2: Είχε ζέστη. Αυτό είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό, ναι, ότι έχει αρχίσει η ελάχιστη πλέον να αυξάνεται.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό
1: αυτό.
2: Του καλοκαιριού.
1: Ναι.
2: Μικραίνει η ημέρα, έχει μεγαλώσει πολύ. Οπότε και οι νυχτερινές ώρες δεν είναι πολλές, δεν προλαβαίνει να πέσει η θερμοκρασία.
1: Ναι.
2: Και πλέον αυτές τις μέρες, τώρα, γενικώς τις ημέρες της αστάθειας είναι και λίγο αυξημένη υγρασία, δεν φυσάει επίσης. Και η αίσθηση είναι ακόμα εντονότερη της ζέστης. Και αυτό γίνεται όντως κυρίως αισθητό τις βραδινές ώρες.
0: Αυτό είναι ένα εφιαλτικό που περιγράφεται. Για τα δικά μου γούστα. Για άλλους είναι ευπρόσδεκτο και τι ωραία, τι καλά. Ναι, εντάξει.
2: Όχι, αυτό είναι το άσχημο των ημερών της αστάθειας.
0: Μάλιστα.
2: Είναι τα επίχειρα του να μην φυσάει.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά βέβαια όταν έχουμε μελτέμια έντονα και τα λοιπά που δεν έχουμε υγρασία, τότε έχουμε θέματα με τις πυρκαγιές.
0: Όλα
2: έχουν τα καλά και τα κακά.
0: Αυτό.
2: Όλα έχουν τα σύν και τα πλήν.
0: Μ' αρέσει που το βλέπετε έτσι. Μ' αρέσει. Να είστε καλά κύριε Γκράση.
1: Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει και τρέμει η ψυχή μου. Γιατί ήδη έχουμε φωτιές. Εδώ έπιασε το άλλο σβεϊκού, παιδί μου, χτες.
0: Από μελισσοκόμο λέει.
1: Τι δουλειά έχουν τα μελίσια στο Άλσο Φεϊκό?
0: Στο Άλσο Φεϊκό, στη Φιλοθέα κάπου έβλεπα.
1: Ναι, εκεί.
0: Α, εκεί το ίδιο πράγμα λέμε.
1: Το ίδιο λέμε. Η ίδια περιοχή είναι.
0: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, κάπνισε τα μελίσια, λέει.
1: Τι, ποια μελίσια, παιδί μου, στο Άλσο Φεϊκό?
0: Ξέρω εγώ.
1: Έχουμε τρελαθεί εντελώς.
0: Γιατί να μην έχει.
1: Στο Άλσο.
0: Είναι ξεκουστό το μέλι Φεϊκού. Ανθόμελο Φεϊκού. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Τι ωραία άνθη στον κήπο σας, τα έχετε αυτά στο μπαλκόνι σας. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Η Κωνσταντίνα μας στέλνει μέσω του Γιάννη αυτή τη φωτογραφία.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Υπέροχα είναι. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο από το Κιάτο, το φίλο μας στο Ζαχαροπλάστη. Στο φίλο μας τον Αλέξανδρο. Συνεννοηθήκαμε, Αλέξανδρε. Ναι, πολύ ωραία. Και ο Παναγιώτης από την Πάτρα λέει ότι χθες μία βουλευτής που έδωσε μια συνέντευξη εξηγεί τον παραλογισμό των 40 ανεξάρτητων βουλευτών. Άλλα ψηφίζει η κοινωνία και άλλα κάνουν οι βουλευτές. Εντάξει.
1: Καλά, αυτό τώρα που ρωτάς, ας πούμε, κάποιους που ανεξαρτοποιήθηκαν, πρέπει να το πω αυτό, που τους λες, γιατί δεν παραιτηθήκατε, ας πούμε, όπως έκανε η Αυτιόγλου, π.χ.
0: Που γιατί... πριν δεν είχε παραιτηθεί.
1: Ναι,
0: γιατί
1: όχι...
0: με άλλο κόμμα βγήκε.
1: Όχι, ναι. Λέω ρε παιδί μου, τώρα γιατί δεν παραιτηθήκατε. Και σου λέει, κοίταξε να δεις.
0: Δεν ωρίμασαν οι συνθήκες.
1: Όχι. Αμακάρι να σου απαντούσε αυτό.
0: Ναι.
1: Σου απαντάει πώς να κάνεις το κοκκινιστό και να λιώσει το βοσκαράκι.
0: Με μπόλι και κανέλα.
1: Ναι.
0: Και γαρίφαλο. Όχι, γαρίφαλο δεν βάζουμε.
1: Όχι,
0: το άλλο, τον μπούκοβο.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εμπριστική επίθεση σε 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής τα ξημερώματα στο Μαρούσι. Έκρηξη σε ATM στα Αυριλίσια. Οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα και εξαφανίστηκαν. Στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου στο Ρώσο ομολογό του. Φτάνουν οι μάχες, λέει, τον καλεί σε συνάντηση για να συμφωνήσουν το τέλος του πολέμου. Έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς, δηλώνει ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Με νέες επιθέσεις απειλεί η Χεσμπολά, η οποία απορρίπτει τη συμφωνία Τελ Αβίβ-Βηρητού, όσο ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στο Λίβανο. Νέα ανταρσία Ρεπουμπλικανών κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Η Βουλή ενέκρινε νέα βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία. Δίκη κλειστής έχασε τη ζωή του μετά από πρόσκρουση σε γιο ταχύ στην Καλυθέα. Σε λατινικά χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων. Ζεστό σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με το μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνία.

0: Αθήνας, Earth News Radio 105,8.
1: Και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: επειδή η ώρα είναι 7:35 και είναι η ώρα που πλησιάζουν ή μόλις έχουν φτάσει και κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο τα παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις, δίνουν σήμερα λατινικά, χημεία, πληροφορική. Καλή επιτυχία.
1: Αγάπες μας.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ναι.
0: Χαρά και τσαχπινιά.
1: Έχετε μπροστά
0: είναι ένα σλόγγαν που έχουμε με την κόρη μου.
1: Ναι, ναι,
0: χαρά και τσαχπινιά.
1: Υπέροχο είναι αυτό. Ναι. Και να ξέρετε ότι έχετε πολύ πράγμα μπροστά σας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πολλές εμπειρίες έρχονται.
0: Έρχονται τα μπάνια πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έρχονται τα μπάνια, έρχονται οι μπύρες, έρχονται συναυλίες, έρχονται.
1: Το πιο βασικό.
0: Αυτό.
1: Το πιο βασικό.
0: Διασκέδαση. Αυτό. Το χαρά. Η χαρά τη ζωή, ρε παιδί μου. Τι.
1: Στο αλκοόλ.
0: Γιατί το αλκοόλ. Τι τι αλκοόλ έχει μπύρα μόνο τώρα. Υπάρχουν και άνευ.
1: Εντάξει, τώρα. Δεν θα πιει μπύρα, δεν θα πιει μπύρα.
0: Πιει μπύρα, άνευ.
1: Πιει άνευ.
0: Αυτό το
1: πράγμα. Μπορεί να παίρνει.
0: Ξέρει πόσου έχω δει τώρα, επειδή φοβούνται μην του πιάσουν στα μπλόκα τη τροχέα, που πίνουν και κατεβάζουν 8 μπύρε άνευ. Οι 8 μπύρε άνευ εντωμεταξύ σου κάνουν μια μπυροκυλιά.
1: Έλα,
0: άλλο πράγμα.
1: Τζάμπα τώρα.
0: Ναι.
1: Τζάμπα, φούσκομα, ναι. Ας πούμε.
0: Το πίνουν ως δροσιστικό περισσότερο.
1: Καλά, εντάξει, πιούν λίγο νερό.
0: Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο.
1: Καλά, εντάξει. Τέλος
0: πάντων.
1: Λοιπόν, πάμε σε αυτό που σας είπαμε πριν.
0: Πού θα πάμε.
1: Λίγο σας περιγράψω. Στο Γιώργο του Διονυσού.
0: Τον έχουμε.
1: Βέβαια τον έχουμε.
0: Γιατί μου τα λέτε μετά.
1: Τα είπαμε, τα ακούσαμε.
0: Εγώ δεν άκουσα τίποτα.
1: Εμείς οι Κατερίνες τα ακούσαμε.
0: Γιατί δεν φορούσε
1: ακουστικά.
0: Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι έχουμε τον Διονυσόπουλο.
1: Βέβαια, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για τις γυναίκες στο στρατό.
0: Τις 76, 79, 70, κάτι. Πού πήγαν
1: χθες. Τα κορίτσια χθες. Καλημέρα.
0: Γιώργο, καλημέρα.
2: Κανονικά πρέπει να έχει βάλει το κομμάτι από το Ρόκι τώρα για να ξεκινήσουμε να μπούμε δυναμικά.
1: Α, τόσο πολύ θέσεις.
0: Τι, άμα ήταν να βάλουμε το Ρόκι θα πηγαίναμε στο Ράμπο. Και άμα πηγαίναμε στο Ράμπο μετά θα αρχίσαμε άλλα. Θα το ρίχναμε πιο σκληρά. Και δεν θέλουμε να τρομάξουμε τα κορίτσια πρωί-πρωί.
1: Εντάξει, μπορούσαμε να βάλουμε και το Αχ Βαλεντίνα, Αχ Βρετσαχπίνα.
0: Καλά.
2: Σε άκουσα Διονύση νωρίτερα με τη χαρά και τσακπινιά και μου ήρθε μια φράση από παλιά ελληνική ταινία. Τάξη και ηθική.
0: Αυτό, ναι, ναι, ναι, και αυτό. Και αυτό. Για πες λοιπόν, λίγο.
2: Σήμερα λοιπόν, χτες μάλλον, πέρασαν τις πύλες του Κέντρου Εκπαίδευσης Λαμίας οι πρώτες γυναίκες εθελοντές στο Ελληνικό Στρατό, 72 συνολικά. Να σημειώσουμε ότι ήταν μεταξύ 20 και 26 ετών. Ούτως ή άλλως η εθελοντική στράτευση αφορά σε αυτές τις ηλικίες. Θα έχουν θητεία 12 μηνών, θα εκπαιδευτούν για 10 εβδομάδες στο κέντρο εκπαίδευσης εκεί υλικού πολέμου εκεί στη Λαμία και εν συνεχεία για 2 ακόμη εβδομάδες θα λάβουν την εκπαίδευση στις μονάδες όπου θα

0: να τοποθετηθούν. Από ό,τι ευθύ εκεί βρέθηκε.
1: Άμα πάνε, σε παραμεθόριο δεν έχουν ή έχουν καταργηθεί αυτά, ή έχουν λιγότερη θητεία. Όχι, 12 μήνοι θα είναι.
0: Αν υπηρετήσουν όλη τη θητεία στην παραμεθόριο θα είναι 9 μήνες.
1: Ναι. Α, γι' αυτό είπα πριν 9 ή 12, γιατί κάτι τέτοιο θυμόμουν εγώ, ναι.
0: Μέσα είστε. Λοιπόν, ήταν εκεί και ο αρχηγός Γενικού Επιτελείου, στρατηγός.
1: Να σε ρωτήσω, γιατί έχει σημασία αυτό. Επειδή το είδα και σε sites και τα λοιπά, ιστορική μέρα. Γιατί είναι ιστορική μέρα και ήταν και ο αρχηγός Γιές να τις υποδεχτεί. Ναι, θέλω να ρωτήσω αυτό με την έννοια ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες στο στρατό και που έχουν βγει και από τις σχολές τις αντίστοιχες και όποιοι είναι πολλές γυναίκες. Θέλω να πω ότι γιατί τώρα θεωρείται ιστορική η χθεσινή ημέρα.
0: Τώρα μιλάμε για γυναίκες οι οποίες κατατάχθηκαν ως στρατιώτες, ως έφεδροι, να το πω έτσι, ναι. Ως πληρωτή.
2: Ναι.
0: Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά. Βεβαίως, για να θυμηθούμε και παλιότερα, είχαν γίνει άλλες δύο προσπάθειες, όχι τόσο οργανωμένες όμως, από ότι συζητούσαμε και εμείς. Η πρώτη είχε γίνει τη δεκαετία του 70 και άλλη μια τη δεκαετία του 80, στο πλαίσιο της ισότητας που συζητιόταν ανάμεσα στις άλλες και στις γυναίκες τότε.
1: Μα θυμάμαι εγώ, επειδή είμαι παλιός, εγώ θυμάμαι την κουβέντα που γινόταν το 80, όπου υπήρχαν και διάφορα ανέκδοτα ότι θα πρέπει τώρα να υπάρχουν εγκαταστάσεις με σεσουάρ, κάτι σεξιστικά που υπήρχαν εκείνες τις εποχές. Γιατί τότε δεν υπήρχε το political correct και λέγανε τέτοια, ας πούμε. Αυτή η τυποτένεια.
0: Ναι, πάει πολύ καλά τότε. Θα δούμε πώς θα πάει τώρα. 200, να σημειώσουμε, κάθε χρόνο θα παρουσιάζονται. Αυτό είναι το πλαφόν. Οι γυναίκες εθελόντριες θα έχουν και κάποια κίνητρα, έτσι όπως είναι η πρόσβαση σε νοσοκομεία, σε λέσχες, των ενόπλων δυνάμεων. Θα αναγνωρίζεται ο χρόνος θητείας ως προϋπηρεσία, θα μοριδοτούνται στο ΑΣΕΠ.
2: Μονόκλη να έχει.
1: Τι μονόκλη, τι είναι. Όχι, κοκέτες είναι, όπως είναι σε όλο το στρατό. Θα έχουν διαφορετική μεταχείριση.
2: Εγώ θέλω μονόκλη.
0: Μονόκλη να πέσει.
2: Εγώ ναι, δεν μπορώ.
1: Θέλει κοκέτα.
2: Εντάξει, εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό, γιατί είδαμε ότι υπήρξε ανταπόκριση καταρχήν. Πρώτον, ότι ενδιαφέρθηκαν κάποιοι. Έγινε πιο γνωστό χτες που προβλήθηκε το θέμα αυτό από τα μέσα, θα μπορούν να πηγαίνουν και στις ειδικές δυνάμεις.
0: Αυτό τώρα εντάξει δεν έχει διευκρινιστεί αν κάποιοι κάνουν αίτηση, αν κάποιοι κάνουν αίτηση για να πάρει.
2: Γιατί έτσι δεν κάνεις, άμα θες, παιδί μου, δηλώνεις. Άμα είσαι αγόρι, δηλώνεις. Άμα θες να πάρει ειδικές δυνάμεις.
1: Ναι. Είσαι διαλέγουν.
0: Από ό,τι υπόθηκε χθες και από την διοικήτρια εκεί του Τάγματος Νεοσυλλέκτων Οπλητών, την κυρία Κωνσταντίνα Κλονάρη, ότι θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που έχουν και οι άνδρες.
1: Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα που θα ήθελα να σου κάνω. Θα έχουν διαφορετική μεταχείριση
0: ή όχι.
1: Δηλαδή, οι ασκήσεις τους, τα γυμνάσια τους, το ένα τους, το άλλο τους, τα συσίτια τους, θα είναι όπως είναι των συναδέλφων τους. Απλά είναι αμυγείς γυναικοί κοιτώνες, ας πούμε, και γυναικείες μονάδες κτλ. Με αυτό.
0: Ναι, τώρα εντάξει, δεν θα έχουν τους ίδιους χρόνους, υποθέτω, αν υπάρχουν χρόνοι ή οτιδήποτε άλλο, θα είναι προσαρμοσμένες πάνω στη γυναικεία φυσιολογία. Αλλά θα κάνουν ό,τι κάνουν και οι άνδρες. Εξάλλου, στο κέντρο εκπαίδευσης νομίζω ότι παρουσιάστηκαν και κάποιοι άνδρες, έχω την εντύπωση. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πω ότι σε τρεις εβδομάδες, νομίζω 26 Ιουνίου, θα γίνει και η ορκομοσία τους. Λένε οι πληροφορίες ότι θα είναι και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδια, να παρακολουθεί την όλη διαδικασία. Δεν ξέρω αν θα πάει και ο Πρωθυπουργός, γιατί το ακούσαμε γι' αυτό, ότι μιας και είναι ένας σημαντικός θεσμός, γίνεται για πρώτη φορά και δεν δέχεται να βρεθεί και εκεί ο Πρωθυπουργός, αλλά είναι κάτι που το μεταφέρουμε με επιφύλαξη. Για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια, τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα.
1: Θα πάει να πει, γιατί είναι όλα αυτά είναι στο πλαίσιο της Ατζέντα 2030, το έχω ακούσει 700 φορές αυτό.
0: Ακριβώς, έχει γίνει και μια σχετική καμπάνια, θυμάστε, το Μάρτι. Βεβαίως όλα αυτά προβλέπονται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στις αρχές του χρόνου και ελπίζουμε βεβαίως να πάνε όλα καλά και οι πρώτες στρατιωτίνες, να το πω έτσι, να βγουν έτσι όπως πρέπει να βγουν, να βοηθήσουν, να υπηρετήσουν και να συνεισφέρουν κατά κάποιο τρόπο, διότι υπάρχει τεράστια λειψανδρία στο στράτευμα και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που επιτράπηκε και στις γυναίκες να μπουν, να παρουσιαστούν. 200, όπως είπα, έτσι, πιλωτικά θα έλεγα, σε πρώτη φάση. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα θεσμοθετηθεί και κάθε
2: χρόνο. Να ρωτήσω κάτι. Πες ότι παρουσιαζόμουν εγώ χτες και πες ότι θεωρούσα στο πέρασμα των ημερών και τον. Θεωρώ ότι μου ταιριάζει αυτό και θέλω να το κάνω επάγγελμα.
0: Ναι,
2: μπορώ.
0: Μπορείς, ναι, μπορείς. που έχουν δικαίωμα μετά να δώσουν και μοριοδοτούνται αρκετά, νομίζω, και για να γίνονται επαγγελματίες οπλίτες ως ΕΠΟΠ, να παραμείνουν στο στράτευμα. Δηλαδή έχουν αρκετά έτσι. Αρκετές δυνατότητες να παραμείνουν στο στράτευμα και ως πολιτικό προσωπικό, όχι μόνο ως στρατιωτικό προσωπικό, δηλαδή στους ανάλογους διαγωνισμούς που θα γίνουν στο μέλλον, μοριοδοτούνται αρκετά.
1: Μάλιστα. Είναι ένα καινούριο πεδίο και να δούμε τι ανταπόκριση θα έχει. Θέλω να πω, μπορεί για μας να έχουν γίνει άλλες δύο προσπάθειες του παρελθόν που να μην πολυπερπάτησαν και τώρα να υπάρχει η προσδοκία ότι θα περπατήσει αυτή, αλλά δεν είναι κάτι καινοφανές. Δηλαδή σε άλλες χώρες οι γυναίκες στο στρατό πηγαίνουν ως έφεδροι, εννοώ, πηγαίνουν καιρό, αν δεν κάνω λάθος, και σε σκανδιναβικές χώρες, αλλά εντάξει και το Ισραήλ, αλλά το Ισραήλ είναι ειδική περίπτωση, ας πούμε, είναι όλοι οι κάτοικοι με τον ένα με τον άλλον τρόπο, πλην τον υπεροορθόδοξο. Ναι.
0: Στην αρχή τουλάχιστον γεννούσαν αρκετές γυναίκες στην πρώτη γραμμή και τώρα έχουν παραμείνει κάποιες ελάχιστες, νομίζω, όχι πολλές, μετά από 5 χρόνια πολέμου, αλλά υπήρχε και κινητοποίηση και στο γυναικείο πληθυσμό, ιδιαίτερα στην Ουκρανία.
1: Στην Ουκρανία, ναι, στην Ουκρανία βλέπουμε πάρα πολλές εθελόντριες οι οποίες έχουν πάει και ασχολούνται. Μάλιστα, κάποιες εξ αυτών έχουν διαπρέψει και σε τον τομέα αυτόν τον καινούριο που όλοι, για όλους είναι περιζήτητος, στον τομέα των drones, των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Κάποιες από αυτές είναι αστέρια.
0: Και εδώ, ναι. Βέβαια και είναι καθεστώς πολέμου. Αλλά και εδώ κάποιες από τις γυναίκες που παρουσιάστηκαν θα εκπαιδευτούν. Στο σύνολό τους θα εκπαιδευτούν. Αλλά κάποιες μπορεί να πάρουν και επιπλέον εκπαίδευση σε ό,τι αφορά τον χειρισμό των drones. Ούτως ή άλλως προβλέπεται. Όχι.
1: Πλέον, αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Το φέρει κουβέντα δηλαδή. Ότι πλέον τα drones θα μπουν στην εκπαίδευση, τη βασική εκπαίδευση όλων όσων πηγαίνουν στο στρατό πλέον. Το οποίο είναι ένα καινούριο πεδίο, το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, α πούμε, και πολύ επίκαιρο.
0: Αλλά κάποιοι που έχουν ιδιαίτερες δυνατότητες και δεξιότητες θα μπορούν να εκπαιδευτούν ακόμη καλύτερα, ακόμη περισσότερο και σε. Και να λάβουν και μια πιο διευρυμένη, θα έλεγα, εκπαίδευση πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
2: Ωραία.
1: Μπράβο. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θα πούμε στην ορκομοσία.
1: Θα πούμε, ναι, 26 στην ορκομοσία.
2: Καλές πολύ. Καλές.
1: Να καλά. Γεια σου, Γιώργο.
2: Πώς το λες τώρα, τι λες, καλές, καλή πολίτης, ας πούμε, λες.
1: Στη μονάδα.
2: Στη μονάδα. Στις πολλές.
1: Καλές πολίτες.
2: Πολίτες. Καλές πολίτες.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Αλμύρ, ο οποίος λέει, οι άνευ είναι οι καλύτερες, παιδιά. 2 χρόνια τώρα τέτοια πίνω. Μπύρα εννοεί, έτσι. Και δεν μπορείς κιόλας να πιεις πολλές γιατί σε λιγώνουν. Σύν ότι 0 αλκο τεστ. Win-win κατάσταση. Τ' αρέσουνε το αλμύρι.
2: Ναι.
1: Αφού σου λέει 2 χρόνια πίνει.
2: Τι εννοεί σε λιγώνουν.
1: Εντάξει, πηγώνεις.
2: Σε πηγώνουν.
1: Πηγώνεις, δεν μπορείς να πεις πολλές.
2: Λιγώνω, απλώς σε ίδια φορά. Άλλο λιγώνομαι, άλλο πηγώνω.
1: Ναι, για να σε λιγώσουν πρέπει να είναι λιγωτικές, ή γλυκές.
2: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε αυτό τι εννοούμε τώρα.
2: Αν σε φουσκώνουν, είναι πηγωτικές.
1: Μπράβο.
2: Δεν μιλάμε καλά ελληνικά στην εκπομπή.
1: Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα και στο φίλο μας το Δημοσθένη. Λέει, ό,τι πιο κοντινό φέτος σε διακοπές, πηγαίνει για δουλειά στη Θάσου. Θα δείτε θάλασσα όμως. Είναι πάνω στο φεριμπότ που πηγαίνει απέναντι. Ωραία είναι αυτό το φεριμπότ. Και όταν γυρνάς βλέπεις την καβάλα πιάτο που δείχνει. Είναι ωραία η καβάλα, ρε.
2: Αισθάνεσαι,
1: ρε
2: παιδί μου, ότι είσαι κάτοικος Νέας Υόρκης και πηγαίνεις στο Rhode Island.
1: Θα φαντασιώνεστε τέτοια.
2: Ναι.
1: Κύριε Δημοσθένη, καλό δρόμο να
2: έχετε.
1: Ναι, πολύ καλό, μ' άρεσε.
2: Ευχαριστώ.
1: Το Rhode Island είναι εκεί, το νησάκι.
2: Ναι. Πού το φέρει πας.
1: Με το φέρει πας και στο Αλκατράζ, άμα θες.
2: Δεν θέλω.
1: Γιατί?
2: Δεν θέλω.
1: Μουσείο είναι, ρε παιδί μου.
2: Τι να πάω να κάνω
1: τώρα. Ο Τραμπ θέλει να το ξανανοίξει.
2: Ναι,
1: να το ξανακάνει φυλακή.
2: Καλά, εντάξει. Τραμπ. Εντάξει τώρα.
1: Γιατί μιλάς έτσι. Μην μιλάς απαξιωτικά για τον κύριο Τραμπ.
2: Δεν μιλάς απαξιωτικά.
1: Α, εντάξει. Έτσι το εξέλαβα εγώ.
2: Ποια είμαι εγώ να μιλήσω απαξιωτικά για τον Ντόναλντ.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν.
1: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη που λέει: σας ακούμε, φτάνουμε με τα παιδιά για εξετάσεις.
2: Παιδιά! Ναι. Καλή επιτυχία.
1: Αυτό.
2: Με το καλό.
1: Αυτό, με το καλό. Όλα καλά.
2: Κίνηση, θα την πω από τώρα. Παρότι είναι παρά 10 σχεδόν η ώρα.
1: Συγγνώμη. Μας λέει ο Δημοσθένης: μα λέει, δεν το νιώθω σαν να πηγαίνει στο Rhode Island. Το νιώθω σαν να είμαι σκλάβος με κουπιά.
2: Έλα, ρε, εσύ, μην το σκέφτεσαι.
1: Να το δείτε τότε να το κάνετε προσωμείωση Αστερίξ. που ήταν αυτοί με τα κουπιά και μετά πηγαίνανε και πήγανε όλων εστιμιές. Πήγαιναν στο ένα μέρος, παίρνανε τα τυριά. Ανατινάζονταν το πλοίο. Πήγαιναν στο άλλο μέρος, παίρνανε γουρουνόπουλα. Έμπαινε ο Φελίξ, του γκρέμιζε το πλοίο.
2: Οι
1: πειρατές οι καημένοι. Ναι,
2: αυτό σου έχει λυπηθεί η ψυχή μου. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Ναι, εντάξει, τον κύριο Δημοσθένη δεν χρειάζεται να το λυπηθούμε. Όχι,
2: όχι ναι. Του πειρατές σου έχει λυπηθεί η ψυχή μου, γιατί όταν χαλαρώνουν λίγο
1: ναι.
2: ή βλέπουν λίγο φως στην άκρη του τούνελ.
1: Είναι.
2: Ωραίο κλισέ.
1: Φαινομενικό.
2: Ναι.
1: Είναι η καταστροφή. Έρχεται.
2: Έρχεται, ναι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: συγγνώμη που θα το πω, αλλά η μπύρα είναι η αρχή του αλκοολισμού. Μας λέει ο Βαγγέλης.
2: Τι λέτε, καλέ.
1: Εντάξει, όχι.
2: Παιδιά, όλα μέτρο θέλουμε. Παιδιά,
1: αυτό, μην μπερδευτούμε τώρα. Πριν συζητούσαμε για τις άνευ επί της ουσίας, αλλά λέω. Μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί να εξελιχθεί και έτσι.
2: Η μπύρα είναι η αρχή της μπυροκυλιάς.
1: Η μπύρα είναι βασικά η αρχή της μπυροκυλιάς. Αλλά τώρα μην αρχίσουμε ποια είναι η αρχή του αλκοολισμού, γιατί η αρχή του αλκοολισμού μπορεί να είναι στο μυαλό, μπορεί να είναι ψυχοτέτοιο, κατάσταση, μπορεί να είναι πάρα πολλά. Δεν θα λύσουμε τώρα στις 7:49 το πρόβλημα του αλκοολισμού.
2: Η μπύρα είναι η αρχή του ολόσωμου μου μαγιό.
1: Τι είναι?
2: Για τις κυρίες, ας πούμε. Ναι. Η μπύρα είναι η αρχή του μαγιό Ορέστης Μακρύς.
1: Η Σοφία μπήκε το κορίτσι της. Πληροφορική σήμερα. Μπράβο. Άλλο ένα μας έμεινε.
2: Άντε
1: και μετά αρχίζουν οι διακοπές.
2: Άντε. Να πω την κίνηση λίγο, σε παρακαλώ. Τώρα.
1: Να πεις.
2: Ωραία. Λοιπόν, είναι πολύ, όχι όμως πάρα πολύ χάλια όπως άλλες μέρες, αλλά είναι αυξημένη στο ποτάμι από το ύψος στο ρεύμα καθόδου της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και. Όχι στη Λεωφόρο Αθηνών. Περίμενε. Καλή, γιατί το μου πήγα μακριά το χάρτη.
1: Ξέρω εγώ.
2: Λοιπόν, είναι πριν τη Λεωφόρο Αθηνών, σταματάει το μποτιλιάρισμα. Μετά είναι λίγο, αλλά όχι αυτό το τραγικό πράγμα. Στο ρεύμα ανόδου είναι η κίνηση, ξεκινάει από το ύψος των Σεπολίων και φτάνει μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Δηλαδή, αν πάνω κάτω είναι το ίδιο πράγμα. Στην Παραλιακή τα πράγματα έχει λίγο χαμηλές ταχύτητες σε διάφορα σημεία ανάμεσα Καλαμάκι, Πειραιά και στα δύο ρεύματα. Σκεφτείτε. Λοιπόν, έχει χαμηλές ταχύτητες, αλλά δεν έχει μποτιλιάρισμα. Έτσι δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Και η Συγκρού είναι ακόμα καλή. Ακόμα και στο ύψος της ανόδου, στον Νέο Κόσμο. Μετά λίγο η Καλλιρόηση είναι λίγο φορτωμένη, έως αρκετά. Η Αρδιτού επίσης. Έχει κάποια προβληματάκια. Η Σταδίου είναι καλή. Η Πανεπιστημίου έχει πολλή κίνηση. Που τη λένε αλλιώς, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς Πανεπιστημίου θα τη λέμε πάντα. Έτσι. Η Κωνσταντινούπολεως έχει κάποια προβληματάκια, αλλά κατά τόπους όμως, όχι σε όλο το μήκος της. Τώρα λέω κεντρικούς δρόμους για να καταλαβαίνω. Η Αμφιθέας είναι πάρα πολύ καλή. Η Εθνικής Αντεστάσεως έχει πρόβλημα. Η Κατεχάκη είναι χάλια. Δηλαδή σήμερα έχει πολλή κίνηση στην Κατεχάκη. Αυτό βλέπω. Πού πάτε όλη την Κατεχάκη?
1: Τι να σου πω εγώ. Ποιο ρωτάς τώρα?
2: Στον έργο.
1: Δεν σου απαντάνε κιόλας.
2: Πας και με απαντήσει κανείς, ναι. Αλλά δεν με απαντάνε.
1: Από την Κατεχάκη. Ναι. Θα έχουν νεύρα. Τώρα πρέπει να κάθονται να απαντούν. Ναι, για πες.
2: Ναι, σωστά, θα έχουν νεύρα. Και θα λένε τι λέει αυτό.
1: Άμα έχει τέτοια κίνηση, ναι, ναι, που περιγράφεις.
2: Και εγώ θα το έλεγα.
1: Και θα έχουν νεύρα.
2: Εγώ θα το έλεγα. Μας κάνει και πλακίτσα τώρα αυτή.
1: Ναι, μπράβο.
2: Ξέρουμε εμείς, γιατί τα λέμε και εμείς αυτά. Μην νομίζετε. τι μόνοι.
1: Και εν πάση περιπτώσει αντέχουμε, δεν είναι.
2: Ναι, όχι, εντάξει. Γιατί είμαστε εμείς εδώ. Και γι' αυτό είμαστε εδώ.
1: Εδώ άλλος με εμάς κάνει ψυχοθεραπεία. Ναι, για πες.
2: Σωστά. Στη Θεσσαλονίκη είναι καλύτερα τα πράγματα. Δηλαδή η περιφερειακή είναι καλή.
1: Πολύ καλό,
2: εντάξει,
1: αυτό.
2: Έχει λίγο κίνηση, αλλά εντάξει, δεν είναι όπως άλλες μέρες. Τσιμισκή, πολύ καλή. Εγνατία, εξαιρετική. Η Βασιλή Σόλγας, συγκλονιστική. Αυτό εδώ τι είναι?
1: Εμένα ρωτάς.
2: Άλλος είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη και εγώ.
1: Παιδί μου, μια εβδομάδα έμεινε στη Θεσσαλονίκη και έφυγα.
2: Να μην το λες τότε.
1: Αφού εκεί γράφει ταυτότητά μου ότι εκεί γεννήθηκα.
2: Αυτό ο δρόμος, γιατί δεν λένε πώς το λένε.
1: Ίσα-κίσα, ναι.
2: Αυτό το δρόμο.
1: Μόλις βγήκα από την κλινική έφυγα. Πήγα στο
2: λιμάνι. Για να σας πω, τρεις δρόμους πάνω από την παραλία. Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κωνσταντίνου Καραμαλή, ανάμεσα Μάρκου Μπότσαρη και 25η.
1: Τη Μάρκου Μπότσαρη την ξέρω.
2: Έχει πολλή κίνηση στην Καραμαλή, να ξέρετε. Πάρα πολλή κίνηση. Αυτό το δρόμο δεν τον είχα βάλει στο ραντάρ μου. Γιατί προφανώς δεν είχα δει να έχει κίνηση το προηγούμενο διάστημα.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό.
1: Συνήθως αυτούς βάζεις στο ραντάρ, αυτούς που έχουν κίνηση.
2: Βέβαια,
1: άμα δεν έχουν κίνηση.
2: Ναι, συνήθως ναι. Κάπως έτσι γίνεται. Η Λαγκαδά τι γίνεται?
1: Τι να γίνει?
2: Πολύ καλή. Πολύ καλή. Σε κατατόπους έχει κάτι προβληματάκι, αλλά μην φανταστείτε. Ωραία, καλά πάμε.
1: Ορίστε.
2: Πολύ ωραία. Τι?
1: Κυρία Μαρία,
2: τι?
1: Η παγωμένη μπύρα είναι η αρχή του καλοκαιριού, όσο για την κυλίτσα μας μαζιλεύουν. Πείτε τα.
2: Είμαστε κυμπάριδες.
1: στο ίδιο είμαστε.
2: Αλήθεια αυτό. Αρχοντιάδηλοι.
1: Σε λιγώνει, ρε. Ξέρω τι σας λέω. Αν πιεις δύο-τρεις σου δημιουργεί μια αίσθηση δυσφορίας σαν να σε βαραίνει. Α, αυτό είναι το πίγκωμα. Φίλε μας Αλμύρα, ναι, αυτό είναι το πίγκωμα.
2: Ναι.
1: Και πείτε στον κύριο που είπατε στην αρχή του αλκοολισμού να πίνει μόνο νερό. Ανθρακούχο. Δεν το είπε με αυτή την έννοια. Καταλαβαίνουμε εμείς τώρα πώς το λέει ο καθένας. Ο κύριος Γιάννης που μας στέλνει μήνυμα, ο οποίος κανονικά θα πρέπει να ήταν πολύ χαρούμενος, γιατί από ό,τι βλέπω ως εικόνα στο προφίλ του έχει το δικέφαλο της ΑΕΚ και φέτος έχουν
2: κερδίσει. Είναι πρωταθλητές.
1: Μπορεί να μην είναι ΑΕΚ όμως. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, να είναι του Βυζαντίου. Δεν ξέρω. Πατάει πάνω σε αυτό που λέγαμε με τον Διονυσόπουλο και λέει: η στρατιωτική θητεία των γυναικών θα αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και σωστά. Με κεφαλαία το σωστά. Εμείς οι έφεδροι αξιωματικοί που υπηρετήσαμε 23 μήνες, γιατί καλούμαστε να εξαγοράσουμε τη θητεία μας με απαγορευτικές τιμές? Θα συμφωνήσω μαζί του και θα πω και εγώ που ήμουν έφεδρος υπαξιωματικός και έκανα 21 μήνες, όχι 23, 21 μήνες, γιατί καλούμε για τα συντάξιμα να την εξαγοράσω και μάλιστα δεν ξέρω με τις τιμές, δεν το έχω ψάξει ακόμα.
2: Τι δεν εξαγοράσω, για τη σύνταξη.
1: Ναι, για τη σύνταξη, ναι, ρε.
2: Ρε, εσείς είστε παλιοί, ρε, παιδιά.
1: Ναι, κανονικά εμάς έπρεπε να μας δώσουν σύνταξη κατευθείαν.
2: Ήταν άλλα
1: κανονικά,
2: χρόνια τότε.
1: Και χωρίς πολλά-πολλά.
2: Αλλάζει η εποχή, ρε, παιδιά.
1: Ναι.
2: Αλλάζουν οι εποχές, ας πούμε.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
2: Πάρα
1: αλλάζουν
2: ωραία
1: οι εποχές.
2: Ναι. Αυτό.
1: Η Σοφία λέει μετά το, αφού θα δώσω και το τελευταίο μάθημα, μετά θα κάνουν πάρτι οικογενειακός. Να κάνετε πάρτι οικογενειακός και μετά να αφήσετε και το παιδί να πάει βόλτα μόνο του. Να κάνει και κάτι μόνο του.
2: Ό,τι θέλει θα κάνει το παιδί.
1: Λέω εγώ. Μια ιδέα ρίχνω.
2: Δεν θα πάει το παιδί μόνο του βόλτα.
1: Ναι.
2: Γιατί να μην πάει.
1: Γι' αυτό το λέω.
2: Δεν κατάλαβα, ναι, δηλαδή. Τέλος πάντων.
1: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν. Νομίζω έχουμε καλύψει τα περισσότερα πράγματα.
1: Τα περισσότερα, εντάξει, εντάξει. Όχι όλα.
2: Όχι.
1: Αϊκάρα είναι, το κατάλαβα εγώ, καταλαβες. Αϊκάρα, αυτό.
2: Ναι. Σου λέει, εμφανίστηκε ο Άντριου, που τον αλλάξαμε από πρίγκιπα, τον πετάξαμε έξω το παλάτια και όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Με μια τεράστια μελανιά στο πρόσωπό του. Στη δεξιά πλευρά. Μιλάμε, είναι όλη η δεξιά πλευρά του, έτσι, άμα τον δεις. Κάτι.
1: Κρίμα.
2: Θα σκόνταψε.
1: Κρίμα. Η Σοφία μας διευκρινίζει. Άλλο πάρτι εμείς, η υπόλοιπη οικογένεια, άλλο πάρτι αυτή. Το κορίτσι μετά τις εξετάσεις. Να κάνετε ένα μαζί και πολλά πάρτι. Γιατί μόνο ένα πάρτι. Πολλά πάρτι. Ένα ενιαίο και μετά ταυτόνομα. Μας αρέσουν αυτά.
2: Άρχισε πάντως η εποχή των μαζόξεων.
1: Ναι, αρχίζουν.
2: Τα πάρτι, τα βρισκόμαστε, ελάτε να τσιμπήσουμε κάτι και φεύγεις και...
1: Ο Παναγιώτης από την Πάτρα λέει, τελευταίο μάθημα μου λέει θα είμαι με το μαγιό και αμέσως με τα θάλασσα.
2: Ναι, ναι.
1: Για το βλαστάρι. Έτσι, να πάτε. Να ευχαριστούν και να έρχονται και αυτές οι μέρες. Και είναι καλύτερες, είναι ωραίες. Τι είναι? Πες στα παιδιά. Καλαμπάνια. Τελειώνουν τα μαθήματα, καλαμπάνια.
2: Εύχομαι. Καταρχήν να τους πούμε ότι τους ζηλεύουμε. Πραγματικά τους ζηλεύουμε. Και να ξέρουν ότι έχουν να ζήσουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή τους. Μόνο αυτό. Πάρα πολλά πράγματα. Τα καλύτερα έρχονται. Πώς το λένε.
1: Φίλε μας Αλμύρη, σε ρωτήσαμε εμείς από πού είσαι. Όχι.
2: Όχι.
1: Δεν μας νοιάζει.
2: Όχι.
1: Αυτό.
2: Ναι.
1: Είσαι φίλος ακροατής εκπομπής. Πάμε παρακάτω. Next.
2: Λοιπόν,
1: φεύγουμε εμείς τώρα.
2: Εμείς σιγά σιγά.
1: Γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο, παιδιά. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.
2: Και γιατί πρέπει να φύγουμε επειδή έχει Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Να το προϋπαντήσουμε.
2: Εντάξει.
1: Όπως το Μάη.
2: Πάμε να το υποδεχτούμε.
1: Παιδιά στην εξοχή.
2: Ναι. Λοιπόν. Ωραία, τι μας. Λέω, επειδή είπα για τα φαγιά, μου στείλε ο Δημήτρης μια τραπεζούκλα στρωμένη. Αλλά έχει ψάρι, ρε παιδί. Σε κοψίδια δεν έχετε κάτι.
1: Εσείς τώρα με τα ψάρια αυτό.
2: Εντάξει,
1: ναι.
2: Μας αρέσει το ψάρι. Πρέπει να τρώμε ψάρι.
1: Σε ποιον μας αρέσει.
2: Όχι. Πρέπει να τρώμε ψάρι καμιά φορά.
1: Α, εντάξει.
2: Ναι.
1: Το βρίσκεις και σε χάρη.
2: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Α, μας αρέσει. Ωραία. Να τρώμε ψάρια, αλλά μόνο τηγανιτά. Θέλεις.
2: Ναι.
1: Εκεί μέσα. Ναι. Αλλά μόνο τη γανιτά, μην αρχίσει τώρα ψητά και
2: λοιπόν,
1: κοίτα ένα λίθρι.
2: Μου ήρθε ένα μήνυμα ότι την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας 10 Ιουνίου. Επίσημο, από τη Νέα Δημοκρατία ήρθε.
1: Μπράβο.
2: Ναι, για να βγάλουν νέο γραμματέα. Γιατί δεν έχουνε.
1: Τι λε.
2: Να μην το πω.
1: Τι λε.
2: Ειδησιογραφικό σταθμό δεν είμαστε.
1: Ενημερωτικό. Ναι.
2: Ναι,
1: καλά κάνει.
2: Ακούγεται ότι θα είναι ο Κυρανάκης.
1: Ποιο Κυρανάκης? Θα πρέπει να φύγει από υπουργό.
2: Α, δεν ξέρω.
1: Αφού είναι υπουργό.
2: Δεν ξέρω αν είχε επιβίβαστο αυτό.
1: Εδώ θέλανε να βάλουν ασυμβίβαστο άσυμο το μαζέψα πίσω γιατί αντέδρασαν οι βουλευτές. Μεταξύ βουλευτού και υπουργού. Και θα έχουν υπουργό και γενικό γραμματέα.
2: Θα το αναλύσουμε τώρα. Αυτό μια είδηση είπα.
1: Να μην την έλεγες 7:58.
2: Πάμε.
1: Να την έλεγες
2: τώρα
1: αργότερα.
2: Ήρθε.
1: Όχι.
2: Ναι. Τώρα ήρθε.
1: Εντάξει, θα την κρατούσε για τη Δευτέρα.
2: Πάμε, γεια σας. Νουμπ Ντογκ. Ω! Φίλος μας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερας ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό με τις κινήσεις των δραστών. Έκρηξη σε ATM το οποίο βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ στα Βρυλήσια. Οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα και εξαφανίστηκαν. Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η έκρηξη σημειώθηκε ταυτόχρονα με τον εμπρισμό των τριών οχημάτων στο Μαρούσι, με την αστυνομία να διερευνάει εάν πρόκειται για αντιπερισπασμό. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθεία συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβιβασμούς, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Παράλληλα, μίλησε και για αναγκαίους συμβιβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, η νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και οι κυρώσεις στη Ρωσία, τις οποίες ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις στις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβιβιριτού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεσμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα και δεκάδες τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος μετά από επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Μοτοσυκλέτας στην Καλυθέα, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 86χρονος που πυροβόλησε τον αδελφό του με κυνηγικό όπλο στα Τρίκαλα. Υποστηρίζει ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς το όπλο κρότησε τη στιγμή που το καθάριζε. Τα δύο αδέλφια χώριζαν επιχειρηματικές διαφορές. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά. Σε λατινικά χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των γενικών λυκείων.
0: Ο καιρός.
1: Κάτος αλλά ζεστό σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα υπηρώτικμους η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100 κτηριακά στο earth-echo.gr. Αμέσως μετά, εκπομπή χωρίς τίτλο, με την Βάσο Γκόρου.
1: Τώρα, στο earth-echo.gr και το earth-echo app, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για μία διακοπή. Live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. earth-echo, το ραδιόφωνο. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Συμβή, εγώ είμαι εδώ. Ακούς? Η ζωή σου δεν τελειώνει σε μια δοκιμασία. Τώρα ξεκινάει και είναι όλη μπροστά σου. Ό,τι και αν γίνει, θα το περάσουμε μαζί. Αρκεί να μου έχεις.
3: Μην αφήνεις το άγχος και τον πανικό να σε καταβάλει. Μίλα, ζήτησε βοήθεια. Και αν νιώθεις μόνος, κάλεσε δωρεάν και άνκα 306. Αν είσαι παιδί ή έφηβος, 111 είναι δίπλα σου. Επαγγελματίες ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, κλίνεσαι στον εαυτό σου, σπάσε τη σιωπή.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας, ακούτε την Έρτη Ιωαννίνου. Στο μικρόφωνο είναι η Βάσο Γκόρουστηρη, ο Αργύρης Κλιμαντήρης.

Πέμπτη, Παρασκευή, με συγχωρείτε, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε, να δούμε και ποιες εκδηλώσεις γίνονται στην περιοχή μας. Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλίας. Σήμερα γιορτάζουν όσοι ονομάζονται Δωρόθεος ή Δωροθέα, χρόνια τους πολλά. Απόλλων, Γοργίας, Νικάνδρος, Νικάνδρα, Πλούταρχος, Σεληνιάς και Σελήνη. Λοιπόν, σαν σήμερα στις 5 Ιουνίου του 1947 αναγγέλθηκε το σχέδιο Μάρσαλ που επρόκειτο να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της χώρας μας μετά το τέλος του Ερών, ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία μεριά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. Νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε που κατέληξε αυτό. Σαν σήμερα το 1800 της ημέρας, εμείς δούμε την επικαιρότητα.

δούμε την επικαιρότητα, ξεκινάει από την Ιγουμενίτσα, όπου αποθεί η παγκόσμια κανικής μοτοσυκλέτας, μία, αν θέλετε, αμφιλεγόμενη εκδήλωση. Θα προσπαθήσουμε με ψυχραιμία να δούμε τα υπέρ και τα κατά. Όλα αυτά να μας πει ο Αργύρης Κλιμαντήρης και να επιστρέψουμε.

λοιπόν από την Ηλιόλου στη Θεσπρωτική Πρωτεύουσα, στην οποία ξεκίνησε από χθες. Φιλοξενείται μέχρι τις 7 Ιουνίου στο Δρέπανο, με τη συμμετοχή χιλιάδων επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μία διοργάνωση που προκαλεί τόσο το ενδιαφέρον αλλά όσο και έντονη διοργάνωση, πραγματοποιείται στην παραλιακή ζώνη του Δρεπάνου και είναι μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις μοτοσυκλετιστών που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην περιοχή. Το Δρέπανο από τα φιλοξενεί παρόμοιες μοτοσυκλετιστικές διοργανώσεις. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, αναμένονται περίπου με 2.500 μοτοσυκλέτες, με τους περισσότερους συμμετέχοντες να προέρχονται από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η άφιξη των πρώτων μεγάλων ομάδων ξεκίνησε ήδη από χθες το πρωί. Υπολογίζεται ότι περίπου 1.000 μοτοσυκλέτες βρίσκονται ήδη στην πόλη, ήρθαν είτε μέσω των ακτοπλοϊκών συνδέσεων με την Ιταλία είτε οδικώς. Εκατοντάδες επισκέπτες κατέφθασαν με βαν και ενοικιαζόμενα οχήματα. Η εικόνα λοιπόν στο λιμάνι και στους κεντρικούς δρόμους της περιοχής θυμίζει μέρες υψηλής τουριστικής κίνησης αρκετές εβδομάδες πριν την κορύφωση της θερινής περίοδου. Σημαντικό τμήμα της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας αντιμετωπίζει θετικά τη διοργάνωση. Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ, εστιατόρια, καφέ, εμπορικά κέντρα προσδοκούν σε αύξηση, καθώς η συγκέντρωση πραγματοποιείται σε μια χρονική περίοδο που παραδοσιακά δεν είναι στην κορύφωση της τουριστικής. Τις εκτιμούν ότι η παρουσία των επισκεπτών θα λειτουργήσει ως τονωτική για την αγορά. Αυτό που ήδη έχουμε πει, ότι η Οικουμενίτσα διαθέτει και την εμπειρία πλέον για να φιλοξενήσει ανάλογες μεγάλες διοργανώσεις. Αν θυμάμαι σωστά, τις μετρούσα κάποιες στιγμή χτες το βράδυ, πρέπει να είναι η 7η διοργάνωση που φιλοξενείται στην περιοχή τα τελευταία 25 χρόνια. Την ίδια στιγμή βέβαια δεν λείπουν και οι προβληματισμοί. Οι κάτοικοι εκφράζουν ανησυχίες των Hells Angel με περιστατικά βίας και δικαστικές υποθέσεις που κατά καιρούς έχουν απασχολήσει τις αρχές σε διάφορες χώρες. Πολλοί θυμούνται το περιστατικό που ακολούθησε την προηγούμενη συνάντηση του 2015 στο Δρέπανο, όταν ένας 49χρονος Κερκυραίος κυβερνήτης ιδιωτικού ιστιοφόρου δέχτηκε επίθεση στην Κέρκυρα από Καναδούς μοτοσυκλετιστές που φέρεται να συνδέονταν με τους Hells Angels. Ο άνδρας αυτός υπέκυψε λίγες

0: εβδομάδες αργότερα στα τραύματά του, και για την υπόθεση αυτή καταδικάστηκαν κάποιοι από τους Καναδούς. Να σημειώσουμε ότι το περιστατικό αυτό είχε συμβεί στην Κέρκυρα, ούτε στο χώρο της διοργάνωσης ούτε στην Ιγουμενίτσα. Προσέλευσης έχει προηγηθεί συντονισμός μεταξύ της αστυνομίας, του λιμενικού, των υγειονομικών υπηρεσιών αλλά και του Δήμου Ιγουμενίτσας. Το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα φύλαξης του χώρου, ελέγχους στο χώρο του Δρεπάνου, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και διευκολύνσεις στις μετακινήσεις των επισκεπτών, με στόχο βέβαια την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων αλλά και την αποφυγή προβλημάτων και ατυχημάτων τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους κατοίκους της περιοχής. Ανάλογα μέτρα φύλαξης του χώρου αλλά και έχουν αναλάβει και οι διοργανωτές. Πάντως η εικόνα της πόλης με τις εκατοντάδες μηχανές να φτάνουν στην Ιγουμενίτσα δείχνει πως έχουμε μπει στην τελική ευθεία της διοργάνωσης. Παράλληλα βέβαια με τη διοργάνωση υπάρχουν και διάφορες εκδηλώσεις που θα το βράδυ από τις 7 και μετά και το Σάββατο το βράδυ επίσης από τις 7 και μετά μέχρι τις 11 αν δεν κάνω λάθος, η παραλιακή οδός της Ιγουμενίτσας θα κλείσει για οχήματα ώστε να μπορούν οι μηχανές να κυκλοφορούν αφενός. Την ίδια στιγμή καταλαβαίνετε όλοι ότι η Ιγουμενίτσα τότε να φιλοξενήσει 6.000 κόσμο, και αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες έχουν διασκορπιστεί σχεδόν σε όλα τα θεσπρωτικά παράλια και θα σας έλεγα και μέχρι την Πάργα, κάνοντας εμφανή την παρουσία τους στους δρόμους της Ηπείρου. Αρκετές είναι και οι εκδρομές από όσο μαθαίνουμε που έχουν προγραμματιστεί προς τα ορεινά της Ηπείρου. Ελπίζουμε ότι όλοι θα περάσουν καλά, δεν θα σημειωθούν προβλήματα και έτσι θα κυλήσει αυτό το τριήμερο ομαλά, αφήνοντας ίσως του πίσω του ίσως ωραίες αναμνήσεις. Μουσική ανάσα και πανερχόμαστε.
1: Ερτ Ιωάννινα.

0: Ιωάννινα.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σουλής. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
2: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
2: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
3: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
2: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
2: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
5: Καλωσορίσατε στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Short Encounters 17 με 21 Ιουνίου στην Πρέβεζα. Περισσότερες από 800 συμμετοχές από 59 χώρες του κόσμου. 113 επιλογές, 2 παράλληλα προγράμματα, 2 χώροι προβολών. Ταινίες μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, ντοκιμαντέρ. Short Encounters. Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
6: Η ενημέρωση σε τίτλους.
7: Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την Τετάρτη εκλογή του στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος. Στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου στο Ρώσο ομολογό του. Φτάνουν οι μάχες, τον καλεί σε συνάντηση για να συμφωνήσουν το τέλος του πολέμου. Έτοιμος για συμβιβασμούς ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Σε τέλμα οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Είτε έχει διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Με νέες επιθέσεις απειλεί η Χεσμπολά, η οποία απορρίπτει τη συμφωνία Τελ Αβίβ-Βηρητού,

όσο ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στο Λίβανο. Νέα ανταρσία Ρεπουμπλικανών κατά του Ντόναλντ Τραμπ, η Βουλή ενέκρινε νέα βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία. Εμπριστική επίθεση σε 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής τα ξημερώματα στο Μαρούσι. Την πόρτα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα θα περάσουν σήμερα οι 13 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη, στο μικροσκόπιο και συγγενείς των συλληφθέντων. Άστατος και ζεστός ημέρα ο καιρός, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

Έρτει ο Ανίνων, κυρίες και κύριοι, εκπομπή χωρίς τίτλο. Στο μικρόφωνο η Βασογκόρου, στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια, ο Αργύρης Κλιμαντήρης. 5η Ιουνίου σήμερα, που έχει καθιερωθεί διεθνώς ως Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, μια μέρα αφιερώνεται της φύσης και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας. Η καθιέρωση της συνδέεται με ένα ιστορικό γεγονός, τον οποίο η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει τα ζητήματα του περιβάλλοντος. Το 1972, πραγματικά στο Στοκχόλμη της Σουηδίας, η πρώτη μεγάλη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το ανθρώπινο περιβάλλον. Μέχρι τότε τα προβλήματα ρύπανσης ή και υποβάθμισης του περιβάλλοντος θεωρούνταν κυρίως τοπικές ή περιφερειακές υποθέσεις. Η διάσκεψη της Στοκχόλμης ανέδειξε για πρώτη φορά ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί παγκόσμια πρόκληση και απαιτεί διεθνή συνεργασία. Λίγους μήνες αργότερα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ όρισε την 5η Ιουνίου ως Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και δημιούργησε το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών. Τώρα, περισσότερα από 50 χρόνια μετά, η μέρα αυτή έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη παγκόσμια εκστρατεία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Κάθε χρόνο εκατομμύρια άνθρωποι συμμετέχουν σε δράσεις, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η απώλεια βιοποικιλότητας, η ρύπανση και η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων. Το κεντρικό μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος επικεντρώνεται στην ανάγκη άμεσης δράσης απέναντι στην κλιματική κρίση. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι πιέσεις στα οικοσυστήματα επηρεάζουν ήδη την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και η Ήπειρος συμμετέχει φέτος ενεργά στον εορτασμό, στον Αχαίροντα, στην Κορονησία, στην Άρτα, στη Σαγιάδα, στην Πρέβεζα, στα Γιάννενα. Πραγματοποιούνται δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, δενδροφυτεύσεις, καθαρισμοί, πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρνουν μικρούς και μεγάλους πιο κοντά στη φύση. Το μήνυμα είναι κοινό. Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι μία υπόθεση που αφορά μόνο τους ειδικούς ή τις κυβερνήσεις, αλλά είναι ευθύνη όλων μας. Στον Αχαίροντα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου διοργανώνει εκπαιδευτική δράση με τη συμμετοχή μαθητών από τη Θεσπρωτεία και την Πρέβεζα. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, οι μαθητές θα γνωρίσουν από κοντά το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, θα ενημερωθούν για την αξία των οικοσυστημάτων και θα συμμετέχουν σε δράσεις που έχουν σχεδιαστεί από τα κέντρα εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία της Ηπείρου. Στην Κορονησία, στην Άρτα, μαθητές, εκπαιδευτικοί και φορείς συμμετέχουν σε δράση καθαρισμού και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης με σύνθημα «Καθαρίζω, μαθαίνω, προστατεύω». Η πρωτοβουλία στοχεύει όχι μόνο στον καθαρισμό της περιοχής, αλλά κυρίως στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Η σύνδεση περιβάλλοντος και πολιτισμού αναδεικνύεται μέσα από τη δράση «Φύλλα στην πέτρα», που διοργανώνει το Αρχαιολογικό Μουσείο της Άρτας. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τη φυτική διακόσμηση των επιτάφιων στυλών της αρχαίας Αμβρακίας και θα συμμετέχουν σε δημιουργικό εργαστήριο, ανακαλύπτοντας πώς η φύση αποτυπώθηκε στην τέχνη και την καθημερινότητα των ανθρώπων πριν από αιώνες. Στη Σαγιάδα,
του Δήμου Φιλιατών, στη Θεσπρωτεία, το Δημοτικό Οδείο και ο Δήμος Φιλιατών, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα «Φύση, από την εκμετάλλευση στο σεβασμό, το περιβαλλοντικό ήθος του Καζαντζάκη». Η εκδήλωση προσπαθεί να αναδείξει τη διαχρονική σχέση ανθρώπου και φύσης μέσα από το έργο και τη σκέψη του μεγάλου Έλληνα συγγραφέα. Στα Γιάννενα τώρα, ο Δήμος Ζήτσας και το Δασαρχείο διοργανώνουν δενδροφύτευση στην Ελεούσα με τη συμμετοχή μαθητών σχολείων της περιοχής. Η δράση στέλνει μήνυμα για την ανάγκη προστασίας και ενίσχυσης του φυσικού περιβάλλοντος. Στην Πρέβεζα, η Παιδική Εφηβική Βιβλιοθήκη φιλοξενεί δράσεις για παιδιά με αναγνώσεις, δημιουργικά εργαστήρια και δραστηριότητες αφιερωμένες στη φύση, δίνοντας την ευκαιρία στους μικρούς συμμετέχοντες να γνωρίσουν μέσα από το παιχνίδι και το βιβλίο την αξία του περιβάλλοντος. Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται φέτος σε ολόκληρη την Ήπειρο έχουν έναν κοινό παρανομαστή. Την ανάγκη να περάσει το μήνυμα ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας και βασική προϋπόθεση για το μέλλον των τοπικών κοινωνιών αλλά και των επόμενων γενεών.

Κάρε μου εσύ. Εγώ ρε εδώ. Πασό. Μου δάμε το λουτεράκι. Είναι καλοξερόμενο σου αγγουράδο.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Ερτιοανίνων, εκπομπή χωρίς τίτλο. Πάμε να δούμε πολύ έτσι σύντομα κάποιες από τις κυριότερες ειδήσεις στην περιοχή μας. Να σας πω αρχικά ότι αυτή τη στιγμή και σε λίγη ώρα πραγματοποιείται συγκέντρωση διαμαρτυρίας των συνταξιουχικών οργανώσεων στην Άρτα, μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχει να κάνει βεβαίως με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι της περιοχής μας και όχι μόνο. Τώρα, σε ρυθμούς, όπως είπαμε, κινείται η Οικουμενίτσα. Να σας πω ότι από τις αφίξεις που είχαμε χθες στο λιμάνι της Οικουμενίτσας προέκυψαν και τρεις συλλήψεις Γερμανών μοτοσυκλετιστών. Δύο συλλήψεις διότι υπήρχαν, εντοπίστηκαν μαχαίρια στις αποσκευές των Γερμανών μοτοσυκλετιστών, μία διότι εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης ενός μοτοσυκλετιστή από τις πολωνικές αρχές. Τώρα, 9 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν για νέες υποδομές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, καθώς εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ήπειρος η πράξη για την ενίσχυση και τον εξυγχρονισμό των υποδομών του Πανεπιστημίου. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου κτηρίου επιφάνειας 3.341 τετραγωνικών μέτρων στην Πανεπιστημιούπολη, αλλά και την προμήθεια και εγκατάσταση απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία αιθουσών και εργαστηρίων. Επίσης περιλαμβάνει έργα βελτίωσης της προσβασιμότητας στην Πανεπιστημιούπολη, όπως η κατασκευή και η αναβάθμιση ραμπών, εξωτερικών ανελκυστήρων, προσβάσιμων χώρων υγιεινής και θέσεων στάθμευσης για άτομα με αναπηρία. Αλλάζοντας θέμα, την επαναφορά της διάταξης που επιτρέπει τη μετακίνηση κτηνοτρόφων και κοπαδιών στους θερινούς βοσκοτόπους, ζητούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με κοινό τους έγγραφο είπε Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Να πούμε ότι η μετακίνηση έχει απαγορευτεί εξαιτίας της νόσου της ευλογιάς των εγωπροσωπών.

Προβάτων. Στο σχετικό έγγραφο τώρα των τριών περιφερειαρχών επισημαίνεται ότι η μη μετακίνηση των ζώων στα ορεινά ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλειες ζωικού κεφαλαίου, μείωση της παραγωγής και σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις για τους κτηνοτρόφους, καθώς η επιλεξιμότητα των εκμεταλλεύσεων συνδέεται με την παραγωγή και την παράδοση συγκεκριμένων ποσοτήτων γάλακτος, ποσοτήτων που δεν παραμείνουν σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και λες των ζώων που μετακινούνται παραδοσιακά στους ορεινούς βοσκοτόπους κατά τη θερινή περίοδο και δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υψηλές θερμοκρασίες που υπάρχουν στα παιδινά. Αλλάζοντας θέμα, αυξημένος ήταν ο αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων που τα καταγράφηκαν στην Ήπειρο το Μάιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Σημειώθηκαν 12 τροχαία ατυχήματα, 5 ήταν το 2025, οι νεκροί ανήλθαν σε 2 από έναν πέρσι. Καταγράφηκαν 17 ελαφρά τραυματίες, 6 το Μάιο του προηγούμενου έτους. Τα συχνότερα αίτια των ατυχημάτων ήταν η παραβίαση προτεραιότητας, η υπερβολική ταχύτητα, η απροσεξία κατά την οδήγηση και η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα. Επίσης βεβαιώθηκαν στην Ήπειρο 5.952 παραβάσεις, οι περισσότερες αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, ενώ εκατοντάδες ήταν οι παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους. Λοιπόν, μουσική ανάσα και μετά να πάμε να δούμε τον πολιτισμό μέσα στο τριήμερο που έπεται.

Είμαστε κυρίες και κύριοι, έρτη ο Ανίνων, λίγα λεπτά πριν το κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής και λίγες ο μήνα για νιώτικης άργυρο τεχνίας. Η τελετή λήξης θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 το βράδυ στο Μουσείο Αργυροτεχνίας με υπαίθρια προβολή του ντοκιμαντέρ για νιώτικη αργυροτεχνία στην πονές παρουσιάσεις παραδοσιακών τεχνικών από γιανιώτες τεχνίτες. Επίσης, στη Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων σήμερα φιλοξενείται η διπλή οικαστική έκθεση «Ανάδραση-διάδραση» των Χρήστου και Θάνου Ζακόπουλου μέχρι και τις 24 Ιουνίου. Η έκθεση αποτελεί ένα διάλογο ανάμεσα σε δύο δημιουργούς διαφορετικών γενεών, οι οποίοι αντλούν έμπνευση από το φυσικό κόσμο και τη σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος. Τώρα, συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη στο θέατρο Αιμ Φρόντζου στα Ιωάννη της Παυλίνας Βουλγαράκη. Αύριο Σάββατο, έναρξη του τρίτου φεστιβάλ σχολικών χοροδιών για το παιδί στο υπαίθριο θέατρο της Αιμ στα Ιωάννινα με τη συμμετοχή 20 σχολικών χοροδιών από την Ήπειρο και την Αττική. Έχουμε επίσης έναρξη του διημέρου πολιτιστικών εκδηλώσεων Ήπειρος Περήφανη Πατρίδα στην πλατεία Ανδρούτσου της Πρέβεζας με συμμετοχές συλλόγων και πολιτιστικών σχημάτων από όλη την Ήπειρο. Την Κυριακή έχουμε έκθεση αφιερωμένη στο θεατρικό συγγραφέα και πρώην πρόεδρο της Τσεχίας Βάτσλαβ Χάβελ στα Ιωάννινα στο πλαίσιο των δράσεων για την Παγκόσμια ημέρα αρχείων. Και βέβαια τη Δευτέρα μην ξεχάσετε τη συναυλία της ΕΡΤ στα Ιωάννινα για τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης στον αύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων στις 9 το βράδυ με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και την 77χρονη παρουσία του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των επαιτειακών δράσεων της ΕΡΤ με ελεύθερη είσοδο εννοείται για το κοινό. Κεντρικό στοιχείο της συναυλίας θα είναι η συνάντηση της υπηρωτικής μουσικής παράδοσης με τον ήχο σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Στη σκηνή θα συμπράξουν το πολυφωνικό και ο υπηρώτης ερμηνευτής σε να δεικνύει την Υπήρου. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από τη Βάσο Γκόρου που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αργύρη Κλιμαντήρη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια και την Άντα Κωνσταδήμα που προστέθηκε στη συντροφιά μας, να σας ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και ένα καλό

Κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε και εκφωνεί η Βάσο Γκόρου. Στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στην Ιγουμενίτσα λόγω της διεθνούς συνάντησης φίλων των Hells Angel που πραγματοποιείται από τις 7. Τους διοργανωτές αναμένονται περίπου 6.000 επισκέπτες και 2.000 μοτοσυκλετιστές από την Ελλάδα και πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Για τη διεξαγωγή της συνάντησης έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα από την αστυνομία, το λιμενικό, τις υγειονομικές υπηρεσίες και το Δήμο Ιγουμένιτσας με στόχο την ομαλή φιλοξενία των επισκεπτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης. Στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 εντάχθηκε η πράξη για την ενίσχυση και τον εξυγχρονισμό των υποδομών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου κτηρίου στην Πανεπιστημιούπολη καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των αιθουσών και των εργαστηρίων του. Η παρέμβαση περιλαμβάνει επίσης έργα βελτίωσης της προσβασιμότητας όπως κατασκευή και αναβάθμιση ραμπών, εξωτερικών ανελκυστήρων, προσβάσιμων χώρων υγιεινής και θέσεων στάθμευσης για άτομα με αναπηρία. Την επαναφορά της διάταξης που επιτρέπει τη μετακίνηση κτηνοτρόφων και κοπαδιών στους θερινούς βοσκοτόπους ζητούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι Περιφερειάρχες Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Στο σχετικό έγγραφο επισημαίνεται ότι η μη μετακίνηση των ζώων στα ορεινά ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια ζωικού κεφαλαίου, μείωση της παραγωγής και σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις για τους κτηνοτρόφους. Συναυλία στον αύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων θα πραγματοποιήσει η ΕΡΤ τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και την 77χρονη παρουσία του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και θα έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Το τρίτο φεστιβάλ σχολικών χοροδιών για το παιδί θα πραγματοποιηθεί στις 2 στις 8 το βράδυ στο υπαίθριο θέατρο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών στα Ιωάννινα. 20 σχολικές χοροδίες από την Ήπειρο και την Αττική, τη διήμερη διοργάνωση, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή εκατοντάδων μαθητών. Ο αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων που καταγράφηκαν στην Ήπειρο το Μάιο του 2026 σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Σημειώθηκαν 12 τροχαία ατυχήματα έναντι 5 τον αντίστοιχο μήνα του 2025 ενώ οι νεκροί ανήλθαν σε 2 από έναν πέρυσι.

Παράλληλα, καταγράφηκαν 17 ελαφρά τραυματίες έναντι 6 το Μάιο του προηγούμενου έτους. Και δύο λόγια για τον καιρό. Για σήμερα Παρασκευή στην Ήπειρο προβλέπεται γενικά καλός καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν σύντομες βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Για το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα παραμείνει κατά βάση αίθριος. Τις θερμές ώρες της ημέρας θα εμφανίζονται πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά τμήματα της Πίνδου, με μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Επόμενο δελτίο σε μία περίπου ώρα. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
2: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
2: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
3: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
2: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
2: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: Ιωάννινα.

ειδήσεις, εξελίξεις και όσα χρειάζεται να γνωρίζεις στην αφετηρία της νέας μέρας. Με την Αλεξάνδρα Αγγέλη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Πρωινό Ραντάρ. Μας ακούτε στους 88,2 για τα Ιωάννινα, τους 100,3 σε ΕΡΤ, Πρέβεζα, Λευκάδα και Τολοκαρνανία και μέσω διαδικτύου σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από το ertheco.gr και την εφαρμογή ertheco. Στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Αγγέλη και στον ήχο είναι η Άντε Κωνσταντίνα και θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες 2 ώρες. Όπως ξέρετε, η εκπομπή θα περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την επικαιρότητα από όλη την Ήπειρο και συνεντεύξεις και καλεσμένους στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας τα τηλέφωνα του σταθμού στο 26 51 0 4 3 71 και 27 2 30. Επίσης μπορείτε να στέλνετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ertioaninon@et.gr. Μας βρίσκεται σε Facebook και Instagram πληκτρολογώντας ΕΡΤ Ιωάννινα με λατινικούς χαρακτήρες και τέλος μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber στον αριθμό 693-008-234. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και να πάμε και να περάσουμε και στην πρώτη είδηση της ημέρας, να πούμε εδώ στο Πρωινό Ραντάρ, να κάνουμε λόγο σήμερα. 2 λεπτά και θα ξεκινήσω από την Ιγουμενίτσα που βρίσκονται αυτές τις ημέρες στο επίκεντρο του Διεθνούς Μοτοσυκλετιστικού Ενδιαφέροντος, καθώς θα φιλοξενήσει μια μεγάλη συγκέντρωση μελών και φίλων της μοτοσυκλετιστικής λέσχης Hell Angels στην περιοχή του Δραπάνου. Ήδη από τις προηγούμενες ημέρες έχουν καταγραφεί μαζικές αφήξεις των μοτοσυκλετιστών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, με την κίνηση να αναμένεται αυξημένη καθ' τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Σημαντικός αριθμός επισκεπτών έφτασε μέσω του λιμανιού της Ιγουμενίτσας, κυρίως από την Ιταλία, ενώ πολλοί συμμετέχοντες ταξίδευσαν οδικώς μέσω των κύριων οδικών αξώνων της χώρας και των Βαλκανίων. Η αυξημένη επισκεψιμότητα έχει ενισχύσει την τοπική οικονομική δραστηριότητα με υψηλή πληρότητα σε καταλήμματα και αυξημένη κίνηση σε επιχειρήματα.

κυρίσεις εστίασης και εμπορικά καταστήματα τόσο στην Ιγουμενίτσα όσο και στις γύρω περιοχές. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα επιτήρησης και κυκλοφοριακής διαχείρισης με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης αλλά και την ομαλή εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκδήλωση παρακολουθείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφάλειας, μεταξύ των οποίων η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και οι εξειδικευμένες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, στο πλαίσιο των σύνηθων προληπτικών ελέγχων που εμφαρμόζονται σε μεγάλες διεθνείς συγκεντρώσεις λόγω πληροφοριών, αξιολογήσεων που σχετίζονται με το ιστορικό ορισμένων οργανώσεων σε άλλες χώρες. Οι αφίξεις αναμένεται να κορυφωθούν τις επόμενες ώρες, με την Ιγουμενίτσα να φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς μοτοσυκλετιστικές συγκεντρώσεις των τελευταίων ετών στην περιοχή. Αυτή ήταν η εικόνα από την Ιγουμενίτσα και να συνεχίσουμε σε λιγάκι με την υπόλοιπη επικαιρότητα.

Επιστρέφουμε εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ και ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας για τα τροχαία ατυχήματα στην Ήπειρο κατά το μήνα Μάιο του 2026. Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, καταγράφηκαν 12 τροχαία ατυχήματα στους 4 νομούς της περιφέρειας, έναντι 5 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, γεγονός που αποτυπώνει σημαντική αύξηση των περιστατικών. Από τα ατυχήματα αυτά, 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ καταγράφηκαν 17 ελαφρά τραυματίες. Δεν σημειώθηκε κανένα τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό. Όπως προκύπτει όμως από την έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών της τροχέας, οι κυριότερες αιτίες των ατυχημάτων ήταν η παραβίαση προτεραιότητας, η υπερβολική ταχύτητα, η έλλειψη προσοχής κατά την οδήγηση, αλλά και η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Παράλληλα, οι αστυνομικοί έλεγχοι ήταν εκτεταμένοι κατά τη διάρκεια του μήνα με συνολικά 5.952 βεβαιωμένες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι περισσότερες αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα με 1.317 παραβάσεις, ενώ ακολούθησαν 393 παραβάσεις για αντικανονικούς ελιγμούς και κίνηση στο αντίθετο ρεύμα. Επιπλέον βεβαιώθηκαν 270 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και 161 για μη χρήση προστατευτικού κράνους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, 50 οδηγοί εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ 152 παραβίασαν ερυθρό σηματοδότη. Παράλληλα, καταγράφηκαν 87 περιπτώσεις οδήγησης χωρίς άδεια ικανότητας και 44 παραβάσεις που αφορούσαν ανασφάλιστα οχήματα. Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν τη σημασία της στήρησης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας αλλά και της υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων αλλά και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή.

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης στα Ιωάννινα, αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κατέργαστης κάναβης, δύο μαχαίρια, μία μεταλλική πτυσσόμενη ράβδος, καθώς και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριδίας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Ο συνελευθέρης οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελία πρωτοδικών Ιωαννίνων, όπου ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Τη στήριξή του στις κινητοποιήσεις εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Χατζικώστα εκφράζει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσηλευτικού Ιδρύματος με αφορμή τη ρύθμιση για την ένταξη εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, η οποία περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 17 Ιουνίου. Σύμφωνα με το Σύλλογο, από τη συγκεκριμένη ρύθμιση εξαιρούνται ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στον κλάδο. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, επαγγελματικοί φορείς του χώρου της υγείας έχουν προκηρύξει στάσεις εργασίας για την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Ειδικότερα, η Πανελλήνια Ένωση Τραυματοφορέων θα πραγματοποιήσει στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις έχουν προγραμματίσει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολόγων από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, καθώς και Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, η Πανελλήνια Ένωση Κλινικών Χημικών Μοριακών Βιολόγων και ο Σύλλογος Επιστημόνων ΜΕΟΝ με 7 Ιωαννίνων από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12.30 από το Υπουργείο Υγείας. Οι εργαζομένοι ζητούν την επαναεξέταξη των προβλέψεων του νομοσχεδίου και την ένταξη όλων των δικαιούχων κατηγοριών στα βαρέα και θυγινά επαγγέλματα.

0: Πάμε να συνδεθούμε με το ET News Radio για να ακούσουμε τους σημαντικότερους τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση. Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Κωνσταντίνος Κυρανάκης, νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, την Τετάρτη εκλογή του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε πριν από λίγο στο ERT News Radio 105,8 προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Θα συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότησης ομάδας κρούσης που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Το μεσημέρι συνεδρίας της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και το Σαββατοκύριακο η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, απίθυνο πρόεδρος Ουκρανίας, του ζητά να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αγκάθια τα στενά του Ορμούζ και ο Λίβανος. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Με νέες επιθέσεις απειλεί η Χεζμπολά, η οποία απορρίπτει τη συμφωνία Τελ Αβίβ Βηρητού, όσο ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στον Λίβανο. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα σήμερα οι 13 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη, στο Μικροσκόπιο και οι συγγενείς τους. Και ο καιρός άστατος και ζεστός, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
3: ΕΡΤ Ιωάννινα

Συνεχίζονται σήμερα την Παρασκευή οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων με την εξέταση των μαθημάτων προσανατολισμού. Οι μαθητές της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών διαγωνίζονται στα λατινικά, οι υποψήφοι των θετικών σπουδών και σπουδών υγείας στη χημεία, ενώ οι μαθητές της ομάδας προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής εξετάζονται στο μάθημα της πληροφορικής. Υπενθυμίζω ότι η έναρξη των εξετάσεων είναι στις 8.30 το πρωί, ενώ οι υποψήφοι πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης το αργότερο έως τις 8. Η διάρκεια εξέτασης για όλα τα μαθήματα είναι 3 ώρες. Οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, με χιλιάδες υποψηφίους σε όλη τη χώρα να διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αργότερα, μόλις θα βγουν και τα θέματα, θα κάνουμε κάποιο σχόλιο, θα δούμε τι έχουν βάλει, αν ήταν δύσκολα τα θέματα και ίσως και μιλήσουμε και με κάποιους μαθητές να μας πούνε πώς είδαν αυτή τη διαδικασία σήμερα των μαθημάτων που εξετάστηκαν. Πάμε όμως για άλλο ένα θέμα που εχθές πραγματικά ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες που σημειώθηκαν την Πέμπτη σε αρκετές περιοχές της Δυτικής και της Βόρειας Ελλάδας, αλλά με τα πιο έντονα φαινόμενα καταγράφηκαν στην Ήπειρο και πιο συγκεκριμένα εχθές στα Γιάννενα αλλά και τη Μακεδονία. Σύμφωνα όμως με τα στοιχεία του δικτύου μετεωρολογικού σταθμού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στο ζωτικό Ιωαννίνων, όπου έπεσαν 55,6 χιλιοστά βροχής έως αργά το απόγευμα. Υψηλά επίπεδα βροχόπτωση σημειώθηκε επίσης και στα Ιωάννινα, στο Τέρωβο, στην Πράμαντα, ενώ σημαντικές καταγραφές υπήρξε και στη Χαλκιδική και στην Πτολεμαϊδα. Παράλληλα, έντονη ήταν και η ηλεκτρική δραστηριότητα στην ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με τα δεδομένα του δορυφόρου, καταγράφηκαν περισσότερα από 11.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την ελληνική επικράτεια, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες παρακολουθούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας όπου απαιτείται. Στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 εντάχθηκε η πράξη για την ίσχυση των εξοργισμών των υποδομών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο προβλέπει την κατασκευή νέου κτηρίου συνολικής επιφάνειας 3.341 τετραγωνικών μέτρων στην Πανεπιστημίου Πολυϊωαννίνων.

καθώς και στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία αίθουσων διδασκαλίας και εργαστηρίων. Παράλληλα, προβλέπονται παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας με νέες και αναβαθμισμένες ράμπες, εξωτερικούς αναλκυστήρες, προσβάσιμους χώρους υγιεινής και θέσεις στάθμευσης για άτομα με αναπηρία. Στόχος της παρέμβασης είναι η αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών, αλλά και η καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

την επαναφορά της δυνατότητας μετακίνησης κτηνοτρόφων και κοπαδιών προς τους θερινούς βοσκοτόπους ζητούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι Περιφερειάρχες Υπήρου, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Σε κοινή παρέμβασή τους επισημαίνουν ότι η παραμονή των ζώων σε περιοχές με υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την υγεία τους, να μειώσει την παραγωγή γάλακτος και να προκαλέσει οικονομικές επιπτώσεις στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Ιδιαίτερη αναφορά όμως έγινε και στις αυτοχθόνες φυλές ζώων που παραδοσιακά μετακινούνται στα ορεινά κατά τους θερινούς μήνες και δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις συνθήκες καύσωνα. Οι περιφερειάρχες ζητούν την άμεση επαναφορά της σχετικής εγκυκλίου με παράλληλη εφαρμογή αυστηρών ελέγχων και μέτρων επιτήρησης. Το τρίτο φεστιβάλ σχολικών χοροδιών για το παιδί θα πραγματοποιηθεί στις 10 και 11 Ιουνίου στο υπαίθριο θέατρο της εταιρείας Υπηρετικών Μελετών στα Ιωάννινα. Στη διήμερη διοργάνωση θα συμμετέχουν 20 σχολικές χοροδίες από την Ήπειρο και την Αττική, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή εκατοντάδων μαθητών. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων και εκπαιδευτικούς φορείς με στόχο την προώθηση της μουσικής παιδείας, της δημιουργικής έκφρασης και της συνεργασίας μεταξύ των σχολικών κοινοτήτων. Στη διοργάνωση θα συμμετέχουν δημοτικά σχολεία, σχολικές μονάδες, ειδικές αγωγές και φιλοξενούμενες χοροδίες από διάφορες περιοχές της χώρας. Συναυλία αφιέρωμα θα πραγματοποιηθεί στο σπουδαίο λαϊκό ερμηνευτή Στέλιο Καζατζίδη, που το διοργανώνει η κομματική οργάνωση Άρτας του ΚΚΕ την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ στο εκθεσιακό κέντρο της Άρτας. Με αφορμή χρόνο από το θάνατο του μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει τραγούδια που σημάδεψαν την πορεία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού και αγαπήθηκαν από πολλές γενιές. Η συναυλία έχει τίτλο «Εγώ δε ζω γονατιστός» και συμμετέχει ο Γιώργος Μαργαρίτης, ο Δημήτρης Μπάσης, η Βίκη Καρατζόγλου και η Χριστιάνα Γαλιλιάτσου. Οι διοργανωτές αναφέρουν ότι η εκδήλωση αποτελεί φόρο τιμή στη ζωή και το έργο του Στέλιου Καζατζίδη, μία από τις σημαντικότερες φωνές της ελληνικής μουσικής, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο λαϊκό τραγούδι.

Μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα η πρώτη ετήσια εκδήλωση απολογισμού και προγραμματισμού της πρωτοβουλίας «Υπηρετική γαστρονομία», συγκεντρώνοντας περισσότερο από 170 εκπροσώπους φορέων, επιχειρήσεων και επαγγελματιών του κλάδου. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου με επιστημονικό συντονισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τη συνεργασία της Ένωσης Γαστρονομίας Ηπείρου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της πρώτης χρονιάς, μεταξύ των οποίων η ανάδειξη και η προώθηση 4 εμβληματικών τοπικών προϊόντων, η δημιουργία νέων συνταγών και η πιστοποίηση των πρώτων εστιατορίων που ενσωματώνονται σε αυτά τα νέα ενσωματώνονται τα προϊόντα αυτά στο μενού τους. Παρουσιάστηκε επίσης και ο σχεδιασμός για τη δεύτερη χρονιά που περιλαμβάνει την επέκταση του προγράμματος σε ολόκληρη την Ήπειρο, την ανάδειξη των νέων τοπικών προϊόντων, τις δράσεις προβολής σε πανελλαδικό επίπεδο και πρωτοβουλίες ενίσχυσης του γαστρονομικού τουρισμού. Στόχος του εγχειρήματος είναι η σύνδεση της τοπικής παραγωγής με την εστίαση και τον τουρισμό, συμβάλλοντας στην προβολή της Ηπείρου ως ξεχωριστού γαστρονομικού προορισμού. Τώρα να συνδεθούμε και να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio.

0: Ιωάννινα.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή του. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιώς, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ένταξη εκεί τους προοπτική, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εκθέσεις για τη σημαντική πρόοδο που καταγράφει η ελληνική οικονομία, είπε ότι επιβεβαιώνουν ότι η χώρα βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Ο κ. Αργυρού χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον κατατάσσεται επισήμως σαν μια χώρα η οποία δεν έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες οι οποίες να απαιτούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην οικονομία της. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία χρειάζονται δουλειά, προσοχή και πρόοδο. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδας κρούς που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δίνει μια κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κρίσιμη θεωρεί τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και η αυριανή Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος Σωκράτη Φάμελου υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων μετά την ίδρυση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, η έμεση διαπραγματεύσει ΗΠΑ Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ μπορεί να τεθεί σε ισχύ μέσα σε 24 ώρες εφόσον συμφωνήσουν όλα τα μέρη, λέει ο πρόεδρος του Λιβάνου. Η Χεζμπολά εξακολουθεί να αντιτίθεται σε άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ, συνεχίζοντας τις επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει επίσης τα πλήγματα στο λιβανικό έδαφος. 7 μοσυκλετιστές, οι οποίοι είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση της κοινότητας σε Los Angeles, συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές των Προμαχών, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Στο εδόλιο του Μικτού Ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 45χρονος Μελισσοκόμος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βέικου. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφερης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχαία με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.
1: Ο καιρός.
2: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε ότι η προστασία του φυσικού μας πλούτου δεν αποτελεί μόνο ευθύνη των κυβερνήσεων αλλά και των οργανισμών, αλλά είναι και υπόθεση όλων μας. Η κλιματική αλλαγή, η ρήπανση, η απώλεια των φυσικών πόρων αλλά και η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων δεν είναι ζητήματα που αφορούν το μέλλον. Είναι προκλήσεις που επηρεάζουν ήδη την καθημερινότητά μας, την οικονομία, την υγεία και την ποιότητα ζωής. Σε μια περιοχή όπως είναι η Ήπειρος, που διαθέτει μοναδικά φυσικά τοπία, πλούσια βιοποικιλότητα αλλά και σημαντικούς υδάτινους πόρους, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ταυτόχρονα υποχρέωση και αναπτυξιακή ευκαιρία. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος δεν είναι απλώς μια συμβολική ημερομηνία στο ημερολόγιο. Είναι μια υπενθύμηση ότι οι μικρές καθημερινές επιλογές του καθενός μας μπορούν να συμβάλλουν σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Κοντά μου έχω και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τον κύριο Χρήστο Γιώτη, που ξέρουμε ότι σήμερα ήταν και σε μια υπέροχη δράση που ίσως και να πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στην Κορονησία με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Αλλά τον έχω κοντά μου σήμερα όχι μόνο για αυτό, να μας δώσει το δικό του μήνυμα. Θα ήθελα να συζητήσουμε και μαζί για το ότι η Άρτα αυτές τις ημέρες, αυτό το τριήμερο, θα είναι στο επίκεντρο του ελληνικού μπάσκετ, καθώς θα φιλοξενεί στο κλειστό γυμναστήριο Τ' Αφενιά στους Κωστακιού, τους αγώνες Μπαράζα Νόβδου, την Elite Link, τη δεύτερη τάξη εθνική κατηγορία. Κύριε Γιώτη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Αγγέλη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
2: Θα ήθελα, όπως σας είπα νωρίτερα, να μου κάνετε και ένα σχόλιο, μιας και είστε και αυτή τη στιγμή, μάλλον δεν κάνω λάθος, στην Κορονησία, στη δράση που κάνετε για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, να μου δώσετε και το δικό σας μήνυμα και μετά να πάμε στα του μπάσκετ.
3: Ναι, η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος μας υπενθυμίζει ότι η προστασία της φύσης είναι ευθύνη όλων μας. Γι' αυτό και εμείς σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση Άρτας, το τμήμα καθαριότητας του Δήμου Αρταίων, κάνουμε τη συγκεκριμένη δράση στην Κορονησία, που είναι ένας μαγευτικός χώρος για την Άρτα. Συμμετέχουν περισσότερα από 250 παιδιά. Τα παιδιά θα καθαρίσουν χώρους της Κορονησίας, θα δουν σημεία από την Κορονησία, θα περπατήσουν σε όλο το χωριό και μαζί με τον αφεντικό θα δουν κάποια άγρια πουλιά που τα οποία θα τα αφήσουμε πάλι στη φύση.
2: Πολύ ωραία. Η Άρτα μας βρίσκεται και αυτό το τρίμερο στο επίκεντρο του ελληνικού μπάσκετ. Πρόκειται για μια σημαντική αθλητική διοργάνωση που φέρνει στην πόλη μας ακόμα μια φορά ομάδες, αθλητές, προπονητές και φιλάθλους από διάφορες περιοχές της χώρας, προσφέροντας παράλληλα και προβολή στην περιοχή, αλλά και έτσι και ενισχύει και την τοπική οικονομική δραστηριότητα. Για τη σημασία της διοργάνωσης όμως, την προετοιμασία των εγκαταστάσεων, αλλά και τις προοπτικές που ανοίγονται για την ανάδειξη της Άρτας ως προορισμού των αθλητικών διοργανώσεων, θα ήθελα να μας μιλήσετε εσείς.
3: Ναι, σήμερα, αύριο και μεθαύριο έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τους αγώνες κατάταξης των δευτεροαθλητών της National League 1 για την άνοδο στην Elite League. Συμμετέχουν η ομάδα του ΑΕ Γλάφκο Εσπέρο, της ΧΑΝ και του Χολαργού. Σήμερα θα αγωνιστεί στις 18:00 ο Γλάφκος με τη Χάνθ, Αύριο 6 ώρα η Χάνθ με το Χολαργό και την Κυριακή Χολαργός Γλαύκος.
2: Άλλη μια άρα η ομάδα που θα... Ναι, άρα η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη στο μήνυμα αυτό το πρωτάθλημα θα εξασφαλίζει στην άνοδο, στην Elite League της περίοδου.
3: Ακριβώς. Θέλαμε να βάλουμε άλλη μια διοργάνωση μεγάλη στην πόλη μας, να φέρουμε άλλη μια διοργάνωση μεγάλη. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε, αρκετοί φύλαθλοι των ομάδων θα επισκεφτούν την πόλη μας. Και δεν σταματάμε.
2: Πόσο περίπου άτομα είναι, κύριε Γιώτη, που θα επισκεφτούν αυτό το τριήμερο
3: την
2: περιοχή της Άρτας?
3: Δεν έχω ακριβή αριθμό, αλλά έχω ενημερωθεί ότι έχουν κλείσει σίγουρα από δύο πούλμαν οι ομάδες.
2: Ναι.
3: Επιπλέον, επιπλέον των αποστολών των ομάδων.
2: Πόσο έτοιμες είναι οι αθλητικές? Ναι, ναι, σας ακούω, τι θέλετε να πείτε, θα συνεχίσω εγώ μετά.
3: Επίσης, έχουμε την επόμενη εβδομάδα την τιμή η πόλη μας να φιλοξενεί το διεθνές τουρνουά μπάσκετ γυναικών Βάσο Μπεσκάκη με τη συμμετοχή της Εθνικής Ελλάδος γυναικών, της Εθνικής Δανίας και της Εθνικής Βουλγαρίας. Άλλη μια μεγάλη διεθνής διοργάνωση η οποία φιλοξενείται στην πόλη μας.
2: Μάλιστα. Πόσο έτοιμες είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις για να φιλοξενήσουμε ομάδες και φιλάθλους από όλη την Ελλάδα?
3: Εμείς έχουμε έτοιμες εγκαταστάσεις μας. Ήδη ξεκινήσαμε κάποιες αναβαθμίσεις, αλλά την επόμενη εβδομάδα βγαίνει και ένας καινούριος διαγωνισμός, ο οποίος είναι για αλλαγή όλου του φωτισμού στο ΤΑΦ 9 των Κωστακιών και ενίσχυση του κλιματισμού, και ένας δεύτερος διαγωνισμός που είναι για συντήρηση και άλλες παρεμβάσεις στο παρκέ του γηπέδου.
2: Άρα υπάρχει ο σχεδιασμός ώστε η Άρτα να διεκδικήσει και άλλες σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις στο μέλλον?
3: Φυσικά, φυσικά. Δεν σταματάμε εδώ. Προσπαθούμε όχι μόνο το μπάσκετ και το βόλεϊ, το οποίο έχουμε προγραμματίσει, έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα μέχρι το 2028, τι διοργανώσεις θέλουμε και ποιες έχουμε τη δέσμευση από τις ομοσπονδίες του μπάσκετ και του βόλεϊ για να έρθουν στην πόλη μας. Αλλά ήδη έχουμε τον Οκτώβριο, παράλληλα με το δρόμο του Γεφυριού, το ίδιο Σαββατοκύριακο, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Τζούντο, το οποίο είναι πάνω από 1.000 αθλητές και αθλήτριες. Είναι το τριήμερο 16, 17, 18 Οκτωβρίου. Και αυτό ήταν μία πρόταση που είχαμε κάνει στην Ομοσπονδία του Τζούντο, η οποία, να την ευχαριστήσω κιόλας για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας, ώστε να είναι μαζί με το δρόμο του Γεφυριού, ώστε όλοι οι τζουντόκα που θα συμμετέχουν στη συγκεκριμένη διοργάνωση από όλες τις χώρες, μετά το τέλος των αγώνων θα συμμετέχουν και στο δρόμο του Γεφυριού, ο οποίος θα γίνει το διήμερο 17 και 18 Οκτωβρίου, και θα έχουμε βγάλει ένα πρόγραμμα να περάσουν από όλα τα μνημεία της πόλης, ώστε να ενισχύσουμε και την άλλη μεγάλη διοργάνωση που έχουμε. Και τις προηγούμενες μέρες κλείσαμε μια άλλη διοργάνωση μετά από την επίσκεψη του Προέδρου των Μεικτών Πολεμικών Τεχνών, του κύριου Μπάρκα. Είναι το Βαλκανικό Πρωτάθλημα MMA, το οποίο θα γίνει του χρόνου στην πόλη μας.
2: Πολύ ωραία. Η Άρτα φιλοξενεί έναν αγώνα ανόδου σε επαγγελματική κατηγορία. Πιστεύετε ότι η πόλη μπορεί στο μέλλον να στηρίξει και μια μόνιμη παρουσία ομάδα σε υψηλό επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ?
3: Ναι, φυσικά μπορεί να στηρίξει. Έχουμε τις εγκαταστάσεις. Υπάρχει στα πλάνα μας σχέδιο για να τις αναβαθμίσουμε. Και δεν το κρύβω, υπάρχει ήδη μελέτη έτοιμη και για αύξηση, για μεγαλύτερη αύξηση της χωρητικότητας. Αυτή τη στιγμή το γήπεδο χωράει περίπου στους 1.500 φιλάθλους. Στόχος μας είναι να περάσουμε τις 2.000 φιλάθλους, και ώστε να μπορούμε να πάρουμε και ακόμη μεγαλύτερες διοργανώσεις.
2: Ωραία. Ποιο είναι το μήνυμά σας προς τους φιλάθλους που θα βρεθούν στο ΤΑΦ 9 στους Κωστακιούς αυτό το τριήμερο?
3: Να χαρούν τους αγώνες και ο καλύτερος ας κερδίσει.
2: Έτσι. Τι θα θέλατε να κρατήσουν οι επισκέπτες φεύγοντας από την Άρτα μετά την διοργάνωση?
3: Να επισκεφτούν και τα αξιοθέατα της πόλης μας. Ελπίζω να χαρούν τις ομορφιές της πόλης μας και να τους ξαναδούμε πάλι να επισκέπτονται εκτός διοργάνωσης την πόλη μας.
2: Μάλιστα. Κύριε Γιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο τριήμερο αυτό και σε όλες τις άλλες δράσεις που έχετε προγραμματίσει ως αντιδήμαρχος αθλητισμού, αλλά και η Δημοτική Αρχή για την Άρτα μας.
3: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.

Επιστρέψαμε εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ και από το κομμάτι του αθλητισμού θα περάσουμε στο κομμάτι της υγείας. Θα παραμένουμε στην πόλη της Άρτας. Σε μια ιδιαίτερη σημαντική περίοδο για το χώρο της υγείας πραγματοποιούνται οι εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου της Άρτας, μέσα από τις οποίες θα αναδειχθεί η νέα διοίκηση που θα εκπροσωπήσει τους γιατρούς της περιοχής για τα επόμενα χρόνια. Οι προκλήσεις για το δημόσιο σύστημα υγείας, οι ελλείψεις προσωπικού, η λειτουργία των νοσοκομιακών δομών, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αλλά και οι συνθήκες άσκησης του ιατρικού επαγγελματός βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

0: Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας, προκειμένου να μιλήσουμε για τη διαδικασία των εκλογών, τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, αλλά και τις προτεραιότητες της επόμενης ημέρας. Κοντά μου για το θέμα αυτό έχουμε την κυρία Σπυριδούλα Χουλιάρα. Κυρία Χουλιάρα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία Αγγέλη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα κοντά μας. Θα ήθελα να μας πείτε, είστε και εσείς υποψήφια για τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου. Πότε διεξάγονται οι εκλογές, αλλά και πόσα μέλη έχουν το δικαίωμα ψήφου?
1: Οι εκλογές διεξάγονται σε όλη την Ελλάδα την επόμενη Κυριακή, 14 Ιουνίου. Ειδικά για το Σύλλογο της Άρτας είναι γεγραμμένα περίπου 300 μέλη, όλοι μαζί ιδιώτες, νοσοκομιακοί, αγροτικοί, ειδικευόμενοι γιατροί. Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι θα έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι σήμερα το μεσημέρι. Και οι εκλογές την επόμενη Κυριακή στο επιμελητήριο Άρτας, γιατί ο Ιατρικός Σύλλογος έχει πολύ μικρά γραφεία, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όλους τους γιατρούς. Οι εκλογές λοιπόν θα γίνουν στο επιμελητήριο της Άρτας, στην κεντρική πλατεία, από τις 8 του πρωί μέχρι τις 7.30 το απόγευμα.
0: Εσείς κατεβαίνετε με κίνημα, να το πω, ανανεωτική λοιπόν, κίνηση γιατρών Άρτας, έτσι?
1: Εμείς είναι έτσι ακριβώς, είναι η ανανεωτική κίνηση γιατρών Άρτας. Είναι μια ομάδα γιατρών όπου υπάρχει επικεφαλής του συνδυασμού, είμαι εγώ που είμαι ιδιώτης νοευτήρας γυναικολόγος, αλλά στο συνδυασμό αντιπροσωπεύονται όλοι οι γιατροί από τα κέντρα υγείας, ανοσοκομιακοί γιατροί, από την πρωτοβάθμια υγεία, ειδικευόμενοι, ιδιώτες γιατροί, γιατί θεωρούμε ότι τα προβλήματα, όπως αναφέρετε και εσείς, της υγείας αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλά, είναι δυσεπίλητα, αλλά αν υπάρχει μια καινούργια ομάδα με όραμα, με ιδέες, η οποία βασίζεται στη συνεργασία, στην ενότητα και στη δουλειά των γιατρών, νομίζω ότι μπορούμε να θέσουμε τις βάσεις για την αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων που αφορούν όχι μόνο τον κλάδο μας, αλλά και όλο τον πληθυσμό, όλους τους πολίτες της Άρτας. Θέλουμε ενότητα για τον ιατρικό κόσμο, θέλουμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των γιατρών, θέλουμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες. Και μην ξεχνάτε ότι και εμείς οι γιατροί, και οι ίδιοι και οι οικογένειές μας, είμαστε και εμείς πολίτες οι οποίοι κάποια στιγμή θα χρειαστούμε υπηρεσίες υγείας.
0: Ποια είναι τα βασικά διακυβεύματα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης?
1: Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, η υγεία βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη καμπή. Έχουμε βγει από την πανδημία του COVID και έχουμε έρθει αντιμέτωποι με πολύ σοβαρά προβλήματα. Το πιο σοβαρό πρόβλημα είναι η γύρας του πληθυσμού και το αμέσως επόμενο σοβαρό πρόβλημα είναι η υπογεννητικότητα. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι επιβαρύνουν το σύστημα υγείας και τους ιδιώτες και τους νοσοκομιακούς γιατρούς και θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας ιατρικός σύλλογος ο οποίος να μην είναι μόνο θεσμικός εκπρόσωπος των γιατρών αλλά να στοχεύει στο να βοηθήσει τόσο τον πληθυσμό, τους πολίτες δηλαδή της περιοχής μας, όσο και τους γιατρούς να παράσχουν καλύτερες υπηρεσίες.
0: Κυρία Χουλιάρα, με το δικό σας συνδυασμό πόσοι γιατροί συμμετέχουν?
1: Το δικό μου συνδυασμό είναι μαζί με εμένα 13 υποψήφοι. Είναι, όπως σας είπα, από όλους τους κλάδους. Είναι από το νοσοκομείο της Άρτας, είναι από τα κέντρα υγείας, ιδιώτες γιατροί και ειδικοί.
0: Μάλιστα. Πόσοι άλλοι συνδυασμοί κατεβαίνουν?
1: Για το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 3 συνδυασμοί. Για τον Πανελλήνιο, για εκτός και στον Πανελλήνιο Σύλλογο είναι 4 συνδυασμοί. Εμείς δεν στεκόμαστε στους συνδυασμούς. Το δικό μας όραμα είναι όλοι οι γιατροί, ανεξαρτήτως συνδυασμό, την επόμενη μέρα των εκλογών να μας βρει όλους ενωμένους, να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τα καλύτερα τόσο για τον κλάδο μας, όσο και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες.
0: Έτσι είναι. Ποια είναι σήμερα η εικόνα του Γενικού Νοσοκομείου της Άρτας όσον αφορά τη στελέχωση αλλά και τη λειτουργία των κλινικών?
1: Κοιτάξτε, διότι αυτή τη στιγμή όλες οι δημόσιες δομές είναι υποστελεχωμένες, τόσο τα νοσοκομεία όσο και τα κέντρα υγείας και πολύ περισσότερη περιφέρεια. Γιατί καταλαβαίνετε, στην περιφέρεια υπάρχει και μια δυσκολία στο να προσελκύσουμε νέους γιατρούς για να μπορέσουν να εργαστούν εδώ. Πρώτα απ' όλα τα οικονομικά.
0: Είδαμε ότι τώρα σε αυτό που λέτε και όλες ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ότι η απόφαση του Δημάρχου Αρταίων έγινε πρόταση εχθές, προχθές,
1: συγγνώμη,
0: στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, η πρόταση του

0: δημαρχοτέων, έτσι, σε κάποιους γιατρούς, να υπάρχει σύντηση.
1: Πολύ σημαντική πρωτοβουλία.
0: Νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα μπορέσετε να προσελκύσετε περισσότερους γιατρούς για να έρθουν εδώ πέρα να στελεχώσουν το Γενικό Νοσοκομείο της Άρτας.
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα είναι τα οικονομικά κίνητρα. Ότι οι γιατροί πρέπει να αμείβονται καλύτερα στις δημόσιες δομές. Θα μιλήσω μετά και για τους ιδιώτες, για τα προβλήματα που έχουν κίνητρα. Γιατί ένας νέος γιατρός, ό,τι έχει τελειώσει την εξειδίκευση, την ειδικότητά του, έχει πάρει και κάποια εξειδίκευση, καταλαβαίνετε ότι για να έρθει να δουλέψει σε ένα μικρό επαρχιακό νοσοκομείο είναι δύσκολο. Δεν είναι μόνο τα οικονομικά κίνητρα. Το να βρει σπίτι, στέγαση, να πάρει κάποια χρήματα από επιπλέον εφημερίες. Ένας νέος γιατρός θέλει και επιστημονική κάλυψη. Θέλει δηλαδή να υπάρχει μια συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και για τη δική του την εξέλιξη, αλλά και για τις υπηρεσίες υγείας που παρέχει προς τον πολίτη. Και εδώ, εγώ ήμουν ήδη πρόεδρος στο πειθαρχικό του Ιατρικού Συλλόγου δύο φοιτίες, έχω διατελέσει και μέλος του πειθαρχικού, ξέρω τα προβλήματα που υπάρχουν από μέσα και θεωρώ ότι με ενότητα, με σχέδιο και με όραμα θα μπορέσουμε όλα αυτά να τα αντιμετωπίσουμε. Παράλληλα και στον ιδιωτικό κλάδο, αίρια που επιβαρύνονται με δυσβάσταχτα clawback, συν όλη η διοικητική δουλειά που έχει προσθεθεί στους γιατρούς μέσω των καινούριων προγραμμάτων και μέσω των ψηφιακών εφαρμογών, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά ο γιατρός θέλει στήριξη και ο ιδιώτης και ο νοσοκομιακός. Ναι. Και φυσικά πρέπει να υπάρχει μια ενότητα.
0: Έτσι, ποιες ειδικότητες παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες ελλείψεις στο Γενικό Νοσοκομείο?
1: Η μεγαλύτερη, όχι μόνο στο Γενικό Νοσοκομείο, και όχι πανελλήνια, επειδή έχω δουλέψει και στο εξωτερικό, το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά τον παθολογικό τομέα. Αφορά πρώτα απ' όλα τους γενικούς παθολόγους. Και δεν υπάρχουν παθολόγοι να στελεχώσουν το νοσοκομείο της Άρτας και από ό,τι βλέπουμε δεν υπάρχουν και νέοι γιατροί που να επιλέγουν τις ειδικότητες αυτές. Σκεφτείτε ότι το Υπουργείο δίνει σε κάθε νέο γιατρό που θα ξεκινήσει την ειδικότητα της γενικής παθολογίας 40.000 ευρώ και θα σας πω ενδεικτικά, η κόρη μου ορκίστηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών τον Αύγουστο του 2025, από τα 160 άτομα της ορκομοσίας αυτής, ούτε ένας νέος γιατρός δεν επέλεξε την ειδικότητα της γενικής παθολογίας. Αυτό το κενό καλούνται να καλύψουν οι γενικοί γιατροί, καλούνται να καλύψουν οι υπόλοιπες υποειδικότητες και αν δεν λάβουμε μέτρα τώρα, όσο περνάει ο καιρός, όλο αυτό θα βαραίνει τις βάσταχτα, δηλαδή θα γίνει τις βάσταχτα το πρόβλημα και θα υπάρξει τρομερή έλλειψη, ειδικά σε αυτό το τομέα. Και υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που οι νέοι γιατροί δεν επιλέγουν την γενική παθολογία. Βάσταχτες εφημερίες και τρίτον, η γύρανση του πληθυσμού. Άλλη ιατρική ασκούμε σε έναν ασθενή ο οποίος είναι 40, 50, 60, 70 ετών και άλλη ιατρική ασκούμε σε έναν ασθενή ο οποίος είναι 85 ετών και άνω. Οι παθολόγοι σήμερα καλούνται να ασκήσουν και ιατρική σε έναν πληθυσμό πάρα πολύ γυρασμένο, με πολλά προβλήματα, με πολλές νοσηρότητες και υπάρχει φυσικά και τεράστια έλλειψη γυριατρικών μονάδων. Σκεφτείτε στη διπλανή μας χώρα στην Ιταλία, το έχουν προβλέψει αυτό. Έχουν δημιουργήσει την ειδικότητα της γυριατρικής και έχουν δημιουργήσει και αντίστοιχες μονάδες. Εδώ που βλέπουμε ότι ο πληθυσμός γεράζει, που βλέπουμε τα προβλήματα, δεν έχει καν τεθεί στο τραπέζι το ζήτημα της καινούργιας ειδικότητας, να δημιουργηθεί γυριατρική ιατρική, μια καινούργια εξειδίκευση για να μπορέσει να στείλει και ένα βάρος από τις παθολογικές κλινικές.
0: Κυρία Χουλιάρα. Ναι, θα ήθελα λίγο να το συνεπίσουμε, γιατί έχω να σας κάνω και άλλες ερωτήσεις και δεν με προλαβαίνω στον χρόνο. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε και πώς σχολιάζετε τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα στον χώρο της υγείας.
1: Πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Και όχι μόνο για τους γιατρούς και για τους νοσηλευτές και για όλο το παραγιατρικό προσωπικό, για τους ανθρώπους που δουλεύουν στο ΕΚΑΒ. Δύσκολες συνθήκες, γιατί εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε, δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον άνθρωπο στα καλύτερά του. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ασθενής, ο οποίος πονά, ο οποίος φοβάται και μαζί με αυτόν και όλο το περιβάλλον του, που δεν ξέρει πού να αποτανθεί και δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα.
0: Ποια είναι η θέση του Ιατρικού Συλλόγου για τα απογευματινά χειρουργία και τις μεταρρυθμίσεις στο ΕΣΕ?
1: Κοιτάξτε. Εγώ επειδή έχω κάνει και στην Αγγλία εξειδίκευση, στην εμβριομητρική ιατρική, έβλεπα εκεί τους επιμελητές που δουλεύανε δύο μέρες στο Guy's Hospital, δύο μέρες στο King's, μία μέρα σε ιδιωτικά ιατρία και έλεγα πώς γίνεται αυτό. Έπρεπε να συνεχίσουμε.

0: συνεργαστεί ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και εμείς οι ιδιώτες θέλουμε ένα ισχυρό νοσοκομείο, ούτως ώστε να μπορούμε εκεί να παραπέμψουμε τα περιστατικά μας που χρήζουν νοσηλείας, αλλά και οι νοσοκομιακοί γιατροί χρειάζονται πολύ ισχυρή πρωτοβάθμια υγεία και δημόσια και ιδιωτική, ούτως ώστε να μην πλημμύρουν τα ιατρία από περιστατικά τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν σε εξωτερική βάση και να πηγαίνουν στα επίγοντα, τα πραγματικά επίγοντα περιστατικά. Αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε πολίτη μπορεί να επισκεφτεί οποιοδήποτε νοσοκομείο, οποιαδήποτε ώρα, με οποιοδήποτε πρόβλημα. Και είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Αλλά παράλληλα υπάρχουν και τα επίγοντα περιστατικά. Σκεφτείτε να καλείτε το ΕΚΑΒ μια οικογένεια, μια γιαγιά η οποία είναι κατάκητη και έχει ένα χρόνιο αναπνευστικό πρόβλημα και ταυτόχρονα την ίδια ώρα να καλεί το ΕΚΑΒ ένα τροχαίο το οποίο είναι στον δρόμο, δύο νέα παιδιά από ένα τροχαίο ατύχημα. Δεν μπορεί τηλεφωνικά, δεν μπορεί να γίνει διαλογή των περιστατικών, γι' αυτό και γίνεται και αυτό το μπέρδεμα. Πρέπει να υπάρχουν πρωτοβάθμιες μονάδες όπου να απευθύνονται τα περιστατικά τα οποία δεν χρήζουν επίκουσες αντιμετώπισης και να γίνεται ένας διαχωρισμός. Και όπως βλέπετε αυτό μπορεί να γίνει μόνο με συνεργασία και μόνο με ενότητα όλων των γιατρών και όλου του ιατρικού κόσμου.
1: Ανάγκες των πολιτών.
0: Παρακαλώ, πείτε μου.
1: Θεωρείτε ότι το δημόσιο σύστημα υγείας στην Ήπειρο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών?
0: Οριακά νομίζω τα βγάζει πέρα το δημόσιο σύστημα υγείας. Και αυτό γιατί είναι πάρα πολύ υποστελεχωμένο και πάρα πολύ κουρασμένο. Οι γιατροί οι οποίοι υπηρετούν είναι γιατροί που έχουν υπηρετήσει πάρα πολλά χρόνια. Ξέρετε, μετά από 20 χρόνια στο δημόσιο σύστημα υγείας, ένας γιατρός δεν θα ξεκινήσει την 24ωρη εφημερία του με την ίδια όρεξη και ζέστη και όραμα που θα την ξεκινήσει την εφημερία ένας γιατρός ο οποίος είναι 27 χρονών ή 30 χρονών ή 35 χρονών. Δηλαδή χρειάζεται νέους γιατρούς και ξέρετε, όχι να διαπιστώνουμε το πρόβλημα και να προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα με εντέλεστε ή με μετακινήσεις γιατρών ή να παρακαλάμε τους ιδιώτες γιατρούς να μπουν μέσα και να κάνουν.
1: Πολλές φορές, ειδικά τις καλοκαιρινές μήνες και όχι μόνο, και μέσα στο χειμώνα είδαμε από την Άρτα στην Πρέβεζα, από την Πρέβεζα πάλι στην Άρτα ή, ή στα Γιάννηνα.
0: Ξέρετε, ο νέος γιατρός, κύριε Αγγέλη, ο γιατρός που θα στελεχώσει στο νοσοκομείο και θα κάνει την εφημερία, είναι ο γιατρός που μόλις έχει τελειώσει την ειδικότητά του. Είναι ο γιατρός ο οποίος έχει φρέσκες γνώσεις, είναι ξεκούραστος και μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτά τα εξαντλητικά ωράρια. Και φυσικά να πούμε και το άλλο, ο φυσικός χώρος των γιατρών είναι το νοσοκομείο. Γι' αυτό σας λέω, η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα έπρεπε να έχει γίνει χρόνια πριν, όπως το κάνουν σε όλα τα συστήματα, στις σκανδιναβικές χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αγγλία. Έπρεπε να έχουμε καθυστερήσει, μας έχουν προλάβει οι εξελίξεις και φυσικά εμείς οι ίδιοι γιατροί είναι που θα προσελκύσουμε νέους γιατρούς. Εμείς οι ίδιοι γιατροί είναι που θα προσκαλέσουμε νέους γιατρούς να ενισχύσουν το σύστημα. Έπρεπε να έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα χρόνια πριν. Γι' αυτό και ο Σύλλογος πρέπει να έχει ισχυρή φωνή. Ο Σύλλογος πρέπει να έχει εξωστρέφεια. Ο Σύλλογος πρέπει να έχει διεκδικητικό χαρακτήρα. Μόνο έτσι θα πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Και για τους γιατρούς, αλλά και για τους πολίτες.
1: Κάτι τελευταίο, ποιο μήνυμα θέλετε να απευθύνετε στους γιατρούς που θα προσέλθουν στις κάλπες και το δικό σας όραμα για τον Ιατρικό Σύλλογο της Άρτας για την επόμενη τριετία ποιο είναι, για να κλείσουμε την όμορφη τηλεφωνική μας επικοινωνία?
0: Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να έρθουν όλοι οι γιατροί να ψηφίσουν. Όσο περισσότεροι γιατροί έρθουν να ψηφίσουν, τόσο πιο δυνατή θα είναι η φωνή του Ιατρικού Συλλόγου. Θέλουμε να τους πούμε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος θα είναι και αρρωγός και για τους νέους γιατρούς και για τους ιδιώτες και για τους νοσοκομιακούς, αλλά και ο Σύλλογος θα είναι διεκδικητικός. Θα προσπαθήσουμε ανεξαρτήτως αποτελέσματος την επόμενη μέρα όλοι μενωμένοι να έχουμε μια δυναμική παρουσία. Δεν νομοθετεί ο Ιατρικός Σύλλογος, δεν μπορούμε εμείς να αλλάξουμε τις αποτελέσματος την επόμενη μέρα όλοι μενωμένοι να έχουμε μια δυναμική παρουσία. Δεν νομοθετεί ο Ιατρικός Σύλλογος, δεν μπορούμε εμείς

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: επιστρέφουμε εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ και πάμε να πούμε δύο λόγια για τις τρεις λήψεις των Γερμανών στην Οικουμενίτσα που έγιναν χθες κατά τους ελέγχους για τη συγκέντρωση των Hells Angels. Το ρεπορτάζ θα μας το δώσει η αγαπημένη συνάδελφος Βάσο Γκόρου. Βάσο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Αλεξάνδρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δεν θα ξεκινήσω από τις συλλήψεις, γιατί καταλαβαίνει κανείς όταν περιμένεις 5.000 κόσμος, τρεις παραβατικές συμπεριφορές είναι απειροελάχιστο ποσοστό. Από χθες έχουν καταστάσει στην πόλη ο μεγαλύτερος όγκος των επισκεπτών που αναμένονται για τη διοργάνωση των Hells Angel, των φίλων αμερικάνικης μοτοσυκλέτας, όπως επίσημα αποκαλούνται, στην πόλη της Οικουμενίτσας, στο κάμπινγκ του Δρεπάνου και το παραλιακό μέτωπο του Δρεπάνου στην Οικουμενίτσα. Αναμένονται συνολικά 5 με 6.000 επισκέψεις, 2.000 μηχανές. Όπως είπα, ο κύριος όγκος έφτασε χθες τόσο ακτοπλοϊκά όσο μέσω Ιταλίας, εννοώ από τις ευρωπαϊκές χώρες, όσο και οδικά κυρίως από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που πέρασαν τα σύνορα σε διάφορα σημεία της χώρας. Κατά τους ελέγχους που έγιναν όντως στην έξοδο του λιμανιού της Οικουμενίτσας, πραγματοποιήθηκαν τρεις συλλήψεις, εντοπίστηκαν τρεις Γερμανοί υπήκοοι, οι δύο για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς είχαν στις αποσκευές τους, στις μηχανές τους μαχαίρια. Ο ένας, επειδή εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος στην Πολωνία. Τώρα, όπως καταλαβαίνεις Αλεξάνδρα, είναι μια περίοδος που δεν είναι και ιδιαίτερα τουριστική για τα παράλια της Ηπείρου και η τοπική αγορά προσδοκά στην οικονομική ανάσα, στα χρήματα που θα αφήσουν αυτοί οι χιλιάδες επισκέπτες στα καταστήματα εστίασης, στα καταλήματα,
0: όχι μόνο στην Οικουμενίτσα.
1: Όχι μόνο στην Οικουμενίτσα, αλλά ευρύτερα στα παράλια της Ηπείρου, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι τόσες διανυκτερεύσεις δεν είναι δυνατόν να γίνουν σε μία περιοχή. Ο κύριος όγκος των επισκεπτών είναι στο κάμπινγκ, αλλά από εκεί και μετά όλα τα καταλήματα από την Οικουμενίτσα, θα σου έλεγα, μέχρι και την Πάργα και ίσως λίγο νοτιότερα, φιλοξενούν επισκέπτες από τη διοργάνωση. Έχουν ληφθεί τα απαραίτητα αστυνομικά και κυκλοφοριακά μέτρα, ούτως ώστε να διευκολυνθούν τόσο οι επισκέπτες όσο και οι κάτοικοι της πόλης. Ένα μικρό τμήμα του Δρεπάνου, περίπου 500 μέτρα, έχει αποκλειστεί, δηλαδή δεν υπάρχει πρόσβαση για τους πολίτες. Μας μένει εμάς άλλα 3,5-4 χιλιόμετρα παραλία. Εντάξει, θα τα καταφέρουμε νομίζω. Σήμερα το απόγευμα και αύριο το απόγευμα στην παραλιακή οδό της πόλης θα υπάρχει από τις 7 και μετά απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων, ούτως ώστε να μπορούν να κινούνται ελεύθερα οι μηχανές και να κάνουν και τα διάφορα events και happening που έχουν προγραμματιστεί.
0: Ξέρετε,
1: όπως
0: έχουν προγραμματιστεί από event τι ακριβώς θα κάνουν, να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί φαντάζομαι θα θέλει και οι πολίτες να έρθουν να τους δουν.
1: Υπάρχουν διάφορα event, επιδείξεις μηχανών, ξέρετε, διαγωνισμοί, ψηφορίες για το ποια είναι η πιο όμορφη, η πιο εντυπωσιακή μηχανή. Δηλαδή, happenings που έχουν να κάνουν με την ίδια την παρουσία των μηχανών στην πόλη και στην περιοχή. Θα πρέπει να θυμίσω ότι η Οικουμενίτσα φιλοξενεί κατά καιρούς ανά τριετία περίπου ανάλογες διοργανώσεις, με κίνηση το 2001, οπότε και είχε γίνει η πρώτη διεθνή συνάντηση των φίλων της Harley Davidson. Του συγκεκριμένου κλαμπ είχε διοργανωθεί ξανά συγκέντρωση στο Δρέπανο το 2015, χωρίς τότε να προκύψουν προβλήματα εδώ στην τοπική κοινωνία. Υπήρξε ένα περιστατικό στην Κέρκυρα όμως, ξυλοδαρμού Κερκυραίου κυβερνήτη ιστιοπλοϊκού σκάφους, ο οποίος μάλιστα αργότερα κατέληξε. Το περιστατικό αυτό, όπως σου λέω, έγινε στην Κέρκυρα, στο περιθώριο ή αν θέλεις τις ίδιες ημέρες που ήταν η διοργάνωση στην Ιγουμενίτσα, και γι' αυτό και σχετίστηκε με την διοργάνωση. Αυτό που μένει λοιπόν είναι να δούμε το επόμενο τριήμερο από σήμερα και μέχρι την Κυριακή, οπότε προβλέπεται να αρχίσει σταδιακά η αναχώρηση, πώς θα κυλήσει, και βέβαια μετά από εβδομάδα να δούμε ποιο είναι το αποτύπωμα που έμεινε τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στην τοπική οικονομία.
0: Βασούλα μου, πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σε ρωτήσω, εσύ που μιλάς καθημερινά και με επαγγελματίες της εστίασης, ξενοδοχειακών καταλυμάτων, τι σου λένε, τι περιμένουν για φέτος? Υπάρχει η επισκεψιμότητα, υπάρχουν κάποιοι να έχουν κλείσει για να έρθουν για τις διακοπές τους εκεί στην περιοχή?
1: Όπως νομίζω σε ολόκληρη την περιοχή, δειλά-δειλά κάνει την έναρξή της η θερινή σεζόν. Υπάρχουν κρατήσεις, όχι ακόμα σε υψηλό ποσοστό, δηλαδή σε ποσοστό άνω του 50%. Βέβαια όλοι θεωρούν ότι όσο πλησιάζει ο Αύγουστος, τόσο καλύτερα θα πηγαίνουν τα πράγματα. Η περιοχή η δική μας έχει κρατήσει τόσο από χώρες της Βόρειας Ευρώπης, οι οποίες έχουν ξεκινήσει, όσο και της Ιταλίας, η οποία όπως και στην Ελλάδα έρχεται τον Αύγουστο, και βέβαια ο Αύγουστος αναμένεται να έχει και τους ντόπιους, τους Έλληνες επισκέπτες.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σε ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο και να περάσετε όμορφα εκεί στο Δρέπανο.
1: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.

Όπως σας είπαμε και νωρίτερα, αναφερθήκαμε στις πανελλαδικές εξετάσεις για τα μαθήματα που δίνουν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών ενιαίων λυκείων. Είναι τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών, τα θέματα των λατινικών κρίθηκαν σαφή και αναμενόμενα, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες στις εκφωνήσεις. Οι μαθητές κλήθηκαν να μεταφράσουν αποσπάσματα από τα εξεταζόμενα κείμενα, ενώ οι ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλη και είχαν μια διαβαθμισμένη δυσκολία, απευθυνόμενες κυρίως σε καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι οι μαθητές που μελέτησαν συστηματικά κατά την επάρκεια της χρονιάς μπορούσαν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της εξέτασης. Πάμε να μιλήσουμε όμως τώρα και για το μάθημα της πληροφορικής. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών, τα φετινά θέματα χαρακτηρίστηκαν ως πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών, με αρκετά σημεία που αναμένεται να δυσκολέψουν τους διαγωνιζόμενους. Οι ερωτήσεις του πρώτου θέματος απαιτούσαν πολύ καλή γνώση της θεωρίας, ενώ στο δεύτερο θέμα υπήρχε και σημείο που χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή από τους υποψηφίους. Αυξημένης δυσκολίας κρίθηκε και το τρίτο θέμα, ενώ το τέταρτο βασιζόταν σε γνωστές μεθοδολογίες, αλλά και ήταν και αρκετά εκτεκταμένο. Συνολικά, οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι τα θέματα ήταν δυσκολότερα και πιο απαιτητικά σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει στην απόδοση των υποψηφίων.

Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της πρωινής μας εκπομπής, το πρωινό ραντάρ. Σας ευχαριστούμε για ακόμα μία φορά που ήσασταν μαζί μας. Με τα μηνύματά σας, με τα σχόλιά σας για την εκπομπή. Ό,τι άλλο θέλετε, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, ότι το καλύτερο ρεπορτάζ το κάνετε εσείς εκεί έξω. Εμείς είμαστε εδώ. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μας το μεταφέρετε, να ρωτήσουμε κι εμείς και να το μεταφέρουμε και σε εσάς σωστά και τεκμηριωμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μια φορά που είστε εδώ κοντά μας στο πρωινό ραντάρ. Στον ήχο ήταν ο Αργύρης Κλιματήρης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις μουσικές επιλογές του και για τα καυτικά του και τα σχόλιά του καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Περιμένετε, γιατί σε λίγο πηγαίνουμε στο δελτίο ειδήσεων του Περιφερειακού Σταθμού της ΕΡΤ Ιωαννίνων. Να σας ευχηθώ κι εγώ καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να περάσετε μια όμορφη ημέρα.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο Earth Echo. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
2: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η Βάσο Γκόρου. Εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στην Οικουμενίτσα λόγω της Διεθνούς Συνάντησης Φίλων του Hells Angels που πραγματοποιείται έως τις 7 Ιουνίου στο Δρέπανο. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, αναμένονται περίπου 6.000 επισκέπτες και 2.000 μοτοσυκλέτες από την Ελλάδα και πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η άφιξη των συμμετοχόντων έχει ήδη ξεκινήσει μέσω των ακτοπλοϊκών συνδέσεων με την Ιταλία, αλλά και οδικώς με την τοπική αγορά και προσδοκά σημαντική τόνωση σε ξενοδοχεία, καταλήμματα, χώρους εστίασης και εμπορικά καταστήματα σε μία περίοδο πριν από την κορύφωση της θερινής τουριστικής κίνησης. Παράλληλα, έχουν εκφραστεί επιφυλάξεις από κατοίκους, καθώς η διοργάνωση επαναφέρει στη μνήμη το περιστατικό του 2015 που συνδέθηκε με επίθεση σε 40χρονο Κερκυραίο από Καναδούς μοτοσυκλετιστές, υπόθεση που εκδικάστηκε αργότερα. Το συμβάν πάντως δεν είχε σημειωθεί ούτε στο χώρο της διοργάνωσης ούτε στην Οικουμενίτσα. Για τη διεξαγωγή της συνάντησης έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα από την αστυνομία, το λιμενικό, τις υγειονομικές υπηρεσίες και το Δήμο Οικουμενίτσας με στόχο την ομαλή φιλοξενία των επισκεπτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης. Στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 εντάχθηκε η πράξη για την ενίσχυση και τον εξυγχρονισμό των υποδομών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου κτηρίου στην Πανεπιστημίου Πολύ Ιωαννίνων, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των αιθουσών και των εργαστηρίων του. Το νέο κτίριο συνολικής επιφάνειας 3.341 τετραγωνικών μέτρων θα κατασκευαστεί μεταξύ των τμήματων βιολογικών εφαρμογών και τεχνολογιών και μηχανικών επιστήμης υλικών με στόχο την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Ιδρύματος. Η παρέμβαση περιλαμβάνει επίσης έργα βελτίωσης της προσβασιμότητας στην Πανεπιστημίουπολη, όπως κατασκευή και αναβάθμιση ραμπών, εξωτερικών ανελκυστήρων, προσβάσιμων χώρων υγιεινής και θέσεων στάθμευσης για άτομα με αναπηρία. Την επαναφορά της διάταξης που επιτρέπει τη μετακίνηση κτηνοτρόφων και κοπαδιών στους θερινούς βοσκότοπους ζητούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι Περιφερειάρχες Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Σε σχετικό έγγραφο επισημαίνει ότι η μη μετακίνηση των ζώων στα ορεινά ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλειες ζωικού κεφαλαίου, μείωση της παραγωγής και σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις για τους κτηνοτρόφους. Όπως αναφέρεται των ζώων σε συνθήκες υψηλών θερμοκρισιών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη γαλακτοπαραγωγή και να θέσει σε κίνδυνο την καταβολή συνδεδεμένων ενισχύσεων, καθώς και η επιλεξιμότητα των εκμεταλλεύσεων συνδέεται με την παραγωγή και την παράδοση συγκεκριμένων ποσοτήτων γάλακτος. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις αυτόχθονες φυλές ζώων που μετακινούνται παραδοσιακά στους ορεινούς βοσκότοπους κατά τη θερινή περίοδο και δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υψηλές θερμοκρασίες. Οι περιφερειάρχοι ζητούν την άμεση επαναφορά της σχετικής εγκυκλίου με παράλληλη εφαρμογή αυστηρών ελέγχων και συστηματικής επιτήρησης. Συναυλία στον αύριο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου θα πραγματοποιήσει η ΕΡΤ Δευτέρα 8 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ, με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και την 77χρονη παρουσία του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των επαιτειακών δράσεων της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και θα έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Κεντρικό στοιχείο της συναυλίας θα είναι η συνάντηση της πυρωτικής μουσικής παράδοσης με τον ήχο της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Στη σκηνή θα συμπράξουν το πολυφωνικό συγκρότημα Ίνορο και ο υπηρώτης ερμηνευτής Δημήτρης Ιφαντής, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που θα αναδεικνύει την πολιτιστική ταυτότητα της Ηπείρου. Πάμε να ακούσουμε και δύο λόγια για τον καιρό. Για σήμερα Παρασκευή στην Ήπειρο προβλέπεται γενικά καλός καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν σύντομες βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι ασθενής έως μέτρη και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας στα παιδινά στους 28 με 30 βαθμούς. Το Σάββατο 6 Ιουνίου ο καιρός θα παραμείνει κατά βάση αίθριος. Στις θερμές ώρες της ημέρας θα εμφανιστούν πρόσκαιρες
νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Πίνδου, με μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και η θερμοκρασία θα σημειωθεί με μικρή άνοδο. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Μικρόφωνο στην εκπαίδευση. Η νέα εβδομαδιαία εκπομπή γύρω από θέματα εκπαίδευσης. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ελένη Παπαϊωάννου σε συνεργασία με το Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Παναγιώτη Μαυρονά. Μία παραγωγή.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας. Είναι η εκπομπή «Μικρόφωνο στην εκπαίδευση», η εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας γύρω από θέματα εκπαίδευσης. Μας ακούτε στους 99,3 στα FM από τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες, από το erteco.gr στους υπολογιστές σας και από την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ για κινητά ή tablet. Ο Σπύρος Παγιάτης είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Παπαϊάννου είναι στο μικρόφωνο και δίπλα μου ο πιστοποιημένος από τον ΕΟΠΕΠ σύμβουλος σταδιοδρομίας Παναγιώτης Μαυρονάς. Παναγιώτη, γεια σου ξανά.
1: Γεια σου Ελένη.
0: Συνεχίζουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση βεβαίως που είχαμε ξεκινήσει στην προηγούμενη εκπομπή μας για την συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Κάνοντας λοιπόν μια σύνδεση με τα προηγούμενα πριν ξεκινήσουμε την σημερινή μας κουβέντα, τι θα μπορούσαμε να πούμε επιγραμματικά?
1: Να πούμε επιγραμματικά ότι η συμβουλευτική σταδιοδρομίας που διαφέρει λίγο από τον επαγγελματικό προσανατολισμό, γιατί προσανατολισμός είναι προσανατολίζει σαν μια πηξίδα και μας δείχνει ένα δρόμο, ενώ συμβουλευτική σταδιοδρομία πιάνει όλη μας τη ζωή, δηλαδή είναι μια διαβίου διαδικασία η οποία έτσι αλλιώς γίνεται. Είναι ένας σύγχρονος επιστημονικός κλάδος που στέκεται δίπλα στον άνθρωπο σε κέρυες στιγμές όταν αποφασίζει να κάνει αλλαγές στη ζωή του, είτε επαγγελματικές συνήθως. Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας είναι ο άνθρωπος που φέρνει αυτή τη βοήθεια, την προσωποποιεί και την αποδίδει στο συμβουλευόμενο. Λειτουργεί περισσότερο απολύτως ως ένας προβολέας, ο οποίος φωτίζει διαφορετικές πλευρές του θέματος που έχει να συζητήσει, στοιχεία προσωπικότητας, γνώσης, ευκαιρίες. Και με την εμπειρία του ο σύμβουλος βοηθάει τον άνθρωπο να σκεφτεί πιο καθαρά και να διαλέξει μόνος του ποια απόφαση τον φέρνει πιο κοντά στο όραμα και τους στόχους του. Φυσικά και δεν αποκλείουμε τους φίλους και δεν αποκλείουμε την κοινωνικότητα και την συζήτηση που θα κάνουμε για τα θέματα που μας απασχολούν.
0: Και αυτή χρήσιμη και απαραίτητη.
1: Απαραίτητη. Όμως είναι διαφορετική από τη συμβουλευτική πράξη, οφείλω να τονίσω, και το είπαμε και λίγο στην προηγούμενη συζήτηση. Ο φίλος μοιράζεται μία προσωπική του άποψη. Ο σύμβουλος αξιοποιεί επιστημονικά εργαλεία και διαδικασίες για να στηρίξει τον άνθρωπο και να πάρει τη δικιά του συνειδητή απόφαση. Βέβαια. Δηλαδή έχουμε από τη μία μεριά μία άποψη την οποία την ακούμε με σεβασμό και αγάπη.
0: Και την αξιολογούμε
1: αναλόγως και ο φίλος την προσφέρει με αγάπη αφού είναι φίλος ή οποιοδήποτε, αλλά αξίζει ως μία τέτοια άποψη, όχι ως διαδικασία, γιατί η συμβουλευτική πράξη αφήνει και τον εαυτό μας σε μια διαδικασία απόφασης.
0: Βέβαια, πρέπει να το τονίσουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να περάσουμε ευθύς αμέσως στο δεύτερο μέρος της σειράς αυτής των εκπομπών. Πώς δηλαδή η συμβουλευτική παίρνει σάρκα και οστά στην καθημερινότητα των νέων. Από την τρίτη γυμνασίου, στην πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου, τη φοιτητική ζωή και αργότερα στην ενήλικη επαγγελματική πορεία. Διότι κακά τα ψέματα είναι τελείως διαφορετικές αυτές οι φάσεις που είπαμε πριν. Άλλο οι πρώτες ανησυχίες ενός εφήβου, άλλο τα διλήμματα του φοιτητή και άλλο οι αποφάσεις ενός επαγγελματία που θέλει να κάνει κάποια αλλαγή στη ζωή του. Να τα δούμε όμως βήμα-βήμα. Πότε ξεκινά, Παναγιώτη, η ανάγκη για συμβουλευτική σταδιοδρομίας? Σε ποια ηλικία, ποια φαινόμενα οθούν το γονιό να σκεφτεί, να μπει στη διαδικασία να πει να πάω το παιδί μου σε ένα σύμβουλο σταδιοδρομίας?
1: Είναι μια πολύ καλή ερώτηση του δεύτερου μέρους και είναι και μια συζήτηση που, επειδή έρχεται στα αυτιά μου ως φίλος διαφόρων γονιών, φαντάζομαι κουβεντιάζεται και περισσότερο. Η ανάγκη λοιπόν για συμβουλευτική σταδιοδρομίας δεν είναι μια αυστηρά ένα θέμα ηλικίας. Είναι περισσότερο θέμα αναγκών και φαινομένων που προκύπτουν στην πορεία του παιδιού.
0: Υπάρχει ένα σημείο κίνησης, δηλαδή δεν θα έρθει κάποιο παιδί δημοτικού?
1: Όχι, αλλά ήδη οι προβληματισμοί για σταδιοδρομία έχουν αρχίσει.
0: Ναι.
1: Όταν το κορίτσι θέλει να γίνει τραγουδίστρια ή το αγόρι θέλει να γίνει αστροναύτης, ήδη σκέφτεται τι θα γίνει στο μέλλον. Δεν ξέρει τι είναι μέλλον, δεν το απασχολεί τίποτα από αυτά, αλλά έχει βάλει μια εικόνα στο μυαλό του.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την εξέλιξη μετά.
0: Βέβαια.
1: Γιατί θα την ξαναβρούμε την εικόνα πιθανόν στην εφηβεία. Μπορεί να τη δούμε και στο μέλλον του αργότερα, αλλά και μπορεί και να χαθεί.
0: Ή μπορεί κάποιος να γίνει όντως αστροναύτης.
1: Αυτό λέω, γι' αυτό θα την ξαναβρούμε την εικόνα. Μπορεί και να μην ξαναβρούμε.
0: Ναι.
1: Όμως για μας λέει κάτι αυτό.
0: Βέβαια.
1: Είναι κάτι, σας είπα νωρίτερα, μιλάγαμε πριν για την αφήγηση. Στο αφήγημα της ζωής του παιδιού, αυτό είναι ένα σημείο το οποίο θα παίξει κάποιο ρόλο. Μα θα μου πεις τόσο πολύ. Θα σου πω το εξής. Αν το αλλάξουμε λίγο και πούμε ότι το παιδί στα 5 του χρόνια ζωγραφίζει και ζωγραφίζει εξαιρετικά.
0: Δεν πρέπει.
1: Δεν θα φανεί αυτό στο μέλλον. Να πει, λοιπόν,
0: βέβαια.
1: Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα δούμε. Ο γονιός λοιπόν όμως αρχίζει να σκέφτεται όταν βλέπει μερικά φαινόμενα και ενδείξεις στη μεγαλύτερη ηλικία για να ξεπεράσουμε ας πούμε το δημοτικό
0: ας
1: και να πάμε στο γυμνάσιο. Για το γυμνάσιο
0: και ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Το παιδί δυσκολεύεται να δώσει νόημα στη μελέτη του. Διαβάζει, αρχίζει να ξέρει γιατί. Δεν ξέρει γιατί.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, και βαριέται προφανώς. Δεν τη βλέπει σαν κάτι θετικό για τον εαυτό του και δεν τη συνδέει με το προσωπικό του όραμα. Γιατί δεν έχει ακόμα προσωπικό όραμα ενδεχομένως να τη συνδέσει, αλλά και δεν το καταλαβαίνει έτσι.
0: Άρα το συνδέει με το πρέπει να διαβάσω.
1: Πρέπει
0: γιατί
1: να διαβάσω
0: πρέπει να
1: την ώρα που θα έπαιζα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ενώ θέλω να παίξω και όχι να διαβάσω.
0: Mm-hmm.
1: Όταν αγχώνεται ή χάνει τα κίνητρα. Γιατί δεν μπορεί να κρατήσει ένα πρόγραμμα. Έχουμε δει παιδιά δηλαδή που ακριβώς επειδή έχουν πάρα πολλά να κάνουν. Προβολή του γονιού πιθανόν ή δεν ξέρω εγώ τι, πολλά. Στο τέλος αρχίζουν να χάνουν την μπάλα.
0: Το νόημα και το ενδιαφέρον.
1: Και το νόημα και το ενδιαφέρον ακόμα και για αυτά που κάνουν. Τουλάχιστον δεν το εκδηλώνουν αυτό το ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Πάει στη μουσική, παίζει κιθάρα. Του αρέσει πάρα πολύ, αλλά είναι η κιθάρα τόσο πολύ μέσα σε όλα που δεν το αξιολογεί. Είναι κάτι
0: και
1: που λέγαμε και την περασμένη φορά.
0: Έτσι,
1: είναι τα θετικά που τα ξεπερνάμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τα ξεπερνάμε. Mm-hmm. Είναι πολύ ωραίο να παίζεις κιθάρα ή να ζωγραφίζεις ή να κάνεις θέατρο, αλλά τα ξεπερνάει γιατί η ένταση της καθημερινότητας. Αυτό λοιπόν είναι μια ένδειξη που πρέπει να το δει ο γονιός.
0: Βέβαια.
1: Και να το αρχίσει να το ψάχνει. Και όταν ο ίδιος ο γονιός νιώθει αβεβαιότητα για το πώς θα στηρίξει σωστά, είναι ένα ερώτημα. Πώς το κάνω, μα το κάνω καλά, μου λένε οι φίλοι μου. Κάνω καλά, για κάνω.
0: Είναι αυτογνωσία
1: έτσι.
0: Του γονιού πια,
1: ναι,
0: που είναι
1: ναι,
0: πάρα πολύ δύσκολη αυτή η αυτογνωσία όταν μιλάει για το παιδί του και για την εξέλιξη
1: να
0: του
1: μην
0: παιδιού
1: είναι.
0: Του.
1: Πόσα παιδιά έχει και σε ποιες συνθήκες θα κάνει.
0: Ναι.
1: Και γιατί η ζωή να είναι τόσο δύσκολη για μας και να μην είναι αυτά.
0: Ναι, ναι. Πολλά,
1: ναι,
0: πολλά τέτοια.
1: Πάρα πολλά.
0: Ναι,
1: θα τα λύσει στον σύμβουλο σταδιοδρομίας, όχι. Θα βάλει όμως σε μια σειρά μερικά πράγματα τα οποία έχουν σχέση με την εξέλιξη του, με την πορεία του, την επαγγελματική, με τις δεξιότητες που μπορεί να αποκτήσει.
0: Βέβαια.
1: Θα τονίσουμε μερικές δεξιότητες ενδεχομένως τότε.
0: Έτσι, ένα εναρκτήριο ένασμα είναι περισσότερο παρά...
1: Θα συμπυκνώσουμε, ναι, δεξιότητες,
0: mm-hmm,
1: ώστε,
0: βέβαια,
1: να γίνονται στον κοινό χρόνο.
0: Mm-hmm.
1: Βρίσκονται λύσεις, με λίγα λόγια.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, οι πρώτες... Δεν χρειάζεται να φτάσει πρώτη δευτέρα λυκείου, τότε είναι πια εμφανές το θέμα. Οι πρώτες ανησυχίες ξεκινάνε πιο νωρίς.
0: Ναι. Το που λέγαμε πριν, βέβαια.
1: Έτσι,
0: οι κλήσεις του παιδιού.
1: Οι κλήσεις, συζητάμε με τις φίλες μας, με τους φίλους μας, σε ένα τραπέζι κάπου τα παιδιά μεταξύ τους.
0: Θα
1: κάνουν εκείνο και οι γονείς μεταξύ τους. Και τότε καταλαβαίνουμε ότι το παιδί μας πιθανόν να έχει και κάτι τέτοιο και δεν ξέρει. Δηλαδή, μάλλον δεν είναι δόκιμο, δεν είναι θετικό, δεν είναι ό,τι θέλετε. Εάν κάποιο παιδί εμφανίσει συμπτώματα βαριεμάρας, να πούμε αμέσως ότι είναι τεμπέλης και δεν θέλει να διαβάσει. Εκτός από οτιδήποτε άλλο τα οποία υπάρχουν ειδικοί να τα δούνε, υπάρχει και αυτός ο φόρτος. Αυτό που λέμε burnout, ας πούμε, στους ενήλικες. Εντάξει, αυτό που έχουμε νιώσει όλοι μας, να έχουμε κάνει πολλές δουλειές την ημέρα.
0: Θεωρούμε ότι δεν συμβαίνει στα παιδιά.
1: Βεβαιότατα,
0: παιδιά, αλλά
1: γιατί,
0: συμβαίνει.
1: Ναι, είναι, κοιτάζουμε λίγο την ανάγκη, η προσωπική, τι να πω. Εντάξει, που γυρνάμε το βράδυ στο σπίτι και δεν θέλει να μας μιλήσει κανείς.
0: Ναι.
1: Και το παιδάκι γυρνάει το βράδυ στο σπίτι και πρέπει να διαβάσει αρχαία που μισεί ή φυσική που μισεί.
0: Ναι, βέβαια. Ναι,
1: λοιπόν.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, αυτά όλα μας δίνουν ότι κάτι πρέπει να ξεκινήσει, mm-hmm, εάν δεν έχει ξεκινήσει.
0: Ωραία, ας τα δούμε λοιπόν να τα πάρουμε λίγο, να το χωρίσουμε σε ηλικιακές ομάδες. Ας ξεκινήσουμε από την τρίτη γυμνασίου. Ποια είναι η συμβολή του Συμβούλου Σταδιοδρομίας στην τρίτη γυμνασίου?
1: Ωραία. Η τρίτη γυμνασίου είναι μια κομβική τάξη. Mm-hmm. Ο μαθητής ετοιμάζεται να περάσει στο Λύγιο και να επιλέξει κατεύθυνση.
0: Βέβαια.
1: Επιστημονική κατεύθυνση. Θεωρητική, θετική, ΕΠΑΛ. Μπαίνει λοιπόν σε μια πιο απαιτητική βαθμίδα εκπαίδευσης, αλλά και σε ένα νέο κοινωνικό πλαίσιο.
0: Βέβαια, είναι το λυκειόπαιδο μετά.
1: Βέβαια. Και όμως δεν είναι μόνο έτσι. Στην τρίτη γυμνασίου ήταν ο μεγάλος του σχολείου ή η μεγάλη του σχολείου, ενώ σε λίγους μήνες, το Σεπτέμβριο,
0: βέβαια,
1: θα είναι ο μικρός του καινούριου.
0: Είσαι ο μικρός του λυκείου.
1: Και τι ο μικρός με αυξημένες προσδοκίες.
0: Από το κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον.
1: Από το περιβάλλον. Mm-hmm. Τώρα πήγε στο Λύκειο Κωστάκη. Πήγε στο Λύκειο, δεν ξέρει όμως τι είναι αυτό.
0: Βέβαια.
1: Δεν του είπε κανείς τι θα συναντήσει. Και μάλλον οι εικόνες που έχει και οι αναφορές που έχει από τον κοινωνικό ευρύτερο περίγυρο, βάζω μαζί τηλεόραση, media, social και δεν ξέρω τι άλλο, δεν είναι και τόσο ενισχυτικός.
0: Ναι.
1: Γιατί αν μετρήσουμε, δεν το έχω κάνει, αλλά φαντάζομαι ότι έτσι είναι, γιατί δυστυχώς αυτή είναι η πορεία και ο τρόπος που λειτουργούμε κοινωνικά, θα δούμε ότι στις 100 ειδήσεις οι 90 θα είναι αρνητικές και οι 10 θα είναι θετικές, έστω και αν στην πράξη είναι τα πράγματα ακριβώς ανάποδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει, πολύ σπάνιο να δούμε, ας πούμε, να προωθείται μια θετική κίνηση ενός σχολείου.
0: Ή θα προωθηθεί
1: προς το τέλος. Πόσοι ξέρουν ότι στους διαπάδες το σχολείο έχει κήπο και φτιάχνει ζαζαβατικά και τα παιδιά κόβουν και μοιράζονται μεταξύ τους ή τα δίνουν?
0: Λίγοι.
1: Πολύ λίγοι το ξέρουν, είναι αυτοί που έχουν επαφή με τους λιαπάδες.
0: Πολύ λίγοι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ αν κάτι γίνει στην Κέρκυρα σε ένα λύκειο, θα πάνε και οι τηλεοράσεις να βάλουν φωτογραφία αυτό που δεν θέλουμε να υπάρχει. Λοιπόν, άρα λοιπόν ο ρόλος μας είναι να ανοίξουμε το παράθυρο της αυτογνωσίας. Την πρώτη, το ένα που θέλουμε να κάνουμε. Βοηθάμε το μαθητή να δει καλύτερα τα δυνατά και αδύνατα σημεία ήδη να τα ανακαλύψει.
0: Ναι, και είναι και μια καλή ηλικία για να το κάνει αυτό.
1: Είναι, γιατί τότε κοινωνικοποιείται, τότε είναι αυτό. Είναι, αν δηλαδή δω το μαθητή ο οποίος έχει άποψη και μπορεί να την πει, δεν με ενδιαφέρει η άποψη, με ενδιαφέρει ότι μπορεί να την πει σε προηγουμένη περίπτωση. Είναι η δεξιότητα.
0: Σωστά.
1: Το αν η άποψη είναι, δεν ξέρω τι είναι, είναι δουλειά κάποιου άλλου, αλλά με ενδιαφέρει ό,τι και να είναι να μπορεί να το πει. Mm-hmm. Να μπορεί να εξωτερικεύσει, να κάνει δηλαδή το μέσα του να το βγάλει έξω και να εκφραστεί. Με λόγο, με πινέλο, με σπρέι, με ό,τι θέλει. Mm-hmm. Να καταλάβει ποιες κλίσεις τον κινητοποιούν.
0: Που είναι καλός δηλαδή, έτσι, τα ταλέντα του, τις κλίσεις
1: που είναι του. Και τον κινητοποιούν να κάνει πράγματα. Θέλει να τα εξελίξει. Mm-hmm. Δεν με ενδιαφέρει μόνο να ζωγραφίζει, μα ενδιαφέρει, ας πούμε, κάποιος λέει, εγώ ζωγραφίζω, κάνω μάγκα, ξέρεις τι είναι,
0: ναι.
1: Έτσι, που είναι μαύρο σκίτσο, πότε θα κάνεις χρώμα? Του λέω, μου λέει, ακόμα δεν είμαι έτοιμος. Δηλαδή, έχει μέσα του μια εξέλιξη και ξέρει κάποτε θα γίνει κάτι άλλο. Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, να το ενισχύσουμε και να συνδέονται τα ενδιαφέροντά του πιθανόν με μαθήματα. Mm-hmm. Ώστε αυτό η δυσκολία, η βαριεμάρα να έχει μέσα κάτι δικό του.
0: Να έχει ένα κίνητρο.
1: Ένα κίνητρο. Μπορεί να μην το απόλυτο κίνητρο, να έχει όμως κάτι.
0: Είναι δηλαδή, μια αρχή όμως.
1: Ναι, μπορεί ας πούμε, να ενδιαφερθεί για τη φυσική περισσότερο όταν μάθει τη Φόρμουλα 1 που είναι η αγάπη του μεγάλη, έχει πάρα πολύ φυσική μέσα της.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως δεν μπορεί να το μάθει μόνος του. Πρέπει ένας μεγαλύτερος
0: να κάτσει
1: μαζί του στην τηλεόραση να δουν τη Φόρμουλα 1, έστω και αν βαριέται να τη δει.
0: Σωστά.
1: Να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, ο μεγαλύτερος. Ή να ψάξουν στο YouTube να βρουν, ας πούμε, τα παιδιά στο τμήμα μηχανολόγων μηχανικών του Βόλου. Είναι τα πρώτα που φτιάξανε Φόρμουλα 1 και παίρνουν μέρος σε αγώνες και είναι μηχανολόγοι, μηχανικοί του Πολυτεχνείου και για να πάνε εκεί κάνανε μια πορεία.
0: Αυτό
1: λοιπόν είναι καλό να το μάθει.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ
1: λοιπόν,
0: σημαντικό.
1: Αυτό με κάτι παραδείγματα για το γυμνάσιο. Άρα λοιπόν, στο γυμνάσιο βάζουμε μαζί με τον μαθητή ή τη μαθήτρια σταθερές βάσεις για τη συνέχεια στο λύκειο, χωρίς πίεση αλλά με προοπτική.
0: Ναι.
1: κάνουμε τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και τέτοια. Τα κάνουμε όσο αυτά μας δείχνουν κάποια κατάσταση που ξέρουμε εκ των προτέρων λόγω εφηβείας που θα προχωρήσει, λόγω αλλαγής στην κοινωνία, στην οικογένεια, στο σπίτι ή στον ίδιο. Πολλά από αυτά θα αλλάξουν, αλλά μπορούμε να έχουμε μία πορεία όμως. Ναι. Άλλο να το κάνεις στην τρίτη ηλικίου και να δεις ότι αλλιώς
0: αυτό. Μία πρώτη
1: Άρα
0: εικόνα.
1: Τα κάνουμε. Τους δίνουμε βάση, όχι νομίζω περισσότερο από αυτό, mm-hmm. αλλά περισσότερο βάση δίνουμε στα προηγούμενα. Δηλαδή στην ουσία της εξέλιξης.
0: Ναι.
1: Θέλει συνέχεια. Πιστεύω ότι το να έχει μία επαφή το παιδί, η οικογένεια με ένα σύμβουλο σταδιοδρομίας σε αυτή την ηλικία αραιά και που είναι κάτι το οποίο θα τη βοηθήσει.
0: Ναι. Και αυτό πρέπει να γίνεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς ή μπορεί να γίνει
1: όποτε
0: και στο
1: τέλος. Νιώσει.
0: Όποτε το
1: νιώσει. Όποτε καταλάβει ότι έχει ανάγκη να γίνει.
0: Ναι.
1: Και αν δεν γίνει, αν δεν το νιώσει, να μην το κάνει. Γιατί δεν θα το υποστηρίξει. Όχι επειδή κάποιος άλλος πήγε. Κάποιος άλλος που πήγε
0: ήταν
1: ξέρει
0: έτοιμος.
1: Γιατί. Ναι. Εάν δεν ξέρει γιατί, ας το αφήσει για όταν οριμάσει. Εκτός αν θέλει να ρωτήσει κάτι και δεν το θεωρεί λίγο, δεν υπάρχει λίγο, κάνει ένα τηλεφώνημα, κάνει μια επίσκεψη, κάνει μια ανοίξη, κάτι. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να τα πούμε ότι όλοι οι γονείς με τα παιδιά τους στην αρχή της τρίτης γυμνασίου θα περάσουν από το τάδε γραφείο. Δεν γίνεται.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Όμως υπάρχουμε εκεί, όχι
0: και
1: εμείς, όχι προσωπικά, γενικά υπάρχουμε ως
0: σύμβουλοι. Να υπάρχει και να νιώσει και ο γονιός αυτή την ανάγκη, να δει κάτι στο παιδί του και ο γονιός, είτε δυσκολία είτε ταλέντο, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, και γιατί ακόμα είναι μια ηλικία που μπορεί ο γονιός να επηρεάσει το παιδί και να του πει, να διακρίνει κάτι και να πει πάμε να κάνουμε, να δοκιμάσεις και αυτό.
1: Ναι, βέβαια, όλα αυτά είναι μέσα σε ένα παιχνίδι που λέγεται ζωή και λέγεται καθημερινότητα και λέγεται.
0: Ακριβώς.
1: Και αν είναι ανοιχτό και ευχάριστο, όλοι παίζουν.
0: Ακριβώς.
1: Και συμμετέχουν.
0: Mm-hmm.
1: Το παίζω δεν είναι πάντα κακό. Έτσι, το παίζω σημαίνει ότι ανταλλάσσω άποψη, κάνω κάτι. Δηλαδή είμαι ενεργός.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Ωραία. Και να πάμε στην πρώτη ηλικίου.
1: Η πρώτη ηλικίου. Η πρώτη ηλικίου
0: παρεξηγημένη. Πώς μπορεί να στηριχτεί το παιδί.
1: Η πρώτη ηλικία είναι πάνω.
0: Στην πρώτη ηλικία.
1: Ναι, λοιπόν, είναι μία τάξη μετάβασης. Δηλαδή έχουμε μία μετάβαση μέσα στη μετάβαση. Μία μετάβαση σχολική μέσα σε μία μετάβαση εφηβική. Αυτή καμιά φορά είναι και ο συνδυασμός που φέρνει όλα αυτά που ξέρουμε και δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Γιατί εμείς είμαστε σε άλλη μετάβαση, οπότε η μετάβαση
0: συμβεί. Ναι, αλλά την έχουμε ζήσει και αυτή τη μετάβαση, εντάξει.
1: Βέβαια, να μην το ξεχνάμε λοιπόν. Να μην ξεχνάμε ότι όταν δεν μπορώ να συνεννοηθώ με το παιδί μου, κάποτε που ήμουν εγώ παιδί δεν μπορούσα να συνεννοηθώ και εγώ με τον πατέρα μου, και ο οποίος με αγαπούσε με τη μητέρα μου, οι οποίοι με αγαπούσαν πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ, όπως και εγώ το αγαπάω πάρα πάρα πάρα πολύ, και αυτό δεν έχει καμία σχέση με το αν σε αγαπάει το παιδί σου ή όχι. Ούτε αν το αγαπάς εσύ ή όχι.
0: Ακριβώς.
1: Καμία απολύτως σχέση.
0: Ναι, γιατί μπερδεύονται καμιά φορά.
1: Βέβαια, το παιδί να τον μπερδέψει, θα τον μπερδέψει. Αλλά ο γονιός να τον μπερδέψει.
0: Δεν πρέπει.
1: Δεν πρέπει. Γι' αυτό η αγάπη έχει μέσα της και αυτή τη μεγάλη υπομονή και ανοχή. Αλλιώς δεν υπήρχε αγάπη. Η πρώτη ηλικία λοιπόν είναι μια τάξη μετάβασης. Ο έφηβος αφήνει το μάλλον προστατευμένο περιβάλλον του γυμνασίου. Μπαίνει σε ένα πλαίσιο με περισσότερες απαιτήσεις, νέα μαθήματα, μεγαλύτερη πίεση και μεγαλύτερες προκλήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Πόσο έτοιμος είναι ή έτοιμη είναι, το βλέπουμε. Αλλά είναι, αλλά δεν είναι.
0: Παίζει ρόλο δεν υπάρχει κανόνας.
1: Βέβαια,
0: παιδιά είναι
1: βέβαια, πολλά παίζουν ρόλο.
0: Αλλά, δεν
1: αλλά όλα μαζί πάνε στην πρώτη ηλικία.
0: Ακριβώς.
1: Άρα τα έχουμε όλα παρέα. Ο καθένας που θέλει να δει κάτι για το παιδί του, θα πρέπει να κάνει κάτι ειδικό για το παιδί του και να μην εξομοιώνει όπως και το παιδί δεν πρέπει. Λοιπόν, μπορούμε να στηρίξουμε.
0: Πώς μπορεί να στηριχθεί το
1: να
0: παιδί.
1: Στηριχθεί.
0: Ναι.
1: Ο γονιός πώς μπορεί να στηρίξει. Μπορεί να κάνει παρατήρηση χωρίς κριτική. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Να βλέπω τι κάνει το παιδί, να το σχολιάζω περιγραφικά. Γιατί παιδί μου έπεσε, γι' αυτό βλέπω ότι έσπασε το ποτήρι. Εντάξει, ναι, και έγινε 1000 κομμάτια και μπορούν να κόψουν τα πόδια μας. Χωρίς όμως να τον πω ζημιάρι.
0: Παλιό,
1: παιδό, πάλι ζημιά έκανε. Μα πάλι. Μα όλα σου πέφτουν. Σχολιάζω την πράξη και όχι το παιδί.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το παιδί του πέσε το ποτήρι.
0: Αυτό είναι κανόνος για όλες τις ηλικίες.
1: Το λέω γιατί.
0: Πολύ δύσκολα
1: ναι,
0: γίνεται, αλλά.
1: Ναι, ναι, αλλά όσο
0: είναι
1: το λέμε.
0: Αυτό.
1: Μπορώ
0: σημαντικό.
1: Και εγώ, ας πούμε, αν μου συμβεί κάτι, να το θυμηθώ. Σας το λέω γιατί μια άλλη φορά δεν το θυμήθηκα. Δεν τα λέω αυτά επειδή εγώ τα κάνω όλα αυτά ή εμείς που τα κουβεντιάζουμε τα κάνουμε, αλλά τα λέμε για να τα ξαναπούμε, να τα ξανακούσουμε κι εμείς και να είμαστε μέσα στην ανάπλαση γι' αυτό.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είναι δύσκολο? Γιατί ο γονιός ανησυχεί και αγχώνεται για το μέλλον και βιάζεται να διορθώσει το σφάλμα που είδε ή άκουσε. Σε είδα και πήγες προχτές με αυτό το άλλο κακό παιδί και βγήκες παρέα και λοιπά και έχεις φέρει στο μυαλό σου εσύ
0: την
1: γονιός,
0: καταστροφή.
1: Την καταστροφή και αυτός πήγε παραδίπλα βόλτα με το φίλο του και είπαν...
0: Και πολλές φορές ναι και το σφάλμα πριν καν γίνει, δηλαδή έγραψε το παιδί μία φορά άσχημα στη γεωμετρία. Πω, είσαι σκράπα στη γεωμετρία.
1: Ναι, δεν ξέρεις εσύ, αυτό δεν διάβασες παλιό.
0: Δεν διάβασες, δεν ασχολήθηκες, δεν ενδιαφέρθηκες.
1: Δηλαδή εκεί εξαρτάται πόσο λογοπλάστης είναι ο γονιός, ας πούμε. Θα λέει, ενώ τι έκανε.
0: Μια άτυχη στιγμή.
1: Έτσι. Δηλαδή, και μετά κοιτάξτε τώρα, λένε, μετά όταν γράφει Παναγιώτη, σου λέει δεν πειράζει, του λέει ο ίδιος γονιός. Δεν πειράζει, παιδί μου, και αν αποτύχεις δεν τρέχει τίποτα.
0: Του λέει, ναι, όλα έτσι, τα προηγούμενα λοιπόν, χρόνια.
1: Τώρα. Τι μπορεί να πει? Να πει ότι εντάξει, πήρες πάλι βαθμό άσχημο στη γεωμετρία, ωραία, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Να μην πει είδα ότι δυσκολεύτηκες, να πει πάμε να το δούμε τον καθηγητή σου, ρώτησε τον καθηγητή σου τι έχει γίνει, να σου εξηγήσει ακριβώς, δηλαδή να του δείξει τον τρόπο που το θέμα λύνεται. Mm-hmm. Όχι που παίρνει στην πλάτη το.
0: Ναι.
1: Την κατσίκα, τέλος πάντων. Έτσι, και τον αφήσει, και τώρα εγώ πληρώνω και εσύ δεν κάνεις. Αυτά,
0: ναι,
1: το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ανοιχτή συζήτηση. Ανοιχτή κουβέντα. Δεν υποβάλλουμε. Δηλαδή, κάνω ερωτήσεις που ανοίγουν την κουβέντα, δείχνουν ενδιαφέρον και με βάζουν σε θέση να ακούσω. Δεν λέω. Δεν τα πω. Κάτι δίνω υποβάλλοντας την απάντηση.
0: Ή θεωρώντας ότι υπάρχει μία απάντηση.
1: Ναι.
0: Πολλά παιδιά έχουν αυτό το παράπονο από τους γονείς περισσότερο, ότι δεν τους ακούνε και δεν αφουγκράζονται το πώς νιώθουν. Γιατί οι γονείς είναι αποκεκτημένη ταχύτητα, είναι το άγχος του γονιού να πάει καλά το παιδί του κτλ.
1: Και πώς θα γίνει αυτό, δεν. Πώς το καταλάβουν, αλήθεια.
0: Πώς θα γίνει αυτό. Κάνοντας δύο βήματα πίσω, βάζοντας τον εαυτό τους στη θέση του παιδιού, δηλαδή να ξαναγίνει και ο ίδιος ο γονιός 15, 16, 17 χρονών. Πώς ήταν ο ίδιος, τι ήθελε από τους γονείς του τότε. Είναι σημαντικό να μπορούμε να βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση εκείνου που έχουμε απέναντί μας, που είναι σε μια τόσο ευαίσθητη
1: δηλαδή
0: ηλικία.
1: Δηλαδή να τονωθεί η ενσυναίσθηση του γονιού.
0: Ενσυναίσθηση.
1: Η ενσυναίσθηση του γονιού. Που
0: και αποστασιοποίηση ενδεχομένως.
1: Αντιλαμβάνομαι, αλλά δεν είμαι.
0: Ναι.
1: Και αφού το αντιλαμβάνεται λοιπόν, θα πρέπει να αρχίσει, θα οφείλει να αρχίσει ένα διάλογο, να αποκαταστήσει κάπως τα πράγματα και να το φέρει στα ίσια.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Mm-hmm. Αλλά αυτό, το να το φέρει στα ίσια, την απάντηση την έχει το παιδί. Απλά όταν του επιτεθείς δεν μπορεί να την πει. Γιατί του μπήκες μπροστά του και τον αφόπλησες εκείνη την ώρα. Δηλαδή, ας πούμε, γυρνάει, ξέρεις πώς πήγε σήμερα σχολείο, Κώστα, και ο Κώστας λέει, άσε με τώρα, είμαι κουρασμένος, και το πετάει την τσάντα και φεύγει. Δηλαδή η ερώτηση ήθελε από τον Κώστα να καταλάβει ότι εσύ είχες ανάγκη να ακούσεις πως πήγε σχολείο. Θα ήταν πιο καλό εάν η ερώτηση δεν ήταν έτσι. Ήτανε να ρωτήσει κάτι σήμερα πήγα, τι μαθήματα κάνατε, σήμερα είχες σκεφτικά ή είχες φυσική, τι είπατε εκεί πέρα, για να κάτσετε να τα κουβεντιάσουμε, για φοβόσουν σήμερα το πρωί που έφυγε στο διαγώνισμα των αρχήν, τι έγινε, τι συνέβη, και να τον αφήσει να μιλήσει, να τον περιμένει να μιλήσει, ναι, ή να την περιμένει να μιλήσει. Θα περάσει χρόνος.
0: Σημαντικό.
1: Θα αλλάξει, θέλει να έχει υπομονή κανείς δηλαδή.
0: Ναι, και χρόνο, υπομονή και χρόνο.
1: Γι' αυτό και στις συμβουλευτικές μας δεν απαντάμε. Αφήνουμε να απαντήσει. Εκτός αν υπάρχουν άλλοι λόγοι να το κάνει αυτό.
0: Εντάξει, αυτά είναι πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις.
1: Λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν αυτό να έχει μια... Ας πούμε, ο γονιός στην πρώτη ηλικίου γίνεται αυτό αρκετές φορές. Τη μετατρέπει σε πρόβα πανελληνίων.
0: Που
1: δηλαδή αρχίζει
0: ακόμα
1: φροντιστήρια πολλά να δούμε τι γίνεται. Είναι τάξη που θα μάθει καινούρια πράγματα το παιδί και ίσως στο τέλος της είναι η ώρα να αρχίσει να ψάχνει τι ακριβώς θα κάνει. Ή και στη διάρκεια της, αλλά όχι στην αρχή.
0: Ναι.
1: Στην πρώτη ηλικία του ελληνικού σχολείου κάνει μια δύσκολη φυσική, κατά τη γνώμη μου. Κάνει μια δύσκολη χημεία, επίσης κατά τη γνώμη μου, όλα αυτά που λέω εγώ τώρα. Τα μαθηματικά του είναι εξελίσσονται. Τα αρχαία είναι πρώτη φορά που κάνει κείμενο. Εντάξει, όλα αυτά γίνονται καινούριες πληροφορίες. Κάποιος νομοθέτης τα βάλε εκεί πέρα για να πει ότι μαθαίνεις από όλα, άρα θα δείξεις και τις αρέσει. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι τα σωστά πράγματα. Εντάξει, δεν με βρίσκει σύμφωνα αυτό, δηλαδή να παίρνω το παιδάκι το 15 ετών και να του μαθαίνω όλα αυτά τα μαζί με 5 ώρα και 6 ώρα τη βδομάδα για να αποφασίσει, γιατί το τέλος έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν μπορεί να αποφασίσει, τέλος πάντων. Αλλά ο γονιός λέει πώς θα βάλω στο παιδί αυτό 5 μαθήματα να κάνει ιδιαίτερα, οπότε έφυγε το απόγευμα και τελείωσε. Είναι μια αντίδραση λίγο αγχωτική, λίγο να κάνουμε κάτι, δεν βοηθάει. Φέρνει το παιδί, πάει το παιδί στον σύμβουλο σταδιοδρομίας. Πάει, αλλά όχι με απαιτήσεις να καταλήξει κάπου.
0: Ναι.
1: Το λέω ειλικρινά και το λέω στο ραδιόφωνο έτσι όπως είναι. Δεν καταλήγουμε κάπου.
0: Ναι. Πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία.
1: Έχει μια συνεργασία. Θα προχωρήσουμε, θα κάνουμε πάλι τα ερωτηματολόγια, θα κάνουμε τις απαραίτητες κουβέντες, συζητήσεις. Θα είμαστε σε μια επαφή. Ενδεχομένως να περιορίσουμε και το εύρος. Εκεί φωτίζοντας που λέγαμε,
0: ναι,
1: μια περιοχή, εντάξει, mm-hmm, αλλά είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε το μυαλό του έφηβου στην πορεία του μέχρι να αποφασίσει το Μάιο, τον Ιούνιο, σε ποια κατεύθυνση θα πάρει. Δεν αποφασίσει τώρα, τότε θα αποφασίσει.
0: Άρα χρειάζεται...
1: Γιατί θα το αντιμετωπίσουμε μετά.
0: Βέβαια.
1: Θα το αντιμετωπίσουμε στο πανεπιστήμιο.
0: Στο πανεπιστήμιο.
1: Στη δευτέρα λυκείου, στο πανεπιστήμιο. Θα πάει, ξέρω εγώ, σε μια φιλοσοφική και θα πει, τι κάνω εγώ εδώ. Θα πάει και δεν πήγα στην νομική ή το ανάποδο. Θα πάει σε ένα μαθηματικό και θα πει τι κάνω εγώ εδώ.
0: Ναι.
1: Και τότε είναι δύσκολα τα πράγματα. Ας το αφήσουμε να εξελιχθεί και να δούμε πολύ ήπια στην πρώτη τάξη τι γίνεται.
0: Άρα σε αυτή την ηλικία είναι υποστηρικτικό όλο αυτό,
1: ναι,
0: διερευνητικό και υποστηρικτικό.
1: Πάντα έτσι είναι, αλλά εδώ δεν μην του βάζουμε
0: χωρίς να γίνεται
1: το μαχαίρι στο, ναι, λαιμό. Δηλαδή δεν υπάρχει πιστικό λόγος και να τελειώσει να πει ότι θα πάω στη θετική, θεωρητική. Τον Ιούνιο θα το δηλώσει πρώτη φορά και το Σεπτέμβριο μπορεί να το αναιρέσει για να κάνει κάτι άλλο. Άρα λοιπόν ας το αφήσουμε το χρόνο όπως είναι. Όχι να πούμε στη λογική, άμα του λένε του παιδιού 16 χρονών να αποφασίσει, κανείς δεν το κάνει αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν του λέει έτσι κανείς.
0: Ναι.
1: Του λέει 16 χρονών τώρα στην πρώτη ηλικία θα αποφασίσεις, στο τέλος θα κάνεις τα μαθήματα, ας το αφήσουμε μέχρι τότε, ας κάνουμε και 2 συνεδρίες μέχρι τότε αν θέλετε, ας μην κάνουμε αλλά ας το ψάξει μέχρι τότε και τότε λέει θα πάω στη θετική κατεύθυνση και μάλιστα τον τομέα της υγείας. Ωραία, μια χαρά.
0: Ναι.
1: Ή να πάω θετική κατεύθυνση και δεν ξέρω σε ποιο τομέα να πάω ακόμα. Θα πάω στη Δευτέρα λοιπόν θετική και βλέπουμε, χαλαρώνει το θέμα. Υποβιβάζεται τέλος πάντων, δεν είναι πρώτης γραμμής. Διαβάζω, παρακολουθώ το παιδί μου, παρακολουθώ μαθήματά του, όλοι είναι μέσα σε αυτό τη διαδικασία.
0: Σωστά.
1: Δυναμικά, σωστά τοποθετημένοι, αλλά δεν παίρνουν αποφάσεις όταν δεν τους ζητιώνται.
0: Ώστε όταν έρθει εκείνη η ώρα να ληφθούν οι αποφάσεις.
1: Να ληφθούν με τη σειρά.
0: Έτσι, μπράβο. Και με ωριμότητα.
1: Και με ωριμότητα, αλλά δεν παίρνουν αποφάσεις όταν δεν τους ζητιώνται.
0: Ώστε όταν έρθει εκείνη η ώρα να ληφθούν οι αποφάσεις.
1: Να ληφθούν με τη σειρά.
0: Έτσι, μπράβο. Και με ωριμότητα.
1: Και με ωριμότητα και με όλα τα στοιχεία. Δεν τρέχουμε.

0: διαθέσιμο για συζήτηση και τα αυτιά μας ανοιχτά και την υπομονή μας. Mm-hmm. Έτσι, ως γονείς, ως σύμβουλος, να δώσω στοιχεία για να αποφασίσει, να το εξηγήσω ποιες είναι οι κατευθύνσεις, ποιο είναι το λύκειο, το γενικό, το ΕΠΑΛ, ποιες είναι οι κατευθύνσεις, να πιάσουμε και μερικές χαρακτηριστικές ομάδες σχολών, να συζητήσουμε και να του δώσω υλικό να το ψάξει και να βρει τον εαυτό του μέσα εκεί.
1: Ωραία.
0: Σε ένα διάστημα μπορεί να ξαναβρεθούμε, να τον ξανανακατέψουμε λίγο αυτό. Να το αφήσουμε να πάει στα μαθήματά του, να το βοηθάμε στη μελέτη, εντάξει, στο πρόγραμμα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ήδη από την τρίτη γυμνασίου, να δουλέψουμε το πρόγραμμα, και αυτό είναι σημαντικότατη δουλειά, μπορούμε να την κάνουμε, να δουλέψουμε το πρόγραμμα, τι ώρα ξυπνάω, τι ώρα κοιμάμαι, τι ώρα διαβάζω, να τα βάλουμε σε μια τάξη, να αλλάξει το πρόγραμμα γιατί δεν το τήρησε. Πολλά πράγματα αλλάζουν, δεν πειράζει, την επόμενη φορά που θα το ξαναγράψουμε, γιατί κάνουμε ένα πρόγραμμα, κάνουμε ένα τη βδομάδα για να το αλλάζουμε κιόλας και να προσαρμόζεται αυτό, εντάξει, την επόμενη φορά θα το μπορέσουμε να το ξαναφτιάξουμε. Να μπούμε στη διαδικασία ότι αυτά όλα έχουν deadlines, δηλαδή τελειώνουμε τις εξετάσεις, τελειώνουμε με αυτά, άρα πρέπει να έχουμε γραμμές τελικές. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Όλη αυτή τη τεχνική δηλαδή της προετοιμασίας, το να μπω στο πανεπιστήμιο είναι μια δουλειά μαραθώνιος. Ξεκινάει από την μέση από την Δευτέρα Λυκείου αρχή και τελειώνει στο τέλος της Τρίτης. Εάν κάνουμε το μαραθώνιο sprint, τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Το κάψαμε το παιδί.
1: Ναι.
0: Θέλει να προετοιμάσουμε το μαραθώνιο. Αν μου πεις εμένα τώρα τρέξε 10 χιλιόμετρα, εντάξει, δεν γίνεται.
1: Θέλει προπόνηση.
0: Μπράβο, θέλει προπόνηση και θέλει οργάνωση της προπόνησης. Coaching κάνουμε, δηλαδή κάνουμε ακριβώς οργάνωση της προπόνησης. Και στην πρώτη τάξη κάνουμε οργάνωση της προπόνησης. Μαθαίνουμε να τηρούμε πρόγραμμα, να τηρούμε ημερομηνίες. Μου είπε ο καθηγητής τις ιστορίες ότι γράφω την άλλη εβδομάδα. Τι θα κάνω μέχρι τότε, θα κάνω έτσι το διαβασμά μου ώστε τότε να είμαι έτοιμος.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι οργάνωση της προπόνησης.
1: Διαχείριση χρόνου κτλ.
0: Μπράβο.
1: Όλα αυτά.
0: Για να πάμε στη Δευτέρα.
1: Mm-hmm. Ωραία. Και φτάσαμε στη Δευτέρα Λυκείου.
0: Σιγά σιγά ξεσχολήσαμε.
1: Όπου να είναι. Το πώς αλλάζει το παιχνίδι στη Δευτέρα Λυκείου.
0: Πώς αλλάζει το παιχνίδι στη Δευτέρα Λυκείου. Στη Δευτέρα Λυκείου είναι η μέρα που η τάξη που θα αποφασίσουμε ποια κατεύθυνση είμαστε.
1: Είναι μια καθοριστική τάξη Δευτέρα Λυκείου, όπως και να το κάνουμε.
0: Και θα μπούμε ακριβώς στη διαδικασία του να είμαστε στον μαραθώνιο. Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι. Είναι ένα σημείο που έχει μια καθαρή εικόνα ο μαθητής τα μαθήματά του. Έχει αποφασίσει ότι του ταιριάζει. Είναι θεωρητική κατεύθυνση, είναι θετική. Ενδεχομένως να έχει πάρει και την απόφαση να πάει στο οικονομικό πεδίο, ας πούμε, το με τέταρτο πεδίο ή τρίτο ή δεύτερο. Δεν έχει αρχίσει να στοχεύει. Οπότε οι απαιτήσεις, το τι είναι, έχουν άμεσο αντίκτυπο στις Πανελλήνιες και στις μελλοντικές σπουδές. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προετοιμαστεί για αυτό το μαραθώνιο των 2 χρόνων με τις αποφάσεις που έχει λάβει. Εδώ λοιπόν, εντάξει, τον Οκτώβριο της Δευτέρας Λυκείου αρχίζει πλέον να μπαίνει σε μια σειρά. Υπάρχει περιθώριο αλλαγής. Βεβαιότατα και υπάρχει περιθώριο αλλαγής και μάλιστα αυτές οι αλλαγές όσο γρηγορότερα γίνουν τόσο καλύτερα. Άρα το διατηρούμε όμως το δικαίωμά μας να αλλάξουμε. Και τι θα γίνει όταν αλλάξουμε, μπορώ στην τρίτη λυκείου να αλλάξω κατεύθυνση? Ναι, μπορείς. Και αν έχω πάει θεωρητική, πώς μπορώ να πάω στο τέταρτο πεδίο? Ωραία, αν θέλεις πάρα πολύ να πας στο τέταρτο πεδίο και ήσουν στη θεωρητική, θα υποστείς μια δυσκολία στο να μάθεις τα μαθηματικά τόσο
1: μια
0: καλά.
1: Αλλά δεν είναι ακατόρθωτο.
0: Δεν είναι ακατόρθωτο. Άρα υπάρχει αυτή η περίπτωση.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, τι προσφέρει λοιπόν η συμβουλευτική? Η συμβουλευτική μπορεί να προσφέρει στρατηγική προετοιμασία, οργάνωση μελέτης και σχέδιο πορείας.
1: Πιο έτσι συγκεκριμένα πια.
0: Ναι, πιο συγκεκριμένα. Οργανώνει μαζί με το μαθητή ένα πλάνο με μικρά βήματα ορόσημα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν λέμε το θέλω να πάρω 19 στο τετράμινο. Λέμε θέλω στο επόμενο διαγώνισμα ιστορίας που είναι τις 15 του μηνός,

0: Οκτωβρίου να έχω αυτό το βαθμό που πιστεύω ότι μπορώ να το καταφέρω εάν κάνω αυτές τις κινήσεις.
1: Ναι.
0: 12 είναι αυτό το βαθμός. Δεν είναι 19, είναι 12. Πώς θα το καταφέρω αν διαβάσω καλά αυτά και εκείνο και εκείνο. Και επειδή θέλω να έχω και το καρό το λίγο πιο μπροστά, ας μην το βάλω 12, 14 ή 13.
1: 14, ήθελα πάω, να λοιπόν, πάω καλύτερα στην ιστορία σε σχέση με την περσινή χρονιά.
0: Πάω λοιπόν και το κάνω όλα αυτά που έχω πει και έχω κουβεντιάσει και έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου. Mm-hmm. Δεν γράφω 14, γράφω 8. Εξετάζω πολύ καλά τι έκανα και γιατί έγραψα 8, τα γράφω και σε ένα χαρτάκι για να ξέρω πού την πάτησα και την επόμενη φορά θα το εκτιμήσω. Δεν γράφω 12, γράφω 19. Απ, τι ωραία, τι έκανα καλά, αυτά έκανα, να τα ξανακάνω.
1: Μπράβο.
0: Αυτό λοιπόν είναι μια τακτική, κυριολεκτικά coaching ας πούμε. Δηλαδή προσπαθείς να κατακτήσεις μικρούς στόχους και δεν το βλέπεις όλο μαζί. Οπότε φτάνεις κάποια στιγμή και λες, ωραία, και τώρα.
1: Και δεν σου φαίνονται όλα βουνό.
0: Μπράβο,
1: βήμα-βήμα.
0: Τα έχεις υπό έλεγχο. Μπορεί το παιδί το 15, 17 χρονών, 16 να τα κάνει. Άλλα μπορούν, άλλα δεν μπορούν. Άρα θέλουν δυσκολίες. Άλλα δεν θέλουν να το κάνουν. Για το σύμβουλο στάδιο διδρομίας δεν έχει καμία σημασία αυτό. Θα βρουν άλλο δρόμο.
1: Ακριβώς. Θα βρουν κάτι άλλο.
0: Να το ψάξουν να το βρούνε. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Δηλαδή, εάν ένα παιδί κάνει συμβουλευτική και εκτιμήσει ότι δεν θέλει να κάνει όλα αυτά που λέμε περί πανελληνίων και τέτοια και θέλω να πάω στα ΣΑΕΚ και να γίνω τεχνικός φωτοβολταϊκών τόξων. Μια χαρά. Μια χαρά. Δεν σταματάει να ενημερώνεται, να διαβάζει, να είναι κοινωνικός, να έχει άποψη, να κάνει όλα που κάνουν οι άνθρωποι, αλλά δεν θέλει να σπουδάσει με τις πανελλήνιες. Ωραία, θα πάει εκεί. Θα διαπρέψει εκεί που θα πάει. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να διαπρέψει.
1: Και αυτός είναι και ο στόχος τελικά. Ο καθένας να κάνει κάτι που και θα τον ικανοποιεί προσωπικά και θα είναι και καλός αυτό. Γίνεται και ένας καλός επαγγελματίας.
0: Σωστά. Αυτός λοιπόν που θα πάει φωτοβολταϊκά, δεν έχω τίποτα με φωτοβολταϊκά,
1: ναι.
0: ή οτιδήποτε, θα διαπρέψει. Θα πάει πιθανόν στο εξωτερικό. Θα κάνει και εκεί σπουδές στο αντικείμενό του και θα γυρίσει και θα είναι ένας πάρα πολύ καλός συντηρητής. Μάστορας φωτοβολταϊκών κλπ.
1: Ναι, παράδειγμα αυτό είναι αυτό. Λοιπόν, ναι, οτιδήποτε επάγγελμα
0: λέω,
1: μπορεί να συμβεί.
0: Ενώ εάν δεν πάει εκεί και πει, α, εγώ δεν δίνω εξετάσεις και δεν πάω πουθενά. Εντάξει, αυτός δύσκολα
1: ναι.
0: θα ξεφύγει. Από τι? Από τη νέα πραγματικότητα που είπαμε προηγουμένως.
1: Ναι, ναι.
0: Για το ότι τα καινούργια καθήκοντα, τέλος πάντων,
1: καινούργια δεδομένα
0: πετάνε προς τα έξω ή στις χαμηλότερες θέσεις μιας πυραμίδας που λέγεται εργασιακή πυραμίδα, να το πούμε έτσι, να το πούμε μια εικόνα στο μυαλό μας, αυτούς που δεν επανεκπαιδεύονται. Δεν θα το μάθει αυτό σαν διαδικασία. Άρα λοιπόν να το πει ότι πάμε στα ΣΑΕΚ, να προχωρήσει και να πάει εκεί κανονικά. Λοιπόν,
1: να δούμε, Παναγιώτη, όλα αυτά όμως που είπες και που συζητάμε τόση ώρα, να τα δούμε και από προσωπικές εμπειρίες.
0: Α,
1: θα,
0: ναι,
1: θα
0: να
1: μιλήσουμε
0: τα δούμε.
1: Λοιπόν,
0: να τα δούμε.
1: Με την Μαρία την Κύρου.
0: Ναι.
1: Θα την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μας πει εκείνη πώς βίωσε την συμβουλευτική σταδιοδρομίας, πώς τη βοήθησε και πολλά ακόμα που θα την ακούσουμε στο τηλέφωνο. Ή που δέχτηκες να πεις τη δική σου εμπειρία στον αέρα. Είσαι πτυχιούκος Ιταλικής Φιλολογίας Θεσσαλονίκης και εργάζεσαι πλέον εκεί. Με τι ασχολείσαι τώρα, Μαρία?
2: Γεια σου, Έλενα. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω. Ασχολούμαι με αυτό που σπούδασα. Με μαθήματα γλώσσας, λογοτεχνίας.
1: Πολύ ωραία. Σε ποια ηλικία έκανες, Μαρία, εσύ επαγγελματικό προσανατολισμό?
2: Λοιπόν, εγώ ήμουν στο Λύκειο και όπως όλα τα παιδιά στο Λύκειο ήμουν αρκετά μπερδεμένη. Γιατί κοιτάμε τα πανεπιστήμια και δεν κοιτάμε τα μαθήματα των πανεπιστημίων, δεν κοιτάμε με τι θα ασχοληθούμε πιο μετά. Οπότε ευτυχώς είχα και τη στήριξη των γονιών μου.
1: Σωστό.
2: Ότι δυσκολία έχω να ζητάω βοήθεια.
1: Σωστό. Και τελικά πώς πήρες την απόφαση να κάνεις λευτική σταδιοδρομίας?

0: ήταν μια προσωπική επιλογή, κάνανε οι φίλοι σου που είναι ηλικίες που ο ένας παρασύρει τον άλλον, σε πίεσαν ή σε έπεισαν οι γονείς σου από καθηγητές?
1: Λοιπόν, είναι λίγο περίπλοκο. Δηλαδή, εγώ είχα μια φίλη στο Λύκειο που και αυτή δεν ήταν σίγουρη για το τι ήθελε να ακολουθήσει. Κοιτούσε να μείνει στην πόλη της, Κέρκυρα δηλαδή. Εγώ κοιτούσα να βρω κάτι που μου αρέσει, οπότε ήμασταν και οι δύο αρκετά μπερδεμένες. Ευτυχώς είχαμε την υποστήριξη από τους γονείς μας.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό, βέβαια.
1: Ψάχναμε και οι δύο μαζί να βρούμε κάποιον να μας βοηθήσει. Μάθαμε, επειδή από τα σχολεία δεν μας ενημερώνουν πάντα, ότι υπάρχουν σύμβουλοι, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτό. Να μας μιλήσουν δηλαδή εκτός από το πόσα μόρια έχει κάποια σχολή, γιατί έχει να κάνει με τη ζήτηση και όχι με το πανεπιστήμιο.
0: Ακριβώς.
1: Να μας βοηθήσουν, να μας πούν που είμαστε καλοί, που δεν είμαστε καλοί, σε τι έχουμε έθεση δηλαδή και σε τι όχι. Και να δούμε πράγματα που ίσως δεν ξέρουμε ότι μας αρέσει. Οπότε ήμουν εκεί γύρω στην Δευτέρα Λυκείου προς το τέλος και αποφάσισα να ζητήσω κι εγώ βοήθεια.
0: Πολύ σωστά. Και τελικά τι κέρδισες από αυτή τη διαδικασία, Μαρία?
1: Λοιπόν, εγώ έμαθα πράγματα, δηλαδή ήξερα ότι είμαι καλή στις γλώσσες, ότι ζωγραφίζω καλά, σε κάποια μαθήματα είχα αρκετά καλούς βαθμούς, σε κάποια όχι. Οπότε με κάποια τεστ που έκανα, κατάλαβα ότι υπάρχουν πράγματα που μπορώ να κάνω και δεν ήξερα ότι μπορώ να τα κάνω. Και υπάρχουν σχολές που δεν τις ήξερα και μπορούσα να τις δηλώσω με βάση τους βαθμούς που είχα.
0: Ανακάλυψες δηλαδή καινούριες δυνατότητες και ικανότητες του εαυτού σου. Όταν πήγες, είχες στο μυαλό σου ότι θα ασχοληθείς με τις γλώσσες ή ήσουν μπερδεμένη, είπες? Αλλά οι γλώσσες ήταν ένα από αυτό, ας πούμε, που είχες στο μυαλό σου.
1: Λοιπόν, εγώ το είχα στο μυαλό μου γιατί είμαι μισή Ιταλίδα. Οπότε
0: βοηθητικό.
1: Ήταν μια σίγουρη επιλογή αυτή που είχα στο μυαλό μου. Βέβαια, ήθελα να κάνω και κάτι άλλο, το οποίο δεν ήταν τόσο εύκολο γιατί ήταν και περίοδος COVID. Τα περισσότερα πανεπιστήμια ήταν κλειστά, κάνουν διαδικτυακά μαθήματα. Πήγα στην Ιταλία, γύρισα πίσω.
0: Είχες πέσει σε αυτή την περίοδο, τη δύσκολη, μάλιστα.
1: Ναι, ήταν δύσκολη περίοδος, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ ακόμη έχω κρατήσει το βιβλίο από εκεί που είχα πάει να με βοηθήσουν και ξέρω σε ποια πράγματα ίσως είμαι λίγο καλύτερη και ποια πράγματα πρέπει να δουλέψω. Και με βοήθησε στο να καταλάβω ότι μπορεί να μην είναι η πρώτη μου επιλογή αυτό που έκανα, αλλά το αγαπάω σαν να ήταν πάντα η πρώτη μου επιλογή.
0: Και αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Και πέρα από αυτό, έχεις κάνει μια επιλογή. Παρ' όλα αυτά, έχεις, όπως είπες, το βιβλίο σου στην άκρη. Άρα, στο πίσω μέρος του μυαλού σου, ξέρεις ότι κάποια άλλη στιγμή θα μπορούσες να καταπιαστείς και με κάτι άλλο, ενδεχομένως.
1: Ακριβώς. Εκτός αυτού, θέλω να προσθέσω ότι με βοήθησαν άνθρωποι οι οποίοι ακόμη με βοηθούν. Δηλαδή, μπορώ να τους πάρω ένα τηλέφωνο και να πω ότι. Που το έκανα κιόλας. Ξέρετε ότι εγώ τελείωσα το πανεπιστήμιο. Ασχολούμαι με μαθήματα, με φροντιστήρια, ψάχνομαι για να κάνω μεταφράσεις κτλ. Και ακόμη είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να με βοηθήσουν μέσα και από το τηλέφωνο, γιατί τώρα δεν βρίσκομαι στην Κέρκυρα.
0: Και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή η διαδικασία βοήθησε και στην τελική σου απόφαση του τι θα επιλέξω σαν σπουδές και μετέπειτα επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά και μετά ότι έχω κάποια αμφιβολία, κάτι δεν μου πάει καλά, θέλω να κάνω κάποια αλλαγή, τι άλλο μπορώ να σκεφτώ. Είναι σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι που στηρίζουν σε καινούργιες αποφάσεις της ζωής. Γιατί ακόμα νέα κοπέλα είσαι, ποτέ δεν ξέρεις πώς.
1: Ναι, ακριβώς. Εγώ μπορεί να θέλω να αλλάξω επαγγελματικό προσανατολισμό.
0: Ακριβώς. Ξέρεις και πού να.
1: Να δω σε κάποια άλλη σχολή.
0: Ακριβώς. Ξέρεις και πού μπορείς να απευθυνθείς και πώς να το κάνεις. Και ξέρεις να δουλέψεις και με τον εαυτό σου πια, που είναι το πιο σημαντικό από όλα. Τελικά. Ναι.
1: Συγγνώμη, Έλενα. Ήθελα να σου πω ότι. Εμείς βλέπουμε σαν παιδιά, βλέπουμε ένα όνομα από ένα πανεπιστήμιο και λέμε, α, Ιταλική φιλολογία. δεν μπορούμε να ξέρουμε, δηλαδή, αν δεν ζητήσουμε βοήθεια, να μάθουμε παραπάνω πράγματα, να δούμε πώς από το να διδάσκω μία ξένη γλώσσα, τι άλλο μπορώ να κάνω. Και υπάρχουν άνθρωποι που είναι ειδικοί σε αυτό.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό που λες. Γιατί έχουμε ένα τίτλο, αλλά αν δεν κάτσει κάποιος να ψάξει τον οδηγό σπουδών, τα δυνατότητες μεταπτυχιακών, δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης, είναι μια διεργασία που δεν αρκείται, δεν αρκείται κάποιος να σταματήσει στον τίτλο, στον τίτλο των σπουδών.
1: Εννοείται, γιατί ας πούμε το παράδειγμα που σου έδωσα πριν, mm-hmm. το έδωσα για ένα συγκεκριμένο λόγο. Για παράδειγμα, η φίλη μου, mm-hmm. που και αυτή έψαχνε βοήθεια, ναι. ήθελε να μείνει στην Κέρκυρα. Έμεινε στην Κέρκυρα, τελικά σπούδασε εκεί, τελείωσε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ναι. είναι απόφαση πλέον. Mm-hmm. Το θέμα ποιο είναι, ότι ζήτησε και αυτή η βοήθεια.
0: Ωραία.
1: Και ότι επειδή και το δικό μας πανεπιστήμιο στην Κέρκυρα είναι αρκετά καλό και όχι αρκετά τμήματα, την βοήθησαν να καταλάβει ότι υπάρχει τμήμα ειδικό για αυτήν, ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να της αρέσει.
0: Ωραία, πολύ σημαντικό γι' αυτό. Εντάξει, είναι και αυτό ένα κριτήριο εκκίνησης. Δηλαδή, εγώ θέλω να σπουδάσω στην τάδε πόλη. Θέλω να φύγω από το σπίτι μου ή δεν θέλω να φύγω από το σπίτι μου. Είναι και αυτό.
1: Είναι και οικονομική η λόγη, βέβαια.
0: Βέβαια, πάντα, πάντα, πάντα. Η περίπτωση του καθενός είναι διαφορετική. Αλλά όπως και να έχει, ανάλογα με τις συνθήκες οικονομικές, οικογενειακές, κοινωνικές που έχει ο καθένας, υπάρχουν λύσεις για όλους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σίγουρο. Και για να κλείσουμε, Μαρία, με τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα πραγματικά που μας είπες, μέσα από όλη αυτή την εμπειρία, ναι. τι λες στα παιδιά του Λυκείου μετά από τόσα λοιπόν. Χρόνια που τα βλέπεις λίγο απ' έξω πια όλα αυτά?
1: Λοιπόν, εγώ είμαι 23, mm-hmm. αλλά μπορώ να πω ότι και στην ηλικία μου και στα παιδιά της ηλικίας μου και στα μεγαλύτερα παιδιά, αλλά ειδικά στα παιδιά του Λυκείου και του Γυμνασίου, εννοείται,
0: ναι.
1: Είναι μια περίοδος σε όλους μας, έρχεται αυτή η περίοδος, που δεν ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας. Μπορεί να είμαστε 40 χρονών για να θέλουμε να αλλάξουμε επάγγελμα, αλλά τα παιδιά του Λυκείου αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα. Δηλαδή έχουν περάσει εφηβεία, καθένας έχει τα δικά του προβλήματα στο σπίτι. Όπως για παράδειγμα ένα παιδί δεν είναι καλά και πρέπει να πάει σε έναν ψυχολόγο να τον βοηθήσει. Έτσι ακριβώς είναι και με τα πανεπιστήμια και με τα μαθήματα και με τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δηλαδή, έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μόνοι μας, δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν οι φίλοι μας, ούτε οι γονείς μας, αν δεν είναι ειδικοί σε αυτό. Οπότε πρέπει να ζητάμε βοήθεια από τους κατάλληλους ανθρώπους αυτό.
0: Όχι, νομίζω ότι το έχει συνοψίσει σε μία πρόταση όλο αυτό που συζητάμε. Να ζητάνε μάλλον τα νέα παιδιά βοήθεια, να μην το φοβούνται.
1: Οτιδήποτε να ζητάει βοήθεια, αλλά τα συγκεκριμένα παιδιά στο Λύκειο ειδικά είναι σε μία περίεργη ηλικία που νομίζουν ότι με το να επιλέξουν ένα πανεπιστήμιο έχουν επιλέξει το τι θα κάνουν στη ζωή τους από εδώ και πέρα.
0: Και δεν ισχύει απαραίτητα αυτό. Αυτό είναι η αρχή.
1: Δεν ισχύει καθόλου αυτό.
0: Αυτό είναι η αρχή και, και είναι σημαντικό να το λέει ένας άνθρωπος που είναι σε μια νέα ηλικία ακόμα, είπες εσύ 23. Παρόλα αυτά αρχίζεις και αποκτάς σιγά σιγά μια εμπειρία που θα την χτίσεις για την συνέχεια της ζωής σου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Μαρία.
1: Ευχαριστούμε,
0: καλή συνέχεια. Μας είπε η Μαρία την εμπειρία της. Είναι πολύ ωραίο να ακούς από νέους ανθρώπους που το έχουν και πρόσφατα όλη αυτή τη διαδικασία, πώς το βίωσε. Έχει πάρα πολύ,
2: έχει πολύ ενδιαφέρον. Και θετικό αντίκτυπο και στην ίδια, από ό,τι άκουσα, η φωνή ήταν πολύ...
0: Και στην ίδια
2: και στην οικογένεια.
0: Και να ακούσουν και άνθρωποι που είναι πολύ κοντά σε ηλικία, μήπως θέλουν ένα κίνητρο, ένα σπρόξιμο, να το ψάξουν αν μη τι άλλο, άσχετα με το αν θα κάνουν συμβουλευτική σταδιοδρομία ή όχι, να το ψάξουν λίγο.
2: Ναι, και όταν αυτό έρθει η λέξη είναι πολύ σοβαρή και η διαδικασία, η πρόταση αυτή που κάνεις είναι πάρα πολύ σοβαρή, γιατί συνήθως τα παιδιά πιστεύουν ότι θα τους οδηγεί ένας γονιός παρόλο που τσινάνε και δεν θέλουν και καλά κάνουν και δεν θέλουν, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι τους οδηγεί πάντα. Δεν είναι έτσι όμως. Κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρουν την ευθύνη και των αποφάσεων και των πράξεων
0: και
2: τους.
0: Να βρουν και το δικό τους δρόμο που θα
2: και όσο
0: τους ικανοποιεί.
2: Ναι, έτσι. Και αυτό που λέμε, η διαδικασία όλων αυτών των εξετάσεων και των που συζητάμε τώρα, είναι σημαντικό μάθημα ζωής. Θα σου πω και παρακάτω με τις μερικά πραγματάκια που έχω σκεφτεί γι' αυτό, αλλά είναι σημαντικό μάθημα ζωής.
0: Ναι.
2: Τώρα, εκείνο που θα ήθελα ακόμα να συμπληρώσω εδώ μέχρι να...
0: Πριν πάμε στην τρίτη λυκείου.
2: Ναι, πριν πάμε στην τρίτη λυκείου. Γιατί στη δευτέρα λυκείου, όσο να έχει αρχίσει και φορτίζεται το κλίμα με το τι θα κάνεις, πώς μπορούν οι γονείς τώρα να έχουν, να είναι ρεαλιστές στις αποφάσεις τους ή στις επιλογές μπροστά στα παιδιά που είναι έφηβοι, που ονειρεύονται, που έχουν οράματα και που σου λέει το παιδί εγώ θέλω να κάνω ιατρική ας πούμε και το θέλει πολύ, τουλάχιστον ας πούμε έτσι το δηλώνει και ο γονιός θέλει να το κάνει αλλά πιθανόν να μην μπορεί να το κάνει
0: ή οικονομικά. Να βλέπει το παιδί του...
2: Ή το παιδί να μπορεί να θέλει ιατρική, αλλά να υπερεκτιμάει
0: ναι.
2: κάποιες...
0: Δυνατότητες.
2: Δυνατότητες. Τι γίνεται εκεί. Γιατί δεν θέλουμε να του κόψουμε τα φτερά, ίσα-ίσα να το αμεγαλώσουμε θέλουμε. Και πιθανόν μερικές φορές να είμαστε και σίγουροι, τουλάχιστον σίγουροι, να έχουμε μια βεβαιότητα ότι θα κοπούν τα φτερά εκεί.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν το βλέπουμε. Ποιος είναι ο πρώτος ενικός που πληθυντικός που μιλάω και εμένα μη βάζω μέσα και τους γονείς βάζω μέσα. Τι κάνουμε τότε. Εκείνο λοιπόν που μπορεί να δώσει ένα σύμβουλο σε αυτή την περίπτωση είναι ένα ολόκληρο πλάνο εναλλακτικών λύσεων.
0: Που πλέον σίγουρα υπάρχουν,
2: που υπάρχουν
0: πάρα πολλές.
2: Υπάρχουν πάρα πολλές. Και που μπορεί να δοθεί έτσι ώστε εάν το παιδί έχει στοιχεία να το αρέσει το να ασχοληθεί με την υγεία και τον άνθρωπο, θα βρει τον εαυτό του σε κάτι άλλο. Αλλά που πρέπει όχι να σπάσει, να αλλάξει μορφή το παιδικό όνειρο ότι μπορεί να κάνει και να το μπορέσει να το έχει μετά χωρίς να έχει την αποτυχία, γιατί δεν έχει γίνει αποτυχία ακόμα.
0: Βέβαια.
2: Και δεν χρειάζεται να γίνει.
0: Αναπροσαρμογή πρέπει να γίνει.
2: Μπράβο. Δεν θα αποτύχουμε λοιπόν. Θα προσανατολιστούμε κάπου αλλού. Θα σου πω λοιπόν ένα παράδειγμα. Εγώ είχα ένα μαθητή κάποτε, πολύ, πολύ καιρό πριν, που κάναμε φυσική μαζί. Το παιδί αυτό ήθελε να γίνει γιατρός. Δίνει τρεις φορές απανωτές.
0: Το ήθελε πολύ, φαίνεται.
2: Πάρα πολύ. Φυσική, εντάξει, πάρα πολύ καλός. Δεν το συζητάμε πάρα πολύ, δεν μιλάει τα λιώτα. Πού κόλλαγε. Ήταν από τη Γερμανία. Και εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούσε, φαίνεται, να μάθει ιδιαίτερα τα ελληνικά. Και σε κάποιο μάθημα βιολογία, νομίζω, έγραφε 18. Όχι 18-19 που ήθελε, 18. Και δεν πέρναγε. Εντάξει, αυτός ήθελε αυτό. Έκανε λοιπόν αυτά που έκανε. Ήταν γερός καρύ, δηλαδή δεν το βάλε κάτω. Έχουμε σταματήσει, έχει φύγει τώρα 6-7 χρόνια. Τι έκανε, πήγε στη Γερμανία που ήταν μετανάστης, μπήκε σε μια, γιατί έχουν ένα μεικτό σύστημα εκεί πέρα, μια άλλη, μπήκε σε μια, δεν τον πήραν στο πανεπιστήμιο με τέτοιους βαθμούς.
0: Mm-hmm.
2: Απάντησε σε αυτούς που λέει θα πάω στο εξωτερικό και θα με πάρουν. Εντάξει, δεν τον πήραν ποτέ. Μιλάμε τώρα για πολύ λίγο, έτσι, 100 μόρια έξω.
0: Mm-hmm.
2: Τρεις φορές, όχι μία, τρεις. Λοιπόν, πάει και κάνει και γίνεται, και πάει σε ένα εργαστήριο μικροβιολογικό, δουλεύει. Παίρνει από εκεί κάποια μόρια είναι στη δουλειά, δουλεύει 2-3 χρόνια, τελειώνει και τα γερμανικά του, πιάνει τα στάνταρ. Αυτή τη στιγμή είναι τρίτο έτος ιατρικής.
0: Ορίστε.
2: Στη Γερμανία. Κάνοντας όλο αυτό τον κύκλο.
0: Βρήκε άλλο τρόπο να
2: αυτό.
0: Φτάσει.
2: Αυτό.
0: Δεν άφησε το στόχο, δεν επαναπροσδιορίσε το στόχο.
2: Όχι. Αλλά ενδιάμεσα όμως πήγε στο εργαστήριο.
0: Βρήκε άλλο δρόμο.
2: Και μου λέει θα πάω εκεί, έχω τη δυνατότητα να. Αλλά θα δω, θα
0: ναι.
2: πάω εκεί.
0: Πολλά παραδείγματα, Παναγιώτη, πάρα πολλά παραδείγματα.
2: Λοιπόν,
0: η κάθε περίπτωση
2: δεν σταματάνε,
0: είναι διαφορετική.
2: Οι θετικές προοπτικές, εάν ένα παιδί συζητήσει και η οικογένεια συζητήσει και να ψάξει τους τρόπους.
0: Βέβαια.
2: Το ξέρετε ότι μπορεί να σπουδάσει στην Σουηδία χωρίς χρήματα παίρνοντας πτυχίο κανονικά επειδή είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού, οποιοδήποτε είναι Έλληνας, μπορούν να βρεθούν πολλές λύσεις. Ας το ψάξουν λοιπόν, βλέποντας το θετικά. Δηλαδή, έχω κάτι και παιδί μου, δεν γίνεται. Αν δεν γίνεται, υπάρχουν οι άλλες σχολές βιολογίας, υπάρχουν οι σχολές βιοιατρικής, υπάρχουν οι βοηθοί ακτινολόγων κλπ. Υπάρχουν τα ΣΑΕΚ που δεν είναι πανεπιστήμια, είναι τριετούς φοιτητής και βγαίνεις καταρτισμένος και από εκεί και πέρα έχεις ένα δρόμο στην κατάρτιση. Υπάρχουν. Οπότε υπάρχει λύση.
0: Ναι. Το θέμα είναι να μην κλείνουν δηλαδή, οι πόρτες.
2: Όχι. Δεν λέμε στο παιδί που θέλει, του αρέσει να πάει στο θέατρο, δεν πας ή δεν κάνει να πας στη μουσική, δεν πας εκεί γιατί δεν θα βρεις δουλειά.
0: Όχι, δεν
2: τι λες καλέ που δεν θα βρει δουλειά. Και το ένα θα το κάνει και το άλλο. Μπορεί να το παλέψει όμως.
0: Βέβαια.
2: Και θα πάει και εκεί και αλλού.
0: Βέβαια.
2: Και στο χορό θα πάει, πως ξέρουμε, και θα βρει και δουλειά και μπορεί και να κάνει και άλλη παράλληλη σπουδή. Γιατί αυτά τα πράγματα, αυτές οι δουλειές, χορό και τέχνη έχουν.
0: Υπάρχουν προοπτικές παντού, σε όλα τα επαγγέλματα και σε όλες τις τέχνες. Λοιπόν, πολύ μεγάλο το θέμα της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας τελικά. Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας στην επόμενη εκπομπή. Από τον Σπύρο Παγιάτη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Ελένη Παπαϊωάννου και τον Παναγιώτη Μαυρονά στα μικρόφωνα. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Γεια σας. Η ώρα.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός προτείνει για τη θέση τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιός, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνικής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Ως εξαιρετική και εύστοχη χαρακτήρισε την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ο βουλευτής Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Εκτίμησε ότι πρόκειται για μια επιλογή που μπορεί να συμβάλλει στην οργανωτική ενίσχυση του κόμματος εν ώψη των εκλογών του 2027. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδας κρούς που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δερμία κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστους, άσκησε χθες μιλώντας στη Νέα Ιωνία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτή την ώρα η κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλαοτρικούπη αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει την αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων ανά θεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφής σκιώδους κυβέρνησης αλλά και περιοδίες εξωστρέφειας. Καθοριστικές συνεδριάσεις και στον ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ρίχνει το βάρος στα Δυτικά Βαλκάνια. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται στην παραθαλάσσια πόλη Τίβα του Μαυροβουνίου για μια υψηλού επίπεδου φιλική συνάντηση με τους ηγέτες των Βαλκανίων. Στο τραπέζι τίθεται το θέμα της διεύρυνσης της Ένωσης με 6 χώρες: Αλβανία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Βόσνια, Ερζεγοβίνη, Κωσυφοπαίδιο και Βόρεια Μακεδονία. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τη σχέση καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ενεργώς δραστήρια, προληπτική. Δεν περιμένουμε την αντίδραση, προκαλούμε τη δράση, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της πλεύσης ελευθερίας σχετικά με το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθεία συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλαμβάνουν την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, δηλώνει ο Ρώσος πρόεδρος, είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, η έμεση διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία για να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος και ηθική αυτούργος στη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή. Σας παρακαλώ, συγχωρέστε με, έγραψε το σημείωμα που άφησε στα παιδιά της. 7 μοτοσυκλετιστές συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές στον Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια γκλόπ και σιδερογροθιές. Είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα, όπου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels, μιας παγκόσμιας κοινότητας μοτοσυκλετιστών. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 5.000 συμμετέχοντες από πολλές χώρες. Ενώπιον του εισαγγελέα ο 45χρονος Μελισσοκόμος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βεϊκού, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Η φύση είναι αναπόσπαστο στοιχείο της εθνικής μας ταυτότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας, δήλωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η προστασία του κρίνεται στην πράξη. Αποτελεί σταθερή και διαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης που αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές έργα και παρεμβάσεις, τόνισε ο Υπουργός.
1: Ο καιρός.
2: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Μπέρτ Ιωάννινα. Αμέσως μετά, ταξίδι στην γη του Πέντε.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων, μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
0: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
2: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
2: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

Κυρίες και κύριοι, εν ώψη της συναυλίας που πραγματοποιεί η ΕΡΤ τη Δευτέρα στο Μουσείο Αγεροτεχνίας στις 9 ώρα το βράδυ και τη συμμετοχή του Πολυφωνικού Συνόλου Ίνωρο, στη σημερινή μας εκπομπή θα ακούσετε δημιουργίες και τραγουδίσματα από το Ίνωρο. Δημιουργήθηκε το 2001 και έκτοτε έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και έχει συμμετάσχει σε διεθνή φεστιβάλ τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Κατά καιρούς συνεργάστηκε με διάφορες κομπανίες, χορευτικά σύνολα, υπηρώτικης παραδοσιακής μουσικής και έχει λάβει μέρος σε ηχογραφήσεις δίσκων και βιντεοσκοπήσεις. Μεταξύ άλλων, έχει αποσπάσει το πρώτο και δεύτερο βραβείο ερμηνείας στο 6ο και στο 5ο Φεστιβάλ Πολυφωνικού Τραγουδιού στην Αλβανία. Το 2012 εμφανίστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του 30ου Παγκόσμιου Συνέδριου της ISMA για τη μουσική εκπαίδευση. Το 2011 κυκλοφόρησε την πρώτη δισκογραφική δουλειά, εμφανίστηκε επίσης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Για την υποστήριξη των δράσεων, το Ίνωρο προχώρησε και στην ίδρυση συλλόγου με την επωνυμία Σύλλογος Υπηρώτικου Πολυφωνικού Τραγουδιού Ίνωρο το Νοέμβριο του 2010. Οι ηχογραφήσεις που θα ακούσουμε σήμερα είναι από τις φωνές της Σοφίας Εξάρχου, του Παναγιώτη Τέλη, της Φωτεινής Κοτσάφτη, του Δημήτρη Δρυλιστιάρη, του Βασίλη Ευθυμίου, της Λένιας Σκούτη, του Βλάση Παπαδημητρίου, της Παναγιώτας Μπισέλα και του Κώστα Λόλη. Καλή ακρόαση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 13 του κυκλώματος της Δυτικής Μακεδονίας για τις παράνομες επιδοτήσεις εξηγείς δίνουν βουλευτές και μη πολιτικά πρόσωπα για την άλλη δικογραφία του ΠΚΠ. Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Πρωθυπουργός για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Το πράσινο φως στην Ελλάδα ανάψει σήμερα ο ESM για την προώρη αποπληρωμή μέρους των δανείων από το πρώτο μνημόνιο ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε νωρίτερα στο App News Radio 105,8 ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Ναυτικό ντρόουν εξεράγει πριν από λίγο στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Ρουμανία χωρίς να προκαλέσει θύματα σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Για τις 17 Ιουνίου διακόπη η δίκη Λιγνάδη, δικηγόροι του προέβαλαν ενστάσεις επί της εισαγγελικής πρότασης. Αυτοκτόνησε στις φυλακές η πρώην σύζυγος και ηθική αυτούργος της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή τον Ιούλιο του 2025. Και ο καιρός άστατος και ζεστός σήμερα, ως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.

0: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
1: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
2: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
1: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
2: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
1: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
2: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
1: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. Η ώρα είναι μία.
4: Καλωσορίσατε στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Short Encounters, 17 με 21 Ιουνίου, στην Πρέβεζα. Περισσότερες από 800 συμμετοχές από 59 χώρες του κόσμου. 113 επιλογές, 2 παράλληλα προγράμματα, 2 χώροι προβολών. Ταινίες μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, ντοκιμαντέρ. Short Encounters, Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομονής και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πορεία απόψε στην Καλαμάτα στη μνήμη της Βασιλικής, αύριο απολογείται ο σύζυγός της για τη δολοφονία της. Σύλληψη 35χρονου στην Πάτρα μετά την ενεργοποίηση του panic button από τη σύζυγό του. Χιλιάδες μοτοσυκλητές στην Ιγουμενίτσα εν ώψη της διεθνούς συνάντησης της Λέσχης Hells Angels. 7 συλλήψεις μοτοσυκλετιστών στον Προμαχό, να εντοπίστηκαν γκλόπ, μαχαίρια και σιδηρογροθιές. Στον ανακριτή σήμερα, 86χρονος που σκότωσε τον αδελφό του στα Τρίκαλα. Νέες οδηγίες για τη διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος στη Λέσβο. Υπερχείλησαν χήμαροι μετά την κακοκαιρία στη Χαλκιδική, κλειστή δρόμη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με την Καλαμάτα και τον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Νέες διαστάσεις στην υπόθεση της γυναικοκτονίας που πραγματικά συγκλώνησε την Καλαμάτα και όχι μόνο. Δίνουν τα στοιχεία που συνεχίζουν να συλλέγουν οι αρχές. Βέβαια, περιμένουμε αύριο να δούμε τι θα πει στην απολογία του ο σύζυγός της. Και σήμερα έχουμε και πορεία στη μνήμη της Βασιλικής.
1: Ακριβώς, Ειρήνη. Καταρχήν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Φαίνεται ότι τα νέα στοιχεία που μπαίνουν στην προανάκριση ήταν και αυτά που οδήγησαν και τον δικηγόρο του 49χρονου καθομολογία δολοφόνου να ζητήσει νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο συγκεκριμένα. Φαίνεται πως οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους ηχητικές καταγραφές, οι οποίες φαίνεται να βρέθηκαν στο γραφείο που εργαζόταν ο συγκεκριμένος άντρας, σε μια κούτα με χαρτιά, σύμφωνα με πληροφορίες. Εκεί βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος, όπου μέσα υπάρχουν ηχητικές καταγραφές της 39χρονης σύζυγου του. Και σε αυτό το σημείο οι αρχές κοιτούν αν μέσα σε αυτές τις ηχητικές καταγραφές προκύπτουν ζητήματα που μπορεί να οδήγησαν και στο κίνητρο, δηλαδή κοιτούν αν ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα. Έχουν κατασχεθεί και από τις προηγούμενες ημέρες και υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, τόσο από το σπίτι που διέμενε το συγκεκριμένο ζευγάρι, όσο και από το χώρο που εργαζόταν. Όλα αυτά έχουν σταλεί και στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας και αναμένονται τα αποτελέσματα. Ο ίδιος αύριο αναμένεται να απολογηθεί, ύστερα από την τελευταία προθεσμία που δικαιούται να πάρει. Θα περάσει λοιπόν την πόρτα της ανακρίτριας λίγο μετά τις 10 το πρωί και σύμφωνα με πληροφορίες έχει αλλάξει κατά κάποιο τρόπο το αφήγημά του, το αρχικό αφήγημα που είχε πει στους αστυνομικούς όταν συνέλαβαν, δηλαδή ότι ξύπνησε και είδε τη γυναίκα του από πάνω με το μαχαίρι. Τώρα φαίνεται να ισχυρίζεται ότι προηγήθηκε κάποιος καυγάς, αυτή να το επιτέθηκε με το μαχαίρι και στη συνέχεια να ακολούθησε ό,τι ακολούθησε. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να σου πω ότι έχει να απαντήσει πολλές ερωτήσεις στην ανακρίτρια για το πώς βρέθηκε το μαχαίρι στο χέρι της σύζυγου του, για το τι πραγματικά συνέβη, για τις 45 μαχαιριές και τα σοκαριστικά στοιχεία που έχουν έρθει από την ιατροδικαστική εξέταση και πολλά ακόμα. Ο συνήγορός του πάντως είπε ότι θα ζητήσει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, κάτι που έγινε δεκτό με αποδοκιμασίες από συγκεντρωμένες γυναίκες που βρίσκονταν χθες στα δικαστήρια της Καλαμάτας. Θέλω να κλείσουμε με αυτό που ανέφερες και εσύ νωρίτερα, ότι σήμερα στις 8 η ώρα στο κέντρο της Καλαμάτας, ύστερα από πρωτοβουλία της φεμινιστικής κίνησης της πόλης, και μια πρωτοβουλία που έχει αγκαλιαστεί από συλλογικότητες, φορείς, εμπορικός σύλλογος, νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ Μεσημείας και πολλοί άλλοι αναμένονται να δώσουν το παρόν. Γυναίκες θα διαδηλώσουν, γυναίκες και άντρες, κάθε ηλικίας άνθρωποι θα διαδηλώσουν στο κέντρο της πόλης, στη μνήμη της Βασιλικής, αλλά και στη μνήμη όλων των γυναικών που έχουν φύγει στη χώρα μας από την έμφυλη βία, ζητώντας κεντρικό σύνθημα αυτής της συγκέντρωσης είναι «Καμία άλλη δολοφονημένη». Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στο Earth News μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, και είπε ότι η αστυνομία δεν είχε λάβει ποτέ καταγγελία ή οποιαδήποτε πληροφορία που να παραπέμπει σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια της γυναίκας. Να την ακούσουμε.
2: Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό. Όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην ελληνική αστυνομία. Αυτό ήταν το τεράστιο λάθος που ίσως οδήγησε στο θάνατο αυτής της γυναίκας. Θα μπορούσε αυτή η πληροφορία που φτάνει τώρα στην αστυνομία, αφού αυτή η γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της, να είχε δοθεί νωρίτερα και να είχαμε προλάβει το περιστατικό. Δυστυχώς η μοναδική φορά που απασχόλησε αυτή η οικογένεια την αστυνομία ήταν τον Νοέμβριο του 2025, όταν δεχτήκαμε ένα τηλεφώνημα από κάποιο οικείο πρόσωπο, επειδή η γυναίκα αυτή είχε κλειστό το κινητό της και ανησύχησαν επειδή δεν βρέθηκε σε κάποιο μάθημα, χωρίς όμως να αναφερθεί περιστατικό κακοποίηση, σύνδεκο γυναικής βίας ή ακόμα και υπόνοια κακοποίηση αυτής της γυναίκας. Και μάλιστα οι συνάδελφοι που έφτασαν στο σημείο από το γραφείο αντιμετώπιση σύνδεκο γυναικής βίας της Καλαμάτας διαπίστωσαν ότι η γυναίκα ήταν σε πολύ καλή κατάσταση με τα δύο της παιδιά. Μάλιστα, επειδή πλησίασαν τα Χριστούγεννα, ήταν αρκετά ευδιάθετη μαζί με τα παιδιά της, απομονώθηκε από τα παιδιά για να δεχτεί ερωτήσεις από τους αστυνομικούς, όμως δεν προέκυψε τίποτα από αυτό το διάλογο με τους αστυνομικούς. Δυστυχώς όμως ποτέ δεν έφτασε σε εμάς η πληροφορία ότι κάτι περίεργο συνέβαινε σε αυτήν την οικογένεια. Η Σωρός ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αυτή η πληροφορία μας έχει δοθεί προφορικά από την αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία. Σίγουρα η γυναίκα είχε αρκετά τραύματα από μαχαίρι, αρκετά χτυπήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν προσδιοριστεί, όπως και αρκετά αμυντικά τραύματα. Δείχνει ένα θύμα το οποίο προσπαθεί να αμυνθεί στο δράστη ουσιαστικά. Χωρίς όμως ακόμα να μας έχει προσδιοριστεί αν υπάρχουν και κακώσεις που προέρχονται από παρελθοντικό χρόνο. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει διευκρινιστεί στην ελληνική αστυνομία. Θεωρώ όμως ότι θα ξεκαθαρίσει με την πλήρη ιατροδικαστική έκθεση. Έτσι κι αλλιώς, στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης γίνονται τοξικολογικές εξετάσεις, οπότε θα διαπιστωθεί αν όντως λάμβανε κάποιο είδους σκευάσματα η γυναίκα αυτή. Το σίγουρο είναι επειδή υπήρχαν και κάποιες αναφορές το πρώτο χρονικό διάστημα ότι δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία σίγουρα τα παιδιά.
0: Στην Πάτρα τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός 35χρονου μετά την ενεργοποίηση από τη σύζυγό του του panic button, καθώς παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα. Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αθανασία, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι, Ειρήνη, ο άντρας κατηγορείται ότι πλησίασε την 35χρονη πρώην σύζυγό του, η οποία βρισκόταν σε καφετέρια και προέβησε βάρος της σε χειρονομίες, παραβιάζοντας περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί. Τότε η γυναίκα έκανε χρήση του panic button, το οποίο της είχε χορηγηθεί από προηγούμενο μεταξύ τους περιστατικό. Ενημερώθηκε το τμήμα της άμεσης δράσης πατρών, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και τον συνέλαβαν. Στο αυτοκίνητό του, να σου πω ότι εντοπίστηκαν ένα μαχαίρι, 7 φυσίγκια και ένας παράνομος ασύρματος.
0: Μάλιστα. Τουλάχιστον πρόλαβαν τα χειρότερα.
3: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Ακούγοντας τον Κώστα τον Γαζούλια, αυτό σκεφτόμαστε όλοι.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί αυτό είπε και ο Κώστας, ότι αν ήξεραν προηγουμένως τι συνέβαινε, τουλάχιστον θα είχαν προλάβει τα χειρότερα, αυτά που έζησαν. Πάμε λιγάκι και στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Αθανασία, γιατί εκεί επικρατεί προβληματισμός για τους 7 θανάτους κρατουμένων το τελευταίο διάστημα, δηλαδή από τον Απρίλιο και μετά.
3: Σήμερα έχουμε άλλον έναν, είναι ο 8ος, να πω, σε διάστημα λιγότερο του διμήνου. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας περίπου εδώ. Το γεγονός έχει προκαλέσει, όπως αντιλαμβάνεσαι, ιδιαίτερη ανησυχία στις αρχές, που ήδη έχουν κινητοποιηθεί, όπως για τον ιατρικό σύλλογο και το δικηγορικό, και ζητούν άμεσες παρεμβάσεις και ελέγχους για να διαπιστωθούν τι ακριβώς συμβαίνει. Φυσικά έχει διαταχθεί και ΕΔΕ. Το ζητούμενο στις φυλακές αυτές είναι ότι είναι πολλοί κρατούμενοι σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα που είναι φτιαγμένο για να φιλοξενεί περίπου 350, είναι πάνω από 700 το ένα, και το άλλο είναι ότι το προσωπικό δεν έχει ανανεωθεί εδώ και καιρό και είναι περιορισμένος ο αριθμός του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Πάμε τώρα στην Βασιλική Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασιλική, καλώς σου μεσημέρι. Καθώς χιλιάδες μοτοσυκλετιστές βρίσκονται στην Οικουμενίτσα εν ώψη της Διεθνούς Συνάντησης της Λέσχης Hells Angels.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσπρωτική Πρωτεύουσα. Πράγματι, περισσότεροι από 5.000 μοτοσυκλετιστές και σχεδόν 2.500 μοτοσυκλέτες βρίσκονται ήδη στην περιοχή της Θεσπρωτείας, στα θεσπρωτικά παράλια, εν ώψη των εκδηλώσεων που ξεκινάνε επίσημα σήμερα το απόγευμα και ολοκληρώνονται την Κυριακή το βράδυ των φίλων Αμερικάνικης Μοτοσυκλέτας, επωνομαζόμενοι ως Hells Angels. Να πούμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες μουσικές εκδηλώσεις, events και happenings, όπως συνηθίζουν οι μοτοσυκλετιστές και βέβαια υπάρχει μια σημαντική αισιοδοξία, θα έλεγα, στην τοπική αγορά, καθώς εκτός υψηλής θερινής σεζόν τόσοι χιλιάδες επισκέπτες έχουν κατακλείσει τα παράλια της Ηπείρου. Βεβαίως υπήρξαν, υπάρχει αυστηρός αστυνομικός έλεγχος τόσο έξω στην πόλη όσο και στο λιμάνι της Οικουμενίτσας, από όπου ήρθε ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών, κυρίως από χώρες του εξωτερικού. Εχθές στο λιμάνι της Οικουμενίτσας έγιναν 3 συλλήψεις γερμανών υπηκών. Οι 2 έφεραν μαζί τους μαχαίρια, ενώ ένας συνελήφθη μετά από ένταλμα σύλληψης των πολωνικών αρχών για τροχαίο ατύχημα, για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος με εγκατάλειψη θύματος. Ανάλογα και σε συλλήψεις έχουν γίνει, αν δεν κάνω λάθος, 8 μέχρι στιγμής και στον Προμαχώνα. Καταλαβαίνει κανείς ότι μέσα σε 6.000 ανθρώπους που αναμένεται να φτάσουν μέχρι σήμερα το βράδυ στην περιοχή της Οικουμενίτσας και της Θεσπρωτείας, οι αρχές είναι έτσι ιδιαίτερα προσεκτικές και στους ελέγχους και στους χειρισμούς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Στο μεταξύ και στον Προμαχώνα είχαμε συλλήψεις 8 μοτοσυκλετιστών που προσπάθησαν να περάσουν από τα σύνορα έχοντας μαζί τους ένα οπλοστάσιο, δηλαδή μαχαίρια, γκλόπς, σιδηρογροθιές. 3 αφέθηκαν ελεύθεροι, οι υπόλοιποι 5 πηγαίνουν στον εισαγγελέα.

0: Τώρα, ενώπιον του εισαγγελέα, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ένα 46χρονος που συνελήφθη χθες στη Γιάννουλη Λάρισας για οπλοκατοχή στο πλαίσιο επιχείρησης του ελληνικού FBI, που συνεχίζει τις έρευνες για τη δράση του κυκλώματος που εξαπατούσε επιχειρηματίες με το πρόσχημα πώλησης χρυσών λιρών σε προνομιακή τιμή. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Κρυμμένα πιστόλια και φυσίγγια στο μπάρμπεκιου βρήκαν οι άντρες του ελληνικού FBI και από τις έρευνες βεβαίως που ξεκίνησαν χθες από το πρωί και ολοκληρώθηκαν και μετά το μεσημέρι. Σε συνέχεια βεβαίως της υπόθεσης που είχε ανακοινωθεί στις 7 Μαρτίου και αφορούσε βεβαίως την πρώτη μεγάλη επιχείρηση για την υπόθεση αυτή με την πώληση χρυσών λιρών σε επιχειρηματίες, όχι μόνο εδώ από τη Λάρισα αλλά και σε άλλες περιοχές ανά την ελληνική επικράτεια, όταν άρχισε τα στελέχη του ελληνικού FBI να ξετυλίγουν την υπόθεση αυτή. Τότε είχαμε 4 συλλήψεις, από τις οποίες εκ των οποίων οι 3 συλληφθέντες προφυλακίστηκαν και παραμένουν κρατούμενοι ενώπιση του δικαστήριου. Ο τέταρτος έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Τότε στις έρευνες που έγιναν στις 7 Μαρτίου, οι αστυνομικοί του FBI είχαν εντοπίσει όπλα, ναρκωτικές ουσίες, μεγάλα χρηματικά ποσά και λίρες αμφιβόλου γνησιότητας. Συνεχίστηκε βεβαίως η έρευνα. Χθες είχαμε τη σύλληψη του 46χρονου, όπως είπαμε, έκρυβε όπλα και φυσίγγια στο μπάρμπεκιου. Και αυτό βεβαίως τώρα που διερευνά η αστυνομία σε συνεργασία βεβαίως με τις αρμόδιες αρχές είναι πώς στην κατοχή της συγκεκριμένης οικογένειας των Ρωμά βρίσκονται πολυτελή ακίνητα, ένα εκ των οποίων, όπως είχαμε πει και τότε, διαθέτει μέχρι και ελικοδρόμιο και κυκλοφορούσαν βεβαίως με ακριβά αυτοκίνητα αξίας άνω των 100.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως όλα αυτά την ίδια στιγμή που οι ίδιοι, με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρμόδιες διευθυντικές αρχές, δήλωναν ούτε λίγο ούτε πολύ σκηνίτες. Δηλαδή ζούσαν στα όρια της φτώχειας, ενώ η ζωή τους, βεβαίως και η συμπεριφορά τους, η κοινωνική τους συμπεριφορά ήταν τελείως διαφορετική. Και γι' αυτό βεβαίως στις έρευνες θα συνδράμει και η πολεοδομία, αλλά και ο ΔΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν γίνει όλα νόμιμα στις οικίες, σε 2 οικίες πολυτελή σημεία, όπως είπαμε, διαθέτει και μέχρι και ελικοδρόμιο, όπου διαβίωσαν οι συγκεκριμένοι συλληφθέντες με τις οικογένειές τους, με τα δικά τους πρόσωπα, το συγγενικό τους περιβάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά βεβαίως και για το αν ήταν νόμιμες οι συνδέσεις μέσω του δικτύου του ΔΔΕ, γιατί τέτοια σπίτια εκατοντάδων τετραγωνικών βεβαίως χρειάζονται, καταναλώνουν και πολλή ενέργεια, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Και σε ποιανού το όνομα ήταν η αλήθεια, Γιάννη, αφού δήλωναν σκηνίτες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, είναι μεγάλη έρευνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε τώρα στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς, γιατί εκεί είχαμε εξάρθρωση κυκλώματος που σήγαγε πάνω από 2 τόνους φρέων από την Αλβανία.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα που εισήγαγε παράνομα τεράστιες ποσότητες ψυχτικού υγρού φρέων από την Αλβανία και τις διοχέτευε στην ελληνική αγορά, εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη για αστραπία επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Καστοριάς. Η παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης Ειρήνη στερούσε από το ελληνικό δημόσιο σημαντικά έσοδα μέσω της συστηματικής αποφυγής δασμών και φόρων, ενώ τα προϊόντα δεν διέφθηκαν καμία από τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που προβλέπονται από τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς, εγκυμονώντας βεβαίως κινδύνους για το περιβάλλον. Η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες, όταν αστυνομικοί του Δήματος Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν σε περιοχή της Καστοριάς 2 ύποπτα οχήματα, ένα φορτηγάκι και ένα επιβατικό όχημα να κινούνται συντονισμένα. Τότε έκαναν θύμα στο όχημα, στο φορτηγό, όπου μέσα ήταν οι 2,4 τόνοι φρέων και συνέλαβαν επ' αυτοφόρο έναν 38χρονο άνδρα, ένα 41χρονο και ένα 43χρονο. Δηλαδή βρήκανε 234 φιάλες, μεταλλικές φιάλες λαθρέου φρέων, συνολικού βάρους 2 τόνων και 418 κιλών. Η εμπορική αξία του κατασκευθέντος υπολογίζεται σε πάνω από 82.000 ευρώ. Όπως προέκυψε από την έρευνα, το επιβατικό αυτοκίνητο που λειτουργούσε ως προπομπός, ήταν και ένα επιβατικό αυτοκίνητο, ήταν υποστηρικτικό μέσο για την ασφαλή μεταφορά του φορτίου.
0: Μάλιστα.
2: Το όχημα άνοιγε σε μια 40χρονη Ελληνίδα και είχε παρακολουθεί στο κύκλωμα από ένα 41χρονο. Έχουμε δηλαδή 5 συλλήψεις συνολικά, 5 μέλη της οργάνωσης αυτής. Μια πολύ σημαντική, μια πολύ σημαντική υπόθεση που εξιχνίασε η αστυνομία στην Καστοριά. Είναι η τρίτη ίδια υπόθεση που εξιχνίασε στο τελευταίο διάστημα η ελληνική αστυνομία στην Καστοριά. Βεβαίως συνελήφθησαν αυτές που προανέφερα. Οι κατασκευή τη φιάλη έχουν ήδη παραδώσει στο τελωνείο Καστοριά, προκειμένου να προσδιοριστούν οι διαφυγόντες δασμοί, ενώ δείγματα θα εξεταστούν για το Γενικό Χημείο του Κράτους, η Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, όπου εκεί είχαμε την εξάρθρωση μιας σπήρας διαρρηκτών με τη λία τους να φτάνει τα 250.000 ευρώ. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Λικούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο λιβάδι Ρόπα της Κέρκυρας, στο καταβλισμό των Ρωμά, συνελήφθησαν 5 άτομα ηλικίας 26 έως 56 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 συνεργοί τους. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 9 περιπτώσεις κλοπών, με τη συνολική λία να εκτιμάται, όπως είπες, ότι ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τη Μαλφή, μια εκκλησιαστική εικόνα, 2 κυνηγετικά όπλα, το χρηματικό ποσό των 1.550 ευρώ και 60 ναρκωτικά χάπια. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη εμπλοκή των κατηγορουμένων και σε άλλες παράνομες υποθέσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούγε. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με έναν 34χρονο, ο οποίος αναρριχήθηκε μέχρι το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας για να κλέψει τη γιαγιά του. Είναι
4: αυτό
0: απίστευτο.
4: Αυτό τουλάχιστον κατήγγειλαν οι γείτονες,
0: ναι,
4: οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τον είδαν. Χθες το απόγευμα ουσιαστικά, μετά τις 5, καθώς λίγο αργότερα η γιαγιά του, η 76χρονη γιαγιά του, κατήγγειλε στην αστυνομία ότι κάποιος μπήκε στο σπίτι της και από το σιρτάρι αφαίρεσε ένα ποσό 500 ευρώ. Οι γείτονες υπέδειξαν τον εγγονό της, τον 34χρονο, για τον οποίο είπαν ότι αναρριχήθηκε στο δεύτερο όροφο της οικοδομής, μπήκε από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα και άνοιξε το σιρτάρι, πήρε τα χρήματα και έφυγε. Ο συγκεκριμένος εντοπίστηκε τα ξημερώματα σήμερα, δηλαδή λίγο μετά τα μεσάνυχτα, καθώς κατηγορείται ότι προκάλεσε φασαρία στο σπίτι της μητέρας του, που είναι 2 οικοδομές παραπέρα από εκεί που έγινε η κλοπή.
0: Ναι.
4: Και έτσι οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ στην εισαγγελέα, ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για κλοπή και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικείο.
0: Και έχουμε και άλλη μια υπόθεση, Κώστα. Έχουμε τη σύλληψη ενός 19χρονου, ο οποίος μάλλον είδε τον εαυτό του Σουμάχερ, ακόμη ένας, έτσι, και οδηγούσε με 173 χιλιόμετρα.
4: Ναι, σε δρόμο, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας, το όριο της οποίας είναι μόλις 90 χιλιόμετρα,
0: ναι,
4: την ώρα, σε σχέση με την ταχύτητα με την οποία κινούνταν ο συγκεκριμένος, ο 19χρονος, ο οποίος μάλιστα είναι και νέος οδηγός, είναι φοιτητής εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε από ραντάρ τις αρχές τους πολύ έντονους ελέγχους που διενεργεί το τελευταίο διάστημα η συγκεκριμένη υπηρεσία της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί, εκτός του ότι τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στην εισαγγελέα, το επέβαλαν και πρόστιμο 790 ευρώ. Πριν από λίγο, η εισαγγελέα άσκησε δύο ξεβάρους του για επικίνδυνη οδήγηση και τον παρέπεψε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικείου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε στα Τρικαλά τώρα και τον Αλέξανδρο Ζαούτσα από την ΕΡΤ Τρικαλών, καθώς στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 86χρονος που σκότωσε τον αδελφό του. Δύο άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Πριν από 15 περίπου λεπτά βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων ο 86χρονος, συγγνώμη, 82χρονος, 86χρονος, ο οποίος φέρεται ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον 82χρονο αδερφό του. Να πούμε ότι αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί πιθανότητα την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη. Μια διαδικασία η οποία ακόμη είναι σε εξέλιξη, δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμά της.
0: Ναι.
5: Ωστόσο, η τοπική κοινωνία των Τρικάλων είναι συγκλονισμένη πραγματικά από χθες το μεσημέρι, από το περιστατικό αυτό αδελφοκτονίας, με έναν 82χρονο, να επαναλάβουμε, να πέφτει νεκρός από πυροβολισμό κυνηγετικής καραμπίνας που είχε στα χέρια του ο 16χρονος αδελφός του. Ο θήτης εξακολουθεί να δηλώνει στις αστυνομικές αρχές ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον αδελφό του, αναφέροντας ότι καθάριζε την κυνηγετική του καραμπίνα όταν αυτή εκπροσωκρότησε. Η πλευρά του θύματος, ωστόσο, μέσω της νομικής υποστήριξης της οικογένειας, κάνει λόγο για ανθρωποκτονία που συντελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές εξακολουθούν να παίρνουν καταθέσεις και να ερευνούν το συγκεκριμένο συμβάν. Δεν έχουν στα χέρια τους ακόμη και το σχετικό έγγραφο της ενδοδικαστικής υπηρεσίας, γιατί διατάχθηκε νεκροψία, νεκροτομή. Επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει από την ελληνική αστυνομία για το συμβάν, το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σημειώθηκε στην πιλωτή διόροφης κατοικίας, όπου διέμεναν και τα δύο αδέρφια. Επαναλαμβάνω ότι πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγα λεπτά, βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων, οδηγήθηκε από το αστυνομικό μέγαρο ο φερόμενος ως θήτης, και όπως όλα δείχνουν, βάσει πληροφορίες μας, αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη, να προετοιμάσει δηλαδή την,
0: την απολογία του.
5: Θέλω να προσθέσω, κλείνοντας για αυτή την επικοινωνία, ότι υπήρξε και μία σχετική ανακοίνωση από τους δικηγόρους του φερόμενου ως θήτη. Να πούμε ότι ο κύριος Γιώργος Συνέλης και ο κύριος Κωστής Τσόγκας είναι οι δύο δικηγόροι που έχουν αναλάβει την υπεράσπισή του, και αναφέρουν σχετική ανακοίνωση ότι με πολύ μεγάλο σεβασμό στη μνήμη του θανόντος και την υπέρατη θλίψη της οικογένειάς του και κυρίως της χείρας και των παιδιών του, τόσο ο κατηγορούμενος όσο και η οικογένειά του εκφράζουν την πραγματική οδύνη τους για τον άδικο χαμό του αδελφού και θείου τους. Στον δε παρόντα χρόνο και δεδομένου του αρέτατου πένθους των οικείων του θανόντος, η υπεράσπιση αποφάσισε να μην δημοσιοποιήσει οτιδήποτε σε σχέση με την περιγραφή του τραγικού γεγονότος από τον ίδιο, πριν αυτή διατυπωθεί αρμοδίως ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχουμε επίθεση κατά της Fraport Greece από τη Ryanair. Καταγγέλει ότι ο διαχειριστής των ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων σχεδιάζει αύξηση έως και 396% στα τέλη του αεροδρομίου Καλαμάτας, γεγονός που σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία θα καταστήσει ακόμη ένα περιφερειακό ελληνικό αεροδρόμιο απελπιστικά μη ανταγωνιστικό και θα πλήξει τον τουρισμό. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
6: Ειρήνη, ύστερα από την αντιπαράθεση που αντιμετωπίσατε νομίζω εκεί στη Θεσσαλονίκη, έχουμε μια νέα αντιπαράθεση τώρα της Ryanair με τη Fraport Greece με αφορμή το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, και όπως σωστά ανέφερες, η ιρλανδική εταιρεία καταγγέλει ότι σχεδιάζεται αυξήσεις 390 στα αεροδρομικά τέλη. Η Ryanair τώρα υποστηρίζει, Ειρήνη, ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα του αεροδρομίου και θα αποτελέσει αντικίνητρο για περαιτέρω ανάπτυξη αεροπορικών συνδέσεων προς τη Μεσσηνία, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, δηλαδή όχι τους μήνες αφημείς του αεροδρομίου. Σημειώνεται ότι, να σου πω, ότι το σήμερα στο αεροδρομίο εξακολουθεί να λειτουργεί υπό το καθεστώς της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης της γεροπραξίατος, η οποία έχει αναθέσει στη Fraport τη διαχείρισή του. Η σχετική σύμβαση δεν έχει ακόμα κυρωθεί από τη Βουλή, με αποτέλεσμα η μεταβίβαση της διαχείρισης να βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Τώρα να σου πω ότι η Ryanair εξυπηρετεί σήμερα από την Καλαμάτα δύο διεθνείς προθορισμούς, στο Μιλάνο, στον Μπέργαμο συγκεκριμένα, και τη Βιέννη, αποτελώντας μία από τις αεροπορικές εταιρείες που συμβάλλουν σε σύνδεση Μεσσηνίας με σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές. Ο εμπορικός διευθυντής τώρα της εταιρείας, ο Τζέισον Μαγκίνες, χαρακτήρισε απίστευτο το ενδεχόμενο σχεδόν τετραπλασιασμού των τελών, υποστηρίζοντας ότι η Καλαμάτα διαθέτει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο τους θερινούς μήνες. Τώρα η αεροπορική εταιρεία καλεί την ελληνική κυβέρνηση να εξετάσει τις επιπτώσεις της τιμολογιακής πολιτικής στα περιφερειακά αεροδρόμια, υποστηρίζοντας ότι οι αυξήσεις των χρεώσεων ενδέχεται να επηρεάσουν την επιβατική κίνηση του τουρισμού. Το θέμα τώρα, Ειρήνη, όπως αντιλαμβάνεσαι, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Μεσσηνία, καθώς το αεροδρόμιο της Καλαμάτας αποτελεί μία από τις βασικές πύλες εισόδου επισκεπτών από το εξωτερικό και βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της περιοχής. Πάντως, μέχρι στιγμής να πούμε ότι δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη απάντηση από τη Fraport Greece για τις συγκεκριμένες καταγγελίες της Ryanair. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να σας πούμε όμως ότι έπειτα από ρεπορτάζ του 102FM και σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι αναφορές της Ryanair περί υπέρογκων χρεώσεων στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας δεν αντανακλούν, όπως αναφέρουν οι πηγές, την πραγματικότητα της παραχώρησης, αλλά περισσότερο μια συνήθεια επικοινωνιακή τακτική της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας με στόχο να εξυπηρετήσει τις δικές της εμπορικές ή επιχειρησιακές προτεραιότητες, ασκώντας δημόσια πίεση με στόχο την αποκόμιση ευνοϊκότερων όρων. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αυτό που έχει σημασία να διευκρινιστεί είναι ότι οι αεροδρομιακές χρεώσεις δεν καθορίζονται αποσπασματικά, αυθαίρετα ή αεροπορική εταιρεία. Αντιθέτως, εντάσσονται στο θεσμικό, συμβατικό, ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο της παραχώρησης, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το σχετικό πλαίσιο προβλέπει κανόνες διαφάνειας, διαβούλευσης με τους χρήστες του αεροδρομίου και ίσης μεταχείρισης όλων των αεροπορικών εταιριών. Σύμφωνα λοιπόν με τις ίδιες πηγές, η στρατηγική για την Καλαμάτα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και ανταγωνιστικού αεροδρομίου, ικανού να στηρίξει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου. Η ανάπτυξη αυτή πρέπει να είναι βιώσιμη και επωφελής για όλους, δηλαδή για τις αεροπορικές εταιρείες, τους επιβάτες, τον τουρισμό, τις τοπικές επιχειρήσεις και την ευρύτερη οικονομία της περιοχής. Και πάμε τώρα στον ΟΑΣΤ, ο οποίος ενημερώνει τους επιβάτες ότι από χθες αργά το βράδυ οι 200 πινακίδες τηλεματικής του οργανισμού στις έξυπνες τάσεις βρίσκονται προσωρινά εκτός λειτουργίας και δεν παρέχουν ενημέρωση για τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων. Η δυσλειτουργία, όπως αναφέρει ο ΟΑΣΤ, οφείλεται στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία. Ο οργανισμός, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει απευθυνθεί στη συγκεκριμένη εταιρεία ζητώντας την άμεση επίλυση του προβλήματος. Η εφαρμογή του ΟΣΕΘ για τα κινητά τηλέφωνα, ωστόσο, λειτουργεί κανονικά, όπως κανονικά παρέχεται η πληροφόρηση στις νέες έξυπνες τάσεις που εντάχθηκαν πρόσφατα στο σύστημα πληροφόρησης. Νέες οδηγίες δόθηκαν χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο, μετά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω αυθόδους πυρετού. Αφορά όμως πάλι μόνο τα μεγάλα τυροκομεία, ενώ η απαγόρευση εξόδου ντόπιων κρεάτων κρατά κλειστά και τα σφαγεία. Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Πράγματι, το ότι θα επιτραπεί έξοδος γαλακτοκομικών πέραν από τα τυριά όπως φέτα και το κεφαλοτήρι, αλλά και γιαούρτι, παγωτά και άλλα παρασκευάσματα και εκτός Ελλάδος, καταγράφεται στα θετικά. Όμως η οδηγία του Υπουργείου αναφέρει πάλι ότι θα προέρχονται μόνο από τυροκομεία και γαλακτοπολία ή τυποποιητήρια που διαθέτουν κλειστού τύπου παστερίωσης. Δυστυχώς από αυτά εξαιρούνται τα μικρά τυροκομεία και είναι αυτά που κατά κύριο λόγο κάνουν και το παραδοσιακό τυρί, που παραμένουν εγκλωβισμένα και είναι κλειστά. Τα περισσότερα από αυτά είναι κλειστά, είναι τα ψυγεία τους γεμάτα και υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτά. Η άλλη οδηγία που αναφέρεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου έχει να κάνει με την λειτουργία των σφαγείων. Να θυμίσουμε ότι από τις 15 του Μάρτη που έχουμε κρούσμα αυθόδους πυρετού στο νησί, έχουν κλείσει τα σφαγεία. Και η νέα οδηγία τώρα του Υπουργείου δίνει τη δυνατότητα να σφαχτούν ζώα που δεν προέρχονται από τη Λέσβο για τοπική κατανάλωση, όχι όμως τα ντόπια αρνιά, τα ντόπια πρόβατα. Επικοινωνήσαμε με τα σφαγεία. Τρία σφαγεία λειτουργούν στο νησί. Δύο από αυτά μας είπαν ότι δεν θα λειτουργήσουν εάν δεν δοθεί δυνατότητα να φύγουν από το νησί τα ντόπια αρνιά που πλέον έχουν γίνει πρόβατα. Και αυτό είναι το κυρίαρχο πρόβλημα και στους κτηνοτρόφους, που έχουν μείνει περί τις 100.000 αρνιά πλέον πρόβατα μέσα στα κοπάδια και είναι δυσβάσταχτο το κόστος για τους κτηνοτρόφους. Η τοπική κατανάλωση, από ό,τι μας είπαν, είναι 100 με 200 ζώα την εβδομάδα, οπότε δεν συμφέρει, δεν καλύπτει το πρόβλημα, δεν ανταποκρίνεται στο πρόβλημα του νησιού, ούτε συμφέρει την επαναλειτουργία των σφαγείων. Ένα θέμα που έθεσε και ο κύριος Τσακίρης από τα σφαγεία Τσακίρη στην Αγία Παρασκευή είναι ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη και καμία απόφαση για το θέμα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που είναι κλειστές.
0: Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι?
7: Τι θα γίνουν? Ούτε έχουν ενεργοποιηθεί τα μέτρα για το πάγωμα των φορολογικών τους υποχρεώσεων, που ναι μεν προβλέπονται όπως έχουν ανακοινωθεί, δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί και τους έρχονται ακόμα ειδοποιήσεις για ΦΠΑ κτλ. Είναι μια κίνηση οι χθεσινές ανακοινώσεις. Βαίνουμε σε ένα βήμα πιο κοντά στο να μπορέσουν να γίνουν πράγματα. Ωστόσο, επί της ουσίας, το σοβαρό πρόβλημα και των μικρών τυροκομείων αλλά και της λειτουργίας των σφαγείων δεν φαίνεται να το λύνει.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη.
8: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να δούμε τι καταστροφές προκάλεσε το χαλάζι τις προηγούμενες ημέρες στην Ιμαθία. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί. Παύλε, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Μια χαλαζόπτωση που εκδηλώθηκε, όπως λένε και οι ίδιοι καλλιεργητές, ευνηδιαστικά χθες το μεσημέρι και με ιδιαίτερη ένταση και μέσα σε 10 λεπτά προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες που βρίσκονταν στο κρίσιμο στάδιο της συγκομιδής, ως επιτοπλίστων καλλιέργειες δέντρα, δεντροκαλλιέργειες με ροδάκινα και νεκταρίνια, σε στενήμαχο κοπανό και στα μονόσπιτα της Ημαθίας. Ανησυχούν βέβαια οι παραγωγοί πλέον, καθώς μεγάλο μέρος παιδινής παραγωγής κινδυνεύει να χαθεί. Πρέπει από εδώ και στο εξής, για να μην σαπίσουν τα ροδάκινα, να κάνουν εκ νέου ραντίσματα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα σημαίνει και έξτρα έξοδα για αυτούς. Πάντως ήταν άμεση ανταπόκριση του τοπικού γραφείου του ΕΛΓΑ, καθώς επόπτης βρέθηκε στην περιοχή το πρωί για να διαπιστώσει τις ζημιές στις καλλιέργειες. Βέβαια το τελικό αποτύπωμα της χαλαζόπτωσης θα αξιολογηθεί τις επόμενες μέρες και θα γίνει πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τελικό μέγεθος της ζημιάς.
0: Μάλιστα, και για να προχωρήσουν φαντάζομαι και οι αποζημιώσεις των ανθρώπων αν ο ΕΛΓΑ έχει φτάσει έγκαιρα.
9: Σε
0: δεύτερο χρόνο φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα, σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Χαλκιδική, καθώς η μεγάλη ποσότητα νερού οδήγησε σε υπερχείληση χυμάρων και σε αποκλεισμό οδικών τμήματων. Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου για λόγους ασφαλείας. Ειδικότερα, δεν διεξάγεται η κυκλοφορία στο πρώτο χιλιόμετρο της Δημοτικής Οδού Ορμήλιας Βραστάμων και στο πρώτο χιλιόμετρο της Δημοτικής Οδού που συνδέει το 75ο χιλιόμετρο της επαρχίας Κανιών Σιθωνίας με το δικό δημοτικό διαμέρισμα Όλυνθου. Όσοι βρεθείτε προς τα εκεί ή κινήστε προς εκεί, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤΑ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, κάνει περιοδεία σε κέντρα υγείας και νοσοκομεία της Θράκης.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επισκέπτεται κέντρα υγείας και νοσοκομεία της περιοχής, τα οποία αναβαθμίζονται, εξυγχρονίζονται, ανακαινίζονται με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ συνάμα γίνονται και επιπλέον έργα σε αυτές τις δομές υγείας. Ξεκίνησε την περιοδία του από το Κέντρο Υγείας Αυδείρων, ένα κέντρο υγείας που καλύπτει δύο δήμους, τον Δήμο Τοπίρου και τον Δήμο Αυδείρων, εξυπηρετεί ένα πληθυσμό περίπου 35.000 ατόμων, 25.000 ανθρώπους περιέθωψε πέρυσι. Λειτουργεί σε 24-ωρη βάση, στελεχώνεται από 12 γιατρούς, έχει και χειρουργείο, έχει και σύστημα τηλεϊατρικής. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα και πραγματικά ο Υπουργός θα παίρνει με τα εύσημα σε όλους όσους συνέβαλαν στο να διεκπεραιωθεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο που αφορά την υγεία στην περιοχή, και ο ίδιος φυσικά δέχτηκε και τις ευχαριστίες και της τοπικής διοίκησης και του προσωπικού για την στήριξη σε αυτό το εγχείρημα. Ακολούθως βρέθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης, εκεί όπου εκτελείται ένα πολύ μεγάλο έργο, το μεγαλύτερο έργο στα περιφερειακά νοσοκομεία, ναι, όπως δήλωσε ο Υπουργός, είναι η ανακαίνιση 400 περίπου τετραγωνικών μέτρων του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών και η επέκτασή τους κατά 600 περίπου τετραγωνικά μέτρα, ένα έργο ύψους 3,8 εκατομμυρίων ευρώ. Σε όλες τις επισκέψεις που πραγματοποιεί ο Υπουργός, είναι το μήνυμα που στέλνει, διαβεβαιώνοντας ότι, όπως είπε, απαντώντας σε διάφορα δημοσιεύματα, ότι κανένα κέντρο υγείας

0: Λίνα.
1: Καλό μεσημέρι. Από τη Σύρο, πράγματι, σε αναστάτωση είναι σήμερα όλο το νησί με την άφηξη του κρουαζιερόπλου Crown Iris που μεταφέρει Ισραηλινούς επιβάτες. Το κρουαζιερόπλοιο έφτασε σε 8 η ώρα το πρωί εδώ. Στο νησί υπάρχει από χθες έντονη παρουσία αστυνομικής δύναμης. Έχουν έρθει και δημιουργίες ΜΑΤ από την Αθήνα, διότι είχαν προγραμματιστεί για σήμερα το πρωί, την ώρα της άφηξης του κρουαζιερόπλοιου και μέχρι την ώρα που θα αναχωρήσει, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από κατοίκους, συγκεκριμένα από την Αντιπολεμική Πρωτοβουλία Σύρου, στην οποία βέβαια συμμετείχαν και άλλοι σύλλογοι και φορείς του νησιού. Οι διαδηλωτές από το λιμάνι που βρίσκονταν σήμερα το πρωί μεταφέρθηκαν στην συνέχεια στην πλατεία Μιαούλιο που βρίσκονται μέχρι και αυτή την ώρα. Να πούμε ότι η αστυνομία έχει βγάλει ανακοίνωση ότι απαγορεύονται οι πορείες κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Ωστόσο, οι συγκεντρώσεις επιτρέπονται. Οι κάτοικοι είναι εδώ. Μια μεγάλη μερίδα κατοίκων βρίσκεται στην πλατεία Μιαούλιο μέχρι αυτή τη στιγμή με σημαίες και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Σε αρκετές στιγμές έχουν πάει να υπάρξει κάποια ένταση, ωστόσο με την επέμβαση της αστυνομίας δεν είχαμε επεισόδια. Είναι τεταμένο το κλίμα, υπάρχουν αρκετοί Ισραηλινοί επιβάτες οι οποίοι έχουν έρθει, έχουν προκαλέσει με κάποιες χειρονομίες, κάποιες βρισιές, εκεί πήγε κάπως να ξεφύγει η κατάσταση. Ωστόσο, όπως είπαμε, την επέμβαση της αστυνομίας
0: αποτράπηκαν τα χειρότερα.
1: Ναι, αποτράπηκαν τα χειρότερα. Το κρουαζιερόπλοιο να πούμε ότι θα φύγει στις 5 η ώρα το απόγευμα. Οι κάτοικοι θα παραμείνουν συγκεντρωμένοι στην πλατεία Μιαούλη μέχρι εκείνη την ώρα. Και είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι σήμερα το πρωί, πριν ακόμα ξεκινήσει η συγκέντρωση, γύρω στις 7 παρά το πρωί, είχαμε και την προσαγωγή 10 ατόμων για εξακρίβωση στοιχείων στο τμήμα, στο αστυνομικό τμήμα της Θερμόπολης, όπου αφέθηκαν αρκετές ώρες αργότερα ελεύθεροι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Να επιστρέψουμε εδώ στην Βόρεια Ελλάδα και να πούμε ότι οι αστυνομικοί με ποδήλατα θα περιπολούν και φέτος το καλοκαίρι στην παραλιακή ζώνη της Κατερίνης με στόχο την ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης και την ταχύτερη φυσικά εξυπηρέτηση των πολιτών και των τουριστών της περιοχής. Η αστυνόμευση με ποδήλατα ξεκίνησε τη Δευτέρα 1 Ιουνίου και θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Οι αστυνομικοί θα κινούνται από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ. Πάμε τώρα στο Βόλο και στην Έρτα Βόλου και την Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι. Αντιπροτάσεις από τη ΔΕΗ ΑΜΒ για αξιοποίηση πηγών σε χωριά του Πηλίου. Είχε μια συνέντευξη τύπου.
2: Αντιπροτάσεις από κατοίκους. Ναι, γιατί η ΔΕΗ ΑΜΒ κάνει την πρόταση, αυτοί κάνουν τις αντιπροτάσεις.
0: Μάλιστα, σωστή.
2: τώρα, αυτό το οποίο τονίστηκε ότι είναι αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας, αυτό είπαν στη συνέντευξη τύπου, καθώς η μελέτη αυτή της ΔΕΗ ΑΜΒ, όπως είπαν, αν εφαρμοστεί και εμείς θα μείνουμε και τα χωριά μας χωρίς νερό, αλλά θα ξεραθούν και τα πλατανίδια και το μαλάκι. Λοιπόν, σύμφωνα με τη μελέτη της Επιτροπής Αγώνα, η οποία μελέτησε το master plan της ΔΕΗ ΑΜΒ και τη μελέτη που έκανε η επιχείρηση για να πάρει τα νερά των πηγών της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Βλασίου και των Λεχονίων, βασίζεται σε σχέδια άδειας νερό από τις πηγές, όπως είπα, Ζάγκα και Αγίου Ιωάννη, χωρίς να λαμβάνει, όπως είπαν, υπόψη τα πραγματικά αποθέματα της περιοχής, που εκείνοι είπαν ότι αυτά δεν φτάνουν ακόμη τώρα και σε εμάς, όχι να τα πάρουν αργότερα. Επίσης, μελέτησαν τα ίδια στοιχεία ακριβώς όπως και η ΔΕΗ ΑΜΒ και όπως φαίνονται μέσα στη μελέτη, απλά επικαιροποίησαν κάποια στοιχεία που έχουν σχέση με τη μετεωρολογία και βλέπουν πολύ μεγάλες διαφορές σε αυτά τα οποία εκείνοι μελετούν και σε αυτά τα οποία μελετάει η ΔΕΗ ΑΜΒ, η οποία και η ίδια, ενώ στο master plan εκτιμά τη συνολική απορροή της λεκάνης της συγκεκριμένης στα 15,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, η ανεξάρτητη μελέτη την υπολογίζει μόλις σε 1,5 με 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, διαφορά που χαρακτηρίζουν και οι ίδιοι βέβαια κρίσιμοι. Λένε λοιπόν ότι κινδυνεύει η ζώνη Natura 2000 στο μαλάκι να ξεραθεί, ενώ στα πλατανίδια και το μαλάκι το πρόβλημα της υφαλμύρωσης αναμένεται να οξυνθεί σε ακραίο βαθμό. Τι προτείνουν τώρα? Προτείνουν την επανεκτίμηση των πραγματικών ιδρυευτικών αναγκών και τη μείωση των απολειών δικτύου που φτάνουν σήμερα 40% στο προδημικό συγκρότημα, στη συνέχεια τη συλλογή νερού σε ταμιευτήρες στο ρέμα του Βρύχωνα, την εγκατάσταση συστημάτων επαναχρησιμοποίησης νερών και την εκμετάλλευση χαμηλότερης ποιότητας νερού από γεωτρήσεις για βιομηχανικές χρήσεις, ενώ τόνισαν σε πολλούς τόνους ότι δεν λειτουργούν με βάση την ανατροπή ιδιοκτήτη, αλλά τα νερά.

0: σήμερα δεν επαρκούν ούτε και σήμερα για τις ανάγκες τους. Περιμένουν βέβαια και την απόφαση τώρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της αποκεντρωμένης διοίκησης για την έγκριση μη της μελέτης προοδευτικών επιπτώσεων του έργου που θέλει να κάνει η ΔΕΙΑΜ.
1: Ναι.
0: Και αν η απόφαση βέβαια δεν τους ικανοποιεί, τότε είναι που θα προσφύγουν δικαστικά ή με ασφαλιστικά μέτρα ή αν χρειαστεί ακόμη θα φτάσουν, όπως είπα και στην αρχή, στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Μάλιστα, η κρηματική κρίση έχει προκαλέσει αρκετά θέματα, η αλήθεια είναι, Ελένη. Και ξέρεις, κάνω μια μικρή παρένθεση, όταν ήμουν μικρή, φαντάζομαι θα το θυμάσαι κι εσύ, όταν πηγαίναμε στο πύλιο, παίρναμε μαζί μας και μπιτόνια μεγάλα και γεμίζαμε νερό από τις πηγές. Ακριβώς. Ναι. Για να τα έχουμε στο σπίτι μας και να πίνουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Εκδόθηκε χθες η συλλογική απόφαση που αφορά στην έγκριση ποσού 110 εκατομμυρίων ευρώ για 18 έργα του πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, τα οποία θα υλοποιηθούν στη Δυτική Μακεδονία. Περικλή Σακαραφιλίδης από την ΕΡΚ Κοζάνης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τα έργα από όπου εγκρίθηκαν χαρακτηρίζονται όριμα και ξεκινά πλέον άμεσα η υλοποίησή τους, αντιμετωπίζοντας ελλείψεις πολλών ετών σε έργα υποδομής, όπως άλλωστε αυτή είναι και η κατεύθυνση του πυλώνα 3 του προγράμματος δικαιής μετάβασης. Τα έργα εγκρίθηκαν μετά από συνεργασία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νικού Παπαθανάση, ενώ πριν από την έκδοση της απόφασης υπογράφηκαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Περιφερειάρχη και η συμβάση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και τον εκτελεστικό οργανισμό για το κλίμα, το περιβάλλον και τις υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των 18 αυτών έργων περιλαμβάνονται η στατική ενίσχυση κτηρίων της παλαιάς πτέρυγας και των εξωτερικών ιατρίων και η αναβάθμιση κτηριακών υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης με 23 εκατομμύρια ευρώ, έργο έτοιμο προς δημοπράτηση, η βελτίωση και ο εξυγχρονισμός υποδομών εγκαταστάσεων στο νοσοκομείο της Καστοριάς με 7 εκατομμύρια 300.000, αλλά και το τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων Καστοριάς, της σχολής αστιφυλάκων με 12,5 εκατομμύρια ευρώ, και αυτό το έργο είναι έτοιμο προς δημοπράτηση. Περιλαμβάνεται το έργο ίδρυυση, αποχέτευση και όμβρια Δήμου Βελβεντού με 18 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και έργα κατασκευής νέων δρόμων και βελτίωσης υφιστάμενων οδικών δικτύων σε όλη την περιφέρεια, όπως η βελτίωση του οδικού τμήματος Κοζάνη Αεροδρόμιο στην Εθνική Οδό Κοζάνης Λάρισας, η κατασκευή νέας επαρχιακής οδού Ακρινής Κοζάνης και οι βελτιώσεις οδικών δικτύων, τυχαίο χιονοδρομικό κέντρο Βιτζίου Καστοριάς, Πολκέρασο Άγια Ανάργυρη Μελισσοτόπου, Κοζάνη Ιαννή, νησί Καρπερό Γρεβενών και Πτολεμαϊδα Ασβεστόπετρα.
1: Πολύ σημαντικά έργα, η αλήθεια είναι, Περικλή, για την περιοχή. Πριν κλείσουμε, δύο λόγια σε παρακαλώ για το συλλαλητήριο στα Γρεβενά, για τον ποταμό Βενέτικο.
2: Ναι, στον Βενετικό ποταμό στα Γρεβενά σχεδιάζεται η κατασκευή 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων, κάτι που έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία και αντίδραση των κατοίκων, οι οποίοι πραγματοποιούν αυτή την ώρα συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία. Βασική ένστασή τους έχει να κάνει με το ότι τα έργα αντιμετωπίζονται ως χωριστές επεμβάσεις, καθιστώντας ευκολότερη την αδειοδότησή τους και όχι ως μια συνολική επέμβαση στον ποταμό που θα έχει σορευτικές αρνητικές συνέπειες. Σε κοινό ψήφισμα, 42 φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι, σωματεία εργαζομένων, συνδικαλιστικές οργανώσεις, αφού αναλύουν την υψηλή περιβαλλοντική αξία του Βενέτικου ποταμού, αναφέρουν ότι η τμηματική αδειοδότηση και κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών έργων, η οποία παραβλέπει και παρακάμπτει την ήδη υπάρχουσα ειδική περιβαλλοντική μελέτη για το Βενέτικο, μπορεί να έχει σωρευτική ζημιά που θα επιβαρύνει το ζωντανό οικοσύστημα του ποταμού με μη αναστρέψιμες οικολογικές επιπτώσεις. Επίσης, απειλούνται και τα πέτρινα γεφύρια που έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά, αλλά και η σπάνια και για τα σπάνια και αυστηρά προστατευόμενα είδη πανίδας που ζουν στην περιοχή.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Και από την Κοζάνη τώρα να κατηφορήσουμε και να πάμε προς την Πελοπόννησο για να συναντήσουμε τον Βασίλη Κουβάλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι. Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Παναρκαδικού Νοσοκομείου. Πολύ σημαντική είδηση.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πρόκειται για το νοσοκομείο που είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου, ναι, το Παναρκαδικό. Ειδικά για την περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί κυρίαρχο πυλώνα της υγείας. Με τη δημιουργία νέας στέρυγας και την ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου των υποδομών γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών υγείας στην Πελοπόννησο. Η έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου του προσωρινού αναδόχου για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης δρομολογεί ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 4.792.003,41 ευρώ και αφορά εκτεταμένες παρεμβάσεις εξυγχρονισμού των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αναβάθμιση των συνθήκων για ασθενείς, εργαζομένους και επισκέπτες. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την στήριξη και τον εξυγχρονισμό των δημοσίων δομών υγείας της περιφέρειας Πελοποννήσου μέσα από έργα που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Να πούμε ότι το Πανακρατικό Νοσοκομείο εξυπηρετεί σχεδόν όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, έτσι, γιατί όπως είπα είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου.
1: Πολύ σημαντικό.
3: Ακριβώς στο κέντρο όμως, στο Μοριά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε και σε μια άλλη καλή είδηση, καθώς έχουμε αύξηση αφίξεων κρουαζιέρας στο Βόλο για το 2027, έτσι προβλέπεται. Θετικό το πρόσημο για την τουριστική ανάπτυξη της Μαγνησίας. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Θέκλα Καμένου, τουριστική πράκτορα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τουριστικού Τμήματος του Μπελητηρίου Μαγνησίας. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Καμένου.
4: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
1: Πάρα πολύ καλά τα νέα. Για μια περιοχή που ούτως ή άλλως ήταν κάτι που το επαιδείο και του ζητούσε.
4: Κοιτάξτε, είναι... η αλήθεια είναι ότι είναι καλά νέα το ότι βλέπουμε ότι προσεγγίσεις του χρόνου επιστρέφουν τα μεγάλα πλοία στο λιμάνι μας. Σίγουρα είναι μια καλή εξέλιξη. Βέβαια χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Δεν ψυχάζεται κανένας, φαντάζομαι, σε αυτό. Είναι μια περιοχή η οποία έχει πληγεί πάρα πολύ. Το 23 έχουμε ταλαιπωρηθεί αρκετά. Ακόμα παλεύουν όλοι για να γίνουν οι αποκαταστάσεις. Η φήμη έχει υποστεί μεγάλη πληγή εκείνη την εποχή. Οπότε σίγουρα είναι πάρα πολύ καλό να βλέπουμε ότι οι εταιρείες αρχίζουν σιγά σιγά και ξαναγυρίζουν και εντάσσουν το λιμάνι και την περιοχή μας ουσιαστικά στα προγράμματα.
1: Στο σχεδιασμό τους. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν κλείσουμε, θέλω να μου πείτε λιγάκι τώρα, φέτος, πώς βλέπετε τα πράγματα για το 26, για το καλοκαίρι του 26.
4: Κοιτάξτε, το 26 είναι μια χρονιά η οποία, όπως όλη την Ελλάδα, έχει τις δυσκολίες της, έχει τα... Ξέρετε, το σημαντικό, εμείς πάντοτε λέμε ότι στον τουρισμό ταμείο κάνουμε τον Οκτώβριο.
1: Σωστά.
4: Όσοι ασχολούμαστε με την καλοκαιρινή σεζόν. Οπότε δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες. Σίγουρα, αυτό που μπορώ σίγουρα να πω είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει στο μέγεθος που θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει η σεζόν. Ναι. Όσοι δουλεύουν με tour operator και με γραφεία του εξωτερικού ξεκινήσανε βέβαια τον Απρίλιο και τον Μάιο. Σιγά σιγά μπαίνουν και οι Βαλκάνοι, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή του Πηλίου. Υπάρχει μια κινητικότητα. Ο Έλληνας το ξέρουμε ότι θα εμφανιστεί
1: τελευταία στιγμή,
4: τον Αύγουστο.
1: Έτσι.
4: Τελευταία στιγμή.
1: Ωραία. Οπότε θα κάνουμε τον απολογισμό μας, κυρία Καμένου, τον Οκτώβρη.
4: Ωραία. Έτσι.
1: Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Και από τη Μαγνησία τώρα πάμε εδώ στη Χαλκιδική, καθώς 4 κυκλικοί κόμβοι θα είναι έτοιμοι μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι στο φανάρι της Νικήτης, τουλάχιστον αυτό δήλωσε μιλώντας στον 102 FM η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, η κυρία Ζωγράφου, να την ακούσουμε.
5: Το πρόβλημα δεν προκύπτει τόσο στο σημείο του φαναριού, το φανάρι δημιουργεί τις καθυστέρησεις, όσο από άλλες κάθετες οδούς που είτε πηγαίνουν σε σούπερ μάρκετ είτε σε άλλα μέρη του οικισμού, όπου εκεί υπάρχει είσοδος-έξοδος οχημάτων, μπλοκάρουν και με τα οχήματα τα οποία διέρχονται την επαρχιακή οδό. Επομένως, πραγματικά χρειαζόταν, και γι' αυτό μιλάμε για 4 κυκλικούς κόμβους, ένας ευρύτερος σχεδιασμός. Το δείξτε της Χαλκιδικής είναι πάρα πολύ εκτεταμένο και με ιδιαίτερη γεωμορφολογία που έχει η Χαλκιδική όντως απαντώνται και τέτοια σημεία. Βέβαια, ο ηλεκτροφωτισμός του δικού δικτύου βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, διότι όλοι οι κόμβοι της Χαλκιδικής, και ας μην πω το 100%, αλλά οι περισσότεροι τέλος πάντων, είναι φωτισμένοι και μάλιστα συντηρούνται με πολύ μεγάλη επάρκεια. Όμως, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Γι' αυτό έχουμε προχωρήσει με μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα του τεχνικού επιμελητηρίου στην εγκατάσταση νέων έξυπνων φωτιστικών με την χρήση φωτοβολταϊκού πάνελ και μπαταρία. Επομένως, έχουμε και εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και πόρων οικονομικών.
1: Πάμε τώρα στα Χανιά, καθώς τρία εργατικά ατυχήματα, το ένα μάλιστα θανατηφόρο, το είχαμε μέσα σε μόλις 5 μέρες, σε Χανιά και Ρέθυμνο, το τελευταίο έγινε σήμερα το πρωί. Πάμε στα Χανιά για την Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλό σου μεσημέρι.
6: Και δυστυχώς το θανατηφόρο με αυτό να ξεκινήσουμε, που έγινε στην 1η Ιουνίου στους Αγίους Αποστόλους, όπου ένας 69χρονος ηλεκτροσυγκολητής έπεσε από σκάλα ύψους 5 μέτρων, μεταφέρθηκε βαρύτερα τραυματισμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου και δυστυχώς την επόμενη μέρα υπέκυψε. Την Τετάρτη τώρα, στο Ρέθυμνο, ένας μόλις 27 ετών υπάλληλος κρεοπολίου ακροτηριάστηκε σοβαρά στο χέρι όταν αυτό παγιδεύτηκε σε μηχανή κυμά. Χρειάστηκε επέμβαση πυροσβεστικής για να τον απεγκλωβίσει και λόγω του σοβαρότερου τραυματισμού μετά το νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ. Και σήμερα το πρωί ένα τρίτο εργατικό ατύχημα όπου ένας ηλικιωμένος οικοδόμος έχασε την ισορροπία του και έπεσε από σκαλοσιά ύψους 3 μέτρων, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων με τραύματα στο κεφάλι και τον ώμο, χωρίς ευτυχώς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Με αφορμή αυτά τα περιστατικά, το Εργατικό Κέντρο Χανίων αντέδρασε έντονα, τονίζοντας ότι η ασφάλεια στην εργασία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, εκφράζει την αλληλεγγύη του στον τραυματία εργαζόμενο και την οικογένειά του και ζητά την πλήρη διερεύνηση των αιτιών και των συνθήκων του σημερινού ατυχήματος, γιατί με αφορμή αυτή βγήκε η ανακοίνωση, την απόδοση τυχών ευθυνών όπου αυτές προκύψουν και την εντατικοποίηση των ελέγχων για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και των κανόνων υγείας και ασφάλειας ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Και από την Κρήτη τώρα πάμε στην Ορεστιάδα, καθώς την έντονη αντίδραση της συγκλήτου του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης προκάλεσε η πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη. Περισσότερα θα μας πει ο Βασίλης Πρεμίδης από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη.
7: Καλό μεσημέρι. Σοβαρές επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για την πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη, χωρίς καμία προηγούμενη θεσμική διαβούλευση με το Πανεπιστήμιο, εκφράζει η σύγκλητος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης με ψήφισμα που εξέδωσε μετά από έκτακτη συνεδρίαση. Όπως υποστηρίζει μάλιστα, η προτινόμενη παρουσία του ΕΚΕΤΑ στην ίδια γεωγραφική και επιστημονική περιοχή με το Δημοκρίτιο δημιουργεί στρεβλό ανταγωνιστικό πλαίσιο για ερευνητικά κονδύλια, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, με άμεσο κίνδυνο αποδυνάμωσης των υφιστάμενων ερευνητικών πρωτοβουλειών και επενδύσεων. Ναι. Τονίζει επίσης πως η συνύπαρξη φορέων χωρίς συμφωνημένο χάρτη συνεργασίας μπορεί να οδηγήσει σε επικαλύψεις, διάχυση αρμοδιοτήτων και συρρήκνωση της ερευνητικής εξειδίκευσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε γρήγορα και στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε σε εξέλιξη τη διαδικασία υλοποίησης, τα λέω γρήγορα γιατί περνάει ο χρόνος, καταδυτικού πάρκου στον Άγιο Νικόλαο.
8: Ναι, ολοκληρώθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τώρα παραμένει να, περιμένουμε να εγκριθεί και να προχωρήσει άμεσα μετά ο Δήμος Αγίου Νικολάου στην πόντιση των δύο πλοίων που υπάρχουν για αυτό το σκοπό. Αυτό ουσιαστικά θα υλοποιήσει ένα πολύ σημαντικό έργο για την καλύτερη ουσιακή ανάπτυξη, για τη θεματική τουρκική ανάπτυξη στον Άγιο Νικόλαο. Ένα έργο το οποίο συγκίνησε εδώ και 25 χρόνια να υλοποιείται, αλλά ακόμη δεν τα έχει καταφέρει. Έτσι είναι η χώρα μας, δυστυχώς. Ο καταδυτικός τουρισμός προσφέρει πάρα πολλά.
1: Σίγουρα.
8: Και ουσιαστικά φέρνει πελάτες με καλό βαλάνι, δηλαδή που μπορούν να πληρώσουν, να μείνουν σε καλά ξενοδοχεία, να απολαύσουν το βυθό μας.
1: Έτσι ακριβώς, Ιάσονα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άνοιγε απόψε αυλαία και θα διαρκέσει μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή το 16ο χοροδιακό φεστιβάλ Ερμούπολης που φιλοξενείται στο θέατρο Απόλλων της Σύρου. Η Πέννη Τομπρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και σε σένα, Ειρήνη. 16η διοργάνωση φέτος για αυτή τη γιορτή της χοροδιακής μουσικής που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους φίλους της μουσικής και αποτελεί έναν σημαντικό καλλιτεχνικό θεσμό στη Σύρο. Ένα φεστιβάλ που διοργανώνεται από το Μουσικό Όμιλο Σύρου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν η μεικτή χοροδία του Μουσικού Ομίλου Σύρου καθώς και χοροδίες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τρεις μέρες λοιπόν γεμάτες μουσική στο θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης με ώρα έναρξης στις 7.30 το απόγευμα και είσοδο ελεύθερη για το κοινό, με την προϋπόθεση της έκδοσης δελτίων εισόδου είτε ηλεκτρονικά είτε από το Ταμείο του Θεάτρου. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Καλό μεσημέρι. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Γενικά έθριος θα είναι, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στη τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κώστας Σταθάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

Η ώρα είναι 2.

0: καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το κατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του έτους, με αιχμή τις επενδύσεις που αυξήθηκαν κατά 12,1% σύμφωνα με την Ελστάτ. Στο 10,6% η ανεργία το πρώτο τρίμηνο του 2026, εναντί 10,4% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα, με τον Πρωθυπουργό να έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Κρίσιμες συνεδριάσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ υπό το βάρος των πολιτικών εξελίξεων και των δημοσκοπήσεων. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθείας συνάντηση και αμερικανική εποπτεία μιας πιθανής εκεχηρίας. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων εξετάστηκαν σήμερα σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Για τις 17 Ιουνίου διεκόπη η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη στο εφετείο. Άστατος και ζεστός ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Σημαντική εξέλιξη μας έρχεται και από το οικονομικό πεδίο με τις ανακοινώσεις που έκανε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup από τη Βουλή, όπου είπε ότι θα αυξηθεί το ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμών. Θα ακούσουμε σε λίγο, θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για το πού θα κυμαίνεται πλέον το όριο και τι είπε ακριβώς ο κύριος Πιερακάκης. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και το παρατεταμένο πολιτικό καύσωνα που βιώνει το πολιτικό σκηνικό. Ένας καύσωνας με εμφανείς επιπτώσεις, κυρίως στο χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, από το ΠΑΣΟΚ όπου συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο, με φώτο την γκρίνια που συνεχίζεται για τις δημοσκοπήσεις και τις δηλώσεις του Χαριδούκα, μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ όπου συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Ένα πολύ κρίσιμο και καθοριστικό 48ωρο για το μέλλον του κόμματος στη σκιά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση, κάτι προκαλεί τριγμούς και αναταράξει Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Τετάρτη, μάλιστα, συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιε Μπαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Έχει ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του για την επιλογή αυτή του Πρωθυπουργού. Άγιε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ως μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς εθνικές εκλογές, αλλά και μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, ένα σαφές μήνυμα ουσιαστικά για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, χαρακτηρίζεται από κομματικά στελέχη η πρόταση του κ. Μητσοτάκη, η οποία έγινε σε εκδοχή σήμερα το πρωί, για την επιλογή του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, μετά από αρκετές ημέρες προτάσεων αλλά και σκέψεων, κατέληξε στη συγκεκριμένη απόφαση επιλέγοντας να τοποθετηθεί στην θέση αυτή βουλευτής του κόμματος και όχι κάποιο έξω βουλευτικό πρόσωπο, παρότι υπήρχαν και σχετικές εισηγήσεις εν ώψη και των απαιτητικών πολιτικών αναμετρήσεων που θα ακολουθήσουν. Να υπενθυμίσουμε πως μετά την αποχώρηση του Κώστα Σκρέκα από την θέση του γραμματέα τον περασμένο Απρίλιο, τα καθήκοντά του ασκούσε προσωρινά ο Στέλιος Κονταδάκης, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει σε σημαντικό ρόλο στον κομματικό μηχανισμό. Η υποψηφιότητα του κ. Κυρανάκη αναμένεται να δοθεί προς έγκριση στην Πολιτική Επιτροπή, η οποία θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τετάρτη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, με μοναδικό θέμα την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Και όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί παράγοντες, πρόκειται για έναν βουλευτή και αναπληρωτή υπουργό που έχει μακρά και στενή συνεργασία με τον κ. Μητσοτάκη. Ο αναπληρωτής υπουργός, θα πρέπει να πούμε, ο κ. Κυρανάκης, βρισκόταν στην ομάδα του Πρωθυπουργού κατά την εκστρατεία διεκδίκηση της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι και ένα πρόσωπο με διαδρομή και σε κομματική νομιμοποίηση στην κομματική ιεραρχία, αλλά και ισχυρή διεθνή δικτύωση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς. ξεχνάμε πως υπήρξε δύο φορές πρόεδρος του Ευρωπαϊκού, της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και βέβαια από τη γενιά των 30ετών στην Δάφνο Δουχουκού αλλά και την ΟΝΕΡ. Ο κ. Κυρανάκης ως αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας το 19 βρέθηκε και στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με την τότε κυβερνητική προκαμένου, χτίζοντας αντοχές σε συνθήκες έντονης πίεσης, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη και ειδικά στο Μεγάλο Μαξίμου, εκτιμούν πως ο κ. Κυρανάκης έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα, δεν αποφεύγει το πολιτικό ρίσκο, ενώ ως κυβερνητικό στέλεχος έχει ταυτιστεί με σημαντικές πολιτικές νίκες και μεταρρυθμίσεις κυβέρνησης από τα πρόσωπα που δεν αποφεύγουν τα δύσκολα, όπως λένε χαρακτηριστικά, προσπαθώντας πάντοτε να φέρει αποτέλεσμα.
0: Ως εκλογικό συναγερμός ακούγεται όλο αυτό. Και μετά τι ακολουθεί, άραγε? Θα έχουμε παρεμβάσει και στο κυβερνητικό σχήμα, φανταζόμαστε.
1: Η μετακίνηση του κ. Κυρανάκη δημιουργεί ένα κενό στην κυβέρνηση, ένα ακόμα κενό στην κυβέρνηση, γεγονός που θα πρέπει να οδηγήσει σύμφωνα πληροφορίες σε περιορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν εξετάζεται ένας ευρύς ανασχηματισμός, αλλά κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση του νέου αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, αλλά και του νέου Υπουργού Περιβάλλοντος στη θέση του εκλειπώντος Νίκο Ταγαρά, ενώ δεν αποκλείονται και λίγες ακόμα αλλαγές, όπως λένε οι πληροφορίες, σε επίπεδο υφυπουργών. Μία από αυτές τις πληροφορίες αναφέρουν το όνομα του κ. Τάσου Χατζηβασιλείου, ο οποίος θα αναλάβει χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και βέβαια κυρίως την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο δεύτερο εξάμεινο του 2027. Αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να πούμε τοποθετούνται μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας, ωστόσο οι τελικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού για τα πρόσωπα συνολικά δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες μας.
0: Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι εδώ κοντά μας ο στούντιο αρχισυντακτριά μας, η Ντόνα Δρούτσα, για να δούμε, για να σχολιάσουμε τις εξελίξεις αυτές. Ακούσαμε το ρεπορτάζ Ντόνα. Η επιλογή του κ. Κυρανάκη είναι σαφές μήνυμα στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Θα έχουμε βέβαια και τις αλλαγές και τις παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα και όλα αυτά με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Είμαστε σε μια εβδομάδα που είχαμε πολλές δημοσκοπήσεις και μάλιστα τις τελευταίες ώρες από αυτές το βράδυ έχουμε δύο ακόμα έρευνες. Οι οποίες τι δείχνουν?
2: Ακόμα δύο δημοσκοπήσεις λοιπόν, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Σταθερό προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στις νέες δημοσκοπήσεις, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κ. Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Στη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,7% έναντι 12,1% της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, 9% συγκεντρώνει το Πασόκ στην τρίτη θέση και ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 8,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, η Ελληνική Λύση με 4,8% και το ΚΚΕ με 4,7%. Χαμηλότερα ποσοστά καταγράφουν τα υπόλοιπα κόμματα, με τους αναποφάσεις τους να φτάνουν το 13,1%. Είναι ένα στοιχείο που διατηρεί με αυτόν τον τρόπο τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ενισχύει το προβάδισμά της στο 28,5%. Παραμένει δεύτερο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,2%. Στην τρίτη θέση, το Πασόκ με 11,2%. Ακολουθούν, όπως είπαμε, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 10,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,8%, η Ελληνική Λύση με 6% και το ΚΚΕ με 5,8%. Τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Έχουμε ακόμα μία δημοσκόπηση που ουσιαστικά επιβεβαιώνει την εικόνα που έχουν καταγράψει περισσότερες εκ των δημοσκοπήσεων του τελευταίου διαστήματος. Είναι εκείνη της προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Δίνει πρώτη και με διαφορά τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερο ξανά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία προηγείται καθαρά με 24%. Δεύτερη εμφανίζεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 14,5%. Στην τρίτη θέση, εδώ έχουμε την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 9,5% και τέταρτο το Πασόκ με 8,5%, πολύ κοντά στο 8% και η Ελληνική Λύση. Πιο χαμηλά εμφανίζεται το ΚΚΕ με 6% και η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής με 3,5%, ενώ στο 3% βρίσκεται το Μέρα 25. Επίσης, ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 26%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 16%. Χαμηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι άλλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Όπως καταλαβαίνουμε, πρωτιά με διαφορά για τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, δεν έχουμε την αυτοδυναμική δυναμική, αν μπορούμε να το πούμε. Και μετά, ουσιαστικά, βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να παγιώνεται στην δεύτερη θέση. Την τρίτη θέση να κονταροχτυπιούνται η κυρία Καριστιανού και το ΠΑΣΟΚ.
0: Θα έχουμε ντέρμπι, έτσι δίνουν.
2: Και φυσικά να επισημάνουμε και το υψηλό ποσοστό των αναποφάσιστων που ουσιαστικά θα επηρεάσει σημαντικά και τη τελική εικόνα.
0: Βέβαια. Και έχουμε ακόμα δρόμο έτσι κι αλλιώς μέχρι τις κάλπες. Ντόνα Δρούτση, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Πάμε και στο Πασόκ τώρα, όπου σε εξέλιξη είναι η συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος, προκειμένου να χαράξει το στίγμα της επόμενης περίοδου. Θα ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Χαρλά Τουρκούπη, η ρεπόρτερ μας, πολιτική μας Θεσσαλίνα Μπεθάνη, για την ατζέντα της κρίσιμης συνεδρίασης. Μια συνεδρίαση πολύ κρίσιμη, η οποία γίνεται στο φόντο της γκρίνιας που συνεχίζεται για τις δημοσκοπήσεις αλλά και των δηλώσεων του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Να ακούσουμε την Λίνα Μπεθάνη.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης θα δώσει το στίγμα της πολιτικής και τη στρατηγική του κόμματος. Αναμένεται να θέσει το Πασόκ σε διάταξη εκλογικής μάχης και σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα θα έχουμε τα ονόματα της ομάδας κρούσης που θα σχηματιστεί εδώ στη Χαριλαίο Τρικούπη απέναντι στην κυβέρνηση. Θα αποτελείται από στελέχη πρώτης γραμμής αλλά και από πρόσωπα τα οποία έχουν συμπαραταχθεί με το Πασόκ στο πλαίσιο της Επιτροπής Διεύρυνσης. Στόχος είναι να αναδειχθεί, όπως λένε, ότι το Πασόκ είναι ο ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ότι έχει συγκροτημένη, αξιόπιστη, εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Και στο επίκεντρο θα βρεθούν από εδώ και στο εξής, όπως μας λένε, από την αξιωματική αντιπολίτευση, όλα τα θέματα της καθημερινότητας, οικονομία, ακρίβεια, κόκκινα δάνεια, παιδεία, υγεία. Χθες βράδυ ο κύριος Ανδρουλάκης από την Νέα Ιωνία κάλεσε τους πολίτες σε συσπήρωση στο Πασόκ. Αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις ο κύριος Ανδρουλάκης. Μίλησε για παιχνίδια των μίντια. Αντί για τα προβλήματα, είπε, συζητάμε ξανά και ξανά για τις δημοσκοπήσεις. Τώρα να δούμε και σήμερα αν θα υπάρξει και συνέχεια στο θέμα που έχει ανακύψει με τις δηλώσεις
4: του κυρίου Δούκα.
3: Ναι. Γίνεται προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι. Δεν υπάρχει περιθώριο για εσωστρέφεια, λένε τα στελέχη του Πασόκ. Έχουν μιλήσει για άστοχη και άκερη δήλωση. Ο ίδιος έκανε διευκρινιστική απάντηση. Όλοι λένε ακολουθούν τις συλλογικές αποφάσεις που ελήφθησαν στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος. Δεν υπάρχουν περιθώρια για θολά μηνύματα.
0: Και από το Πασόκ και τα όσα ακούσαμε μετέδωσε πριν από λίγο Λίνα Μπεθάνη, πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, όπου ισορροπεί το κόμμα σε τεντωμένο σκηνή. Καθοριστικό 48ωρο για το μέλλον του διανύει το κόμμα, καθώς συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας σε λίγη ώρα και της κεντρικής επιτροπής αύριο αναμένεται να κρίνουν την επόμενη μέρα στην Κουμουντούρα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Σας, η σημερινή συνεδρίαση, τα λέγαμε και χθες και τις προηγούμενες ημέρες, να είναι η πιο κρίσιμη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο κραστής με ένα μεγάλο τεράστιο δίλημα να πάνε προσυμπόρεση με τον Αλέξη Τσίπρα να βρεθούν απέναντι στον πρώην πρόεδρο του κόμματος. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Δεν είναι απλώς κρίσιμη, υπάρχει τεταμένο κλίμα. Mm-hmm. Όλοι αναμένουν μία φράση από τον πρόεδρο του κόμματος. Αυτό μπορεί να είναι συμπόρευση ή μη με τον Αλέξη Τσίπρα. Εάν είναι συμπόρευση, δηλαδή δεν θα είμαστε απέναντί του, θα είμαστε δίπλα του, θα προκληθεί έτσι ώστε να υπάρξει ένας ο δικός χάρτης μέχρι τις εκλογές. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Η πολιτική γραμματεία σήμερα αναμένεται να δοθούν οι πρώτες βασικές απαντήσεις εν αναμονή της ιστορικής, κρίσιμης, σοβαρής, ό,τι επιθετικό προεδρισμό και να βάλουμε, συνεδριάσεως της Κεντρικής Επιτροπής. Τα πνεύματα έχουν ενταθεί. Ο κ. Νίκος Παπάς ζήτησε καθαρές λύσεις σε διαφορετική περίπτωση. Αν είναι συμπόρευση ή παράδοση του κόμματος σε άλλο κόμμα, παραίτηση και έκτακτο συνέδριο.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Ακελαρίδης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 λίγες ημέρες μετά την ουσιαστικά την κατάργηση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Και μίλησε εδώ στο σταθμό μας, λοιπόν, πριν από λίγο και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλταζή και τον Δημήτρη Τάκη, εάν θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις το κόμμα του, η Νέα Αριστερά, να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με το ΣΥΡΙΖΑ. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
6: Αν δεν είναι ο κύριος Πολάκης και εν πάση περιπτώσει δημιουργηθεί ένα κόμμα με όσους μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή με όσους δεν πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Και είναι πρόεδρος η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, εν πάση περιπτώσει κάποιος θα μπορούσε η Νέα Αριστερά με αυτό το νέο σχήμα να συνεργαστεί.
7: Για να ξεμπλοκάρουμε από υποθετικά σενάρια, για να μην σας λέω τι θα γίνει, αν θα είναι ο Παπάς, η Δούρου ή ο Πολάκης ή αν δεν είναι ο ένας ή ο άλλος. να ξεμπλοκάρουμε, να σας πω μια γενική έτσι, αρχή επί του θέματος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε μια απεύθυνση σε όλες αυτές, σε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με βάση το πρόγραμμά τους. Mm-hmm. Είτε αυτή είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό κάνουμε μια έκκληση να βρεθούμε όλοι μαζί, ο κόσμος της αριστεράς, ο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα και στο θαλαβούτι μας στα θολά νερά.
6: Άρα θα μπορούσατε να βρεθείτε.
7: Αλλά δυνάμει, την ίδια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν το πολιτικό περιεχόμενο μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσουμε να συμπορευτούμε. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ξέρω που μπαίνει και το όριο, αν θέλετε.
4: Δεν το αποκλείετε κι όμως. Δηλαδή, βάζετε ένα θέμα να συναντηθείτε να τα πείτε. Αυτό θέλω να πω.
7: Να συναντηθούμε, να τα πούμε επί τη βάση των προγραμμάτων
4: έτσι,
7: και να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Αλλά αυτό αφορά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει το μονοπόλιο αυτή τη
4: απέτηση. Προφανώς όχι.
7: Μιλήσαμε και για άλλους πολιτικούς.
4: Βέβαια.
8: Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου είχαμε σε μια σπάνια κίνηση πραγματικά για πρώτη φορά από την ανάρξη του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, ζητώντας απευθείας συνάντηση για διαπραγματεύσεις με στόχο τη λήξη της τετραετούς πολεμική σύγκρουση. Το Κρεμλίνο ανέφερε πως ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε για την επιστολή και είναι πιθανόν να τη σχολιάσει κατά τη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή γεγονότα, τις διεθνείς εξελίξεις και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, πραγματικά μιλάμε για πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο από την ανάρξη του πολέμου. Έχουμε κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής από τον Βλαντιμίρ Πούτιν?
9: Μέχρι στιγμής το σχόλιο του Βλαντιμίρ Πούτιν χθες έγινε στο περιθώριο της συνόδου του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Είπε ότι η Ρωσία μπορούσε να κάνει υποχωρήσεις, αν κάνει και η Ουκρανία. Δεν έδωσε διευκρινήσεις για τις υποχωρήσεις, ωστόσο είπε, παρέπεμψε μάλλον στην συνάντηση της Αλάσκας, του Άγκορετς, το περασμένο Αύγουστο, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τα όσα είχαν συζητηθεί εκεί. Αυτά που είχαν συζητηθεί εκεί βεβαίως είναι ότι η Ρωσία εμένει στις απαιτήσεις της για τα εδάφη που έχει κερδίσει και για ολόκληρο το Ντομπάς, τις δύο δηλαδή ανατολικές επαρχίες, το Λουχάνσκ και το Ντονέτσκ. Τώρα, στην επιστολή αυτή, την ανοιχτή επιστολή 1.800 λέξεων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει έναν, θα λέγαμε, αρκετά αυστηρό τόνο. Εκεί λοιπόν επισημαίνει το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους αλλού, στη Μέση Ανατολή, και ουσιαστικά ο διάλογος έχει σταματήσει. Καλεί λοιπόν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να υπάρξει μία απευθεία συνάντηση μεταξύ τους για διαπραγματεύσεις, σε ένα ουδέτερο έδαφος βεβαίως. Είναι πολλές οι χώρες που θα μπορούσαν να φλεξονήσουν, όπως λέει, αυτή τη συνάντηση. Επισημαίνει επίσης τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι ο πόλεμος αυτός που ξεκίνησε στην Ουκρανία είναι ένας προσωπικός του πόλεμος. Είπε ότι έχει ξοδέψει τα περισσότερα από τα μισά από τα 26 χρόνια της διακυβέρνησής του πολεμώντας την Ουκρανία, και επίσης ότι ο ρωσικός λαός έχει κουραστεί από αυτή την σύγκρουση και ότι ουσιαστικά αποτελεί απειλή και για τον ίδιο τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την πολιτική του επιβίωση. Τώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στέλνει αυτή την επιστολή σε μια πολύ κρίσιμη, θα λέγαμε, στιγμή, μία ημέρα μετά από τις επιθέσεις, τις εντυπωσιακές επιθέσεις της Ουκρανίας με ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ.
0: Και ενώ έχουμε ένα νέο θρίλερ σε εξέλιξη τις τελευταίες τέτοιες ώρες με ναυτικά ντρόουν.
9: Πριν πάμε σε αυτό, να σου πω ότι υπάρχει και μία δήλωση του Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, που λέει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ενημερωθεί και ότι είναι πιθανόν να σχολιάσει αυτή την επιστολή κατά τη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του αργότερα στο Οικονομικό Φόρουμ.
0: Λοιπόν. Περιμένουμε λοιπόν. Πάμε και στο νέο θρίλερ αυτό που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με ναυτικά ντρόουν στο λιμάνι Κωνστάτσα της Ρουμανίας αυτή τη φορά.
9: Εκεί υπήρξε η αυτοανάφλεξη, η έκρηξη ενός ναυτικού ντρόουν, ενός θαλάσσιου ντρόουν, και σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Κωνσταντζά δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Επίσης ενημερώθηκε ότι υπήρξε άλλη μια έκρηξη ενός θαλάσσιου ντρόουν στην Ουκρανία και ενημερώθηκε από τις αρχές της Ουκρανίας ότι συνολικά ήταν μια ομάδα 5 τέτοιων ντρόουν και οι αρχές της Ρουμανίας αναζητούν ακόμη 3. Να πούμε ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα υπήρξε ένα χτύπημα με ντρόουν στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας με 2 τραυματίες, ενώ υπήρξαν και δηλώσεις από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ναι, ακριβώς ότι ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος αποτελεί μια συνεχώς εντυνόμενη απειλή για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
0: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και από το ρωσοκρανικό μέτωπο να πάμε στο Μαυροβούνιο, στο επίκεντρο της Συνόδου στο Τίβα, τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια, με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πάμε στον απεσταλμένο του Ερνιού, στο Γιώργο Παπακοσταντίνο, ο οποίος είναι στο Μαυροβούνιο και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι από το Τίβα του Μαυροβουνίου, το αποκαλούμενο και Μονακό των Βαλκανίων, σε μία σύνοδο στην οποία όλα τα μηνύματα δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να κάνει μετά από 13 χρόνια το πιο ουσιαστικό βήμα που θα τη μεγαλώσει, ανοίγοντας την πόρτα της διεύρυνσης στα Δυτικά Βαλκάνια με πρώτη χώρα το Μαυροβούνιο. Αυτό είναι και το βασικό μήνυμα που εκπέμπεται από όλες τις πλευρές τις τελευταίες ώρες, σε μία σύνοδο που έχει αρκετό παρασκήνιο, Γρηγόρη. Από την άλλη, Αθήνα και Λευκωσία, δίνοντας το δικό τους στίγμα, τονίζουν ότι στηρίζουν προφανώς την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής, η οποία όμως συνδέεται άμεσα με τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανάπτυξη. Από την άλλη, προφανώς, τόσο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό σε αυτή την σύνοδο, όσο και ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κ. Χριστοδουλίδης, θυμίζουμε, Γρηγόρη, η Κύπρος προεδρεύει το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο, ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα, αλλά το πρώτο και το μείζον είναι να μπει και ένα φρένο στη διείσδυση τρίτων χωρών, όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα, που όπως υπογραμμίζουν από όλες τις πλευρές, έχουν εκμεταλλευτεί, έχουν υποφεληθεί τη στασιμότητα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να μεγαλώσουν την επιρροή τους στην περιοχή. Σε αυτό το πεδίο, ήδη από χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μία σειρά διμερών επαφών και με τον πρόεδρο της Σερβίας. Η Σερβία είναι ένα από τα αγκάθια αυτής της συνόδου, Γρηγόρη, με δεδομένο ότι από την Ευρώπη ζητούνται εγγυήσεις τόσο προς την ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή πολιτική σε ζητήματα εξωτερικών υποθέσεων, αλλά και μεγαλύτερη ευθυγράμμιση στα ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις της με τη Ρωσία, Γρηγόρη.
0: Γιώργο Παπακοσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο Τίβα του Μαυροβουνίου μετέβη σήμερα και νωρίτερα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος εξέφρασε σταθερή θέση της Ελλάδος υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Για να ακούσουμε τον κύριο Τασούλα.
11: Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, από το 2003, υποστηρίζει στεναρά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι ένα θέμα και εθνικού ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα θέλει να έχει στα βόρεια σύνορά της θεσμικό περιβάλλον, και έτσι και σήμερα θα έχω την ευκαιρία να εκφράσω αυτή την υποστήριξη που την εγκαινιάσαμε ήδη από το 2003, τον Ιούνιο του 2003, στη Θεσσαλονίκη, στη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, όπου και ξεκίνησε η πορεία αυτή των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για την Ευρώπη.
0: Εν τω μεταξύ, να αφήσουμε τώρα το διπλωματικό μαραθώνιο που είναι σε εξέλιξη για τα Δυτικά Βαλκάνια στο Μαυροβούνιο. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας με διαφοροποιήσεις των βαθμών δυσκολίας των θεμάτων. Ολοκληρώθηκε η σημερινή εξεταστική διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, με την πληροφορική και τη χημεία να κρίνονται πιο απαιτητικές, ενώ τα λατινικά κινήθηκαν σε γνώριμα επίπεδα. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, Τελίνα Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ για τις εκτιμήσεις. Τι λένε οι υποψήφοι, οι μαθητές, και τι λένε οι εκπαιδευτικοί για το που κινήθηκαν τα θέματα, Ελίνα. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Οι υποψήφοι, να σου πω ότι περιμένουν πώς και πώς τη Δευτέρα για να ολοκληρωθεί η εκσταστική διαδικασία. Είναι, έχουν μια αγωνία τα παιδιά, έχουν διαβάσει, έχουν προσπαθήσει. Θέλουν να ολοκληρώσουν, να φύγει από πάνω τους για να δουν μετά τις βαθμολογίες. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και χωρίς προβλήματα η τρίτη ημέρα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων που συνεχίζουν την προσπάθειά τους. Στα λατινικά, ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να ανταποκριθεί πολύ καλά. Τα θέματα της χημίας ήταν μέτριας δυσκολίας, περιλάμβαναν αρκετές λεπτομέρειες και απαιτούσαν σημαντικό χρόνο για τη διαχείρισή τους. Στην πληροφορική ήταν διαβαθμισμένες δυσκολίες διατυπωμένα με σαφήνεια. Στο βαθμό δυσκολίας ήταν περίπου σαν τα περσινά θέματα, το μας είπαν και τα παιδιά. Αύριο Σάββατο συνεχίζουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας, ενώ τα γενικά λύκεια, όπως είπαμε, επιστρέφουν την προσεχή Δευτέρα για να εξεταστούν στα τελευταία μαθήματα που είναι ιστορία, φυσική, οικονομία.
0: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, έτσι και αλλιώς σε κάθε περίπτωση. Λίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς στη σύλληψη ενός 45χρονου μελισσοκόμου για τη φωτιά στο Άλσους Βέγκου προχώρησαν οι αρχές. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα. Πάμε στο Ζωή Καγκαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ζωή, καλό μεσημέρι και σε σένα.
13: Καλό μεσημέρι. Ο αριθμός μητρώου των κυψελών, οπτικό υλικό αλλά και μαρτυρίες οδήγησαν στη σύλληψη του συγκεκριμένου. Είναι ηλικία 45 ετών. Από ό,τι μαθαίνουμε, παρουσιάστηκε αυτοβούλος. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφρονης διαδικασίας χθες το βράδυ. Είχε προηγηθεί γρηγόρη έρευνα κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής. Από τους αρμόδιους αξιωματικούς που επιβλήθηκε το πρόστιμο ύψους 2.557,81 ευρώ και παραπέμφθηκε, όπως είπε και νωρίτερα, στον εισαγγελέα. Φέρεται, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες μας, να παραδείχνει ότι είναι εκείνος που έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας χθες. Όμως, όπως υποστήριξε, δεν ήταν εκείνος που έβαλε τη φωτιά. Όπως είπε, περνούσε τυχαία από το σημείο, είδε τις φλόγες, προσπάθησε να τις σβήσει με ακόμα ένα άτομο τον οποίο δεν γνωρίζει. Θυμίζουμε ότι η πυρκαγιά εκδόθηκε χθες το μεσημέρι. Ντρόν της πυροσβεστικής αρχικά εντόπισε την αιστεία, υπήρξε άμεση κινητοποίηση, τέθηκε γρήγορα από έλεγχο. Είχαμε στη συνέχεια την έρευνα για με συλλογή των μαρτυριών και του οπτικού υλικού που προανέφερα. Τέλος, από τον αριθμό μητρώο των κυψελών, ταυτοποιήθηκε ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση ο συγκεκριμένος, που όπως είπαμε είναι ηλικία 45 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε η δικογραφία.
0: Ζωή Καγκαβά, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα νεότερα αναφορικά με την υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους στην Καλαμάτα. Ηχητικές καταγραφές που βρέθηκαν στις συσκευές του άντρα 41 ετών, ο οποίος σκότωσε τη σύζυγό του στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, μπαίνουν στο στόχαστρο των ερευνητών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για προμελετημένη ενέργεια. Συνδεόμαστε με την Καλαμάτα και τον Κώστα Χαζούλη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα τελευταία στοιχεία. Κώστα.
14: Και οι συγκεκριμένες σχετικές καταγραφές, Γρηγόρη, βρέθηκαν μέσα στο γραφείο που εργαζόταν ο 41χρονος καθομολογίων δολοφόνος. Κρυμμένες σε μια κούτα με χαρτιά βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος, όπου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι βρίσκονται ηχητικές καταγραφές, το οποίο είχε καταγράψει την σύζυγό του να μιλάει με άλλους. Δεν έχει βρεθεί ακόμα ο τρόπος που έγινε αυτή η καταγραφή. Δηλαδή, ενώ έγινε έρευνα στο σπίτι του ζευγαριού και σε άλλους χώρους για να βρεθεί κάποιος κουριός, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί. Ωστόσο, θεωρούνται πολύ κρίσιμα από τις αρχές τα συγκεκριμένα ευρήματα, καθότι, όπως σωστά είπες, θα δείξουν αν πρόκειται για ένα προμελετημένο έγκλημα και ποιο ήταν το κίνητρο που οδήγησε το μοιραίο βράδυ, τα ξημερώματα ουσιαστικά της περασμένης Δευτέρας, στον 41χρονο να σκοτώσει με τέτοιο άγριο τρόπο την σύζυγό του. Ταυτόχρονα θέλω να σου πω ότι έχουν συλλεχθεί USB συσκευές, ηλεκτρονικές συσκευές και υπολογιστές και έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς, όπου και επεξεργάζονται. Τώρα αύριο αναμένεται να απολογηθεί. Είπαμε και χθες ότι πήρε προθεσμία για αύριο το πρωί. Έχει αλλάξει ελαφρώς την υπερασπιστική του γραμμή. Πλέον ισχυρίζεται ότι δέχτηκε επίθεση, ωστόσο δεν λέει ότι ξύπνησε και την είδε με το μαχαίρι, αλλά ότι προηγήθηκε καυγάς. Μένει όλα αυτά να τα δούμε. Αύριο τι θα υποστηρίξει ενώπιον της ανακρίτριας. Να σου πω πάντως, σήμερα αναμένεται μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο κέντρο της Καλαμάτας. Ήδη ύστερα από πρωτοβουλία της φεμινιστικής κίνησης, αλλά αρκετοί φορείς και συλλογικότητες έχουν δηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν. πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, θέλοντας να τιμήσουν με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες της Καλαμάτας στη μνήμη της Βασιλικής αλλά και όλων των γυναικών στη χώρα που ήταν θύματα έμφυλης βίας, με σύνθημα «Καμία άλλη δολοφονημένη», Γρηγόρη.
0: Και μακάρι, πραγματικά, μακάρι Κώστα, το λέμε κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Η άτυχη Βασιλική ήταν η τελευταία γενιά που χάνει τη ζωή της μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας τώρα, Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιούς, δήλωσε ότι το περιβάλλον γνώριζε το περιβάλλον του θύματος, αλλά οι καταγγελίες δεν είχαν φτάσει ποτέ στην αστυνομία. Για να την ακούσουμε.
15: Υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό. Όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην ελληνική αστυνομία. Στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης γίνονται τοξικολογικές εξετάσεις, οπότε θα διαπιστωθεί αν όντως λάμβανε κάποιο είδους σκευάσματα η γυναίκα αυτή. Το σίγουρο είναι, επειδή υπήρχαν και κάποιες αναφορές το πρώτο χρονικό διάστημα, ότι δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία σίγουρα τα παιδιά.
8: 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και από την τραγωδία στην Καλαμάτα με τη νέα γυναικοκτονία και τις έρευνες των αρχών, πάμε τώρα στην πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μεταφέρθηκαν το πρωί 13 συλληφθέντες για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ το ΟΠΕΚΕΠΕ για διάστημα 7 ετών. Κάποιοι από τους συλληφθέντες μάλιστα είχαν συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους. Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Πάμε στην Άννα Βλαχονογιώτη, βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Άννα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι από νωρίς το πρωί στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 13 συλληφθέντες. Μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες μέχρι τώρα. Οι εντεταλμένοι εισαγγελείς, οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς, μελετούν τη δικογραφία για να αποφασίσουν ποιο θα είναι το κατηγορητήριο σε βάρος τους. Βάσει της δικογραφίας τουλάχιστον που έχει σχηματιστεί, σίγουρα θα είναι κακουργηματικού χαρακτήρα τα αδικήματα με τα οποία θα βρεθούν αντιμέτωποι οι 13 συλληφθέντες. Στην δικογραφία αυτή, στη νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI, στο πλαίσιο της επιχείρησης Σφαιρισμός, περιλαμβάνονται συνολικά 39 άτομα. Τα 13 έχουν συλληφθεί. Βεβαίως θα ερευνηθεί ο ρόλος και των υπολείπων μελλοντικά. 2,5 εκατομμύρια ευρώ η εκτιμόμενη ζημία, με δράση του κυκλώματος πενταετή από το 2019 έως το 2024. Μάλιστα κάποιοι, όπως είπες και εσύ, είναι συγγενείς μεταξύ τους και έχουν καταγραφεί και φορολογικές παραβάσεις των εμπλεκομένων ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Θα αναμένουμε να ολοκληρωθεί από εδώ η διαδικασία, να οδηγηθούν στη συνέχεια ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τις απολογίες τους και να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
0: Άννα, εντωμεταξύ προσέρχονται βουλευτές αλλά και μη πολιτικά πρόσωπα για την άλλη δικογραφία τώρα, το ΟΠΕΚΕΠΕ, που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουμε και εκεί συνέχεια.
16: Ναι, βεβαίως, από ό,τι έχουμε αντιληφθεί από το πρωί, Γρηγόρη, δεν προσέρχονται αυτοπροσώπως αλλά εκπροσωπούνται από τους δικηγόρους τους, από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, πλην των τριών που ήδη έχουν δώσει ανομοτή εξηγήσεις, δεν έχουμε δει κάποιον άλλον σήμερα. Έχουμε την πληροφορία ότι κάποιοι εκπροσωπούμενοι από τους δικηγόρους τους έχουν καταθέσει υπομνήματα με τις θέσεις τους, με τις εξηγήσεις τους στους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Οι υπόλοιποι έχουν ζητήσει προθεσμία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ανομοτή την επόμενη εβδομάδα. Το ίδιο κάνουν και τα μη πολιτικά πρόσωπα που ερευνώνται στην ίδια δικογραφία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δημήτρης Μελάς, που ελέγχεται για φυσική αυτουργία σε απιστία, και αυτός έχει μέσω του συνηγόρου του ζητήσει προθεσμία για την άλλη εβδομάδα, προκειμένου και εκείνος να δώσει ανομοτή εξηγήσεις.
0: Άννα Βλαχοπανογιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο οικονομικό μέτωπο. Τώρα στο οικονομικό πεδίο, με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, μια πολύ σημαντική είδηση, μια ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Περακάκης, από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Τι είπε? Ότι αυξάνεται το ακατάσχετο τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Αυξάνεται το όριο αυτό για τους τραπεζικούς. Αυξάνεται το ακατάσχετο τραπεζικών λογαριασμών στα 1.000

0: λοιπόν το μέτρο να δώσει μεγαλύτερη προστασία σε πολίτες με χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες, σε μια περίοδο όπου το ιδιωτικό χρέος συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς το συνολικό ληξιπρόσωπο ποσό μόνο προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνάει τα 165 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν βάλουμε και τις τράπεζες, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ξεπερνάει φυσικά σε κάθε περίπτωση τα 250 δισεκατομμύρια. Η αύξηση του ορίου κατά 28% σημαίνει ότι περισσότερα χρήματα θα μένουν πλέον προστατευμένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών, χωρίς να μπορούν να κατασχεθούν από την εφορία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Και σύμφωνα με την κυβέρνηση Γρηγόρη, στόχος είναι να δοθεί ουσιαστική ανάσα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και επαγγελματίες που προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς στην ρυθμίση των οφειλών τους. Τώρα, αν έχουμε ένα λεπτό να πω δύο πρακτικά στοιχεία, για να υποφεληθεί κάποιος από το νέο αυξημένο όριο των 1.600 ευρώ, πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα. Δηλαδή, να έχει δηλώσει ακατάσταση του λογαριασμού. Η αύξηση ισχύει αυτόματα, αλλά αποκλειστικά για τον ένα και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος.
1: Είναι βασική προϋπόθεση αυτή, να έχει δηλώσει ο φορολογούμενος λογαριασμό. Δεν γίνεται αυτόματα.
0: Είναι ψηφιακή διαδικασία. Η δήλωση γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet. Καλύπτει κάθε είδους εισόδημα που κατατίθεται στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Μιλάμε για μισθούς, συντάξεις, ελεύθερο επαγγελματικό εισόδημα, διασφαλίζοντας ότι το κράτος ή οι ιδιώτες πιστωτές, οι τράπεζες για παράδειγμα, δεν μπορούν να αγγίξουν τα πρώτα 1.600 ευρώ του μηνιαίου υπολείπου. Και βέβαια η πλήρης τώρα άρση της κατάσχεσης και απόλυτη απελευθέρωση του λογαριασμού, ώστε να μην υπάρχει κανένας
1: περιορισμός
0: ούτε για ποσά άνω των 1.600 ευρώ, εξαρτάται από τη συμπεριφορά του οφειλέτη. Ο μόνος τρόπος για να σβηστεί οριστικά μια κατάσχεση είναι η πλήρης αποπληρωμή του χρέους ή ο συμψηφισμός του με επιστροφές φόρων. Και αν ο οφειλέτης, να κλείσω με αυτό, εντάξει το χρέος του σε ρύθμιση, την πάγια ρύθμιση ή τον εξοδικαστικό μηχανισμό και είναι απόλυτα συνεπής, ο λογαριασμός δεν απελευθερώνεται πλήρως αμέσως, αλλά ενεργοποιείται σταδιακά προοδευτικά ακατάστατο.
1: Τώρα Κώστα, μετά τις πρόσφατες εκθέσεις που είχαμε από το Δέλτα Νιτάφ και από την Κομισιόν με εύσημα για την ελληνική οικονομία, έχουμε στοιχεία τώρα που δείχνουν ότι υπερδιπλάσιο αριθμό ανάπτυξης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση πετύχει η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του έτους. Είναι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελστάτ και η Eurostat. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, με τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στον κόλπο και τα συναδορμούς.
0: Είναι τα προσωρινά στοιχεία, δείχνουν αύξηση 2% στο ΑΕΠ της χώρας στο πρώτο τρίμηνο εφέτος, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 25, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Εδώ πρόκειται για το Ταμείο Ανάκαμψης βασικά, Γρηγόρη, πρέπει να το πούμε αυτό. Και το τι θα γίνει είναι το θέμα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου προς το τέλος του έτους. Και το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,2% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο πέρσι. Βέβαια οι διεθνείς οργανισμοί, οι Κομισιόν, δίνουν πλέον λόγω της νέας ενεργειακής κρίσης εκτιμήσεις για συρρήκνωση του ΑΕΠ τουλάχιστον το 2026. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Πάντως η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη ήταν που έδωσε μεγάλη όθηση, αυξήθηκε 1%, αλλά σε μεγάλο βαθμό οφείλεται κυρίως στη γενική κυβέρνηση που λέμε και λιγότερο στους πολίτες, στους καταναλωτές, και οι ιδιωτικές επενδύσεις. Εδώ είχαμε αύξηση 12,1%.
1: Μεγάλο άλμα και αυτό. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, τόσο αυτές οι εκθέσεις λοιπόν που ακούσαμε καταγράφουν την σημαντική πρόοδο που έχει πετύχει η ελληνική οικονομία τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι κινούμαστε μέσα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον. Ποιος τα λέει αυτά? Ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μεσόωρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται. Χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο, και αυτό ασφαλώς ήταν το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αργυρού.
2: Όλοι ξέρουμε και όλοι θυμόμαστε τι περάσαμε αυτά τα τελευταία χρόνια, και νομίζω ότι είναι κατακτήσεις οι οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως κοριοφθαλμού, και γι' αυτό το μήνυμα είναι ότι τα πράγματα βελτιώνονται σταθερά, σταδιακά. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και μαγικά ραβδιά. Σίγουρα είμαστε σε καλό δρόμο. Σίγουρα βέβαια δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο το βιωτικό επίπεδο στην

0: να τα βελτιώνεται, χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και αυτό ασφαλώς θα είναι και το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027. Όταν λοιπόν έχεις μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα και έχει υψηλότερη ζήτηση, όταν τη χτυπήσει ένα πληθωριστικό σοκ, σε σχέση με μια άλλη οικονομία που δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι εντονότερες. Και αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πιέζει τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση έχει πάρει τα γνωστά μέτρα τα οποία έχει πάρει, ούτως ώστε να μετριάσει, θέλω να τονίσω το ρήμα μετριάζω, τις πληθωριστικές επιπτώσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη του κεντρικού αναλυτικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Είπαμε νωρίτερα στο δελτίο μας τα νεότερα, ακούσαμε τα νεότερα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πάμε τώρα στον άλλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις τους στα νότια της χώρας. Ενώ εκεί η Χεσμπολάχ συνεχίζει τα χτυπήματα μετά την απόρριψη της συμφωνίας εκεχηρίας. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου στο Σύνταξη για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Πού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
2: Να ξεκινήσουμε από μια τελευταία είδηση που μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης και κάνουν λόγο για στόχευση από το Ιράν πολεμικών, αμερικανικών πολεμικών αντιτορπιλικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες, αλλά ούτε και ενημέρωση ή κάποιο σχόλιο από την αμερικανική κεντρική διοίκηση. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι χτυπήθηκε τερματικός σταθμός πετρελαίου στην Μουσκάτ, κοντά στη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν. Είχε κλείσει για λίγη ώρα και ξανά άνοιξε σύμφωνα με το Bloomberg. Ενώ την ίδια ώρα φαίνεται ότι όσον αφορά αυτό το μέτωπο και των διαπραγματεύσεων, ότι σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο συνεχίζονται, είναι αισιόδοξος. Σε συνέντευξή του ωστόσο ανέφερε ότι για τις ΗΠΑ ήταν κόκκινη γραμμή αν από τα πλήγματα του Ιράν σκοτωθεί κάποιος Αμερικανός στρατιώτης. Όπως είπε, θα ξανάρχιζε τον πόλεμο κατά του Ιράν, τις επιθέσεις. Επίσης είπε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να βγάλουν από το Ιράν το εμπλουτισμένο ουράνιο, αλλά δεν θέλουν να το κάνουν αυτή τη στιγμή. Και επίσης άφησε ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Μοτσάμπα Χαμενεΐ, αν επιτευχθεί η συμφωνία. Τώρα, στο άλλο μέτωπο.
1: Οπότε έχουμε από τη μία να περιμένουμε μια συνάντηση, κάτω εικόνα, Έλενα, όπως οι ακροατές μας. Από τη μία έχουμε να περιμένουμε μια συνάντηση ανάμεσα μελλοντική, ανάμεσα στον Πούτιν και τον Ζελένσκι, και από την άλλη ενδεχομένως να δούμε και μια συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον νέο Ιρανό ηγέτη.
2: Ακριβώς. Η δεύτερη νομίζω θα ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή. Να πούμε τώρα ότι επίσης υπήρξε στο διπλωματικό πεδίο μια εξέλιξη. Στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν, τον Μπισκέκ, συναντήθηκαν οι υπουργοί εσωτερικών του Ιράν με το Πακιστάν. Να θυμίσουμε ότι το Πακιστάν είναι ο κύριος μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, και ενώ αναμένεται η νέα απάντηση του Ιράν στην αντιπρόταση των ΗΠΑ. Στο άλλο μέτωπο λοιπόν, τώρα στο μέτωπο του Λιβάνου, συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις και βόρεια του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, χτυπήθηκαν περιοχές και χωριά που μέχρι τώρα δεν είχαν στοχοποιηθεί στην περιοχή Σιντάν, και εκεί είχαν καταφύγει πολλοί άμαχοι. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες υπάρχουν 5 νεκροί, 12 τραυματίες, ενώ και η Χεσμπολάχ στόχευσε θέσεις του Ισραηλινού στρατού. Κλείνοντας, να σου πω ότι είχαμε και μία δήλωση από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Λιβάνου που είπε ότι η Χεσμπολάχ θα μπορούσε να αποσυρθεί από τον νότιο Λίβανο αν κάναν το ίδιο και οι Ισραηλινοί.
1: Για το άλλο το θρύλο μας έλεγες νωρίτερα με τα drones, έχουμε κάποια εξέλιξη?
2: Ναι, υπήρξαν νεότερες δηλώσεις. Η Ουκρανία λοιπόν ενημέρωσε τις ρουμανικές αρχές ότι υπήρχαν αυτά τα drones, τα οποία ουσιαστικά έχασαν τον προσανατολισμό τους επειδή μπλοκαρίστηκαν από τους Ρώσους μέσω τεχνικά. Τέλος πάντων, μπλοκαρίστηκαν το σήμα τους και έχασαν τον προσανατολισμό τους. Ενημερώθηκαν λοιπόν οι ρουμανικές αρχές από τις Ουκρανικές ώστε να μην υπάρξουν θύματα, και συνολικά ήταν 5 θαλάσσια drones.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. και από τα πολεμικά μέτωπα σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, πίσω στα δικά μας με τις κοινές έντασεις που εκτελήθηκαν χθες το απόγευμα στην Καλυθέα, όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία με σκοπό την διάρρηξη, όπως όμως έγιναν αντιληπτά από το 55χρονο ένικο. Το περιστατικό πήρε γρήγορα βία τροπή, καθώς ο άντρας συνεπλάκη μαζί τους και στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τους καταδίωξε κρατώντας ρόπαλο του μπέιζμπολ. Να ακούσουμε τη μετάδοση νωρίτερα, ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Θαρσινός.
3: Μια πιο σαφή εικόνα αναφορικά με το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε εδώ στην Καλυθέα έχουμε πλέον, καθώς έρχονται νέες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφορικά με το πώς συνέβη το περιστατικό. Ήταν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, όταν οι δύο νεαροί εθεάθησαν να κυκλοφορούν εδώ επί της οδού Σοκράτους, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του 55χρονου άντρα. Να πούμε πως οι δύο αυτοί νεαροί άντρες εθεάθησαν να τραβούν φωτογραφίες στο διαμέρισμα και τους εντόπισε η σύζυγος του 55χρονου, η οποία ειδοποίησε τον 55χρονο για το περιστατικό. Ο 55χρονος ταράχτηκε, πήρε το αυτοκίνητό του και έφτασε γρήγορα εδώ στην περιοχή της Καλυθέας και αφού τους εντόπισε στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και Θησαίος, επιτέθηκε στον ένα από τους δύο, τον χτύπησε τουλάχιστον τρεις φορές.
4: Με ρόπαλο.
3: Κεφάλι, έναν 29χρονο αιγυπτιακής καταγωγής, αυτό ακριβώς ένα μεταλλικό ρόπαλο. Ναι. Ενώ εντόπισε και τον δεύτερο, τον οποίο και ακινητοποίησε και τους έβαλε να γονατίσουν, μάλιστα, μέσα στη μέση του δρόμου, προκειμένου να περιμένουν μέχρι να έρθει η αστυνομία. Πολύ σύντομα έφτασε τόσο η αστυνομία όσο και το ΕΚΑΒ. Παρελήφθη ο 29χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ερυθρό Σταυρό, όπου του έγιναν ράματα στο κεφάλι. Έχουν συλληφθεί και οι τρεις. Ο μεν 55χρονος για πρόκληση επικίνδυνος, μάλλον βαριών σωματικών βλαβών, και οι άλλοι δύο για απόπειρα κλοπής.
1: Και από την Καλυθέα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Ιγουμενίτσα τώρα. 7 μοτοσυκλετιστές συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές στον Προμαχώνα και 3 στην Ιγουμενίτσα. Γιατί πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιά. Στην Ιγουμενίτσα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels. Είναι μια παγκόσμια κοινότητα μοτοσυκλετιστών από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου και έχει θέσει επιφυλακή τις ελληνικές αρχές. Πάμε στην Ιγουμενίτσα και τον Χρήστο Μεμοζάλη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρήστο, μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
5: Γρηγόρη, σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αυτή συγκέντρωση των φίλων της μοτοσυκλέτας, των Hell Angels, εδώ στο Δρέπαν Ιγουμενίτσας, η οποία ξεκίνησε χθες Πέμπτη και ολοκληρώνεται την Κυριακή 7 Ιουνίου. Η Ιγουμενίτσα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μεγάλης εκδήλωσης, με χιλιάδες επισκέπτες, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πάνω από 5.000 άτομα. Η εκδήλωση ξεκίνησε χθες, έφτασαν οι πρώτες ομάδες, με αυξημένη έτσι παρουσιάζει η τουριστική κίνηση. Η τοπική αγορά καλοβλέπει όλη αυτή τη διοργάνωση, διότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση τόσο στα ξενοδοχεία, καταλήμματα, εμπορικά καταστήματα και βεβαίως στους χώρους εστίασης. Υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφάλειας, υπάρχει μεγάλος συντονισμός μεταξύ των αρχών αστυνομίας, λιμενικών αρχών αλλά και των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα είτε στους επισκέπτες είτε στους κατοίκους. Τώρα, όπως ανέφερες, υπάρχουν 10 συνολικά συλλήψεις, 7 είναι στον Προμαχώνα, που αφορά στην κατοχή τους βρέθηκαν σιδηροδοτιές γκλοπ και μαχαίρια, ενώ οι τρεις έγιναν χθες έξω από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας από τρεις υπηκόους Γερμανίας. Η μία σύλληψη αφορούσε το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι πολωνικές αρχές και κατά πληροφορίες αφορούσε ένα τροχαίο που είχε συμβεί με πιθανή εγκατάλειψη, και άλλες δύο σύλληψεις για οπλοκατοχή με δύο μαχαίρια 20 και 14 εκατοστών αντίστοιχα. Άπαντες, σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκαν ελεύθεροι.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά, να κυλήσουν όλα ομαλά στη συγκέντρωση αυτή.
5: Μέχρι στιγμής κλείνουν όλα ομαλά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Ωραία, και έτσι να πάνε όλα. Χρήστο Νεμοζάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, την ιστορική διάσταση της χθεσινής ημέρας που ξεκίνησε η εθελοντική στράτευση των γυναικών στη χώρα μας, θέλησε να τονίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες ήταν μια ιστορική μέρα, η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μέσω ανάρτησης στο Instagram. Την ανάρτηση συνόδευσε φωτογραφία γυναίκας με στρατιωτική σχολή και το μήνυμα: η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων. Συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο κέντρο εκπαίδευσης νοσηλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν τη στρατιωτική τους θητεία στο στρατό Ξηρά. Σημαντικό ρόλο για την απόφαση των γυναικών να στρατευτούν εθελοντικά στον ελληνικό στρατό είναι τα κίνητρα που δόθηκαν. Για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τώρα οι γυναίκες στο στρατό, μίλησε στο Ρήνιο Ζουρέντο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο αντιστράτηγος αναποστρατείας Σπύρος Μπελεγράτης.
6: Οι γυναίκες, κύριε Πετρόπουλε, μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στις ενόπλες δυνάμεις. Παραδείγματος χάρη σε ορισμένες ενασχολήσεις, σε ορισμένες αποστολές που δεν διαφέρουν από τον ανδρικό πληθυσμό. δεν καταλαβαίνω παραδείγματος χάρη γιατί οι χειριστές drones, για να πάμε και στη σημερινή πραγματικότητα, θα πρέπει να είναι μόνο του ανδρικού φύλου. Μια χαρά μπορούν να τα καταφέρουν και οι γυναίκες με αντίστοιχες δυνατότητες.
1: Σκοπιές.
6: Ακριβώς. Υπάρχουν και ανάλογα μέσα και μέσα ανοιχτός, τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να τα χειρίζονται γυναικείο προσωπικό. Ενώ παραδείγματος χάρη νυχτερινής, όπλα νυχτερινής οράσεως, παραδείγματος χάρη εξελικμένης μορφής και κάποια άλλα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε στο στράτευμα κατά χώρων.
1: Τώρα, το μεταναστευτικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κυρίες και κύριοι, με το οποίο προωθείται η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, εγκρίθηκε από τις αρχές με τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση και Πλευρά Ελευθερίας καταψήφισαν με τις αρχές, ενώ Πασόκ, Ινάλ και Νίκη επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια. Η δεύτερη ανάγνωση νομοσχεδίου στην Επιτροπή έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό της διάσκεψης των Προέδρων, το κείμενο αναμένει να εισαχθεί την Τρίτη στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση. Για το θέμα αυτό μίλησε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βουλουδάκη, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπλο, είπε τι προβλέπει το νομοσχέδιο και τόνισε ότι η Ελλάδα οφείλει να προσαρμόσει το εθνικό της δίκαιο στις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο έως τις 12 Ιουνίου. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
4: Και από εκεί και πέρα ψηφίζουμε τώρα την Τρίτη στη Βουλή,
7: ναι,
4: και το νόμο για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση
7: και το άσυλο. Εκεί ήθελα να έρθω.
4: Ναι, προβλέπονται κάποιες διαδικασίες όπου εξ αρχής οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται χωρίζονται ανάλογα με το προφίλ τους. Αν είναι δηλαδή προσφυγικό ή αν είναι μη προσφυγικό. Αν είναι προσφυγικό, ακολουθούν μια διαδικασία όπου πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές και εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Παίρνουν το καθεστώς του πρόσφυγα και μπορούν μετά να δουλέψουν, να κυκλοφορήσουν για όσο διαρκεί αυτό το καθεστώς, ή αυτούς που προέρχονται από χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Αίγυπτος ή το Μπαγκλαντές, που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ,
7: ναι,
4: και εκεί θα οδηγούνται, η διαδικασία θα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, mm-hmm, της εξέτασης και το screening και η ταυτοποίηση, θα πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Μεγάλη μέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ακριβώς 5 Ιουνίου, και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διεθνείς πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η προστασία του περιβάλλοντος κρίνεται στην πράξη. Αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές, έργα και παρεμβάσεις στο πεδίο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η σημασία της ημέρας αυτής είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε μια εποχή όπου η κλιματική αλλαγή, η ρήπανση, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων αποτελούν σοβαρές προκλήσεις για την ανθρωπότητα. Μέσα από δράσεις ενημέρωσης, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και περιβαλλοντικές εκστρατείες, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος αναδεικνύει την ανάγκη για βιώσιμες πρακτικές που θα συμβάλλουν στη διατήρηση των οικοσυστημάτων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
8: Αθλητικό δελτίο.
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA, έρχεται εξ ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ από τις 11 του μηνός, 11 Ιουνίου, έως και τις 19 Ιουλίου. Παλμός, οι σπουδές αναμετρήσεις και όλη η αθλητική δράση του Μουντιάλ με τη συμμετοχή 48 ομάδων είναι στα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Πιτρόπου, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, χθες, λίγο πριν το σφύριγμα δηλαδή του Μουντιάλ, η ΕΡΤ παρουσίασε τον τρόπο κάλυψης της κορυφαίας διοργάνωσης, μια μεγάλη εκδήλωση εδώ στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Τάσο, καλό μεσημέρι.
9: Και άκρως εντυπωσιακή βεβαίως, και όλα είναι έτοιμα για το μεγαλύτερο αθλητικό τουρνουά που έχει γίνει στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Γιατί είναι, όπως πολύ σωστά είπε, 48 ομάδες, είναι 39 ημέρες, πολύ μεγάλη διάρκεια, αν μη τι άλλο, και 104 αγώνες. Είναι, καταλαβαίνετε, κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και φαίνεται ότι από όλα, από παντού, η ΕΡΤ είναι έτοιμη. Δηλαδή, είτε από το ραδιόφωνο, ΕΡΤ News και ΕΡΑΣΠΟΡ βασικά, και είτε από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 με καθημερινές εκπομπές, με μεταδόσεις όλων των αγώνων, στο παιχνίδι και το Netflix βεβαίως, και φυσικά και τα social media που πλέον είναι στην καθημερινότητά μας και ενισχυμένα πάρα πολύ από την ΕΡΤ.
1: Τώρα, επειδή αναφέρθηκε στο ΕΡΤ News, ειδικά στο ΕΡΤ News, στο ρυθμό του Μουντιάλ θα παίζουμε και εμείς εδώ στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Κατεβαίνουμε και εμείς στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. 4 ραντεβού να θυμίσουμε καθημερινά στους ακροατές μας. 8 παρατέταρτο το πρωί στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Ιωσή Χατζημιχάλη. Στις 3 παρα 10 το μεσημέρι εδώ στο μαγκαζίνο μας, στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ίσων του σταθμού μας. Στο απογευματινό μαγκαζίνο μετά με το Θάνο Σιαφάκα στις 8 παρα 10. Και στη νέα εκπομπή του ΕΡΤ News Radio 105,8 που ξεκινά από τη Δευτέρα με τίτλο Στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη, οι οποίοι θα παίζουν μπάλα Τάσο κάθε βράδυ στις 12 παρατέταρτο.
9: Ναι, ακριβώς όπως θα είπες. Φυσικά θα ενημερώνουμε και για τα υπόλοιπα αθλητικά δρόμενα, γιατί είναι και αυτά αρκετά. Αλλά επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στο τι θα γίνει στο παγκόσμιο κύπελλο, γιατί τα βλέμματα όλων των τηλεθεατών, όλων των ακροατών και όλης της φιλαθλής κοινής γνώμης είναι στραμμένα και στην ΕΡΤ, αλλά φυσικά στο παγκόσμιο κύπελλο. Απεσταλμένους θα έχει η ΕΡΤ και στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Όλο το επιτελείο το αθλητικό είναι σε εγρήγορση με όλες μα όλες τις μεταδόσεις. Επαναλαμβάνω, 104 αγώνες. Φυσικά θα υπάρχουν και ειδικές εκπομπές πριν από τις μεταδόσεις από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ με τον Νίκο Ταμπίζα, φυσικά τον Τέμι Νικολαίδη και τον Τάκη Φίσα να είναι οι πρωταγωνιστές και οι έμπειροι που θα δίνουν το δικό του στίγμα σε μια παρουσίαση πραγματικά φαντασμαγωρική από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
1: Το μόνο που λείπει είναι η εθνική μας ομάδα από τα γήπεδα, έτσι, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
9: Χθες όμως τα πήγε σχετικά καλά με μια μουντιαλική ομάδα, η οποία θα ταξιδέψει δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σουηδία, εκτός έδρας, αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2. Επόμενο παιχνίδι της εθνικής είναι απέναντι στην ανανεωμένη Ιταλία, στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 10 το βράδυ την Κυριακή. Και σήμερα, για να κλείσω και με την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, στις 9 η ώρα το δεύτερο παιχνίδι, ο δεύτερος τελικός για το μπάσκετ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, στις 9 η ώρα φυσικά από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ.
1: Τάσο Επιτρόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο.

Καλωσορίζουμε τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων, της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν ζωντανά την εκπομπή μας καθημερινά, 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα σε ένα ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι, τα εξωτικά της παράδοσης ταξιδεύουν στα Χάσια και αφιερώνουμε την σημερινή μας εκπομπή στην πολύ ιδιαίτερη αυτή μουσική παράδοση των Χασίων. Τα Χάσια και τα Αντιχάσια αποτελούν το βόρειο ορεινό όγκο των Τρικάλων προς τα Γρεβενά. Το βουνό των Χασίων στην αρχαιότητα ονομαζόταν Λίγκος. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Λίγκος είχε παντρευτεί την Πίνδο με τη βοήθεια του θεού Απόλλωνα. Οι υπόλοιποι όμως θεοί τους διέταξαν να χωρίσουν. Σε αυτό το ταξίδι πλοηγεί σήμερα μουσική που γνωρίζουν πολύ καλά το τοπικό ηχόχρωμα της περιοχής των Χασίων. Θα συμπράξουν όλοι εδώ σε μια ηχογράφηση στο στούντιο B της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σας παρουσιάζω το Δημήτρη Χατζή στο τραγούδι, το Χρήστο Πούλιο στο βιολί, τον Γεώργιο Θοδωρίδη στο λαούτο και τον Γιώργο Πράπα στα κρουστά. Μαζί μας και σήμερα ο κοινωνικός ανθρωπολόγος Ιωάννης Καΐς, ο οποίος θα μας ξεναγήσει στην περιοχή των Χασίων και στην ιδιαίτερη μουσική μας παράδοση και βοήθησε, όπως πάντα, στο συντονισμό των μουσικών. Στην επιμέλεια παραγωγή παρουσίαση η Μαρία Κουτσιμπύρη, στη ρύθμιση του ήχου ο Διονύσης Λιμπέρης. Καλή ακρόαση.

0: Γιάννη Καΐ, σε καλωσορίζω και σήμερα στα εξωτικά της παράδοσης. Ευχαριστώ που είσαι για ακόμη μια φορά εδώ. Ο Ιωάννης θέλω να μας κατευθύνει σε σχέση με την γεωγραφία της περιοχής των Χασίων.
1: Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθαμε στη Φωνή της Ελλάδας, στα εξωτικά της παράδοσης. Σήμερα είμαστε στα Χάσια, μια ιδιαίτερη, όπως είπαμε, περιοχή, μια ιστορική περιοχή που είναι ουσιαστικά η συνέχεια της οροσειράς της Πίνδου. Ενώνει ουσιαστικά την Πίνδου από τη μεριά του Μετσόβου μέχρι και τον Όλυμπο. Αυτή η ιδιαίτερη περιοχή που έχει και αυτό το πολύ ιδιαίτερο όνομα Χάσια, ένα όνομα που ανάγεται στην τουρκοκρατία. Το Χάσι ήταν περιοχές που ανήκαν στο Σουλτάνο, ήταν δημόσιες περιοχές που απευθείας δινόταν από αυτόν για χρήση, για ιδιοκτησία σε ανώτατους αξιωματούχους του. Έτσι και αυτή η περιοχή ήταν μια τέτοια περιοχή. Ως ενδιάμεση περιοχή ανάμεσα στα Τρίκαλα, στα Γρεβενά, στην Ήπειρο και στην Ανατολική Θεσσαλία, συγκέρασε ένα ιδιαίτερο ρυθμό και μια ιδιαίτερη μορφολογία στα μουσικά δεδομένα η περιοχή αυτή. Αγγίζει ηχοχρώματα της Ηπείρου, ηχοχρώματα της Δυτικής Μακεδονίας και του κάμπου της Θεσσαλίας. Εκτός από αρματολίκια, αυτή η περιοχή είχε και πολύ καλούς μουσικούς. Πολλές μουσικές οικογένειες έδρασαν εκεί. Αναφέρω μερικά ονόματα. Η οικογένεια Πλακιά, μέχρι σήμερα η οικογένεια Κουζιώτη, η οικογένεια Γκίκα, η οικογένεια Έξαρχου, ο Αχιλλέας Έξαρχος και ο γιος του που συνεχίζει ακόμα, Βασίλης Έξαρχος, η οικογένεια Κιτσόπουλου, εξαιρετική μουσική. Κύριο όργανο βασικά στην περιοχή αυτή είναι το βιολί. Σολιστικό όργανο. Μετέπειτα ήρθε και το κλαρίνο, αλλά παρά συνομιλούσαν, αλλά πάντα κυρίαρχο ρόλο είχε το βιολί. Στα σόλα, στα βέρσου.

0: Και έχουμε τον Χρήστο τον Μπούλιο στο βιολί. Σε καλωσορίζω.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Χαίρομαι που ξανάρχεσαι. Μας έχεις ξανάρθει με τον Ξενοφόντα Τσιούνι. Όσοι ακροατές θέλουν μπορούν να βρουν την εκπομπή On Demand στο διαδίκτυο.
1: Χαίρομαι πολύ που ξανάρχομαι και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θέλω να μου πεις τι το ιδιαίτερο έχει αυτό το τοπικό ηχόχρωμα από την πλευρά του μουσικού.
1: Λοιπόν, όσον αφορά και στο βιολί, ας πούμε, νομίζω ότι αυτό το ηχόχρωμα έχει κάποια ιδιαίτερα γλισάντα, κάποιες πτώσεις που το χαρακτηρίζουν. Και νομίζω αυτές οι πτώσεις δίνουν το χρώμα, ας πούμε. Είναι μια πτώση που γίνεται, ας πούμε, σε ματζόρε στην τρίτη βαθμίδα, πίση και έβδομη βαθμίδα. Αυτές είναι δύο πτώσεις που το χαρακτηρίζουν αυτό το ιδίωμα. Και μετά κάποιες τρίλες. Έχει δηλαδή χαρακτηριστικά, ας πούμε, που είναι καθαρά δικά του.
0: Τη μουσική των Χασίων όμως την ακούμε σε όλη την περιοχή των Τρικάλων.
1: Βέβαια, ναι. Είναι σε όλα τα Τρικάλα, ναι, σίγουρα. Στην ευρύτερη περιοχή.
0: Εσύ ποιους θεωρείς τους κορυφαίους εκπροσώπους αυτής της μουσικής παράδοσης?
1: Όσον αφορά στο βιολί.
0: Ναι.
1: Εμένα ο αγαπημένος μου είναι ο Μιλτιάδης ο Παρασκευάς. Τον είχα αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή. Μ' αρέσει πάρα πολύ το παίξιμό του. Τον έχω βρει και όλο στον άνθρωπο. Είναι εξαιρετικός. Και επίσης ο Βασίλης ο Έξαρχος. Και ο Νίκος ο Γκιάκας από τη Λάρισα. Τον έχω βρει δηλαδή. Και προσπαθώ, ας πούμε, να βρω όσους έχουν, όσους παλιούς ακόμα είναι εν ζωή, προκειμένου να νιώσω λίγο τα βιώματα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι σίγουρα πάνω σε αυτό το ιδίωμα.
0: Τελειώνεις και το πτυχίο σου φέτος. Να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στις εξετάσεις σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Θέλεις να μας πεις λίγο για αυτή την εμπειρία στο Berkeley?
1: Βέβαια. Στο Berkeley, λοιπόν, πήγα μαζί εδώ με τον Γιώργο Θεοδωρίδη στο καλοκαιρινό πρόγραμμα που έχει το Πανεπιστήμιο. Πήγαμε εκεί με μια υποτροφία που λάβαμε και οι δύο από το επίλεκτο υπηρετικό ensemble που έχει καλλιτεχνικό διευθυντή τον Βασίλη Κώστα. Και λάβαμε μια υποτροφία από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και έτσι καταφέραμε να πάμε στη Βοστόνη για 5 εβδομάδες, ένα πρόγραμμα 5 εβδομάδων, το οποίο είναι μια, θεωρώ, εξαιρετική εμπειρία. Δηλαδή γνωρίζεις μουσικούς και ανθρώπους από όλο τον κόσμο, ας πούμε, συμπράττεται μαζί. Θεωρώ ότι είναι μια πηγή γνώσεων, ας πούμε, και εξαιρετική εμπειρία για όποιον θέλει να το ζήσει.
0: Πώς τους φάνηκαν τα ακούσματα που τους έπαιξε στο βιολί?
1: Τους φάνηκαν αρκετά ιδιαίτερα. Και δεν είχε και πολλούς, ας πούμε, που να παίζουν μουσική πιο ανατολίτικη, ας πούμε. Τους φάνηκαν αρκετά ιδιαίτερα και ενθουσιάστηκαν.
0: Να γνωρίσουμε και τον Δημήτρη Χατζή. Ο τραγουδιστής μας σήμερα, Δημήτρης Χατζής, από τα Τρίκαλα, από ποιο μέρος?
2: Καλησπέρα Μαρία, χαίρομαι ιδιαίτερα, είναι τιμή μου που έρχομαι πρώτη φορά στην εκπομπή. Καταγωγή μας, είμαστε βλάχοι από Μαλακάση, κυρίως από την περιοχή του Μαλακασίου, και από τη μεριά της μαμάς μου κρατάμε και από Γρεβενά, από το Περιβόλι.
0: Οπότε έχεις μια σχέση και η καταγωγή σου με τα Χάσια?
2: Ναι, ναι, έχουμε αρκετά κοντινά στοιχεία τα Γρεβενά με την περιοχή των Χασίων.
0: Ο παππούς που έπαιζε κλαρίνο, από εκεί?
2: Ο παππούς μου ο Δημήτρης, όχι, από το Μαλακάσι.
0: Από το Μαλακάσι. Ναι. Ο οποίος ήταν αυτός που σε ενέπνευσε να ασχοληθείς με την παραδοσιακή μουσική.
2: Ναι. Ο παππούς μου ήταν ο κύριος λόγος που ξεκίνησα από πολύ μικρή ηλικία και ήθελα να ασχοληθώ σαν κάτι μαγικό. Δεν φανταζόμουν τον εαυτό μου ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Ακόμη και από την ηλικία του 5 ακριβώς, μου έχουν ψουνά για να ξεκινήσεις ο 2, κάπως έτσι. Ναι.
0: Σου έδειχνε ο παππούς?
2: Πάρα πολύ. Από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου μικρός, δεν κοιμόμουν στο δωμάτιό μου. Ήμουν στο δωμάτιο του παππού όλη μέρα. Και έπαιζε συνέχεια.

0: Έχει συνεργαστεί και με το Μίλτο τον Παρασκευά, με το βιολί που κυρίως ήταν στην περιοχή του Χασίων, και έτσι μου δημιουργήθηκε και εμένα το
1: ερέθισμα. Δημήτρης Χατζής και αυτός.
0: Και αυτός Δημήτρης Χατζής.
1: Κλαρίνο παίζεις καθόλου?
0: Όχι, δυστυχώς, όχι.
1: Ωραία. Ξεκινήσαμε με ένα αντιχασιωτικό σόλο, αμέσως μετά ακούσαμε τα Μάρμαρα και θα περάσουμε να ακούσουμε το τραγούδι «Φύγαν τα καράβια», ένα τραγούδι της Ξενιτιάς, και θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτό το τραγούδι.
0: Είναι ένα τραγούδι, όπως είπες Μαρία, που αναφέρεται κυρίως στους ξενιτεμένους, οι οποίοι για να πάνε να βρουν κάτι καλύτερο για το μέλλον τους, ας πούμε, το οποίο αναφέρεται σε αυτούς που φεύγαν, όχι με τα καράβια ακριβώς, με τα καραβάνια. Ακόμη και σήμερα μπορώ να πω ότι αρκετοί κάτοικοι της περιοχής των Χασίων βρίσκονται ακόμα στο εξωτερικό. Οπότε είναι ιδιαίτερο τραγούδι και ακόμα και σήμερα το ακούνε αυτοί οι άνθρωποι, και άλλοι δακρύζουν, άλλοι θυμούνται τα παλιά. Είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι.
1: Να τους το αφιερώσουμε.
0: Έτσι.

0: Χαίρετε, καλησπέρα και από μένα. Είναι μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι εδώ στο στούντιο μαζί σας, σε αυτή την υπέροχη εκπομπή την οποία παρακολουθούμε και εμείς χρόνια ως ακροατές. Και τώρα είναι μεγάλη χαρά που είμαστε εδώ πέρα ενεργά. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Λάρισα, έχοντας καταγωγή από την Ορεινή Καρδίτσα, από την Αργυθέα, τη μεριά του. Με καταγωγή ποντιακή, υπάρχει ένα μεγάλο κράμα εδώ πέρα. Σπούδασα λαούτο στο Πανεπιστήμιο Μακής και Τέχνης, αποφύτησα με ειδίκευση και τώρα ακολουθούμε μια πορεία στο χώρο της παράδοσης, είτε σε πανηγύρια, είτε σε εκδηλώσεις πολιτιστικές, γενικά σε οποιαδήποτε μορφή.
1: Και είσαι μέρος του Ήπειρος Ensemble.
0: Ήμουνα μέλος του Ήπειρος Ensemble, ενός διαδικτυακού προγράμματος με καθηγητή και καλλιτεχνικό το Βασίλη τον Κώστα, ένα εξαιρετικό λαουτίστα διεθνούς φήμης, ο οποίος είναι μέντορας μας και εμένα και του Χρήστου, σε ένα άλλο πρόγραμμα, το επίλεκτο Υπηρετικό Ensemble, το οποίο έχει έδρα στα Γιάννενα. Είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο συνεργάζεται μαζί με την Μητρόπολη Ιωαννίνων και πραγματικά κάνει ένα εξαιρετικό έργο, διεισδύει πάρα πολύ στην παράδοση με εβδομαδιαία μαθήματα, σεμινάρια, πραγματοποιεί συναυλίες πολύ σημαντικές, με μελλοντική τώρα στο Ηρώδιο που θα γίνει σε 9 Ιουνίου στο Φεστιβάλ Επιδαύρου, με εξαιρετική των Χασίων. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο αυτό στη Θεσσαλία. Συνεχώς ερχόμαστε αντιμέτωποι με προκλήσεις. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο χρώμα, ένα ιδιαίτερο ύφος, το οποίο απαιτεί το σεβασμό του κυκλωθεί όπως πρέπει. Εμείς από την πλευρά του λαού του πρέπει να είμαστε ακριβείς, να γνωρίζουμε πώς παίζαν οι παλιοί, πώς χρησιμοποιούσαν το όργανο, πώς συνεργαζόντουσαν με το βιολί, με τη φωνή, με τον τέφι, με τα κρουστά, για να παραχθεί αυτό το μουσικό χρώμα που λέμε χασιώτικο. Είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, το οποίο ξεκίνησα και εγώ να ανακαλύπτω ακούγοντας τον Χρήστο στην Βοστόνη, όταν ήμασταν να μελετάει το βράδυ. Και παρατηρώντας, κατανόησα και κατάλαβα ότι δεν είναι κάτι αόριστο, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και απαιτεί πολύ συγκεκριμένα μέσα για να μπορέσει να το πολύ μελέτη, σεβασμό και να εκτεθείς αρκετά σε αυτό.
1: Ποιον θεωρείς κορυφαίο εκπρόσωπο σε αυτό το όργανο?
0: Στο λαούτο υπάρχουν εξαιρετικοί μουσικοί από τους οποίους μπορείς να πάρεις πραγματικά πάρα πολλά πράγματα. Σίγουρα θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνήμα στο δάσκαλο όλων μας, τον Χρήστο Ζώτο, ο οποίος όχι μόνο έσωσε αυτό το όργανο, αλλά το εξέλιξε, του έδωσε μια νέα πνοή μέσα στον χρόνο. Σίγουρα είναι και ο δάσκαλός μας ο Βασίλης ο Κώστας, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του έχει φτάσει αυτό το όργανο σε ένα πραγματικά πολύ ψηλό επίπεδο, έχει ανεβάσει τον πύχη πάρα πολύ. Και εμείς καλούμαστε αυτή τη στιγμή να συνεχίζουμε να μελετάμε και να ανακαλύπτουμε το όργανο, γιατί έχει περάσει σε μια νέα φάση, σε κάτι καινούριο και έχει πραγματικά ατελείωτες δυνατότητες.

0: Είστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία με τον Δημήτρη Χατζή στο τραγούδι, τον Χρήστο Πούλιο στο βιολί, τον Γιώργο Θεοδωρίδη στο λαούτο και τον Γιώργο Πράπα στα κρουστά και ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη σε αυτή την ηχογράφηση, σε ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στο ηχόχρωμα της περιοχής των Χασίων. Θέλω να ρωτήσω τον Ιωάννη Καΐ να μας πει κάποια πράγματα για το τραγούδι που ακούσαμε, «Στη Σαρακίνα στο βουνό».
1: Είναι όντως ένα ιδιαίτερο τραγούδι στιχουργικά και το ποιητικό του κείμενο, θέλω να τονίσω ότι η μουσική ταξιδεύει, γιατί τον συναντάμε σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Υπάρχει στιχουργικά στην Πελοπόννησο πάνω σε τρίκορφο βουνό και έπεται η συνέχεια «Μάνα και Διχατέρα δυο». Υπάρχει στην Χαλκιδική ως άλλο ρυθμό, ως Καρσιλαμάς. Υπάρχει στα χωριά της Κόνιτσας, στα Μαστοροχώρια. Υπάρχει στην περιοχή των Χασίων. Πώς λοιπόν αυτός ο στίχος ταξίδεψε σε όλο τον ελλαδικό χώρο? Με όντως ιδιαίτερο περιεχόμενο, διότι ακόμα και το όνομα Σαρακίνα το βουνό είναι αυτό το απόκριμνο, το τραχή βουνό, όπου αυτές οι δύο γυναίκες μαζεύουν, λέει, τον αμάραντο. Όπως ξέρουμε από ένα άλλο παραδοσιακό μας τραγούδι, ο αμάραντος φυτρώνει όντως σε πολύ απόκριμνα μέρη. Έλκει την καταγωγή αυτός ο στίχος από πολύ πολύ παλιά. Δεν μπορώ να προσδιορίσω αν μπορεί να είναι ακριτικό τραγούδι, παραλογή ή οτιδήποτε άλλο, αλλά το γεγονός αυτό έλκει προς τα εκεί. Είναι πολύ ιδιαίτερο στιχουργικά και στην περιοχή των Χασίων έχουμε τέτοια τραγούδια με ιδιαίτερο στίχο. Έχουν επιβιώσει όπως αυτό.
0: Καλωσορίζω και τον Γιώργο Πράπα, ο οποίος είναι ο σημερινός μας κρουστός εδώ στην ηχογράφηση στο στούντιο B.
2: Γεια σου Μαρία, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
0: Από ποιο χωριό είσαι εσύ?
2: Εγώ είμαι από τις Καριές Τρικάλων. Είναι μια συνοικία πλέον λίγο έξω από τα Τρίκαλα. Ο πατέρας μου έχει καταγωγή από τα Τρίκαλα, από τις Καριές. Η μητέρα μου είναι από Καβάλα. Εγώ μεγάλωσα στα Τρίκαλα.
0: Τη σχολή την Άρτα.
2: Τελειόφυτος σχεδόν. Έχω ακόμα ένα έτος περίπου.
0: Με το καλό κι εσύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Οι περισσότεροι πάντως είστε ή από το Παμάκ ή από την Άρτα.
2: Ναι, συνήθως εκεί, σε αυτές τις δύο σχολές, δίνεται η βάση πιο πολύ στο παραδοσιακό. Οπότε επιλέγουμε ή το ένα ή το άλλο.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι τους μουσικούς μας εδώ, οι οποίοι, όπως διαπιστώνουμε, είναι όλοι με ακαδημαϊκή γνώση. Θέλω να τους ρωτήσω πόσο αυτό πιστεύουν και θεωρούν ότι θα τους βοηθήσει στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία πια.
3: Σίγουρα βοηθάει στο να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα αυτά που ακούμε. Γιατί παλιότερα το επάγγελμα ήταν καθαρά από εμπειροτέχνες. Δεν υπήρχε να διδαχτείς κάτι, ήταν κυρίως βιώματα.

ό,τι τραγούδια λέγανε, τα λέγανε με τον τρόπο τους, καθαρά με την περιοχή που απευθυνόταν ο καθένας, έτσι. Το ύφος από την περιοχή, κυρίως που θα αναφερόταν όπως και στα Γρεβενά, ας πούμε, και στην Ήπειρο, η μουσική σε βουνά, σε αγροτιά, σε τέτοια πράγματα, σε κάποιος που θα είχε ζώα, ας πούμε. Οπότε ήταν καθαρά εμπειρική και βιωματική η τέχνη. Το ότι γνωρίζουμε και μελετάμε τη μουσική με νότες, με γράμματα, με δρόμους, με χίλια δυο πράγματα που διδασκόμαστε, μας βοηθάει να κατανοήσουμε αυτό το κομμάτι. Παίρνουμε το κομμάτι του εμπειροτέχνη και το μεταφράζουμε με τη γνώση τη μουσική, με τις νότες, με τους δρόμους. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρουμε για ποιο λόγο θα γίνει κάτι, πώς θα γίνει, πού θα το βάλουμε, γιατί θα το βάλουμε.

0: Ακούσαμε ένα αρβανιτοβλάχικο και αμέσως μετά το τραγούδι για το Θωμά Γκαντάρα. Θέλω να ρωτήσω τον Ιωάννη Καΐ να μας πει την ιστορία αυτού του ληστή που έδρασε στην περιοχή των Χασίων.
1: Ένα επίσης ιδιαίτερο τραγούδι, ο Θωμάς Γκαντάρας, ουσιαστικά είναι ένας ύμνος σε ένα ληστή. Θα το ακούσει κάποιος και θα πει πώς είναι δυνατόν να τραγουδήθηκε ένας ληστής από τον απλό λαϊκό κόσμο. Κι όμως αυτές οι ομάδες αυτών των ανθρώπων, όπου αν το βάλουμε λίγο ιστορικά να πούμε δύο λόγια, στον ελλαδικό χώρο ξεκίνησαν τη δράση τους λίγο μετά την δημιουργία του ελληνικού κράτους, μετά το 1830. Ιδιαίτερα στην περιοχή των Χασίων, ο συγκεκριμένος ο Θωμάς Γκαντάρας, γεννημένος σε ένα χωριό της Αλασσόνας στην Άκρη, πολυτάραχη ζωή του. Δεν γνωρίζουμε από πού οι γονείς του, πώς βρέθηκε, πού κτλ. Έφτασε να μπαινοβγαίνει στις φυλακές, να δημιουργήσει αυτή την ληστρική ομάδα, αρχικά με δύο αδέρφια από την περιοχή πάλι της Ελασσόνας, τον Περικλή Παπαγεωργίου και τον αδερφό του, με έναν άλλον επίσης από την περιοχή των Χασίων, όπως αναφέρεται και το τραγούδι Γιοργαλής, οι οποίοι παρότι λίστευαν, έκλεβαν, έπαιρναν, βοηθούσαν όμως πολύ τους φτωχούς ανθρώπους. Και γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί τους ύμνησαν. Έχουμε δε ιδιαίτερα με αυτή την ομάδα ένα πολύ χαρακτηριστικό περιστατικό. Το τελευταίο χρόνο, πώς έτυχε, πριν σκοτώσουν τον Θωμά Γκαντάρα, κάλεσε ένα φωτογράφο από τα Τρίκαλα, τον πολύ γνωστό Αθανάσιο Μάνθο. Τον κάλεσε στα λιμέρια του και του είπε: «Θέλω να μας φωτογραφίσεις». Εκεί ντύθηκαν, στολίθηκαν, αρματώθηκαν, δηλαδή αυτές οι φωτογραφίες, όποιος μπορεί να τρέξει στο διαδίκτυο να τις βρει, έχουν μέχρι και τα γόνατα φλουριά κλεμμένα από γυναίκες. Έχουν γιουστέκια στο στήθος. Αγέροχοι άνθρωποι με ένα πολύ ιδιαίτερο βλέμμα. Και φωτογράφησε ο Μάνθος αυτούς τους ανθρώπους. Πώς τώρα ο Θωμάς Γκαντάρας ζήτησε να φωτογραφηθεί? Η στροφημία, ιδιαίτερο ένστικτο? Και αφού έγινε αυτό η φωτογράφηση, λίγους μήνες μετά, τον Αύγουστο του 1923, τον σκότωσαν. Να σημειώσουμε ότι πότε γεννήθηκε ακριβώς δεν γνωρίζουμε. Τέλη του 1800, αρχές του 1900. Ιδιαίτεροι άνθρωποι. Και βέβαια με αυτό το θέμα της ληστείας ασχολήθηκε η κοινωνική ανθρωπολογία, η πολιτισμική ανθρωπολογία. Σε έχουν ερευνήσει για αυτό το θέμα και είναι το λεγόμενο θέμα της κοινωνικής ληστείας. Πολύ ιδιαίτερο θέμα που αν το πάρουμε λίγο, μην σας πω ότι φτάνει και μέχρι τις μέρες μας. Τι έχουμε να πούμε, την οικογένεια Παλαιοκώστα. Τα αδέρφια Παλαιοκώστα που παρότι θεωρούνται φοβεροί εγκληματίες, στα χωριά της Πίνδου είναι αγαπητοί. Ιδιαίτερο θέμα αυτό. Και το ακούμε στο συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Πολύ ωραία. Είναι ένα θέμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε ως μια μελλοντική εκπομπή.

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας από το στούντιο B. Θέλω να ρωτήσω τον Δημήτρη Χατζή για αυτό το τραγούδι που ακούσαμε σε ένα φουντωτό κλαρί.
1: Είναι ένα ιδιαίτερο και πολύ αγαπητό κομμάτι στην περιοχή. Θυμάμαι να μου το ζητάνε σε πανηγύρια και σε χαρές, σε γάμους, με ιδιαίτερο ζήλο. Και πραγματικά την πρώτη φορά δεν το είχα ακούσει, δεν το ήξερα. Και λέω, ποιο είναι αυτό το τραγούδι? Και μου λέει, καλά, αυτό το τραγούδι δεν ξέρεις, μου λέγαν όλοι. Πραγματικά είναι σαν ύμνος, ας πούμε, για την περιοχή. Πρέπει να το ξέρεις για να πας εκεί πέρα. Και αναφέρεται κυρίως στο ότι κάποιος, ας πούμε, ήταν στην εξοχή, προσπαθούσε να κυνηγήσει ένα πουλί το οποίο δεν μπορούσε να το πιάσει και λοιπά και λοιπά.
0: Θα κλείσουμε αυτή εδώ την εκπομπή με μπεράτια, αφού ευχαριστήσω τον Δημήτρη Χατζή που ήταν στο τραγούδι, τον Χρήστο Πούλιο στο βιολί, τον Γιώργιο Θεοδωρίδη στο λαούτο και τον Γιώργο Πράπα στα κρουστά. Επίσης τον Ιωάννη Καΐ, κοινωνικό ανθρωπολόγο, που βοήθησε για ακόμη μια φορά στο συντονισμό αυτής εδώ της εκπομπής. Ο Διονύσης Λιμπέρης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κουτσιμπύρη στην επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Ευχαριστώ όλους. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: 90,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα, ανακοίνωσε προλίγου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση. Η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι αποσπασματική, εντάσσεται σε μια στρατηγική η οποία βασίζεται σε μια απλή αρχή: να δώσουμε σε όσους περισσότερους μπορούμε δυνατότητες επανεκκίνησης, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Παράλληλα, εγκρίθηκε η χρήση των εναπομεινάντων πόρων του ειδικού ταμιακού αποθέματος για τη μερική χρηματοδότηση αποπληρωμής. Η πρόωρη αποπληρωμή αφορά δάνεια του πρώτου προγράμματος στήριξης που έλεγαν το 2029 και την περίοδο 2033-2035. Μετά από αυτή τη συναλλαγή, τα κεφάλαια που διατηρούνται στον λογαριασμό του ταμιακού αποθέματος θα εξαντληθούν. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, σύμφωνα με την Ελστάτ, με βασικό μοχλό την αύξηση των επενδύσεων κατά 12,1%. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν αυξήθηκε επίσης κατά 0,2% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κου. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής στον ΙΕ απέναντι στην ιστορία της κυβέρνηση και εχμές. Κατά του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει στη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στις συνεδρίες της πολιτικής γραμματείας. Συναγερμός σήμανε στη Ρουμανία μετά την έκρηξη ουκρανικού ναυτικού ντρόουν στο λιμάνι της Κωνσταντζάς κοντά σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό. Χωρίς ελληνικό ναυτικό, το ντρόουν έχασε τον έλεγχο του αφού το μπλόκαραν ρωσικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και παρασύρθηκε προς τη Ρουμανία. Το Κίεβο ενημέρωσε εγκαίρως στις ρουμανικές αρχές προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες. Με αφορμή το περιστατικό, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν προειδοποίησε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλα τα κράτη που βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβεβαιώνοντας για την αλληλεγγύη της Ένωσης προς τις χώρες που εκτίθενται σε αυτούς τους κινδύνους. Οι ρουμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το ντρόουν ανήκε σε ομάδα 5 μη επανδρομένων σκαφών. Το ένα εξεράγει στην Ουκρανία και τα υπόλοιπα 3 εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές. Υπέρ της επανέναρξης των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στάχθηκαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά την επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με την οποία ζητεί συνομιλίες με τη Μόσχα. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ανίτα Χίπερ, χαιρέτησε την πρωτοβουλία του Ουκρανού Προέδρου και την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός, τονίζοντας ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη επιδιώκουν την ειρήνη. Από το Μαυροβούνιο, ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι έχει φτάσει η στιγμή να αναζωογονηθεί ο διάλογος με στόχο μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία. Ριζική αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των σχολικών κηλικίων προωθεί το Υπουργείο Υγείας με νέα υγειονομική διάταξη που θα εφαρμοστεί από τη σχολική χρονιά 2026-2027 στο πλαίσιο της εθνικής δράσης κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών προβλέπεται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών και των αναψυκτικών, η μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα προϊόντα και η

0: θέσπιση αυστηρότερων ποιοτικών κριτηρίων για τα είδη που διατίθενται στα σχολεία.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Βόρεια άνεμοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική έθριος καιρός και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράου. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράου Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρης Ταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σημητού.
7: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Ευτυχώς που κάποιοι από τους γίγαντες της μουσικής του περασμένου αιώνα είναι ακόμα εδώ και βγάζουν σπουδαία τραγούδια και άλμπουμ. Ένας από αυτούς είναι ο Peter Gabriel. Γεια σας, έχουμε επικαιρότητα σήμερα, A Hard Lesson, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε με την Πανσέλινο, καθώς κυκλοφορήσε κάθε Πανσέλινο από ένα νέο τραγούδι που θα ολοκληρωθούν όλες αυτές οι παρουσιάσεις με το νέο άλμπουμ. Μην ξεχνάτε ότι ξεκινήσαμε την επικαιρότητα. Θέλουμε και τα δικά σας σχόλια, όπως ήδη άρχισαν να έρχονται για αυτά που παίζουμε. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, με επισημάνσεις, παρατηρήσεις και ερωτήσεις αν έχετε, και στα άλλα που γνωρίζετε, δηλαδή Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Death Cab for Cutie, νέο άλμπουμ σήμερα.

Build You a Tower είναι το 11ο άλμπουμ για το συγκρότημα rock από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Death Cab for Cutie. Μια και βγήκε τώρα το άλμπουμ των Boards of Canada, ας ακούσουμε, έχουμε παρουσιάσει τραγούδια από αυτά που έδιναν πριν κυκλοφορήσει το άλμπουμ τους. Boards of Canada, ένα ντουέτο από τη Σκωτία, ηλεκτρονική μουσική κυρίως. Έχουν αρκετή απήχηση στη Βρετανία. Ακούμε λοιπόν και σήμερα ένα τραγούδι από το άλμπουμ που βγήκε των Boards of Canada.

Μπόλτσοφ, Κάναντα. Ευχαριστούμε εδώ για τα πολλά μηνύματα που έρχονται ήδη και να ευχηθούμε και εμείς καλή επιτυχία στα παιδιά των Πανελληνίων. Επίσης, ήρθε η ώρα να ακούσουμε το καινούριο της Μαντόνα. Η Μαντόνα που εξέπληξε και πάλι τους θαυμαστές της. Ήδη θα έχετε δει αυτή την είδηση ότι εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη το βράδυ, ξεκινώντας ένα αυτοσχέδιο σετ στην Times Square, έτσι από το πουθενά. Φανταστείτε να είσαι εκεί στο Times Square και ξαφνικά να δεις μπροστά σου τη Μαντόνα. Χαλασμός έγινε, όπως καταλαβαίνετε, ένα έτσι απροσδόκητο σκηνικό, ενώ ετοιμάζει τη κυκλοφορία του 15ου στούντιο άλμπουμ της, που θα βγει σε ένα μήνα σχεδόν από σήμερα, 3 Ιουλίου. Ήδη έχουμε παίξει 2 τραγούδια. Το ένα σε συνεργασία με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, που ήταν μια άλλη εμφάνιση έκπληξη στην Κοατσέλα. Θα δούμε βέβαια και τι απήχηση θα έχει το άλμπουμ της, καθώς έχουν αλλάξει οι εποχές. Έχουμε καινούργιο τραγούδι τώρα από τη Μαντόνα, που συνεχίζει αυτό που ήξερε πάντα καλά, να είναι δίπλα στα νέα ρεύματα. Από αυτό τι χαρακτηρίζει, ότι πάντοτε έβλεπε αυτό που κυριαρχεί και έκανε ανάλογη μουσική, και συνεχίζουμε να είμαστε στην ηλεκτρονική μουσική. Εκεί είναι και αυτό το τελευταίο single της Μαντόνα, Love Sensation.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Πράσινο φως του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα, με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Μήνυμα ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του μέλους της συνεδρίας της Πολιτικής Γραμματείας του ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός. Ελπίδων οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Δυτική Μακεδονία. Επίθεση του Ιράν κατά αμερικανικών αντιτορπιλικών στο κόλπο του Ομάν. Ικανοποίηση για την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι προς τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για διεξαγωγή άμεσων διαπραγματεύσεων. Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων στη Ραφίνα. 52χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο και πελάτη. 3 τραυματίες. Εντοπισμός και διάσωση 219 αλλοδαπών το τελευταίο 24ωρο νότια της Κρήτης. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Προχωράμε τώρα να θυμηθούμε τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, από φωνές που έχουμε αγαπήσει και έφυγαν από κοντά μας τις προηγούμενες μέρες. Οι απώλειες λοιπόν. Πρώτα, ένας πολύ καλός τραγουδιστής και στιχουργός, ο Peeble Bryson. Θα γνωρίζετε αρκετοί τα τραγούδια που είπε όταν είσαστε μικροί του οργανισμού Walt Disney, κυρίως τη δεκαετία του 90, αλλά δεν είναι μόνο για αυτά ο Peeble Bryson. Ήταν ένας πολύ καλός τραγουδιστής της R&B μουσικής, της Soul. Έχει βγάλει σειρά από εξαιρετικά άλμπουμ και ιδιαίτερα για μένα εκείνη η συνεργασία με τη Ρομπέρτα Φλάκ ήταν το 83 σπουδαία. Έμεινε όμως βασικά για το πρώτο νούμερο ένα που γνώρισε ποτέ ένα τραγούδι από τον οργανισμό Disney, με το A Whole New World. Τότε, στη δεκαετία του 90. Peeble Bryson.

Pippo Prison. Το τραγούδι αυτό ήταν σήμα κατά τεθέν βέβαια στη δεκαετία του 90 και ακόμα ακούγεται, οπότε κάπως σαν τραγούδι το ξέρετε. Ίσως τον Pippo Prison όχι τόσο, παρόλο που κυκλοφόρησαν κάποιοι δίσκοι του στα χρόνια που κυκλοφορούσαν τα άλμπουμ στη χώρα μας, 80 και 90. Έφυγε όμως και ένας άλλος που τώρα είναι ξεχασμένος, αλλά στη δεκαετία του 70 το συγκρότημα για κάποια εποχή ήταν από τα πολύ δημοφιλή. Ο Foster Silvers. Ο Foster Silvers είχε γεννηθεί το 62, ήταν ένα νεανικό συγκρότημα που λεγόταν Silvers αρχές δεκαετίας του 70, ανάλογο των Jackson 5 και των άλλων γκρουπ τότε. Ο Foster Silvers έφυγε από τη ζωή εν μέσω μάχης με τον καρκίνο πριν από 2-3 μέρες. Οι Silvers, όπως σας είπα, ήταν από τα πολύ δημοφιλή γκρουπ. Είχαν ξεκινήσει από το Los Angeles. Το τραγούδι που θα ακούσουμε ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια αντίτυπα στις αρχές της δεκαετίας του 70. Boogie Fever.

Μαύρα παιδιά με ταλέντο. Στο δρόμο που άνοιξαν και αυτό ήταν πρωτοποριακοί οι Jackson 5. Σε αυτή την νεανική pop στη δεκαετία του 70 ήταν οι Silvers. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε θα πρέπει να το προσέξετε μαζί με το μεθεπόμενο, για να δείτε πόσα από αυτά τα τραγούδια, το έχουμε πει δεκάδες φορές, της δεκαετίας 50, 60, 70 έρχονται συνεχώς στην επικαιρότητα στις επόμενες δεκαετίες που ψάχνουν για τραγούδια να ηχογραφήσουν οι καλλιτέχνες. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν και ο Dexter Wansel. Dexter Wansel, Αμερικανός τραγουδιστής, ενορχιστρωτής, μουσικός, διευθυντής και μαέστρος, υπεύθυνος για ένα πολύ μεγάλο μέρος των ηχογραφήσεων του Philadelphia Sound. Ήταν σε αυτό που λέμε Philadelphia International, εκεί που δημιουργήθηκε αυτό ο απίθανος soul ήχος της δεκαετίας του 70. Ήταν, έπαιζε synthesizer και ήταν και ο διευθυντής μουσικής, ας πούμε, στα στούντιο εκείνα και στην Philadelphia International. Έχει συνεργαστεί με τα περισσότερα ονόματα της Philadelphia International τότε, δηλαδή όλα εκείνα, να μην τα αναφέρω και πάλι, αλλά samples από τις δουλειές που έκανε τότε το 70 βρέθηκαν σε δίσκους του Kanye West, του Lil Wayne, του Kendrick Lamar και όλων των καλλιτεχνών σχεδόν του hip hop, αργότερα και του rap. Dexter Wansel, θα ακούσετε πρώτα ένα από τα τραγούδια που ηχογράφησε ο ίδιος και αμέσως μετά, χωρίς να μιλήσω, θα ακούσετε μία από τις πολύ αγαπημένες και διάσημες γυναικείες φωνές των τελευταίων χρόνων, πώς βασίστηκε, είναι σχεδόν το ίδιο, πάνω σε αυτό βασίστηκε το τραγούδι της, στο πρώτο κομμάτι που θα ακούσετε, που είναι καθαρό αιμο Philadelphia Sound, και μετά θα ακούσετε ποιο τραγούδι βασίστηκε σε αυτό. Το πρώτο δεν το γνωρίζετε, αλλά γνωρίζετε το δεύτερο.

Αυτά λοιπόν που ακούτε μόνο σε αυτή την εκπομπή. Ο μεγάλος Eminem πώς βασίστηκε στο τραγούδι της Dido, που και εκείνη με τη σειρά της βασίστηκε σε εκείνο το ξεχασμένο κομμάτι του Dexter Wansel που ακούσαμε σήμερα και που έφυγε από τη ζωή. Ένα τραγούδι του 70, 30 χρόνια μετά, τεράστια επιτυχία. Λοιπόν, τη Δευτέρα θα συνεχίσουμε με επικαιρότητα και μετά τα υπόλοιπα, όπως ξέρετε. Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Σουγκρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα ακούσουμε, γιατί θέλουμε να θυμόμαστε για τα άλμπουμ που φεύγουν τόσο γρήγορα από την επικαιρότητα, ένα ακόμα τραγούδι, μία ακόμη φορά, από το καινούριο άλμπουμ της Tori Amos.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Απορρίπτει το Αμερικανικό Στρατιωτικό Επιτελείο τον ισχυρισμό του Ιράν ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους κατά δύο Αμερικανικών αντιτορπιλικών στον κόλπο του Ομάν, αναγκάζοντάς τα να αποχωρήσουν από την περιοχή. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις υποστήριξαν ότι προχώρησαν στην ενέργεια αυτή ως απάντηση σε παρενοχλήσεις και καταλήψεις εμπορικών πλοίων από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε ότι σημειώθηκε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον Αμερικανικών πολεμικών πλοίων, επισημένοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε σοβαρή παραβίαση της εκεχηρίας. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από τα 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, όπως διευκρίνησαν πηγές του Υπουργείου. Συγκεκριμένα, η διάταξη θα εισαχθεί στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου. Για θετικό, αλλά εξαιρετικά καθυστερημένο και ανεπαρκές μέτρο έκανε λόγω του ΠΑΣΟΚ. Να κλείσει τα φαντ που κλέβουν τα σπίτια των Ελλήνων, καλεί την κυβέρνηση η ελληνική λύση. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στην Ελλάδα για την προώρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Παράλληλα, εγκρίθηκε η χρήση των εναπομεινάντων πόρων του ειδικού ταμιακού αποθέματος για τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής. Η προώρη αποπληρωμή αφορά δάνεια του πρώτου προγράμματος στήριξης που έλεγαν το 2029 κατά την περίοδο 2033-2035. Μετά από αυτή τη συναλλαγή, τα κεφάλαια που διατηρούνται στο λογαριασμό του ταμιακού αποθέματος θα εξαντληθούν. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με την Ελστάτ, με βασικό μοχλό την αύξηση των επενδύσεων κατά 12,1%. Το ΑΕΠ αυξήθηκε επίσης κατά 0,2% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κύριος Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Όπως χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Ραφίνα, όταν 52χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε υπάλληλο και πελάτη, τραυματίζοντάς τους. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο υπάλληλος τραυματίστηκε στο χέρι και το κεφάλι, ενώ ο πελάτης στα δύο χέρια. Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, ο δράστης παρασύρθηκε από τον πελάτη που τον καταδίωξε με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι. Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ οι δύο τραυματίες στο κέντρο υγείας Ραφίνας. Ριζική αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των σχολικών κηλικίων προωθεί το Υπουργείο Υγείας με νέα υγειονομική διάταξη που θα εφαρμοστεί από τη σχολική χρονιά 2026-27 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών προβλέπονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών και των αναψυκτικών, η μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα προϊόντα και η θέσπιση αυστηρότερων ποιοτικών κριτηρίων για τα είδη που διατίθεται στα σχολεία.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Βόρειοι άνεμοι ως 5 βοφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, έθριος καιρός και θερμοκρασία από 19 ως 30 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
0: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
7: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Αφρο-Γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Ευτυχώς που ο μουσικός επιλογέας αποφάσισε να ξεκινήσουμε έτσι λίγο χορευτικά, σε ρυθμούς Παρασκευής, σε ρυθμούς καλοκαιριού, γιατί αν περιμένατε από μένα, έχω ήδη μελαγχολήσει με τις αστάθειες του καιρού. Άλλο, να φανταστείτε, όπως έλεγα εδώ και στους συναδέλφους έξω από το στούντιο λίγο πριν να μπω στην εκπομπή και να μιλήσουμε, έλεγα ότι εγώ δεν είμαι και πολύ του καλοκαιριού, το ξέρετε αυτό εδώ και χρόνια, δεν αγαπώ τόσο πολύ το καλοκαίρι όσο κάποιοι εκστασιάζονται, ας πούμε. Παρόλα αυτά, τώρα που έχουμε καλοκαίρι, θέλω να είναι κανονικό. Από ό,τι φαίνεται θα είναι, θα γίνει. Μπορεί το Σαββατοκύριακο να έρχεται με 35 και 36, αλλά και αρκετή αστάθεια. Δηλαδή θα έχουμε και συννεφιές, θα έχουμε και βροχές, θα έχουμε και σε μερικές περιπτώσεις ακόμα και πτώση χαλαζιού ή κεραυνών. Αυτό είναι λίγο επικίνδυνο. Ωστόσο θα έχουμε ζέστη, θα έχουμε αρκετή ζέστη. Το κλίμα φαίνεται να είναι τροπικό προς το παρόν. Και από την ερχόμενη εβδομάδα μπαίνουμε σε πιο καλοκαιρινό σκηνικό και μοτίβο, χωρίς απαραίτητα να ανέβει η θερμοκρασία. Απλά οι μετρολόγοι το βαφτίζουν ως πιο καλοκαιρινό το όλο μοτίβο. Εδώ που τα λέμε τώρα, για να σας πω, βρε παιδιά, τώρα εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, από το πρωί, παρακολουθώντας και εγώ από εκπομπές μέχρι ιστοτόπους και από δημόσια συζήτηση μέχρι τη διεθνή επικαιρότητα και όλες τις πηγές, τέλος πάντων, από τις οποίες οι περισσότεροι ενημερωνόμαστε, δεν καταλαβαίνω γιατί θα έπρεπε να είναι πρώτη είδηση παντού και συνέχεια η επιλογή πιθανότατα του κυρίου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, ναι, εντάξει, ξέρω, τον πολιτικό λόγο όλοι μπορούμε να τον φανταστούμε, μπορεί να σημαίνει κάτι, επειδή ο κύριος Κυρανάκης είναι πάρα πολύ προσωπικός, ας πούμε, έμπιστος και ένας πολύ στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, και από την άλλη μπορεί το γεγονός ότι είναι πολύ καλός, από ό,τι λέγεται, στην οργάνωση και την αναδιάταξη του κομματικού μηχανισμού. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι σιγά σιγά και το κυβερνών κόμμα μπαίνει σε προεκλογική τροχιά και μάλιστα με πιο συγκεκριμένο έτσι πρόσημο. Όπως επίσης ακούω τη συνέχεια του πολιτικού ρεπορτάζ, ότι επειδή ακριβώς είχαμε την απώλεια του Νίκου Ταγαρά, είχαμε την αποχώρηση από κάτι άλλες θέσεις και γενικώς έχει γίνει λίγο, γίνεται λίγο καραμπόλα μικρή στο κυβερνητικό σχήμα, και επειδή αν φύγει ο κύριος Κυρανάκης από το Υπουργείο θα πρέπει να μπει ένας άλλος, όλο αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε ένα μίνι ανασχηματισμό. Αλλά όλα αυτά μετά το Χάρβαρντ. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί το ερχόμενο διήμερο, όχι το ερχόμενο ακριβώς, μετά από 2-3 μέρες, με τους αποφύτους του Χάρβαρντ, τους συμφοιτητές του, και εκεί θα συσκεφθεί, από ό,τι λένε όλες οι πληροφορίες, για το πώς και το τι. Την ώρα που επίσης, έρθω τώρα στο δεύτερο, κατά κάποιο τρόπο έτσι παθολογικό κομμάτι της ειδησιογραφίας, έτσι όπως προβάλλεται και παρουσιάζεται, η υπόθεση με τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις είναι μια απλή απεικόνιση της στιγμής, όπως λένε και οι επαγγελματίες του χώρου. Να είχαμε να λέγαμε, οι εταιρείες προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, άλλες φορές έχουν επιβεβαιωθεί εκ του αποτελέσματος, κυρίως από το αποτέλεσμα της κάλπης, και άλλες φορές έχουν πέσει τραγικά και δραματικά έξω. Λοιπόν, κάνουν τη δουλειά τους, και πολύ περισσότερο αν τους ακυρώσουμε ή δεν τους πιστεύουμε ή δεν τους παρακολουθούμε, τότε πώς και αυτοί θα ζήσουν. Ωραία. Αλλά ωστόσο, επειδή θα πω μια αντιδημοφιλή άποψη τώρα, κυρίως για τους δημοσκόπους και τις εταιρείες, παιδιά, τρέχουν τα προβλήματα του κόσμου. Τρέχουν. Οι μόνες δημοσκοπήσεις ή πάντως σφιγμομετρήσεις της κοινής γνώμης που εμένα με βρίσκουν σύμφωνοι και κυρίως θεωρώ ότι έχουν ένα ενδιαφέρον, είναι όταν καταγράφονται τα προβλήματα και οι τάσεις. Δηλαδή, ας πούμε, αν εμπιστεύεστε τους θεσμούς, ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή, ποιος νομίζετε ως πρόσωπο ή ως φορέας ότι θα μπορούσε να σας βοηθήσει να τα επιλύσετε, και τέτοια πράγματα. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε.
Δηλαδή ανέβηκε ο τάδε, κατέβηκε ο άλλος, 4 μονάδες μείον, 2 μονάδες συν, τσιμπάμε από εδώ, τσιμπάμε από εκεί. Μα είναι λογικό, έτσι όπως διαμορφώνεται τώρα το σκηνικό, να μαζεύει ο ένας τα κομμάτια της αριστεράς, να αναδιατάσσεται ο άλλος και όποιος τρίτος, τέταρτος, πέμπτος να μετρά απώλειες και να προσπαθεί να κερδίσει έδαφος. Βλέπετε εσείς κάτι διαφορετικό που δεν το βλέπω εγώ? Παρασκευής απογευματόβραδο και 5 του Ιουνίου. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ». Το «εδώ» είναι αυτό που ακούσατε κιόλας ήδη, δηλαδή το Earth News Radio, και μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα στο ραδιοφωνικό χρόνο που μας αναλογεί. 5 με 6 η ώρα της εκπομπής. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλα Κουλισοπούλου.

Και επειδή σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, δεν θα σταθώ ούτε σε μακροσκελείς εκθέσεις ιδεών, ούτε σε ευχολόγια, ούτε σε μηνύματα. Έχουμε χορτάσει από αυτά. Μόνο αυτοί που εργάζονται σιωπηρά και μεθοδικά, αυτούς παραδέχομαι. Είναι φορείς, είναι οργανώσεις, είναι άτομα, είναι θελοντές. Αυτοί έχουν να πούν κάτι, ή αυτό που έχουν να πούν δεν λέγεται με λόγια. Το βλέπουμε στην πράξη, το όποιο αποτέλεσμα των ενεργειών τους.

αυτή λοιπόν η είδηση με τον θάνατο 49 ανθρώπων στην έρημο της Σαχάρα από δίψα. Δηλαδή μπορώ να το διανοηθώ. Βέβαια έπεσαν όλες οι αρνητικές συγκυρίες μαζί, έτσι. Διαπερνούσαν την έρημο, χάλασε το όχημά τους, το λεωφορείο. Μέχρι να καταφέρουν να το φτιάξουν δεν υπήρχε τίποτα, όπως καταλαβαίνετε. Μιλάμε τώρα για τη Σαχάρα. Και 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα.

πόσο πολύ εναρμονίστηκε το τραγούδι με την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, λέγεται «Στο βυθό της άλλης ακτής». Τη μία φωνή την αναγνωρίσατε, η άλλη ήταν του και είναι του Γιώελ Σότο. Λοιπόν, πραγματικά έμεινα, σας λέω, με αυτή την είδηση τόσο κρίμα, και θα μου πείτε από πού το μάθαμε εμείς. Δύο από όλους τους ταξιδιώτες κατάφεραν να περπατήσουν 50 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω τώρα αυτοί σε τι φυσική κατάσταση ήταν και κατάφεραν να φτάσουν μέχρι ένα σημείο και να ειδοποιήσουν τις αρχές. Και εδώ λοιπόν εγώ στο μυαλό μου έκανα ένα συνειρμό, μια σύνδεση με το πόσο πολύτιμη είναι η πόρη του πλανήτη. Πόσο έμειναν χωρίς νερό, δεν ξέρω πόσο διάστημα, δεν ήταν κάποιες ώρες, πολύ πολύ ψηλές θερμοκρασίες, παγιδευμένοι στην καρδιά ενός εχθρικού περιβάλλοντος, ακραίες θερμοκρασίες και η έλλειψη νερού και σημείων ανεφοδιασμού τους έφτασαν σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, αυτό αν το κάνουμε μεγάλη εικόνα και νιώσουμε ότι είμαστε έστω και για λίγη ώρα σε έναν πραγματικά αποξηραμένο, σαχαροποιημένο, ερημοποιημένο πλανήτη, χωρίς τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση στο πιο βασικό αγαθό, δηλαδή το νερό, τότε θα καταλάβουμε πόσο ζωή μας έχει δοθεί, πόση ζωή μας έχει δοθεί, τι δώρα έχουμε κάθε μέρα στα χέρια μας, και αυτά φυσικά είτε τα θεωρούμε δεδομένα είτε τα καταστρέφουμε μεθοδικά, συστηματικά και ανερυθρίαστα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια είδηση που από το πρωί κυκλοφορεί. Είδηση. Είναι περισσότερο η καταγραφή μιας κατάστασης, η οποία δείχνει ότι ένας μεγάλος ικανός αριθμός εκπαιδευτικών δεν κατέθεσε καν αίτηση για πρόσληψη στο δημόσιο. Στην, φαντάζομαι, είτε στο δημοτικό είτε στο γυμνάσιο Λύκειο, δηλαδή στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 20.000 μαθαίνουμε εμείς. Και το θεωρήσαμε πάρα πολύ σοβαρό, γιατί αυτοί οι εκπαιδευτικοί που δεν θα πάνε στα σχολεία είναι αυτοί που θα λείψουν αύριο μεθαύριο από τα παιδιά, από τους μαθητές που θα πάνε στα σχολεία. Μαζί μας ο κύριος Κώστας Θεριανός, εκπαιδευτικός ερευνητής, και τον καλησπερίζουμε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πώς είστε?
1: Μια χαρά, εσείς πώς τα πάτε?
0: Καλά τα πάμε. Προσπαθούμε εδώ, ξέρετε, να αποκωδικοποιήσουμε και να εξορθολογήσουμε πράγματα που μας φαίνονται αρκετά παράδοξα. Μια φορά και έναν καιρό, και όχι πολύ παλιά, κύριε Θεριανέ, της αφεντιάς μου συμπεριλαμβανομένης, λόγω και της εκπαιδευτικής μου ιδιότητας, θεωρούσαμε ότι το να προσληφθεί κανείς ως δάσκαλος ή καθηγητής στο δημόσιο ήταν μια κάποια λύση, που λέει και ο Καβάφης.
1: Ναι, φυσικά, ναι, ναι.
0: Τώρα φαίνεται ότι έτσι κι αλλιώς το έχουμε καταλάβει, ότι έχουμε αποκλίνει κατά πολύ από αυτό, αλλά τώρα έρχονται και οι αριθμοί να επιβεβαιώσουν το θέμα, το πρόβλημα.
1: Ναι, είναι, οι αριθμοί είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που κρατάει χρόνια και σιγά σιγά βγαίνει στην επιφάνεια. Οι λόγοι είναι πολλοί. Αν μου επιτρέψετε έτσι μια πολύ
0: φυσικά
1: μικρή,
0: ναι,
1: αναδρομή,
0: ναι,
1: μια και είπατε ότι είστε και εσείς εκπαιδευτικός και αναφερθήκατε λίγο στο παρελθόν. Ναι. Κοιτάξτε τι γίνεται. Εάν πάμε κάπου στη δεκαετία του 70, σκεφτείτε ότι ένα ζευγάρι εκπαιδευτικών θα μπορούσε με ένα δάνειο από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο και με την αγοραστική δύναμη που είχε εκείνη την εποχή ο μισθός του να αγοράσει ένα ιδιόκτητο σπίτι και να σπουδάσει δύο παιδιά.
0: Ναι. Μια κλασική ιστορία ελληνικής οικογένειας.
1: Μπράβο, ναι, μια κλασική ιστορία. Αυτό τώρα που σας περιγράφω είναι ότι το εκπαιδευτικό σύστημα εκείνα τα χρόνια έγινε το όχημα για πολλά παιδιά, ας πούμε, από λαϊκά στρώματα.
0: Αγροτικές οικογένειες.
1: Έτσι, αγροτικές οικογένειες και εδώ μέσα στις πόλεις, λαϊκά στρώματα των πόλεων. Το δημόσιο σχολείο λοιπόν ήταν ένα όχημα, ένα αυτοκίνητο, ας το πω έτσι, μέσα στο οποίο έμπαινε κάποιος και του άνοιγε κάποιες προοπτικές, οικονομικές, κοινωνικές. Μπορούσε να προχωρήσει μέσα σε σπουδές με εκπαιδευτικές άδειες, με υποτροφίες. Δηλαδή ήταν ένας μηχανισμός, ένας ανελκυστήρας, ας το πω έτσι, κοινωνικός, που κάποιος άνθρωπος πραγματικά, ας πούμε, μπορούσε να ξεφύγει από τη κοινωνική κατάσταση των γονιών του και να προχωρήσει μπροστά. Αυτή η κατάσταση τώρα λοιπόν τα τελευταία χρόνια έχει ανατραπεί. Αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι χαμηλή η μισθή των εκπαιδευτικών, ειδικά των νεοδιόριστων. Είναι μισθή που σχεδόν είναι στα όρια της επιβίωσης. Αν σκεφτείτε το μισό θα πάει σε ενίκιο. Δηλαδή, σας λέω χαρακτηριστικά, ας πούμε, ότι ένας νεοδιόριστος εκπαιδευτικός μόνιμος, που διορίζεται τώρα μόνιμος, έτσι, χωρίς προϋπηρεσία, ο μισθός του είναι περίπου 790 ευρώ.
0: Ούτε
1: ίσως
0: καν
1: να πιάνει τα 800.
0: Ούτε, ναι, καν ο βασικός, δηλαδή.
1: Ούτε καν ο βασικός, ναι. Αυτός ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι αν, ας πούμε, πληρώνει ενίκιο, σχεδόν ο μισός μισθός του θα πάει στο ενίκιο. Συνήθως ο διορισμός δεν είναι στον τόπο διαμονής. Συνήθως πριν από το διορισμό έχουν έρθει αρκετά χρόνια εργασίας ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός, που σημαίνει ότι πάλι εκεί ήταν στην επαρχία, σε νησιά, σε μέρη εκτός της κατοικίας του. Που πάλι, ας πούμε, όλα αυτά, ξέρετε, είναι μια δεσμίδα, ένα πακέτο, ας πούμε, ταλαιπωρίας και εξόδων. Και το επάγγελμα πια, ας πούμε, αυτή είναι η οικονομική διάσταση. Και από εκεί και πέρα έχουμε αλλαγές μέσα στο ίδιο το επάγγελμα. Έχουμε την αύξηση του ωραρίου, έχουμε τη γραφειοκρατία, πρέπει να συμπληρώνει ένα σωρό πλατφόρμες στο σχολείο. Έχουμε τις αξιολογήσεις, οι οποίες έτσι όπως εξελίσσονται δεν έχουν απολύτως κανένα νόημα, είναι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Οι τάξεις είναι πιο απαιτητικές, οι καταστάσεις μέσα στο σχολείο πλέον είναι πολύ πιο δύσκολες και πολύ πιο απαιτητικές. Και αυτό, κοιτάξτε, γιατί εμένα δεν μου αρέσει να περιγράφω τη μισή εικόνα τη μαύρη.
0: Ναι.
1: Θέλω να περιγράφω και την άλλη μισή εικόνα, τη λευκή, τη φωτεινή.
0: Βεβαίως, σας παρακαλώ
1: αυτή
0: να το κάνετε.
1: Ναι, ναι, θέλω δηλαδή, ας πούμε, να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Λοιπόν, η ολοκληρωμένη εικόνα είναι ότι την ίδια στιγμή που στο δημόσιο σχολείο επικρατούν αυτές οι συνθήκες, έξω έχουν αναπτυχθεί άλλα επαγγέλματα, άλλη τομή της οικονομίας. Ο τομέας των υπηρεσιών, ο τομέας του τουρισμού, ο τομέας δημιουργικής βιομηχανίας, ο τομέας, ας πούμε, του real estate.
0: Ναι.
1: Οπότε λοιπόν.
0: Εννοείται στη χώρα μας. Όταν λέτε έξω, εννοείται έξω το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν βάζω τώρα μέσα και την παράμετρο βέβαια του να πάει κάποιος σε κάποια άλλη χώρα να εργαστεί. Εγώ βάζω τώρα μέσα στη χώρα. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουν αυξηθεί επαγγελματικές επιλογές. Και εδώ είναι το θέμα τώρα. Δηλαδή, δεν πρέπει να δούμε μόνο τον ένα πυλώνα, την κατάσταση μέσα στο δημόσιο σχολείο και τα μισθολόγια. Πρέπει να δούμε και τον άλλο πυλώνα. Ότι πάρα πολλοί άνθρωποι με πτυχίο από καθηγητικές σχολές έχουν όλα τα προσόντα να πάνε να δουλέψουν σε άλλους τομείς.
0: Ναι.
1: Στον τόπο της κατοικίας τους, με πολύ πιο καλές αποδοχές, με πολύ περισσότερες δυνατότητες εξέλιξης.
0: Τώρα, κύριε Θεριανέ, ανοίγεται ναι. ένα μεγάλο θέμα που
1: είναι
0: πολύ σωστό και καλά το κάνετε.
1: Να βεντάλια, γιατί
0: βεβαίως. Μα το γεγονός, ας πούμε, ότι κάποιος αποφυτά από ένα πανεπιστήμιο οποιασδήποτε κατεύθυνσης, ανθρωπιστικών, θετικών σπουδών κλπ., δεν σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να απορροφηθεί ως καθηγητής. Εγώ από παλιά έλεγα, αν θέλετε και από προσωπικό έτσι πόνο, ότι το ότι παίρνεις αυτή τη μόρφωση που είναι σημαντική, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πας. Μπορείς να πας, όπως λέτε, οπουδήποτε αλλού, να απορροφηθείς οπουδήποτε αλλού. Όσοι όμως εκπαιδευτικοί το έχουν κάνει, άλλοι έχουν μετανιώσει και άλλοι όχι. Δηλαδή, είναι και οι πολύ νεότερες γενιές που μάλλον αληθορίζουν προς τα επαγγέλματα που λέτε, με μια άλλη επαγγελματική αποκατάσταση ενδεχομένως.
1: Και με άλλες ταυτότητες επαγγελματικές που τις έχουν οικοδομήσει άλλες εποχές.
0: Έτσι. Σωστά.
1: Έτσι, γιατί πρέπει να, κοιτάξτε, πρέπει να βλέπουμε και αυτή τη διάσταση. Γιατί αν δούμε τη μισή εικόνα, ξέρετε, η μισή εικόνα είναι η μισή εικόνα. Δηλαδή, βλέπουμε τον άνθρωπο από τη μέση και πάνω, ας πούμε, και χάνουμε το από τη μέση και κάτω. Είναι ότι έχει πολλές επιλογές πλέον και υπάρχει μια γενιά η οποία έχει κοινωνικοποιηθεί εντελώς διαφορετικά επαγγελματικά από ό,τι είχαμε κοινωνικοποιηθεί εμείς πριν. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, εγώ, ας πούμε, στο δημόσιο σχολείο 30 χρόνια με 60 ετών, έτσι. Λοιπόν, άλλα μηνύματα έπαιρνα εγώ εκείνα τα χρόνια που μεγάλων, ας πούμε, που χτιζόταν αυτό ότι πρέπει να πας στο δημόσιο, να πας σε ένα σχολείο, ξέρω εγώ κλπ.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε νέες γενιές που έχουν εντελώς διαφορετικές προσλαμβάνουσες για το επάγγελμα. Δηλαδή, σήμερα ένας μαθηματικός, λέω παράδειγμα τώρα τις ειδικότητες, έτσι μην σταθούμε στην αναφορά, ή ένας φυσικός, ας πούμε, μπορεί άνετα να κάνει καριέρα στα logistics, μπορεί άνετα να πάει στα real estate, μπορεί, καταλάβατε, να γίνει αναλογιστής, να κάνει δηλαδή ένα σωρό πράγματα πολύ πιο κερδοφόρα.
0: Όμως, το καταλαβαίνω κύριε Θεριανέ, έτσι όπως το λέτε είναι. Από την άλλη, το πρόβλημα όχι απλά έχει αναδυθεί, αλλά στην πραγματικότητα θα γίνει και πολύ μεγαλύτερο. Γιατί τι θα γίνει τελικά με τη δημόσια εκπαίδευση, αν ένας τόσο μεγάλος αριθμός, αυτή τη στιγμή που μιλάμε 20.000, είναι λιγότερος, έχει διαφυγεί δηλαδή, τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, ποιοι θα διδάσκουν στα σχολεία τα δημόσια.
1: Λοιπόν, θα σας πω, γιατί πάλι εδώ πέρα πρέπει να δούμε ολόκληρη την εικόνα και να βάλουμε και αυτή την πτυχή που λέτε εσείς μέσα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και θα σας πω και γιατί. Παράλληλα με τη μείωση των εκπαιδευτικών που κάνουν αίτηση για να. Ή μάλλον εγώ από των εκπαιδευτικών, από των πτυχιούχων σχολών που μπορούν να κάνουν αίτηση στους πίνακες των εκπαιδευτικών για να διοριστούν. Έχουμε και μια δραματική μείωση των μαθητών και των μαθητριών. Έχουμε ένα οξύ δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, το έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρω, ας πούμε, αν θα έχουμε τόσα πολλά κενά με τη συνέχεια, ότι έχουμε ένα αριθμό εκπαιδευτικών που μειώνεται ως προς την πρόθεση συνεργαστών στο δημόσιο σχολείο. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και μια μεγάλη μείωση του αριθμού των μαθητών και των μαθητριών. Οπότε σε αυτό το επίπεδο θα έρθει ένας ισοσκελισμός. Αλλά το θέμα είναι.
0: Αλλά δεν είναι θετικός ισοσκελισμός έτσι κι αλλιώς.
1: Όχι, φυσικά δεν είναι θετικός και θα σας πω γιατί. Και έρχομαι στο δεύτερο σημείο που βάλατε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Κύριε Θεριανέ, με συγχωρείτε, σας πειράζει να μας περιμένετε για πολύ λίγο να πάμε στους τίτλους ειδήσεων στο ΚΕΜΙΣΥ, να μην έχω κι εγώ το άγχος ότι θα σας διακόψω.
1: Όχι,
0: κρατήστε το συλλογισμό σας να τον συνεχίσουμε αμέσως μετά. Σας ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν σε τίτλους τώρα στις ΚΕΜΙΣΥ, κυρίες και κύριοι. Παναγιώτη, βλέπω το μήνυμά σου. Διευθυντής σχολείου είναι ο Παναγιώτης και λέει ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες στα σχολεία και γι' αυτό δεν αξίζει. Μιλάει και αυτός από μέσα, από πείρα. Τίτλοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Μήνυμα ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος στις συνεδρίες της Πολιτικής Γραμματείας το ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Συνευελπίδων οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΠΚΠ από τη Δυτική Μακεδονία. Απορρίπτει το Αμερικανικό Στρατιωτικό Επιτελείο τον ισχυρισμό του Ιράν ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους κατά δύο Αμερικανικών αντιτορπιλικών στο κόλπο του Ομάν. Ικανοποίηση για την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι προς τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για διεξαγωγή άμεσων διαπραγματεύσεων. Στις 7 Ιουνίου στο Λονδίνο η συνάντηση Εμμανουέλ Μακρόν, Κιρ Στάρμερ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη ντρόουν στην Κωνσταντζα. Μας πληροφόρησαν έγκαιρα και κενώσαμε την περιοχή, λέει ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας Νίκους Ορντάν. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια επιρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης πυρωτικής χώρας έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: ...2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: αυτό ακριβώς είναι το ραδιόφωνο το οποίο ακούτε και στο οποίο είστε συντονισμένοι, Earth News, Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε μόλις πατήσει με το ένα πόδι στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Η ώρα είναι 5 και 33 λεπτά. Παρασκευή και 5 Ιουνίου και συνομιλούμε με τον κύριο Κώστα Θεριανό, εκπαιδευτικό ερευνητή, για το φαινόμενο των πολύ λιγότερων αιτήσεων στους πίνακες ΑΣΕΠ για προσλήψεις εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κύριε Θεριανέ, γεια σας και πάλι.
1: Γεια σας.
0: Είχαμε μείνει λοιπόν στο ότι είπατε ότι έτσι κι αλλιώς και να είναι απόντες οι λιγότεροι εκπαιδευτικοί, δυστυχώς έχουμε με το δημογραφικό φοβερή μείωση του πληθυσμού, τέλος πάντων του νεανικού, των μαθητών.
1: Των μαθητών και των μαθητριών.
0: Ναι, ναι. Και αυτό είναι ένας ισοσκελισμός που φυσικά και δύο συμφωνήσαμε ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση έτσι κι αλλιώς, δεν είναι θετικός. Δεν λύνει
1: θετικό,
0: κανένα πρόβλημα.
1: Θετικό δεν είναι. Να εξηγήσω κάτι. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν κάνω αξιολόγηση αν αυτό είναι θετικό ή αρνητικό. Εγώ
0: ναι, ναι, όχι, το κατάλαβα. Ναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι τώρα σαν να είμαστε ένα διαστημόπλιο και να ερχόμαστε από ένα άλλο πλανήτη και βλέπουμε αυτά τα δεδομένα. Έτσι.
0: Ναι,
1: δεν λέμε
0: ναι.
1: Αν είναι θετικά ή αρνητικά. Φυσικά, κοιτάξτε, κενά θα υπάρχουν στα σχολεία γιατί.
0: Πάντοτε υπήρχαν.
1: Κοιτάξτε, τώρα εδώ έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να το εξηγήσουμε για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε τις συνταξιοδοτήσεις των ανθρώπων οι οποίοι είχαν διοριστεί τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές της δεκαετίας του 90, που τότε γίνονταν μαζικοί διορισμοί στο εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε μαζικές συνταξιοδοτήσεις την ώρα που πηγαίνουμε με τον κανόνα βέβαια ένα προς ένα, αλλά τελικά φαίνεται, ας πούμε, ότι αυτός ο κανόνας δεν μπορεί να αναπληρώσει τα κενά σε μόνιμους διορισμούς. Γι' αυτό έχουμε κάθε χρόνο και πολλούς αναπληρωτές. Εντάξει, από εκεί και πέρα βέβαια οι λόγοι που ζητάει το κράτος, ας πούμε, η πολιτεία αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, έχει να κάνει και με ασθένειες, έχει να κάνει και με κοιμωσίες, έχει να κάνει με ένα σωρό λόγους.
0: Είναι κάθε χρόνο παντού και σε όλες τις υπηρεσίες.
1: Εντάξει, αυτό τώρα είναι κάτι που δεν μπορεί να προβλεφθεί, ας πούμε, και να καλυφθεί άμεσα. Το θέμα είναι βέβαια τώρα ότι έχουμε το φαινόμενο με όλη αυτή την κατάσταση να μην εμφανίζονται και αναπληρωτές. Δηλαδή να έχουμε, ας πούμε, απανωτές προκηρύξεις. Αυτό το φαινόμενο που είχαμε πέρσι και να μην καλύπτουν τη θέση, ειδικά στην επαρχία, ούτε από αναπληρωτές. Με την έννοια ότι όχι και η πολιτεία δεν τους διορίζει, δεν βρίσκει να διορίσει. Δηλαδή γίνεται μια πρόσθεση ενδιαφέροντος και δεν εμφανίζονται άνθρωποι ακριβώς για τους λόγους που αναλύαμε
0: πριν. Και τους οποίους φαντάζομαι, κύριε Θεριανέ, τους οποίους φαντάζομαι ότι το κράτος, το Υπουργείο Παιδείας, εννοείται ότι τα γνωρίζει αυτά. Δεν μπορεί να μην τα γνωρίζει. Οπότε ερχόμαστε πάλι έτσι, σε μια κινητροδοτική, να την πούμε, πολιτική που θα θέλαμε να δούμε και δεν ξέρω αν τη βλέπουμε.
1: Η οποία τώρα, κοιτάξτε να δείτε κάτι, τα κίνητρα τώρα.
0: Ναι.
1: Τα κίνητρα είναι δύο ειδών, ας πούμε. Η μία κατηγορία των κινήτρων είναι τα οικονομικά. Εδώ τώρα βέβαια δεν είναι θέμα Υπουργείου Παιδείας, είναι θέμα Υπουργείου Οικονομικών, είναι θέμα γενικότερης οικονομικής πολιτικής, όμως εδώ τώρα θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή αναζήτηση. Γιατί ξέρετε, ο μισθός είναι μια ονομαστική αξία. Θα μπορούσαν, ας πούμε, να υπάρξουν μέτρα στήριξης που να αυξάνουν την αγοραστική δύναμη του μισθού, με την έννοια πια να προσφερθούν καταλήμματα στους εκπαιδευτικούς δωρεάν.
0: Ναι.
1: Ήδη κάποιοι δήμοι έχουν κάνει κάποιες ενέργειες. Να υπάρχουν, δηλαδή, κάποια μέτρα, για να μην κάθομαι τώρα να τα λέω ένα-ένα, να υπάρχουν δηλαδή κάποια μέτρα με τα οποία ο εκπαιδευτικός να έχει πρόσβαση δωρεάν σε κάποια αγαθά, ώστε έτσι να μπορεί, ας πούμε, ο μισθός του να αυξάνεται η αγοραστική του δύναμη σε άλλα.
0: Να του μένει στα χέρια, που λέμε.
1: Να του μένει στα χέρια κάτι παραπάνω. Ναι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αν ας πούμε μπορέσει με κάποιο τρόπο να του καλυφθεί το μισό ενίκιο ή ξέρω εγώ να έχει κάποιο κατάλημα. Καταλαβαίνετε, ας πούμε, ότι αυτό δίνει αναπνοές, δίνει ανάσεις.
0: Ναι.
1: Ένα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο, ότι πρέπει να επανεξεταστεί σοβαρά αυτός ο θεσμός των εκπαιδευτικών αντιών που υπήρχε και λείπει. Τώρα θα μου πεις, αυτό είναι πολυτέλεια τώρα μέσα στη. Ναι, πρέπει όμως, κοιτάξτε, ένας άνθρωπος μπαίνει σε ένα επάγγελμα και ένας από τους λόγους που μπαίνει σε ένα επάγγελμα, ειδικά όταν αυτός ο άνθρωπος είναι πτυχιούχος, είναι οι δυνατότητες εξέλιξης που του δίνει αυτό το επάγγελμα.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Έτσι, δηλαδή,
0: ένας
1: σχεδιασμός ζωής.
0: Η αλήθεια είναι ότι το δικό μας το έχει αυτό αρκετά. Σε αρκετά μέρη.
1: Ένα επάγγελμα του λες ότι ξέρεις εσύ εδώ 30 σου και από αυτή την τάξη θα βγεις στα 67 σου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα.
0: Ναι. Οπότε πηγαίνουμε πάλι, ναι, καταλαβαίνω. Σαν, είναι πάλι πολυπαραγωγικό το ζήτημα.
1: Είναι
0: δεν νομίζω. Εγώ πάλι το λέω και το ξαναλέω και ξέρω ότι είναι αντιδημοφιλές, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι μας λείπουν τα χρήματα. Δεν υπάρχει όμως η βούληση και η στρατηγική να δοθούν προς εκείνη την κατεύθυνση. Και το λέω για όλες τις κυβερνήσεις, εδώ και πάνω από 30 χρόνια, το παρατηρώ ότι στην παιδεία είναι πολύ συγκεκριμένα τα κονδύλια που δίνονται. Αλλιώς, αν είχαν. Ναι, υπάρχει υποχρηματοδότηση. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Υπάρχει υποχρηματοδότηση. Ναι, τώρα, βέβαια, αυτό τώρα όμως θέλω να έρθω σε κάτι που λέγαμε πριν,
0: ναι,
1: που το είχατε αναφέρει. Κοιτάξτε, το δημόσιο σχολείο είναι ένας θεσμός κοινωνικής πρόνοιας. Είναι ένας θεσμός. Είναι ένας θεσμός που σε αυτόν θα προσέρχονται οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν τα χρήματα να πάνε σε ιδιωτικά σχολεία.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε όσο συρρυκνώνεται αυτός ο θεσμός, τόσο ας πούμε για αυτά τα λαϊκά στρώματα και τα κατώτερα εισοδήματα, τα πράγματα αγριεύουν και μπορεί να εμφανιστούν και καταστάσεις ας πούμε που να μην μας αρέσουν καθόλου. Δηλαδή πρέπει το δημόσιο σχολείο να υποστηριχτεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ κοιτάξτε, δεν είμαι κατά του να έχουν οι άνθρωποι επιλογές. Mm-hmm. Δεν είμαι ούτε κατά του να ανοίξουν ιδιωτικά σχολεία, ούτε εναντίον του να δημιουργηθεί
0: ένα σχολείο. Αλλά να υπάρχουν επιλογές, όπως λέτε. Επιλογές. Ναι,
1: εγώ δεν είμαι, σε αυτό δεν είμαι κατά των επιλογών. Δεν μπορώ όμως το κριτήριο για να κάνει κάποιος τις επιλογές να είναι μόνο το χρήμα.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ δεν λέω να υπάρχει ένα πράγμα μονολυθικό, έτσι μοναδιαίο και μονοσήματο. Όχι, να υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Αλλά δεν μπορεί, ας πούμε, το κριτήριο πρόσβαση των ανθρώπων σε αυτές τις επιλογές να είναι μόνο το εισόδημά τους. Δηλαδή θα πρέπει να προστατευθούν τα πιο αδύναμα κομμάτια της κοινωνίας μας, θα πρέπει το δημόσιο σχολείο να λειτουργήσει, θα πρέπει να αγκαλιάσει όλα τα παιδιά της γειτονιάς, ανεξάρτητα από εισοδηματικό κριτήριο. Φυσικά οι άνθρωποι που έχουν το εισόδημα, προφανώς και μπορούν να. Δεν το απαγορεύει αυτό κανένας, ούτε είναι κακό. Αλλά δεν μπορούμε να πάμε στη λογική ότι παιδιά, όποιοι έχετε ως. Φυσικά οι άνθρωποι που έχουν το εισόδημα, προφανώς και μπορούν να. Δεν το απαγορεύει αυτό κανένας,

0: να το υποχρηματοδότησε τα πάντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο κύριος τώρα με τα τρία παιδιά, ας πούμε, δεν μπορεί η επιλογή που θα του δώσουμε ως κοινωνία να είναι ότι ναι, κοίτα να δεις, μπορείς να πας σε ιδιωτικούς θεσμούς.
1: Όχι, γιατί σε καμία περίπτωση.
0: Μάλλον που έχει τρία παιδιά, ναι.
1: Και με δύο και με ένα καμιά φορά, κύριε Θεριανέ, το έχουμε αντιμετωπίσει και το αντιμετωπίζουμε. Πολύ χειρότερα και για την εισαγωγή μετά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με όλα τα γύρω-γύρω, το απίστευτα κόστη. Ρωτάει, ας πούμε, ο ίδιος ο Κώστας με το νέο σύστημα στο Λύκειο τι γίνεται. Αν θέλετε, πείτε μου μια πρόταση για να κλείσουμε.
0: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει νέο σύστημα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία.
1: Ναι. Δεν έχει εισαχθεί ακόμα.
0: Κατατίθονται απόψεις.
1: Ναι. Για το εθνικό απολυτήριο.
0: Ναι, για το εθνικό απολυτήριο. Ποιος θα είναι ο τρόπος πρόσβασης στα δημόσια πανεπιστήμια. Mm-hmm. Ακόμα δεν υπάρχει κάποια
1: κατάσταση. Είναι ακόμα σε επίπεδο συζήτησης.
0: Όλα είναι. Ναι. Το θέμα, κύριε Καραγιάννη, είναι για να κλείσουμε με αυτό, να μην σας. Ότι πρέπει μπροστά να βάλουμε ως κοινωνία το έμβλημα να πάμε όλοι μαζί. Και οι πιο αδύναμοι και οι πιο δυνατοί, γιατί είμαστε μια κοινωνία. Δεν μπορεί, ας πούμε, οι κοινωνίες μας εδώ πέρα στον 21ο αιώνα να έχουν έμβλημα αυτή την πυρακίδα που βάζανε εκεί στη Δύση, αυτοί που τρέχανε να βρουν το χρυσό, που λέγανε ο καθένας μόνος του και θεός για όλο τον κόσμο. πρέπει να γυρίσουμε πάλι στο όλοι μαζί.
1: Δεν είμαι πολύ αισιόδοξη, κύριε Θεριανέ.
0: Ούτε εγώ είμαι αισιόδοξη,
1: αλλά το λέμε.
0: Το λέμε.
1: Βεβαίως, πολύ σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χαιρετώ. Γεια σας, κύριε Θεριανέ.
0: Γεια σας.

θα το ζήσουμε μαζί κάπου υπάρχει. Ίσως να το έχουν μυστικό κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη.

0: Λοιπόν, η Φανή λέει, η κυρία Καραγιάννη, ας μην την πω τη λέξη, αλλά εννοείς ένα είδος κάστας, κλειστής τάξης επαγγέλματος, πολέμησε λυσαλέα τα πρότυπα σχολεία, τα ονάσια και πάει λέγοντας. Το παρακολούθησα και εγώ, αγαπητή μου Φανή, πολύ εύστοχο το σχολείο σου, αγανάκτηση, γιατί ανεξαρτήτως με το αν... Δεν ξέρω, η πρόσβαση τέλος πάντων σε αυτά τα σχολεία, αν έχει όρους απόλυτης ισότητας, αν υπάρχει ισότιμη πρόσβαση. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή γίνονται εξετάσεις και εκεί, και τέλος πάντων είναι μια ακόμα, μια εναλλακτική πρόταση, και εγώ τότε, ακόμα δηλαδή το σκέφτομαι και λέω πως κακώς πολεμήθηκε αυτή η ιδέα. Αλλά το κρατώ με επιφύλαξη, γιατί δεν το γνωρίζω πολύ καλά. Δεν γνωρίζω πολύ καλά τους τρόπους πρόσβασης σε αυτά τα σχολεία. Καλησπέρα, μόλις άνοιξε το ραδιοφωνό μου και είναι αδύνατο να σας ακούσουμε στην Άρτα, λέει ο Κλεάνθης. Παρακαλώ να το μεταφέρετε στους τεχνικούς. Θα το πούμε αμέσως τώρα. Κλεάνθης, ευχαριστώ ωστόσο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα που μας καίει όλους, παθόντες και συγγενείς παθόντων, ασθενών. Αναφέρομαι βεβαίως σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα την τελευταία εβδομάδα για επαναστατικά νέα φάρμακα στην αντιμετώπιση του καρκίνου συγκεκριμένου είδους, αναφέρονταν κυρίως τον καρκίνο του παγκρέατος, και θελήσαμε να απευθυνθούμε στην εταιρεία ογκολόγων παθολόγων, διότι μόνο έτσι θα βγάλουμε άκρη, στον πρόεδρο λοιπόν της εταιρείας ογκολόγων παθολόγων Ελλάδος, τον κύριο Εμμανουήλ Σαλούστρο, που είναι και αναπληρωτής καθηγητής ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Γεια σας, κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές.

0: ακροατές σας και τους συνεργάτες σας.
1: Να σας πω ότι το αίτημα εκτός από δικό μου, δηλαδή προς το πρόσωπό σας, αλλά και την εταιρεία των ογκολόγων παθολόγων, εκτός από δικό μου είναι και πολλών ακροατών μας, που όπως καταλαβαίνετε με το που διαβάζουν ελπιδοφόρες ειδήσεις για θεραπείες κατά του καρκίνου, τους καλλιεργούνται προσδοκίες και τους υποσχέθηκα ότι θα είμαι πάρα πολύ προσεκτική και θα απευθυνόμουν σε επιστήμονα που μπορεί να μας καθοδηγήσει με ψυχραιμία και λογική, χωρίς να παρασυρθούμε κι εμείς από ενδεχομένως παραπλανητικά δημοσιεύματα. Θέλετε να μας τα βάλετε σε μια σειρά, παρακαλώ?
0: Καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ που απευθύνεται όλα στην Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας, η οποία είναι ο επιστημονικός φορέας ειδικού τους ιατρούς με ειδικότητα παθολογικής ογκολογίας, και με αυτή μου την ιδιότητα θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματά σας με μεγάλη χαρά.
1: Λοιπόν, το διαβάσατε φυσικά και εσείς, δεν χρειάζεται εσείς να το διαβάσετε από δημοσιεύματα, εσείς έχετε μια παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων από μέσα, όπως λέμε, οπότε μιλάμε για κάποια νέα φάρμακα, για κάποια νέα ουσία που μπορεί να καθυστερήσει, να επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος ή να συρρυκνώσει όγκους γενικά ή να επιμικρύνει το χρόνο ζωής μετά τη διάρκεια.
0: Κοιτάξτε, χαίρομαι πολύ που εστιάζετε το ενδιαφέρον σας σε ένα καινούριο φάρμακο, τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής του οποίου ανακοινώθηκαν πριν από μερικές ημέρες στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας. Πράγματι πρόκειται για ένα καινοτόμο φάρμακο το οποίο θα μπορούσαμε να το κατατάξουμε στις στοχεύουσες θεραπείες, το οποίο έχει πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα στη θεραπευτική προθεραπευμένων ασθενών μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος. Η εταιρεία μας ήδη απευθύνθηκε προς την Αμερικανική εταιρεία η οποία κατασκεύασε αυτό το φάρμακο, αυτό το φάρμακο, για να δούμε ποιες δυνατότητες πρόσβασης υπάρχουν για τους Έλληνες ασθενείς και αντίστοιχα να ενημερώσουμε τα μέλη μας, παθολόγους, ογκολόγους, στους οποίους οι ασθενείς θα πρέπει να απευθύνονται για τέτοιου είδους απορίες και ερωτήματα, γιατί ο θεράπων ιατρός είναι ο καταλληλότερος να απαντήσει τέτοια ερωτήματα και κατά πόσο ένα καινούριο φάρμακο για το οποίο πιθανώς διάβασαν μπορεί να έχει εφαρμογή στη δική τους περίπτωση.
1: Ισχύει λοιπόν. Μιλάμε για αυτή την ουσία αμαβιντάβα, δεν ξέρω πώς τη λένε, αμαβιντάμπι,
0: κάπως έτσι. Είναι λίγο πολύπλοκη για όλους μας και για τους ακροατές σας, οπότε ας μην μείνουμε στα ονόματα. Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε να κάνω μία παρατήρηση ότι οι συνάδελφοί σας έδωσαν πάρα πολύ μεγάλη προβολή στα αποτελέσματα ενός άλλου φαρμάκου. Αναπαρήχθη ταχύτατα ένα δημοσίευμα του βρετανικού Guardian για ένα καινούριο σχετικά φάρμακο, το οποίο προς το παρόν έχει ένδειξη για τη θεραπεία ασθενών με μεταστατικό καρκίνο πνεύμονα με όγκους με συγκεκριμένα μοριακά χαρακτηριστικά, το οποίο είναι υπό ανάπτυξη σε ασθενείς με όγκους κεφαλής και τραχύλου. Και το σχόλιο μας στο δελτίο τύπου, αν το διαβάσατε, καλεί έτσι για μια προσεκτική αξιολόγηση δημοσιευμάτων, τα οποία μπορεί να αναφέρονται σε πάρα πολύ αποτελεσματικά και ελπιδοφόρα φάρμακα, τα οποία όμως βρίσκονται ακόμα σε διαδικασία ανάπτυξης και αξιολόγησης. Οπότε όλοι αυτοί οι πηχαίοι τίτλοι για θαυματουργά φάρμακα, για εμβόλια ή θεραπείες οι οποίες εξαφανίζουν τον καρκίνο, θα πρέπει να αξιολογούνται με ιδιαίτερη προσοχή από τους ασθενείς και τις οικογένειές τους και πάντα σε συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς.
1: Σίγουρα. Γι' αυτό και σας λέω, είπα να απευθυνθούμε σε εσάς. Ωστόσο, αυτό το δεύτερο που λέτε για αυτό το είδος καρκίνου που αναφέρεται, νομίζω είπατε, του εγκεφάλου και τον τραχυλικό, ακούω ότι είστε πιο επιφυλακτικός σε σχέση με την πρώτη κατηγορία νόσου του παγκρέατος, δηλαδή. Ή δεν το κατάλαβα σωστά?
0: Δεν θα το έλεγα ότι είμαι επιφυλακτικός, απλά το πρώτο φάρμακο απέδειξε τη δραστικότητά του με μια διαδικασία κλινικής δοκιμής που ακριβώς είχε στόχο να εξετάσει την αποτελεσματικότητα.

0: δεν αντιστρέφουσας θεραπείας.
1: Μάλιστα.
0: Για το δεύτερο φάρμακο, η μελέτη αυτή είναι αυτή τη στιγμή υπό εξέλιξη.
1: Να ρωτήσω, καταλαβαίνετε βέβαια γιατρέ μου ότι αν κάποιος μας ακούει με το που αναφερόμαστε σε ένα φάρμακο ελπιδοφόρο καινούριο που έχει αποδείξει ότι μάλλον είναι πολύ αποτελεσματικό, θα ήθελε, εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να μάθω αν και πότε θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο ίδιος ή ο άνθρωπός του. Δηλαδή πότε θα το έχουμε στην Ελλάδα ώστε να μπει σε κλινική χρήση.
0: Αυτή την απάντηση δυστυχώς, κυρία Καραγιάννη, δεν την έχω, αλλά όπως σας είπα και στο ξεκίνημα της συζήτησής μας, η εταιρεία μας απευθύνθηκε στην Revolution Medicine, έτσι λέγεται η εταιρεία που το έχει αναπτύξει, ακριβώς για να ενημερώσουμε τα μέλη μας, δηλαδή τους, για το ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν, ώστε αν υπάρχει δυνατότητα να αποκτήσουμε πρόσβαση στο φάρμακο, να το κάνουμε με τον γρηγορότερο τρόπο.
1: Α, κατάλαβα. Δηλαδή να υπάρχει μια συνεργασία και μετά να ακολουθηθεί η γνωστή διαδικασία που πρέπει να περάσει από τον έλεγχο του δικού μας φορέα, έτσι δεν είναι, και του Υπουργείου κλπ. Σωστά.
0: Κοιτάξτε, ξέρετε ότι είναι μακρές. Στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση κατά πόσο η καινοτομία φτάνει γρήγορα στους Έλληνες ασθενείς ή πόσο αργά μπορεί να φτάνει.
1: Την είχαμε κάνει τη συζήτηση πριν από 3 εβδομάδες περίπου με τον επικεφαλής των φαρμακευτικών εταιριών και μας έλεγε το ίδιο. Έχετε δίκιο, κύριε Σαλούστρο. Ναι.
0: Είναι ένας προβληματισμός που τον έχουμε, που τον έχουμε όλοι. Σε καμιά περίπτωση όμως οι ασθενείς και οι συγγενείς τους που μας ακούνε δεν θα πρέπει να μείνουν με την εντύπωση ότι η καινοτομία δεν φτάνει στους Έλληνες ασθενείς. Η συζήτηση είναι τι θα πρέπει να γίνει για να φτάνει νωρίτερα.
1: Ναι, γιατί στο θέμα της αντιμετώπισης του καρκίνου φαντάζομαι ότι και όλων των ασθενειών που είναι πάρα πολύ σοβαρές παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο χρόνος, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά? Δεν μπορείς να πεις τον άλλο ότι περίμενε μέχρι να οι διαδικασίες, ξέρω εγώ, να γίνουν. Δεν ξέρω, εδώ είναι ένα πρόβλημα.
0: Είναι αλήθεια ότι πρέπει τα πράγματα να γίνονται γρήγορα, αλλά όχι βιαστικά.
1: Μάλιστα. Άρα, στεκόμαστε με πολύ προσοχή αλλά και με σεβασμό απέναντι στις εξελίξεις της επιστήμης και της φαρμακολογίας. Και καταλαβαίνω, μια τελευταία ερώτηση, ότι όσο πιο πολύ εξελίσσεται, να το πω έτσι εντός πολλών εισαγωγικών, ο καρκίνος, τόσο πιο γρήγορα ή πάντως αποτελεσματικά εξελίσσονται και κάποια φάρμακα για την καταπολέμησή του. Μπορούμε να το κρατήσουμε αυτό ως συμπέρασμα?
0: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η αντιμετώπιση του καρκίνου είναι καλύτερη από ποτέ και είμαι και σίγουρος ότι τα χρόνια που θα έρχουν δεν θα γίνει ακόμα καλύτερη.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ ελπιδοφόρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Σαλούστρο, και εύχομαι καλή δύναμη σε εσάς και σε όλη την κατηγορία, την τάξη των ογκολόγων παθολερό αγώνα, και αυτοί από την πλευρά τους και θέλουν να βλέπουν αποτελέσματα στους ασθενείς τους. Να είστε καλά.
0: Είναι αλήθεια, όλοι θέλουμε το καλύτερο για τους ασθενείς μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δώσατε.
1: Εμείς, γεια σας.
0: Γεια σας.

Ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής ογκολογίας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, ο κύριος Εμμανουήλ Σαλούστρος. Νομίζω πως έβαλε τα πράγματα σε μία σειρά. Καταλαβαίνω και μπαίνω στη θέση όλων σας και όλων μας όσοι επιθυμούμε μία πολύ, πολύ, πολύ ελπιδοφόρα εξέλιξη και είδηση, στην οποία να μπορεί να έχει και ο ασθενής την πρόσβαση. Αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα κινούνται με κάποιες διαδικασίες αλλά και με ταχύτητα, δηλαδή αρκεί που υπάρχει το φάρμακο, επιβεβαιώνονται οι κλινικές δοκιμές και η αποτελεσματικότητα αυτών των νέων θεραπείων. Λοιπόν, στις υπόλοιπες ειδήσεις που εμένα προσωπικά μου κάνουν το γεγονός ότι ο κύριος Φάμελος λέει ότι εμείς στηρίζουμε την Ελλάς του Τσίπρα, θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση μαζί του με την ελληνική αριστερά. Πολύ ενδιαφέρον. Από την άλλη, ο κύριος Πολάκης δηλώνει ότι η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ ως

Και αυτή η συμβιλική δήλωση του Αντώνη Σαμαρά για την ίδρυση νέου κόμματος θα τα πούμε το απόγευμα, είχε πει κατά το μεσημεράκι ή λίγο πιο νωρίς σήμερα το πρωί τον κύριο Αρναουτάκη. Τον ρώτησαν τον κύριο Σαμαρά, είναι κοντά το κόμμα κύριε πρόεδρε, και αυτός απάντησε θα τα πούμε το απόγευμα τα υπόλοιπα, δηλαδή στο επιμελητήριο. Για να δούμε, το παρακολουθούμε και αυτό. Συγγνώμη Παναγιώτη, παρακολούθησα όλα τα μηνύματά σου και για τα σχολεία αριστείας και για τη δωρεάν δημόσια παιδεία. Ο Πέτρος που είχε και ενδιαφέρον από χθες και από εδώ και μέρες για το θέμα αυτό ιατρικό, λέει πολύ ενδιαφέρον αν τα φάρμακα έχουν σχέση με το ΧΑΠ, δεν νομίζω, αλλά παρόλα αυτά κάποια στιγμή θα το δούμε. Μόνο που δεν έχουμε χρόνια μπροστά μας, λέει ο Πέτρος. Έχει ελπίδα, αγαπημένε μου Πέτρε, και εσύ και Πέτρο, και εσύ και όλοι. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ θα σας χαιρετήσω σιγά σιγά, αφού ζητήσω από τη Μαρίλια Γεροντίδη να πάει και στο επόμενο τραγούδι για να σας χαιρετήσουμε πιο μουσικά, αφού είναι και Παρασκευούλα και έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων σε πολύ λίγο, και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου με το απολύτως σχετικό. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά!

0: News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Απορρίπτει το αμερικανικό στρατιωτικό επιτελείο τον ισχυρισμό του Ιράν ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους κατά δύο αμερικανικών αντιτορπιλικών στον κόλπο του Ομάν, αναγκάζοντάς τα να αποχωρήσουν από την περιοχή. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις υποστήριξαν ότι προχώρησαν στην ενέργεια αυτή ως απάντηση σε παρενοχλήσεις και καταλήψεις εμπορικών πλοίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε ότι σημειώθηκε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων, επισημένοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε σοβαρή παραβίαση της εκεχηρίας. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από τα 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, όπως διευκρίνησαν πηγές του Υπουργείου. Συγκεκριμένα η διάταξη θα εισαχθεί στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου. Για θετικό αλλά εξαιρετικά καθυστερημένο και ανεπαρκές μέτρο έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ να κλείσει

0: Τα φαντς που κλέβουν τα σπίτια των Ελλήνων καλεί την κυβέρνηση ελληνική λύση. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στην Ελλάδα για την προώρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Παράλληλα, εγκρίθηκε η χρήση των εναπομεινάντων πόρων του ειδικού ταμιακού αποθέματος για τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής. Η προώρη αποπληρωμή αφορά δάνεια του πρώτου προγράμματος στήριξης που έλεγαν το 2029 και την περίοδο 2033-35. Μετά από αυτή τη συναλλαγή, τα κεφάλαια που διατηρούνται στο λογαριασμό του ταμιακού αποθέματος θα εξαντληθούν. Κακουργηματικές διώξεις για διεύθυνση, ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδριότητες, ασκήθηκαν κατά περίπτωση στα μέλη του κυκλώματος που φέρεται να δρούσε γύρω από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Δυτική Μακεδονία. Οι 14 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό σκηνικό, υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στις συνεδρίες της Πολιτικής Γραμματείας. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι σε παρατήριο υγρών καυσίμων στη Ραφίνα, όταν 52χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε υπάλληλο και πελάτη, τραυματίζοντάς του. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο υπάλληλος τραυματίστηκε στο χέρι και το κεφάλι, ενώ ο πελάτης στα δύο χέρια. Κατά τη διάρκεια του να διαφύγει, ο δράστης παρασύρθηκε από τον πελάτη του και τον καταδίωξε με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι. Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ οι δύο τραυματίες στο κέντρο υγείας Ραφίνας.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Βόρειοι άνεμοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, έθριος καιρός με θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώσεις και στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Παιδείς, τοπία της μνήμης, αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
2: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
3: Απολύτως σχετικό.
2: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
3: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
2: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
3: Δηλαδή?
2: Άκουσε να δεις.

Πολύ καλό σας απόγευμα. Μέρση, μέρση, μη. Λυπήσουμε που θα τραγουδούσε και ο Πάριος. Αυτό που λέτε, που εγώ πάντα το είχα ένα πολύ ωραίο ερωτικό τραγουδάκι, είναι ένας οικολογικός ύμνος. Πού πήγαν, λέει, όλοι οι γαλάζιοι ουρανοί? Δηλητήριο είναι ο άνεμος που φυσάει. Ω, ελέησέ με, ξέρω εγώ, λυπήσουμε, μέρση μη. Τα πράγματα δεν είναι όπως παλιά. Πετρέλαιο στους ωκεανούς και τις θάλασσες, ψάρια γεμάτα υδράργυρο. Εγώ το είχα όταν μια σόουλ έτσι, ωραία, ξέρω εγώ, ερωτική μπαλαντούλα. Δεν είχα κάτσει ποτέ να προσέξω το στίχο. Κι όμως είναι ένας οικολογικός ύμνος. Και σήμερα που είναι 5 Ιουνίου, Παρασκευή, είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, έτσι ξεκινάμε.

είμαστε λοιπόν με απολύτω σχετικό. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, είπαμε Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Όλα τα ηχητικά τα φροντίζει η Μαρίλια Γεροντίδη. Όλα τα δημοσιογραφικά τα φροντίζει η Βούλα Κουλισοπούλου. Όλα τα σερβιριστικά τα φροντίζει ο Ανδρέας Παπασταματίου. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε δύο πολύ ωραίες μεθόδους. Η μία είναι με το Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, Radio, δύο λέξεις. Με αυτές τις δύο λέξεις στο Viber μπαίνετε στη δική μας σελίδα και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας εύκολα και δωρεάν. Αν είστε στο Facebook και θέλετε να χρησιμοποιήσετε Messenger, τότε η σελίδα μας είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε και εκεί και στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Τώρα λίγα γκάζια θα μας επιτρέψετε.

Born to be wild. Steppenwolf. Τι δουλειά έχουν οι άγγελοι της κολάσεως να περνάνε από την Ιγουμενίτσα και να πηγαίνουν στο δράπανο? Θα μου πείτε, ποιοι είναι αυτοί? Οι Hells Angels είναι οι πιο γνωστοί και αμφιλεγόμενοι, βέβαια, λες και μοτοσυκλέτα στον κόσμο.

0: Εμείς περιμέναμε μια στιγμή να κατέβει από τη μηχανή ο Χρήστος Ανεμοζάλης, να βγάλει το κράνος, να βγάλει τα γάντια και να μας δώσει μια εικόνα από αυτή την κατάληψη που θα κρατήσει μέχρι την Κυριακή. Νομίζω ότι ο Χρήστος ξέρει καλύτερα. Χρήστο, καλώς ήρθες.
1: Ανδρέα, καλώς σε βρήκα. Είναι η ετήσια συνάντηση της γνωστής, της διεθνής λέσχης μοτοσυκλετιστών με την ονομασία Hell Angels και γίνεται στο Δρέπανη Γομενίτσας. Ολοκληρώνεται την Κυριακή. Έχουν έρθει περίπου 5.000 επισκέπτες, περίπου 2.500, περίπου 2.500 μοτοσυκλετιστές. Η τοπική αγορά κάνει
0: ζωή να έχουν. Έχουν αυτές τις custom, κυρίως Harley. Οι Harley-άδες είναι αυτοί, βέβαια.
1: Σωστά, Ανδρέα. Σωστά. Έχουν έρθει πολύ, βέβαια, και με αμάξια και με βαν.
0: Ντροπή.
1: Η τοπική αγορά, Ανδρέα, κάνει λόγο για μια πολύ σημαντική ευκαιρία τόνωση της οικονομίας. Καθώς καταγράφει για άλλη ζήτηση καταλήμματα, ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα. Καταστήματα εστίασης, καταλαβαίνεις, 5.000 κόσμος επαρχία σε μια μικρή πόλη που συγκομίζεται, είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Βέβαια.
1: Από την άλλη,
0: είναι
1: όμως,
0: φρόνημα, παιδιά, όμως, γιατί πέρα από τις μοτοσυκλέτες τους που έχουν πολύ μπασαδούρα οι εξατμίσεις, αυτές έτσι είναι κατασκευασμένες, είναι σχετικά αργόστροφες, αλλά με ωραίο βαρύ ήχο. Ναι. Είναι μερικά από αυτά, είναι και ζωηρά, παιδιά, δεν ξέρω τώρα πώς συμπεριφέρονται εκεί.
1: Θα πω, Ανδρέα, τι συνέβη σε μένα. Εγώ είμαι από το πρωί εδώ, που κάνει πάρα πολλές συνδέσεις, όλα τα δελτία στις εκπομπές του Earth News, Cell 3 κτλ. Μέσα στη ζέστη, έχει πάρα πολύ ζέστη, δεν υπάρχει καθόλου εδώ καπουσιά. Με είδανε και κάναν τι κάναμε. Φέρανε μια σακούλα γεμάτο κρύα νερά, Ανδρέα.
0: Ναι.
1: Αυτό για μένα.
0: Αυτό είναι κουλτούρα αλληλεγγύης. Αυτή είναι η υγιής με Μπρίλια Γεροντίδη, επειδή είναι της δικής μας συνωμοταξίας. Είναι συγκινημένη τώρα. Ένα
1: μόρκωση. Δηλαδή, μόλις όλους είδα να με πλησιάζουν, ξέρεις, είναι και λίγο.
0: Ναι.
1: Είναι και λίγο στην όψη. Τους φοβάσει λίγο, αλλά μην κρίνουμε το βιβλίο από εξώφυλλο.
0: Είδες, μπράβο. Μήπως καβάλαγες καμιά ωραία μηχανή ή με παπάκι, με τι είχες πει.
1: Με το συνεργείο, με το συνεργείο. Ανδρέα, θα πρέπει να σε κλείσω.
0: Ωραία, βεβαίως.
1: Να βγούμε στο δελτίο.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Ανεμοζάλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήπως μπορείς, Μαρίλια, λίγο ακόμα, Στέπεν Γουλφ, έτσι να τους. Είμαστε. Έπαιξε και έφυγε το. Βάλε το βοτσαλοχαλί, δεν πειράζει να είμαστε έτσι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπήκαμε λίγο απότομα με λιγμούς μοτοσικλέτας, γιατί θέλαμε να προλάβουμε πριν το δελτίο να έχουμε και μια εικόνα εκεί από την Οικουμενίτσα. Ωραία είναι η εικόνα, σε εμάς έτσι κι αλλιώς, σε εμάς, ενώ εδώ στην εκπομπή, αλλά σε πλειάδα των συντελεστών. Τις αγαπάμε τις μοτοσικλέτες και αγαπάμε και την καλή κουλτούρα που μπορεί να κουβαλάνε, γιατί επειδή είσαι πιο εκτεθειμένος, είναι κανονικά, υπάρχει μια κουλτούρα αλληλεγγύης, συναδέλφος και τα λοιπά. Τώρα αυτοί, είπαμε, οι άγγελοι της κολάσεως, για να διαλέξουν για αυτό το όνομα, καταλαβαίνετε, είναι λίγο ζόρικα, αλλά από ό,τι μας είπε ο Χρήστος Ανεμοζάλης, εμφανίζουν μια πολύ καλή εικόνα. Εκεί σου λέει είναι και συνεργείο, εδώ είναι και τηλεοπτικό. Κάτσε να δείξουμε ότι δεν είμαστε τώρα τίποτα τέρατα που μας κακολογούν οι άλλοι. Βέβαια, κάποιες είναι τεράστια λέσχη αυτή, έτσι, απλωμένη σε όλη την Αμερική, σε ευρωπαϊκές χώρες. Κάποιες από τις ομάδες που ανήκουν σε αυτή την πολύ μεγάλη λέσχη έχουν συνδεθεί και με, πώς να το πω τώρα, με παράνομη συμπεριφορά. Κατά τα άλλα, τι ώρα είναι? Είναι 6 και 16, πάει και 17 πρώτα λεπτά. Α, δεν σας είπα ότι ο ήλιος 8 και 45 θα πάει να κοιμηθεί. Θα με μαλώσει ο φίλος που το έστειλε χθες, ότι ο ήλιος δεν κοιμάται ποτέ, γιατί αν κοιμηθεί θα... Εγώ θα επιμείνω όμως, ο ήλιος που εμείς βλέπουμε, ή και όταν δεν τον βλέπουμε γιατί έχει τα συννεφάκια. Σήμερα ήταν περίεργη μέρα, τελικά εδώ τουλάχιστον στην Αθήνα δεν μας έβρεξε. Εμείς έχουμε την αίσθηση όταν δεν τον βλέπουμε ότι πάει για ύπνο. Τώρα τι δουλειές κάνει από την άλλη μεριά του πλανήτη, ναι, δεν δική μας βλέπουμε. Δεν θα τον παρακολουθούμε κιόλας, δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Μέχρι 9 παρατέτα πάντως θα...

0: δίνει στίγμα παρουσιαστή. Σε 7 πάντως, γιατί μένει η Έλληνα Καραγιάννη, ο κύριος Σαμαράς θα πραγματοποιήσει ομιλία, θα εγκαινιάσει, λέει, τον κύκλο συζητήσεων του Νόημα Κρήτη. Το θέμα είναι προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Ομιλητές πρώην πρωθυπουργούς της χώρας έχει αυτός ο κύκλος. Κάποια στιγμή είχε συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη, συναντηθεί, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, και βγαίνοντας, ξέρετε, οι δημοσιογράφοι, εμείς είμαστε αυτό που λένε μαμούνια. Λέει, κάτσε να βγάλω την τέτοια την είδηση. Λέει, είστε κοντά στο νέο κόμμα, κύριε Πρόεδρε, θα αυτό και θα πούμε το απόγευμα τα άλλα, τους είπε. Οπότε 7 που είναι το απόγευμα, γι' αυτό σας λέω εγώ στην εκπομπή καλό απόγευμα, όχι καλησπέρα. Δεν είπε θα τα πούμε το βράδυ, που ξέρει ότι μιλάει 7 ώρα. Τα απόγευμα τα άλλα. Τώρα λένε ότι θα κάνει την ομιλία του και μετά θα δεχτεί και ερωτήσεις που θα τον ρωτήσουν. Τι θα γίνει, θα έχει κόμμα και αυτά. Κάτι έχει, λέει, να ανακοινώσει. Δεν ξέρω αν θα είναι η ίδρυση του κόμματος ή μια πρωτοβουλία που θα πάρει. Κάτι μου περιέγραψαν, αλλά επειδή δεν μπόρεσα να το διασταυρώσω, δεν θέλω να σας παρασύρω. Θα το μάθω το βραδάκι. Μετά τις 7 έχουμε και αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εμείς. Καλά, όλο το 25,8 ενημερωτικό. Οπότε ό,τι είναι να μάθετε θα το μάθετε. Αύριο το πρωί έχουμε την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε εκεί τι θα πει και ο κύριος Φάμελος, τι θα πει ο κύριος Πολάκης, τι θα πούνε οι άλλοι. Θα έχουμε, λέει, εισηγήσεις συγκεκριμένες για την πορεία του κόμματος. Μάλιστα. Τώρα τρέχει και επειδή σε λίγο ξεκινάει ένα... Πώς να το πω τώρα, κάτσε να βρω και την σωστή λέξη. Είναι εκδήλωση για τη δημοκρατία, το πολιτικό σύστημα και το ρόλο των κομμάτων. 6,5. Εμείς πριν ξεκινήσουν, το Βουλή Watch και το Έτερον το διοργανώνει αυτή την εκδήλωση. Θα τους τσιμπήσουμε. Δηλαδή δεν τους αφήνουν να ξεκινήσουν αν δεν μας δώσουν εμάς ένα στίγμα. Εν τω μεταξύ όμως.
1: Ήτανε, δεν ήτανε θαρό. Τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι, παντιγερές παγαινάν το ανέμου συνοδιά.
0: Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1800.

0: Λοιπόν, δεν φτάνει που καθυστερούμε και εκδήλωση για τη δημοκρατία. Θα μου πεις, είναι δημοκρατική παρέμβαση αυτή. Είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα. Σε λίγο θα ξεκινήσει. Έχει ελεύθερη είσοδο. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, αν αφήσετε την εκπομπή, μπορείτε να μας ακούτε και στο δρόμο. Νομίζω το προλαβαίνετε. Διοργανώνουν το Βουλή Watch και το Ινστιτούτο Έτερων. Τον Οκτώβριο είχε παρουσιαστεί μια έρευνα για την ποιότητα της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Και φαντάζομαι και σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθεί η σημερινή εκδήλωση, γιατί θα απαντήσει, θα προσπαθήσει τουλάχιστον σε κάποια σημαντικά ερωτήματα. Πώς μπορούμε, λέει, να φανταστούμε μια πιο ουσιαστική και αντιπροσωπευτική δημοκρατία? Ποιοι συμμετοχικοί θεσμοί και μηχανισμοί μπορούν να ενισχύσουν πράγματι τη συμμετοχή των πολιτών? Και αν η τρέχουσα συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση βρίσκεται στην κατεύθυνση των ετοιμάτων των πολιτών? Είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που τον καθυστερούμε, ο κύριος Στέφανος Λουκόπουλος, που είναι ο συνιδρυτής και ο διευθυντής του Βουλή Watch. Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία που παρακολουθεί τη λειτουργία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Κύριε Λουκόπουλε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που τώρα τους έχετε πει, παιδιά, περιμένετε, μην ξεκινάτε. Πάμε μια βόλτα στο Earth News Radio, στο απολύτως σχετικό.
1: Έχουμε και το ακαδημαϊκό τέταρτο.
0: Σωστό.
1: Νομίζω θα είμαστε εντάξει.
0: Σωστό. Άλλωστε στη δημοκρατία και στην πνίκα, μέχρι να μαζευτούν όλοι να ξεκινήσει η κουβέντα, δεν ήταν με το ρολόι στο χέρι, δεν είχαν και ρολόγια τότε, μόνο ηλιακά. Για πείτε μου, τι είναι το απόψινο?
1: Κοιτάξτε, όπως πολύ σωστά είπατε, σε συνεργασία με το Έτερον, κάναμε μια πανελλαδική έρευνα, έτσι, με δείγμα κοντά στα 1900 άτομα συμμετείχαν, με στόχο να αποτυπωθεί η αντίληψη που έχουν οι άνθρωποι για τη δημοκρατία, και αν θέλετε θέλαμε να καταγράψουμε και τις... τις ανάγκες τους, πώς οι ίδιοι βλέπουν ότι θα μπορούσε, με ποιους τρόπους θα μπορούσε να βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο και όχι μόνο.
0: Το βάθεμα και το πλάτεμα της δημοκρατίας που λέγανε τα παλιά χρόνια.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και για να σας δώσω μια εικόνα, στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της έρευνας, έχουμε κάνει μια, αν θέλετε, η τελική εκδήλωση αυτής της διαδικασίας. Έχει πολύ ενδιαφέρον η συγκεκριμένη έρευνα, θα σας πω γιατί. Ως ένα γενικό σχόλιο, εντάξει, προφανώς αυτό που μπορεί να αντιληφθεί κανείς διαβάζοντας είναι, θα έλεγα, σχεδόν ένα κλισέ των ημερών μας, ότι δηλαδή οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι η δημοκρατία μας είναι, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά ευρύτερα στη Δύση, συναντά κάποια προβλήματα. Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή μια δημοκρατία όπως θεωρητικά.
0: Νιώθουμε ότι μας αντιπροσωπεύει και να μας εκπροσωπεί όπως
1: υπάρχει
0: θα
1: θέμα, ακριβώς. Ναι. Υπάρχει θέμα αντιπροσώπευσης. Υπάρχει ζήτημα επίσης έλλειψης εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα. Να φανταστείτε, μέσα από την έρευνα οι πολίτες βαθμολόγησαν την ποιότητα της δημοκρατίας 0,85 στα 10.
0: Με άριστα τι? Α, όχι,
1: με
0: το
1: 5. Άριστα το 10. Με άριστα 10, το 10. Και οι νεότερες ηλικίες, οι 17 με 34, στο 3 στα 10 δώσανε. Αυτό ακριβώς. Αυτό, κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο καταγράφει. Η δημοκρατία περνάει μια κρίση. Ποιο είναι όμως, πιστεύω, έτσι, το ποιοτικό στοιχείο που ίσως καθιστά αυτή την έρευνα, έτσι, ένα σημαντικό αναλυτικό εργαλείο? Το γεγονός ότι παρά την κρίση δημοκρατίας, παρά την κρίση εκπροσώπησης, βλέπουμε ότι οι πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικιακής ομάδας και φύλου,
0: τι θέλουν?
1: Θέλουν περισσότερη δημοκρατία.
0: Ναι, δεν θέλουν κάτι άλλο. Ναι,
1: ακριβώς. Αναζητούν, δηλαδή, διεξόδους.
0: Την καλύτερη εκδοχή της, όχι μια κάτι άλλο που να είναι μακριά από αυτήν.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θα το κουβεντιάσετε, βλέπω εδώ έχει και debate και έχετε καλεσμένους. Βλέπω την κυρία Σιρεγγέλα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστίδη του ΠΑΣΟΚ. Από άλλο κόμμα δεν έχετε κάνα καινούριο τίποτα? Όχι. Την επόμενη φορά.
1: Δεν έχουμε την επόμενη. Οι προσκλήσεις είχαν φύγει πριν,
0: ναι,
1: καιρό, και θέλαμε να το κάνουμε πολιτικό κεντρικό. Αποφασίσαμε να καλέσουμε την αντιπολίτευση και
0: την αξιωματική και την κυβέρνηση. Ναι.
1: Και την
0: βλέπω
1: κυβέρνηση.
0: Και καθηγητές.
1: Έχουμε και την κυρία Χατζηστάβρου, σωστά.

0: καθηγήτρες στο ΕΚΠΑ Πολιτικός Επιστήμονα.
1: Τον κύριο Παπαγιαννάκη του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες.
0: Που είναι προς κοινωνία των πολιτών. Και ευελπιστούμε να γίνει ένας διάλογος όμορφος και ωραίος για να δούμε.
1: Που θα ανοίξει και στο κοινό, γιατί είναι ελεύθερη είσοδος, βλέπω.
0: Βεβαίως, είναι ελεύθερη είσοδος.
1: Θα ήταν περίεργο για τη δημοκρατία εκδήλωση, ας λέγατε, όχι, δεν μπαίνει Παπασταματίου, ας πούμε.
0: Και θα δοθεί η ευκαιρία στους πολίτες να εκφραστούν, να θέσουν και οι ίδιοι τα ερωτήματά τους.
1: Να καταγραφούν αυτά, γιατί είναι σημαντικό.
0: Βεβαίως.
1: Σας ευχαριστώ. Πείτε μου ένα τελευταίο, γιατί πάμε εμείς στους τίτλους, εσείς στην εκδήλωση.
0: Ήθελα απλά να καταλήξω με το γεγονός ότι μας αφήνει αυτή η έρευνα με ένα ψήγμα αισιοδοξίας σε γενικά σκοτεινούς καιρούς, και νομίζω ότι είναι στο χέρι και της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και πρωτίστως του πολιτικού συστήματος, ναι, να διαβάσει αυτά τα μηνύματα.
1: Να διαβάσει
0: να
1: την ανάγκη και να προσαρμοστεί, και να γιατί αυτό θα την πληρώσει αν δεν το κάνει. Να το πω εγώ λίγο απειλητικά, να μην το πείτε εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λυκόπουλε. Καλή
0: συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια.
1: Είναι ωραίο αυτό, είναι αισιόδοξο ότι οι πολίτες διαπιστώνουν προβλήματα, ελλείψεις στη δημοκρατία, αλλά τι θέλουν, και θέλουν περισσότερη δημοκρατία, όχι κάτι άλλο εναλλακτικό κτλ. Τι τραγουδάνε εδώ οι Roxy Music? More than this. Έτσι, από αυτό ακόμα κάτι περισσότερο. Βρέθηκαν σαν σήμερα το 1982 στην πρώτη θέση των... Την παρέα των Roxy Music ούτε ένα λεπτό δεν θα χρειαστεί να περιμένετε πριν ακούσετε τους τίτλους ειδήσεων, για να έχουμε και εσείς και εγώ μια φρεσκαρισμένη εκδοχή της επικαιρότητας.

Ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, άσκηση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος των 13 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στέθηκαν 5 αστροναύτες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό λόγω διαρροής αέρα. Η NASA και η ρωσική Roscosmos διερευνούν τις αιτίες για τις λύσεις για μικρές διαρροές αέρα στη ρωσική μονάδα υπηρεσιών Zvezda. Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ. Η Εμμανουέλ Μακρόν, Κίρι Στάρμερ και Φρίντριχ Μέρτς θα συναντήσουν την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Λονδίνο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να συζητήσουν για την υποστήριξη στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Ελιζέ. Η Ιρλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι απαγόρευσε την είσοδο στο έδαφος της στον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ και οικονομικών Μπεζαρέλ Σμότριτς, δύο πολιτικούς της άκρας δεξιάς. Τουλάχιστον 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα όταν το φορτηγό που τους μετέφερε έμεινε ακινητοποιημένο στην έρημο Σαχάρα. Μόλις δύο επιβίωσαν διασχίζοντας την έρημο μέχρι την πόλη Ασαμάκα, όπως ενημέρωσαν οι αρχές. Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές αύριο στα βόρεια, επιρροτικά έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

Αν σας παραξένεψε λιγάκι, για δεν είναι η Creedence Clearwater Revival. Αξίζει να σας πω ότι μια τέτοια μέρα το 1957 τότε πρωτοκυκλοφόρησε το Suzy Q με την φωνή του Dale Hawkins. Δεν πήγε πάρα πολύ ψηλά μέχρι την 27η θέση του πίνακα επιτυχιών. Η πιο γνωστή βέβαια είναι η εκτέλεση των Creedence.

0: εδώ στο δεύτερο κουπλέ το άλλαξε, ενώ ξεκινάει στο πρώτο με την ίδια μελωδική γραμμή που έχει και επανάληψη. Εδώ έκανε αυτό τον τρόπο με τον οποίο το τραγουδούν και οι Creedence. Πολύ ενδιαφέρον. Dale Hawkins, Suzy Q και Αλεξάνδρα, Born to be Wild και Ξένιαστος Καβαλάρης με Peter Fonda στα καλύτερά του. Το θυμήθηκε πολύ σωστά η Αλεξάνδρα. Η Πέπη μας σερβίρει κάτι ωραία κερασάκια σε μια φωτογραφία. Είναι ότι πρέπει, παιδιά. Είναι πολύ καλό, πολύ καλά τα κεράσια. Και τώρα βέβαια που βγαίνουν. Καλησπέρα, καλό απόγευμα από το Μίτσο. Διαβάζω για 2.000 με 5.000 μηχανές στην περιοχή της Ιγουμενίτσας. Σκεφτείτε τι οικονομικές είναι για την περιοχή τη στιγμή που στα Γρεβενά και το Βόιο πριν ένα μήνα 300 μηχανές ανέβασαν το τζίρο όλες τις αγορές της περιοχής. Πολύ καλές κινήσεις για μας τους μηχανόβιους, αν και πάρα πολύ όρημοι. Εδώ θα σε διορθώσω, Μίτσο μου. Μηχανόβιος και όριμος δεν γίνεται. Αν λοιπόν είσαι που είσαι, το ξέρω, δεν οριμάζουμε ποτέ εμείς. Δεν πρόκειται. Οπότε ούτε θα σαπίσουμε ούτε τίποτα. Όσο μπορούμε να καβαλάμε, βέβαια, έτσι, γιατί δεν μπορεί κανείς να το κάνει και επάριστο. Πάω πολύ γρήγορα και στα άλλα σας μηνύματα για να δω. Η Κλέρη. Μας συγκίνησες και πάλι. Να είσαι καλά, κύριε Μαϊστράτε, καλή συνέχεια. Εκ μέρους του Μαϊστράτου, σε ευχαριστώ, Κλέρη μου. Σπύρος. Οι μελλοντικές γενιές θα μας καταργούνται και θα μας μουτζώνουν με χέρια και με πόδια. Εντάξει, ρε εσύ, Σπύρο, για την κόλαση που τους παραδίδουμε. Για να δούμε όμως θα τα κάνουν καλύτερα αυτοί. Γιατί κάθε φορά λέμε η νέα γενιά. Και εμείς κάποτε ήμασταν η πολύ νέα γενιά που θα αλλάζαμε τα δεδομένα, τον κόσμο. Και τώρα λες ότι θα μας μουτζώνουν οι άλλοι. Για να δούμε. Κάλεσαν, λέει, αυτή την κυβέρνηση να μιλήσει στην εκδήλωση του Έτερων και του Βουλή Watch για την δημοκρατία. Μοιάζει με επικό τρολάρισμα. Όχι, καθόλου τρολάρισμα. Γιατί σε μια συζήτηση για το πώς και ποια είναι, εσύ καταλαβαίνω, έχεις την άποψή σου βέβαια, δεν γίνεται αυτόν που ασκεί και τη διακυβέρνηση στο πολίτευμα να του πεις δεν θα μιλήσεις και δεν μου είσαι συμπαθής ή οτιδήποτε άλλο, Σπύρο μου, κάτσε. Εντάξει, κατάλαβα τι λέει το μήνυμά σου, αλλά νέα δήμαρχος Γενέβης, η ομογενής κυρία Χριστίνα Κίτσος, Ελληνίδα Θεσσαλονικιά και από ό,τι θυμάμαι κυτρινόμαυρη και όχι δικέφαλος, να το ξεκαθαρίσουμε, λέει ο Μίτσος προφανώς του Άρη. Και πάλι καλό απόγευμα σε όλους. Μπράβο, μπράβο στη δικιά μας. Ο Ανδρέας. Όσοι εργαζόμαστε στο φως του ήλιου, όταν γυρνάει ο ήλιος στο απέναντι ημισφαίριο και αρχίζει να χάνεται, θα μας πιάσει νύστα. Ίσως πάμε για ύπνο, να πιούμε έναν καφέ, να το ρίξουμε έξω μέχρι να μας ξανάρθει. Όχι, να κοιμόμαστε και που βρε, Ανδρέα μου, για να μπορούμε. Καλό βράδυ, λέει ο Ανδρέας. Καλό απόγευμα, Ανδρέα μου. Καλό απόγευμα από Λευκάδα. Α, και άλλος Ανδρέας. Τι έγινε, κάναμε λέσκι, παιδιά, κάναμε κλαμπ εδώ.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ. Να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Να βάλουμε και κανένα Τάσο στην παρέα για να αλλάξει λιγάκι. Όχι, ο Ανδρέας τα στέλνει στον Ανδρέα. Τάσος Επιτρόπου, γεια σου Τάσο. Τι κάνεις?
2: Γεια σου Ανδρέα και σε όλους τους Ανδρέες.
0: Δηλαδή, γιατί ξέρεις, στέλνουν και επίθετα. Αλλά επειδή εδώ είναι μηνύματα, διαβάζουμε τα μικρά ονόματα. Και πέσαμε τώρα, εκτός και αν είναι συνεννοημένοι. Όλοι σου λέει, μαζευτούμε οι Ανδρέες, θα τα στείλουμε, θα τον μπλοκάρουμε που θα πάει. Τι ήθελα να σε ρωτήσω. Α, πριν από όλα, επειδή ένας άλλος ακροατής, ο Βασίλης όμως, μου έκανε χθες βράδυ αργά τη νύχτα στο Facebook παρατήρηση. Ποιος είναι ο νέος προπονητής του Άρη στο μπάσκετ, ρε Τάσο?
2: Ο Σπανούλης.
0: Α, δεν πειράζει. Το είχαμε πει προχθές με τον Καϊμά. Αλλά ήταν ακόμα, ξέρεις, όχι το 100%. Και επειδή δεν το είπαμε χθες, μας έκανε παράπονα. Λέει, λέτε για έξυπνες μπάλες στο Μουντιάλ, λέτε το να τ' άλλο. Δεν μας είπατε για το Σπανούλη στον Άρη. Λέω, θα το ξαναπούμε, ρε Βασίλη. Λοιπόν, ο Σπανούλης είναι ο νέος προπονητής του Άρη, έτσι?
2: Σωστό.
0: Θα μου το πεις και τη Δευτέρα. Λοιπόν, τι άλλο έχεις να μου πεις σήμερα?
2: Σήμερα να θυμίσουμε πρώτα απ' όλα ότι έχουμε ένα τελικό στο μπάσκετ στις 9 η ώρα από την ΕΡΤ.
0: Το δεύτερο παιχνίδι σήμερα είναι.
2: Ακριβώς, είναι μετά το 1-0 που έκανε ο Ολυμπιακός, όπως το έκανε με όλα αυτά που έχουν ακολουθήσει. Με τα γνωστά.
0: Με το δηλαδή, δώσε μου και εμένα βολές μπάρμπα, δεν μπορεί να χτυπάει μόνο άλλος και τέτοια.
2: Είναι φάουλ, δεν είναι φάουλ.
0: Αυτό που... είναι πάντα σε όλα τα σπορ, γιατί και στο ποδόσφαιρο δεν είναι. Ο δικός μου δεν τον ακούμπησε, ο άλλος ήρθε και με έσπρωχνε, κύριε διαιτητά. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στο κόλπο.
2: Χωρίς Λούκα Ρογκαβόπουλο, Παναθηναϊκός τραυματίες, όπως και ο Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
2: 1-0 προηγείται στη σειρά ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός φιλοδόξια το κάνει 1-1 σήμερα. Εάν δεν νικήσει τη Δευτέρα, έχει το.
0: Θα είναι τελευταία του ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Χρειάζονται τρεις νίκες, έτσι δεν είναι? Δεν γίνεται με δύο.
2: Ο πρωταθλητής θα αναδειχθεί στις τρεις νίκες. Οπότε είναι με την πλάτη στον τοίχο ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Κοιτάζει να εκμεταλλευτεί την έδρα του. Χθες είχαμε όμως και εθνική, δεν ξέρω αν είδατε καθόλου εθνική.
0: Τι λες τώρα. Εδώ μελέτησα και συγκεκριμένα συστήματα όταν έκανε τις αλλαγές. Αλίμονο τώρα την εθνική μας.
2: Ναι.
0: Κοίταξε, μέχρι το 50 λεπτό. Καλύτεροι ήμασταν. Δηλαδή, το έλεγα, οι καημένοι Σουηδοί. Μετά και με τις αλλαγές και αυτά υποχωρήσαμε, αλλά το ότι καταφέραμε να εσωφαρίσουμε στο τέλος, γιατί ενώ κερδίζαμε, το ανέτρεψαν οι Σουηδοί το 1-0, το 0-1 το έκαναν 2-1. Χάρηκα για τον πολύ κόσμο, γιατί ήταν, ξέρεις, πως οι δικοί μας εκεί, οι Έλληνες μετανάστες και τα λοιπά στο γήπεδο, θα βγαίναν την άλλη μέρα στην καφετέρια που θα αυτό και θα τους κοροϊδεύανε. Θα τους λέγανε, ρε, τι σας κάναμε. Ναι, και δεν είναι σωστό. Έτσι ήταν ωραίο.
2: 2-2 φιλικό το παιχνίδι, να πούμε. Οι Σουηδοί έχουν προκριθεί, να και κάτι ιδιαίτερο.
0: Μέσω Nations League όμως. Γιατί είχαν τέταρτη, νομίζω, στον όμιλο που ήταν.
2: Όχι απλά τέταρτη, δεν είχαν σταυρώσει νίκη.
0: Δύο ισόπιτρε.
2: Ναι. Όπως και να έχει, δεν σημασία έχει ότι περάσανε, είναι μουντιαλική ομάδα.
0: Δεν είναι πάντως πολύ σε φόρμα. Τους είδα τους Σουηδούς και με την Νορβηγία στο φιλικό. Που φάγανε τα τρία γκολάκια εύκολα.
2: Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλή πρώτα απ' όλα. Έτσι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αλλά και από την άλλη, είτε για Γαλλία, είτε για ισοπαλία, Ισπανία.
0: Εντάξει, με το Ιράκ.
2: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα δεν νομίζω να τα δίνουν κιόλα όμως. Δηλαδή δοκιμάζουν κάποια πράγματα.
2: Ακριβώς, είναι σε φάση προετοιμασίας οι ομάδες. Τώρα σε μια εβδομάδα ξεκινάει, αλλά δεν ξεκινάνε και όλες οι ομάδες σε μια εβδομάδα. Δεν θα παίξουν όλοι μαζί το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Και προσπαθούν να κρατηθούν, να έχουν ένα

0: τώρα πες με τη διοργανώτρια και οι άνδρες επίσης με τη διοργανώτρια Σου Υγεία στις 7. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έρχεται στην Ελλάδα ο Νίκολης, σου λέω κάποιες γρήγορες ειδήσεις, θα σε κλείσω. Ο Νίκολης για να υπογράψει νέο συμβόλαιο, δηλαδή πιο φρέσκο συμβόλαιο, μέχρι το 21. Κάποιους παίκτες, ο ΠΑΟΚ το ίδιο, ο Παναθηναϊκός μπαίνει στην ευκαιρία για να μεταγραφεί.
1: Αυτά από εβδομάδα, μόλις πιάνουν, βουτάνε κανένα παίκτη, θα βγαίνει εσύ και ο καημάς και θα μας το λέτε.
0: Και θα σας ενημερώνουμε.
1: Ωραία, Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πάρα
0: γεια
1: πολύ.
0: Σας, γεια σας.
1: Ωραίο στιγμιότυπο, παιδιά. Είναι η Pink Floyd στο στούντιο 1975 και ολοκληρώνουν τις ηχογραφήσεις του περίφημου άλμπουμ Wish You Were Here. Αυτό σε μεγάλο βαθμό αφορούσε τον αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα και δεν μπορούσε μαζί τους, και καθώς ολοκληρώνουν αυτό το δίσκο και λένε το Wish You Were Here, στην ουσία είναι για αυτόν, μακάρι να ήσουν εδώ, εμφανίζεται, λέει, ο ίδιος στο στούντιο. So you think you could tell heaven from hell. Δεν ήμουν μπροστά.

0: βέβαια στις μέρες μας, μέχρι και βίντεο θα είχαμε, αλλά δεν θα ξέραμε αν είναι πραγματικό. Θα βάζαμε μια τεχνητή νοημοσύνη και όποιον θέλεις μπορείς να βάλεις και να μπαίνεις στο στούντιο και να λέει και το τραγούδι, να το έχει τραγουδήσει και ο ίδιος χωρίς να είναι εκεί. Γιατί ζούμε σε μια θαυμαστή εποχή που μπορούμε να κάνουμε πράγματα που κάποτε ούτε, πώς να το πω, ούτε με τα φυσικά ούτε μέσω μαγείας δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι γίνονται. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο πιο κοφτερό είναι ένα εργαλείο, τόσο πιο επικίνδυνο εκτός από χρήσιμο μπορεί να γίνει. Διάβαζα λοιπόν μια πολύ μεγάλη έρευνα που έκανε η Μέτρων Ανάλυσης για την διανέωση. Πώς βλέπουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες την τεχνητή νοημοσύνη. Δημοσκόπηση δηλαδή, όχι όμως για καινούργια κόμματα κτλ, αλλά για αυτό το καινούργιο επισκέπτη στη ζωή μας. Για να μην σας ζαλίσω με νούμερα, το μεγαλύτερο ποσοστό έφτασε νομίζω κοντά στο 95%, είπε ότι είναι εξοικειωμένο, όχι με τη χρήση, με την έννοια της τεχνητής νοημοσύνης, και ένα 80% ότι ξέρουν και πολύ καλά τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Υπήρχε βέβαια και ένα ποσοστό άγνοιας, κυρίως στις ηλικίες από ό,τι βλέπω άνω των 65 ετών. Μεγάλο ποσοστό δήλωσε ότι έχει χρησιμοποιήσει έστω και περιστασιακά εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, αλλά πάρα πολλοί και πολλές εκτιμούν ότι δίνει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Βλέπω εδώ ότι στους νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ποσοστό για τη χρήση παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης φτάνει το 83,5%, μιλάμε για ηλικίες 16-24, αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που λέει ότι δεν θέλω να τη χρησιμοποιήσω γιατί θέλω να παραμείνω ανθρώπινος. Προσέξτε εδώ, πάμε πια σε ένα βάθος ηθικής αντίληψης, φόβου ή οτιδήποτε. Για να δούμε λιγάκι αυτή την στάση, ζητήσαμε τη δική μας, δηλαδή ανθρώπων που δεν είμαστε ειδικοί στην τεχνητή νοημοσύνη, θα ζητήσουμε μάλλον τη βοήθεια της κυρίας Λίλιαν Μήτρου, που είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου και είναι αντιπρόεδρος στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής, γιατί το όριο μπορεί να είναι ανθρώπινη αντίληψη, αλλά ίσως είναι και το πιο κρίσιμο πια στοιχείο για τη νέα εποχή. Κυρία Μήτρου, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.

0: Σας και πολύ ωραία μουσική εισαγωγή και ωραίο πέρασμα κάνατε.
1: Σας άρεσε και το Wish You Were Here.
0: Ναι,
1: εντάξει, καλή η Floyd τώρα τι να κάνει. Και τα γράφανε αυτοί, δεν είχαν αυτοί, δεν είχαν τότε τεχνητά.
0: Και τα γράφανε, ναι, ενώ τώρα μπορείς να δώσεις ένα ερώτημα και να πεις σε παρακαλώ, κάνω μία σύνθεση.
1: Θέλω αυτές τις συγχορδίες, αυτή την αρμονική διάταξη και αυτό το μέτρο. Ναι, δεν ξέρω όμως αν... Ναι, έχω ακούσει μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά δεν ξέρω πόσο από αυτό που λέμε συνέστημα στη μουσική, για τα μουσική είναι μαθηματικά μεν, αλλά είναι χρήση μαθηματικών για την παραγωγή συναισθήματος. Εκεί έχουμε μια ελπίδα ακόμα ότι δεν θα μας νικάει, τουλάχιστον τώρα κοντά. Αργότερα δεν ξέρω.
0: Έτσι φαίνεται, στην παραγωγή συναισθήματος, στην αίσθηση της συνείδησης, στην ικανότητα να αναπτύξει αισθήματα, μάλλον ακόμα δεν θα μας νικήσει. Αν και πάρα πολλές τέτοιες εφαρμογές, και μάλλον αυτές έχουν στο μυαλό τους οι Έλληνες όταν λένε γνωρίζω, έχω ακούσει κάτι την νοημοσύνη. Εννοούν κυρίως αυτό που λέμε παραγωγική, αυτό που ήρθε και διαδόθηκε από το τέλος του 22-23 και μετά.
1: Κάνουν chat με τα διάφορα. Bots, ας πούμε,
0: ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι κυρίως. Δηλαδή, και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, ξέρετε, κύριε Παστάματη. Αυτό το μεγάλο μπαμ σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και τη διάδοσή της στην καθημερινότητα του καθενός έγινε όταν διαδόθηκαν αυτά τα γλωσσικά μοντέλα και ο καθένας μπορούσε, έστω στην βασική τους έκδοση, να κάνει ένα διάλογο.
1: Να έχει μια ψευδέστηση παρέας και συντροφιάς. Ναι. Και είναι πολύ πονηρά αυτά. Να ξέρετε, εγώ τους έχω κάνει διάφορα τεστ. Φλερτάρουν. Ψάχνουν να βρουν συναισθηματικές αδυναμίες, μέχρι και να σε μελαγχολήσουν για να σε κανακέψουν. Την πρώτη φορά έπαθα σοκ, δεν το περίμενα αυτό. Μου έκανε, δηλαδή,
0: είναι σχεδιασμένα για να κολακεύουν. Είναι σχεδιασμένα για να προσαρμόζονται στο χρήστη. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δώσετε ακόμα και σε προωθημένα. Έτσι. Στο τέλος σου αρέσει αυτή η προσωπικότητα, σου αρέσει ο τρόπος που απαντά.
1: Σε μαθαίνουν και προσαρμόζονται αναλόγως.
0: Και γι' αυτό δεν είναι ενδιαφέρον, δεν είναι περίεργο που στη σκέψη, στην έρευνα που αναφέρατε, υπάρχει ένα ερώτημα, ξέρετε, και έχει ενδιαφέρον πόσοι ανησυχούν για την αδράνεια της κριτικής σκέψης. Είναι πολύ. Είναι πολύ και από αυτούς που το χρησιμοποιούν και από αυτούς που δεν το χρησιμοποιούν. Είναι ενδιαφέρον αυτό, όπως είναι πολλοί που ανησυχούν αντίστοιχα και για την παραπληροφόρηση και το ψευδές περιεχόμενο. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουμε και τα χρησιμοποιούμε. Εδώ ξέρετε, υπάρχει ένα στοιχείο παραδοξότητα.
1: Εδώ
0: δηλαδή,
1: μας είπαν ότι το τσιγάρο προκαλεί καρκίνο και όταν μας το είπαν, καπνίζαμε λίγο παραπάνω. Ο άνθρωπος έχει στην εξάρτησή του χειροποίη και μετά αρχίζει να συνειδητοποιεί του τυχόν. Και εκεί είναι στο σώμα, είναι εμφανής. Στο πνευματικό. Δεν είναι τόσο εύκολο να δεις τι κακό μπορεί να σου κάνει, αλλά αυτό εμείς που είμαστε, πώς να το πω τώρα, ερασιτέχνες, εσείς που αυτό το αντικείμενο το αντιμετωπίζετε με άλλη γνώση, πιστεύετε ότι είναι δικαιολογημένη η ανησυχία των ανθρώπων?
0: Να σας πω, εγώ πιστεύω ότι είναι δικαιολογημένη η ανησυχία των ανθρώπων, χωρίς να καλλιεργήσουμε καμία τεχνοφοβία. Εγώ θα σας έλεγα ότι πρέπει να σκεφτόμαστε, γιατί ιδίως η παραγωγή τεχνητή νοημοσύνη, και για να το εξηγήσουμε, όλα αυτά, ChatGPT, Gemini, έτσι, όλα αυτά, DeepSeek, αυτά μας δημιουργούν μια αίσθηση άμεσης πρόσβασης, ευχέρειας, ευκολίας, διευκόλυνσης. Και η αλήθεια είναι σε αυτά τείνουμε να παρακάμψουμε, και ήδη εμείς οι ίδιοι μπορεί να έχουμε ανησυχίες τυχόν επιφυλάξεις μας, και αυτό είναι μια πολύ κλασική μέθοδος και έχει διατυπωθεί και ξενόμο, ξέρετε, ο νόμος του Αμάρα, που λέει ότι τείνουμε να μην δίνουμε μερικές φορές, να μην δίνουμε σημασία στις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες. Αυτό είναι κάτι που
1: εδώ όμως αυτό
0: μόνο
1: είναι ένα τεράστιο εργαλείο, κυρία Μήτρου, που έχει
0: επίσης
1: να κάνει ακριβώς αυτό, ήθελα με την εξουσία. Δηλαδή αυτό είναι ένα εργαλείο που μπορεί να αλλάξει όχι μόνο την κοινωνική μας επικοινωνία ή την ευκολία της δικής μου δουλειάς, αν και εγώ όταν τη βάζω να μου βρει κάτι σύνθετο κάνω μετά τριπλο τσεκάρισμα. Γιατί μερικές φορές διαπιστώνεις ότι έχει και τη δική του άποψη, δεν σου δίνει
0: εσείς
1: το αντικειμενικό.
0: Εσείς και ακόμη, να πω.
1: Ναι.
0: Και δεν υπενήσω με τίποτα

0: Γιατί ένα από τα θέματα σε σχέση με την παραγωγή, γενικά με την τεχνητή νοημοσύνη και σε σχέση με το περιεχόμενο και τη χειραγώγηση, είναι ότι υπάρχει αυτή η τάση πια να περνάει το περιεχόμενο, να παράγεται το περιεχόμενο μόνο από τέτοια συστήματα, mm-hmm. να μην υποβάλλεται στον έλεγχο γραφική πληροφορία, αλλά και γενικά.
1: Μα η δημοσιογραφική λειτουργία είναι υπόβαθρο για τη δημοκρατία. Αν αυτό είναι ελεγχόμενο, πάει μετά. Τα χάσαμε.
0: Δεν έχουμε αίσθηση των πηγών, από πού προέρχεται αυτό, πόσο αξιόπιστη είναι η πηγή μας, πόσο αξιόπιστη είναι η πληροφορία μας.
1: Αυτό το πρώτο αντιμετωπίζω, που ήταν όμως σε μορουδιακό επίπεδο σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό όμως, γιατί έχω διαβάσει και κάποια αρκετά άρθρα σας και τα λοιπά, που μιλάτε για τα όρια, για το πού θα βάλουμε κανόνες, είναι εφικτό σε αυτό τον, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, σε αυτό το ξωτικό, σε αυτό το δαίμονα, υπάρχει χώρο, χρονικό περιορισμός?
0: Να,
1: γιατί είναι αλγόριθμοι, δηλαδή εντάξει, λέμε εμείς ότι δεν μπορεί η τάδη υπηρεσία αυτό, εκείνα τα δεδομένα, αλλά αυτό όταν αρχίσει, έχει αρχίσει να αποκτούν κάποια από αυτά ένα είδος αυτοσυνείδησης. Πώς θα του πούμε εμείς αυτό θα το κάνεις, αυτό δεν θα το κάνεις?
0: Να σας πω κάτι. Καταρχήν, να πούμε τώρα και για τα κοινωνικά δίκτυα. Εκεί αργήσαμε να βάλουμε κανόνες.
1: Ναι,
0: πολύ. Αυτή τη στιγμή. Αργήσαμε πάρα πολύ.
1: Απλώς ξεπεράστηκαν σιγά. Νομίζω ότι ξεπερνιούνται σιγά-σιγά.
0: Δεν νομίζω ότι ξεπερνιούνται. Ξέρετε τι συμβαίνει. Στην ουσία, εν μέρη υποκαθίστανται, αλλά ως πεδίο δεν ξεπερνιούνται. Και πάντα υπήρχαν αλγοριθμικές στα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα και στο Google.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, για να το καταλάβουμε, το ποια διαφήμιση θα μας εμφανιστεί,
1: σωστό,
0: τι θα μας κατεβεί πρώτο.
1: Το προφίλ του χρήστη. Ξέρω εγώ τι θέλει να δει η κυρία Μήτρου και τι θέλει ο κύριος Παπασταματίου. Δεν του στείλω τα ίδια.
0: Και αυτό είναι ένας μεγάλος κίνδυνος, κύριε Παπασταματίου, ήδη τον οποίο επιτείνει πάρα πολύ. Προϋπήρχε, αλλά οι όλο και μεγαλύτερες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης το επιτείνουν πολύ περισσότερο. Είναι ακριβώς και η δυνατότητα, αντλώντας από πάρα πολλές πηγές, να δημιουργηθεί.
1: Από όγκο που και... ναι, το δικό μας μυαλό δεν μπορεί να το συλλάβει.
0: Το scraping σε διάφορες πηγές του διαδικτύου μπορεί να βγάλει. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή σε βάση δεδομένων είναι ότι ακριβώς αυτό είναι και το πρώτο στάδιο της χειραγώγησης και των επιλογών μας σε όλα τα επίπεδα.
1: Πώς μπορούμε να το περιορίσουμε αυτό? Γιατί μπορεί να ξυπνήσει αύριο και να πει: δεν μου κάνει η κυβέρνηση αυτή τη χώρα. Για οργανώσουμε μια ωραία καμπάνια να βγάλει την κυρία Μήτρου, ας πούμε. Που εμένα δεν θα με πείραζε, αλλά δεν είναι σωστό.
0: Εμένα θα με πείραζε.
1: Ναι, θα σας είχε πείσει όμως πριν ότι εσείς πρέπει να... Θέλω να πω, ίσως δεν μπορούμε να αναλογιστούμε το μέγεθος της δύναμης, της επικοινωνίας.
0: Έχει συμβεί ήδη.
1: Και τι γίνεται?
0: Έχουμε στοιχεία ότι υπήρξαν τέτοιου είδους παρεμβάσεις και στην πρώτη εκλογή Τραμπ και στο Brexit και στις εκλογές στη Ρουμανία. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια υποχρέωση που έχουν και οι πλατφόρμες να κάνουν μια ανάλυση των συστημικών κινδύνων. Και να σας πω κάτι, υπάρχουν και απαγορεύσεις.
1: Αυτές οι απαγορεύσεις όμως μπορούμε να δούμε αν τις εφαρμόζουν? Δηλαδή, αν σας στείλουν εσάς τα κεντρικά μιας από αυτές τις εταιρείες, μπορείτε με σιγουριά να πείτε ότι εφαρμόζει αυτούς τους κανόνες, ή μπαίνουμε σε ένα χαοτικό πεδίο που πια δεν είναι εφικτό αυτό?
0: Δεν είναι εύκολο να τις ελέγξουμε. Και δεν είναι εύκολο να τις ελέγξουμε, και εδώ πέρα υπάρχει το άλλο στοιχείο. Μην αποδίδουμε τα και καλά σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες την πρωτοβουλία των κινήσεων. Απλώς αξιοποιούνται και αξιοποιούν.
1: Σωστό.
0: Να το πούμε έτσι. Το πρόβλημα με αυτές τις πολύ μεγάλες εταιρείες και αφορά και την τεχνητή νοημοσύνη και τα δίκτυα.
1: Να σε ευχαριστήσω, γιατί εδώ το χρονόμετρο πήγα να το πειράξω εγώ με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν καταλαβαίνει
0: τίποτα.
1: Δεν αλλάζει
0: το χρονόμετρο. Ναι, μπορούμε να κάνουμε έλεγχο ακόμα και σε εταιρείες όπως η TikTok, όπως η Google.
1: Αυτό είναι πολιτικές αποφάσεις σε εθνικό ή σε υπερεθνικό επίπεδο?
0: Σε υπερεθνικό. Έχει επιβάλει ήδη πρόστιμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Μάλιστα. Θα ξαναμιλήσουμε.
0: Βεβαίως, με πολύ χαρά.
1: Γιατί δεν είναι κάτι που εξαντλείται αυτό.
0: Όχι, μπροστά μας το έχω.
1: Μπροστά μας. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μήτρου.
0: Να είστε καλά.
1: Κυρία Λίλιαν Μήτρου, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αντιπρόεδρος στην Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής και Τεχνοειθικής. Αντώνης μου λέει, όχι Βασίλης που λέγες για το Σπανούλι. Έχεις δίκιο, βρε Αντώνη, με συγχωρείς. Καμιά φορά μπλέκομαι κι εγώ στα πολλά ονόματα. Ο Ανδρέας, χαιρετισμού στον Τάσο. Ο Γιάννης μας εμπλουτίζει στο μουσικό ημερολόγιο. Ο Παναγιώτης από Πάτρα. Πιο αγορά.

Α, Sid Barrett, το πρώτο του βινήλιο. Ο Δημήτρης από Γιάννηνα, καλό καλοκαίρι. Ό,τι μηνύματα δεν πρόλαβα, χίλια συγγνώμη. Τελειώνουμε με αυτό που δεν έχουμε, με χρόνο. Time after time, κατ' επανάληψη νομίζω σημαίνει αυτό. Στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες βρέθηκε τέτοια μέρα το 1984 η υπέροχη Cyndi Lauper. Σε πολύ λίγο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θάνος Χιαφάκας, γιατί δεν τον έχω δει. Ετοιμάζονται εκεί, κουβαλάνε τα χαρτιά, τα πράγματα, τα ρεπορτάζ. Πολύ ωραία. Ευχαριστίες από Μαρίλια Γεροντίδη, από Βούλα Κουλισοπούλου, από Ανδρέα Παπασταματίου που μας κάνατε παρέα. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Θυμηθείτε το έρμο το περιβάλλον που γιορτάζει σήμερα και άλλες μέρες. Και τα λέμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπί, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
6: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκη. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε η Ελλάδα. Η οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 2% σε σύγκριση με τους πρώτους τρεις μήνες του περασμένου έτους. Πράσινο φως από τον ESM στη χώρα μας για την πρόορη αποπληρωμή μέρους δανείου από το πρώτο μνημόνιο ύψους 6,95 δις ευρώ. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 ευρώ. Ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόν που ανατινάχθηκε στο λιμάνι της Κωνσταντζας. Τυφλώθηκε από ρωσικές παρεμβολές, λέει το Κίεβο. Γιατί ο Ζελένσκι επέλεξε τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία για να στείλει επιστολή ειρήνης στον Πούτιν και για να ζητήσει συνάντηση μαζί του. Απορριπτικός όμως ο Ρώσος πρόεδρος, δεν βλέπω τον λόγο της συνάντησης, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τι σηματοδοτεί η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Το Πασόκ δεν θα παίξει το ρόλο του κομπάρσου, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πολιτικό συμβούλιο του κόμματος, με την αιχμή πως τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν τα πολιτικά προξενιά. Εχμές και από τον Χάρη Δούκα. Εγώ σέβομαι την αυτόνομη πορεία του κόμματος. Άλλα στελέχη δεν τη σέβονται, είπε με νόημα. Με τοπική στον ΣΥΡΙΖΑ. Στηρίζουμε την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά, δηλώνει ο Σωκράτης Φάμελος. Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις, λέει ο Παύλος Πολάκης, και απορρίπτει την εισήγηση Φάμελου. Με την αδράνεια μας οδήγησε στο δημοσκοπικό 1 και 1,5%, είπε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Και τέλος αλλάζουν όλα στα κυλικεία των σχολείων, τέλος τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά. Όλες οι αλλαγές από τη νέα χρονιά. Με την οικονομική επικαιρότητα θα ξεκινήσουμε και την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς που ανακοίνωσε σήμερα ο Κυριάκος Πιερακάκης, κάνοντας λόγο για πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ, όπως θα μας πει και ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Κώστα, επηρεάζει μεγάλο κομμάτι οφειλετών η αλλαγή αυτή. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους κρατές μας. Θα έλεγα ότι πρόκειται για μια ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Η αύξηση του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από 1.250, μιλάμε για μια αύξηση 28% την ίδια περίοδο από το 2015 μέχρι τώρα, που τότε καθιερώθηκε, να το πω έτσι, ο ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός. Έχουμε μια αύξηση του πληθωρισμού 20,8%, βλέπουμε ότι υπερκαλύπτεται. Το μέτρο που ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη έρχεται να δώσει μεγαλύτερη προστασία σε πολίτες με χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες, σε μια περίοδο όπου το ιδιωτικό χρέος εθάνος συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και μάλιστα να πούμε εδώ με την ευκαιρία ότι μόνο το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνάει τα 165 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Αν βάλουμε και τα χρέη στις τράπεζες, κόκκινα δάνεια κλπ, μιλάμε για ένα ΑΕΠ κάπου 250 δισεκατομμύρια.
6: Από πότε θα ισχύσει αυτό, Κώστα?
7: Σε κάθε περίπτωση η διάταξη θα μπει στο νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση. Το νομοσχέδιο για τον τζόγο, όπου πρόκειται ουσιαστικά για ένα πολύ νομοσχέδιο όπου όλες αυτές οι διατάξεις θα ενσωματωθούν, όπως βέβαια και τα μέτρα, όπως το επίδομα για τα παιδιά που θα δοθεί τώρα μέσα στον Ιούνιο. Όλα αυτά θα τα δούμε και μετά θα δούμε βέβαια και την εξειδίκευση. Αλλά πρέπει να πούμε εδώ, Θάνο, ότι για να επωφεληθεί κάποιος από το νέο αυξημένο
6: θα,
7: όριο
6: θα πρέπει 1600. Να το έχει δηλώσει, να έχει δηλώσει τον λογαριασμό του ως ακατάσχετο, έτσι δεν είναι?
7: Ακριβώς. Η αύξηση ισχύει βέβαια αφού δηλωθεί ακατάσχετος λογαριασμός. Ένας και μοναδικός τραπεζικός λογαριασμός που μπορεί να δηλώσει ο φορολογούμενος. Η δήλωση γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, πάντα με τους κωδικούς του TaxiZ, και καλύπτει κάθε είδους εισόδημα που κατήθεται στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Μιλάμε για μισθούς, συντάξεις, ελεύθερο επαγγελματικό εισόδημα, διασφαλίζοντας ότι το κράτος ή οι ιδιώτες πιστωτές δεν μπορούν να αγγίξουν τα πρώτα 1.600 ευρώ του μηνιαίου υπολείπου. Βέβαια,
6: να το πούμε με ένα παράδειγμα, αν μπουν 2.000 ευρώ, μπορεί κάποιος να μπει και να κάνει κατάσχεση στη λογική των 400 ευρώ, όχι όμως τα υπόλοιπα.
7: Έτσι ακριβώς. Τώρα βέβαια η πλήρης άρση της κατάσχεσης και η απόλυτη απελευθέρωση του λογαριασμού, ώστε να μην υπάρχει κανένας περιορισμός ούτε για ποσά άνω των 1.600 ευρώ, εξαρτάται από τη συμπεριφορά του οφειλέτη. Ο μόνος τρόπος για να σβηστεί οριστικά μια κατάσχεση είναι η πλήρης αποπληρωμή του χρέους ή ο συμψηφισμός του με επιστροφές φόρων. Αναφέρθηκε αναλυτικά στο θέμα αυτό σήμερα στη Βουλή ο κύριος Πιερακάκης και με την ευκαιρία αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο που βρίσκεται αυτές τις μέρες σε δημόσια διαβούλευση. Στον εξοδικαστικό.
6: Κώστα, Κώστα, υπάρχουν μια σειρά θέματα που θα μας αναλύσεις στην πορεία και δεν είναι ένα και δύο. Θέλω, προτείνω το εξής, να ακούσουμε μαζί τον Κυριάκο Πιερακάκη και επιστρέφουμε στη συνέχεια στον διάλογό μας.
8: Ναι. Το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όρισε το ακατάσχετο στα 1.250 ευρώ. Αυτή ήταν η Ελλάδα της δημοσιονομικής ασφυξίας. Είμαι σε θέση συνεπώς να ανακοινώσω ότι το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Η αύξηση αυτή είναι 28%. Είναι μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περίοδου που είναι 20,8%.
6: Έχει και το πολιτικό στίγμα της σύγκρισης με τον ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της εποχής, όχι τυχαία προφανώς.
7: Τώρα, ακριβώς, είναι η συγκυρία τέτοια.
6: Είναι η συγκυρία προφανώς. Τώρα Κώστα, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας έδωσε σήμερα το πράσινο φως για την πρόωρη αποπληρωμή περίπου 7 δις ευρώ από το πρώτο μνημόνιο που είχε υπογράψει η χώρα μας, ενώ η Ελστάτ ανακοίνωσε τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2026 και έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.
7: Ναι, να πάμε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Είχε προαναγγελθεί από την κυβέρνηση εδώ και αρκετό καιρό ότι θα αποπληρώσει παλιά χρέη του πρώτου μνημονίου, βασικά νωρίτερα, κάπου 7 δις, για την ακρίβεια είναι 6,95 δισεκατομμύρια. Μέχρι τέλος Ιουνίου θα γίνει η αποπληρωμή. Το πράσινο φως άναψε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το EFSF. Η συγκεκριμένη αποπληρωμή θα αφορά δόσεις που ήταν προγραμματισμένες για το πρώτο εξάμηνο του 2029, το ολόκληρο το 2033 και το 2034 και το πρώτο εξάμηνο του 2035. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν κειμενόμενο επιτόκιο, αυτό βασίζεται στο Euribor, το οποίο θα έλεγα είναι σημαντικά υψηλότερο και πιο κοστοβόρο σε σχέση με το μέσο σταθερό κόστος εξυπηρέτησης του υπόλοιπου ελληνικού χρέους. Γι' αυτό γίνονται αυτές οι πρόωρες αποπληρωμές και από ό,τι λένε στο Υπουργείο Οικονομικών και στον ΟΔΙΧ, κάπου 800 εκατομμύρια θα είναι η εξοικονόμηση τόκων από αυτή την πρόωρη αποπληρωμή. Παράλληλα βέβαια είναι και και ο συμβολισμός, το μήνυμα που στέλνει η Ελλάδα στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, ότι μπορεί, ανταποκρίνεται και μάλιστα νωρίτερα στις υποχρεώσεις της, στις χρηματοδοτικές της ανάγκες και σε κάθε περίπτωση.
6: Και σε μια πολεμική συγκυρία, έτσι, διεθνώς.
7: Ναι, ακριβώς.
6: Νομίζω
7: αυτό
6: ότι και αυτό είναι ένα από

0: τα στοιχεία του συμβολισμού.
1: Και γενικότερα, θα έλεγα, η αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς.
0: Πάμε στα στοιχεία της Ελστάτ που ανακοίνωσε η Ελστάτ, Κώστα.
1: Πάμε, βέβαια, είναι πρώτο τρίμηνο. Θυμίζω, ο πόλεμος ξεκίνησε τέλος Φεβρουαρίου. Ουσιαστικά είναι ο Μάρτιος μέσα, ο μήνας που είχαμε τις εχθροπαραξίες στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν βασικά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αύξηση, καταγράφεται αύξηση 2%, είναι τα προσωρινά στοιχεία, το πρώτο τρίμηνο εφέτος, σε σύγκριση πάντα με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Οι επενδύσεις έκαναν τη διαφορά.
0: Ταμείο ανάκαμψης.
1: Ακριβώς. Βρίσκεται σε εξέλιξη και μάλιστα στην τελική ευθεία το πρόγραμμα, τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτά θα μας θα τα χάσουμε σιγά σιγά από το τέλος του έτους. Από τον Αύγουστο ξεκινάνε ουσιαστικά, τελειώνει ουσιαστικά το πρόγραμμα, αλλά κάποια έργα θα, οι ουρές θα συνεχίσουν να υλοποιούνται. Το θέμα είναι πόσο θα επηρεαστεί όμως το ελληνικό ΑΕΠ πιθανό από τον πόλεμο και από τη νέα ενεργειακή κρίση. Ήδη έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί και η Κομισιόν χαμηλώνουν τον πύχη της ανάπτυξης προβλέψης, τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη στην Ελλάδα κάτω από το 2%. Για την ώρα το 2% είναι μια καλή επίδοση τηρουμένων των συνθήκων, των αναλογιών και των συνθήκων. Η κατανάλωση έχει αυξηθεί και αυτή έδωσε 1%, αύξηση 1%, αλλά βλέπουμε και εδώ ότι είναι μεγαλύτερη η κατανάλωση από τη γενική κυβέρνηση και μικρότερη από τα νοικοκυριά. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους που τα αναφέρω. Οι εξαγωγές οριακά πάνω και οριακά επίσης και οι εισαγωγές, και από τρίμηνο σε τρίμηνο υπάρχει και εδώ μια αύξηση 0,2% σε σχέση πάντα με το, με το τέταρτο τρίμηνο ενώ 2025. Μένει να δούμε εάν είναι προσωρινά στοιχεία, αν θα αλλάξουν στην πορεία με τη νέα.
0: Θα εξαρτηθεί και από τη συγκυρία, Κωστή, το είπες από μόνος σου, πώς θα εξελιχθεί αυτή η κρίση στο Ιράν και η ενεργειακή κρίση, η οποία έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία και βέβαια σε κάθε νοικοκυριό. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Τώρα, τα θετικά στοιχεία για την ελληνική οικονομία από τις εκθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του ΟΣΑ σχολίασε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
2: Όλοι ξέρουμε και όλοι θυμόμαστε τι περάσαμε αυτά τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι είναι κατακτήσεις οι οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως κοριοφθαλμού και γι' αυτό το μήνυμα είναι ότι τα πράγματα βελτιώνονται σταθερά, σταδιακά, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και μαγικά ραβδιά. Σίγουρα είμαστε σε καλό δρόμο, σίγουρα βέβαια δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται, χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και αυτό ασφαλώς θα είναι και το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027. Όταν λοιπόν έχεις μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα και έχει υψηλότερη ζήτηση, όταν τη χτυπήσει ένα πληθωριστικό σοκ, σε σχέση με μια άλλη οικονομία που δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι εντονότερες. Και αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πιέζει τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση έχει πάρει τα γνωστά μέτρα τα οποία έχει πάρει, ούτως ώστε να μετριάσει, θέλω να τονίσω το ρήμα μετριάζω, τις πληθωριστικές επιπτώσεις.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να φύγουμε για λίγο από την εσωτερική επικαιρότητα και να συντονιστούμε με τον μεγάλο παλμό του κόσμου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από το άλλο μέτωπο, τον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου τις τελευταίες ώρες φαίνεται να υπάρχει έντονη κινητικότητα μετά και την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον οποίον και καλεί σε συνάντηση. Πριν από λίγο ο Ρώσος πρόεδρος απάντησε στην επιστολή Ζελένσκι από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Κοντά μας εδώ στο στούντιο είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Δέσποινα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Ο κύριος Πούτιν δεν βλέπει το λόγο μιας τέτοιας συνάντησης.
4: Όχι, απέρεψε το ενδεχόμενο της άμεσης συνάντησης με τον Ζελένσκι, παρά το αίτημα του Ουκρανού Προέδρου, υποστηρίζοντας

0: ότι η προτεραιότητα δεν είναι η συνάντηση των δύο ανδρών, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Ο κύριος Πούτιν εξέφρασε την απορία του για την άρνηση του Κιέβου να αποδεχτεί την κυβέρνηση Τραμπ ως εγκύτρια των ειρηνευτικών συνομιλιών, χαρακτηρίζοντας λανθασμένη τη δημοψηφιοποίηση των μεταξύ τους επαφών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Να σου πω, Θάνο, ότι οι δηλώσεις αυτές έγιναν στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ που διεξάγεται αυτές τις μέρες στην Αγία Πετρούπολη, αφότου ολοκλήρωσε στην ομιλία του, κατά τη διάρκεια της οποίας επιτέθηκε στις ευρωπαϊκές ελίτ που σύμφωνα με τον κύριο Πούτιν δημιουργούν χάος και επιδιώκουν να βυθίσουν όλο και περισσότερες χώρες σε αυτό το χάος.
1: Τώρα κάνει εντύπωση ότι στην απάντησή του, εντός εισαγωγικών απάντηση, ο πρόεδρος Πούτιν, αν μου επιτρέπεις, Δέσποινα, αναφέρθηκε με ηρωνικό ύφος, θα έλεγα, τρόπο στον κύριο Ζελένσκι. Μάλιστα μίλησε για τον συγγραφέα της επιστολής. Υποθέτω ότι δεν πιστεύει ότι την επιστολή την έγραψε ο κύριος Ζελένσκι. Υποθέτω ότι δεν θα ήθελε να αναφέρει ούτε καν το όνομά του.
0: Μπορεί να ήταν απλά και ένα λίγο
1: ηρωνικό σχόλιο. Πάντως μπορεί και να αμφισβητεί.
0: Την περίμενε όμως την ερώτηση.
1: Μπορεί και να μπορεί και να αμφισβητεί. Γιατί όντως το ύφος της επιστολής δεν παραπέμπει ακριβώς τον τρόπο που μιλάει ο κύριος Ζελένσκι, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σημασία είναι
0: μάλιστα
1: ότι
0: τα χαμόγελα.
1: Την επιστολή την έστειλε ο κύριος Ζελένσκι.
0: Ναι. Έτσι. Όπως έγινε χθες, μάλιστα χθες, πριν την επιστολή, είχε κάνει δηλώσεις πάλι ο Βλαντιμίρ Πούτιν στους δημοσιογράφους και εκεί μίλησε και για το ρόλο της Ευρώπης, εκεί μίλησε και για το ρόλο τους που θα μπορούσε να έχει ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Σρέντερ, στις διαπραγματεύσεις. Εκεί έκανε λόγο και για την ομιμότητα του κυρίου Ζελένσκι.
1: Ναι. Πάντως πολλοί στην αρχή είδαν το ρόλο της Ευρώπης, την Ευρώπη να επανακάμπτει στο κομμάτι αυτό και να θεωρεί ως μια καλή ευκαιρία αυτή την επιστολή να αναπτύξει τους διάβλους επικοινωνίας η Ευρώπη με τους Ρώσους. Δεν ξέρω αν αυτό φαίνεται, προκύπτει ή μπορεί να προκύψει στο μέλλον ή στην πορεία.
0: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, διότι την Κυριακή οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας θα συναντηθούν στο Λονδίνο με τον κύριο Ζελένσκι. Η Ευρώπη όντως θέλει να έχει μία επαφή με την Ρωσία και να παίξει ένα ουσιαστικό ρόλο. Αλλά σε αυτή την υπόθεση θέλει δύο. Οπότε η Ρωσία πρέπει να κάνει αποδεκτό το ρόλο που θέλει η Ευρώπη να έχει. Αν δούμε τι είπε ο κύριος Πούτιν χθες, λέει ότι η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει, αλλά όχι να έχει ρόλο μεσολαβητικό.
1: Μάλιστα, θα τα δούμε όλα αυτά. Τώρα, να πάμε στο ντρόν που ανατινάχθηκε στο λιμάνι της Κωνσταντζα στην Ρουμανία, το οποίο τελικά ήταν ουκρανικό. Και ξέρεις, έρχεται στο μυαλό σου, ακόμα και αν δεν το θέλεις, το ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν και εφόσον. Πώς ακριβώς έγιναν τα πράγματα και τι ακριβώς λένε οι
0: ουκρανικές
1: αρχές.
0: Το ουκρανικό ναυτικό λοιπόν αναφέρει ότι το μη επανδρωμένο σκάφος, το ντρόν, συμμετείχε σε αποστολή στη Μαύρη Θάλασσα, έχασε τον έλεγχο εξαιτίας ρωσικών ηλεκτρονικών παρεμβολών και παρασύρθηκε στις ρουμανικές ακτές. Οι ουκρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι είχαν ενημερώσει εγκαίρως τη ρωμανική πλευρά ώστε να αποφευθούν θύματα. Τώρα οι αρχές της Κωνσταντζας δήλωσαν ότι η Ρουμανία ενημερώθηκε προς το συγκεκριμένο ντρόουν, ήταν μέρος ομάδας 5 μη επανδρωμένων σκαφών και το εξεράγει στο λιμάνι. Οι αρχές, με βάση τις πληροφορίες που είχαν, εκένωσαν άμεσα την περιοχή. Οι κάτοικοι κατά μήκος της Μαύρης Θάλασσας ειδοποιήθηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο. Επίσης, δύο ελικόπτερα πραγματοποίησαν περιπολίες για τον εντοπισμό πιθανών των υπόλοιπων ντρόουν, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό των εσωτερικών της χώρας.
1: Λοιπόν, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα σε ξανασυναντήσουμε στην πορεία του δελτίου. Προς το παρόν, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Και στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα. Στο τίβα του Μαυροβουνίου είναι στραμμένο το βλέμμα της Ευρώπης, καθώς οι ηγέτες της Ένωσης αναζητούν τα κλειδιά που θα ανοίξουν την πόρτα της διεύρυνσης για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ελλάδα και Κύπρος στηρίζουν την ευρωπαϊκή προοπτική των 6 χωρών της Χερσονήσου, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, που ηγείται της ελληνικής αποστολής, να τη χαρακτηρίζει θέμα εθνικού ενδιαφέροντος, ενώ στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα μετέφερε νωρίτερα ο απεσταλμένος του Ethnews στο Μαυροβούνιο, Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
1: Ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση, υπέρ δηλαδή της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Από την άλλη, ώστε αυτό είναι το ζητούμενο και για την Ευρώπη, με δεδομένο την πρόθεσή της να απενεργοποιήσει τους μαγνήτες επιρροής που επιχειρείται να στηθούν στα χρόνια της στασιμότητας τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Κίνα.
0: Μάλιστα, ακούσαμε τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου να λέει για τους μαγνήτες επιρροής για τα Δυτικά Βαλκάνια και να αναφέρεται στην Ρωσία και την Κίνα, και προφανώς αυτό προσπαθεί να αποτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, την στήριξη της χώρας μας στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων επανέλαβε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά την άφιξή του στη Σύνοδο Κορυφής.
2: Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, από το 2003, υποστηρίζει στεναρά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι θέμα και εθνικού ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα θέλει να έχει στα βόρεια σύνορά της θεσμικό περιβάλλον, και έτσι και σήμερα θα έχω την ευκαιρία να εκφράσω αυτή την υποστήριξη που την εγκαινιάσαμε ήδη από το 2003, τον Ιούνιο του 2003, στη Θεσσαλονίκη, στη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, όπου και ξεκίνησε η πορεία αυτή των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για την Ευρώπη.
0: Να ακούσουμε όσα είπε και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
3: Ουσιαστική πρόοδος που είδαμε στην ενταξιακή πορεία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, ειδικότερα στα Δυτικά Βαλκάνια, στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, στέλνει και ένα θετικό μήνυμα στους λαούς αυτών των χωρών. Κάποια τρίτα κράτη επιχείρησαν να αξιοποιήσουν αυτή τη στασιμότητα για να απομακρύνουν την περιοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και στο καυτό πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται στο εσωτερικό της χώρας θα πάμε τώρα, με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες στην κέντρο αριστερά, όπου σήμερα είχαμε και κρίσιμες συνεδριάσεις οργάνων. Θα δούμε όλες τις εξελίξεις από εκεί σε λίγο. Την ίδια ώρα στη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για γραμματέα του κόμματος. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας δώσει το ρεπορτάζ και το σκεπτικό της επιλογής Κυρανάκη, που προκαλεί και εύλογες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, Άγη πρόκειται για πολιτικό πρόσωπο που μπορεί να απευθυνθεί τόσο στη νέα γενιά όσο και σε ακροατήρια που δεν είναι και τόσο κοντά στην γαλάζια παράταξη. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, και βέβαια και νεανικά ακροατήρια, μια και ο κ. Κυρανάκη είναι στα 39 του και αντιλαμβανόμαστε όλοι πως μπορεί με μεγαλύτερη ευκολία να απευθυνθεί σε νεότερα ακροατήρια. Ως μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς εκλογές, αλλά και μια, όπως είπες εσύ, επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στίχημα του κομματικού μηχανισμού, το προσχέ διάστημα χαρακτηρίζεται από κομματικά στελέχη η πρόταση του κ. Μητσοτάκη για την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Λήφθη αυτή η απόφαση μετά μια περίοδο προτάσεων και σκέψεων. Ο Πρωθυπουργός κατέληξε συγκεκριμένη απόφαση, επιλέγοντας στη συγκεκριμένη θέση να τοποθετηθεί βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος και όχι έξω κοινοβουλευτικό πρόσωπο. Υπήρχαν και σχετικές προτάσεις. Και βέβαια η υποψηφιότητα αυτή αναμένεται να τεθεί προς έγκριση στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος την Τετάρτη 10 Ιουνίου το απόγευμα, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κόμματος, κατά τη συνεδρίαση με ένα και μοναδικό θέμα, την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί παράγοντες, πρόκειται για έναν βουλευτή και αναπληρωτή υπουργό που έχει μακρά και στενή συνεργασία με τον κύριο Μητσοτάκη. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Κυρανάκης βρίσκονταν στην ομάδα του νέου Πρωθυπουργού ακόμα και από την εξαρτία διεκδίκηση της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το χαρακτηρίζουν και ως ένα πρόσωπο με διαδρομή και σοκομματική νομιμοποίηση στην κομματική ιεραρχία, αλλά και ισχυρή διεθνή δικτύωση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξίας. Υπήρξε ο κ. Κυρανάκης δύο φορές πρόεδρος στην νεολαία του

0: Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και βέβαια με τη συμμετοχή του ΣΥΔΑΠ και στην ΟΝΕΔ. Στο Μεγάλο Μαξίμου, μάλιστα, εκτιμούν πως ο κ. Κυριανάκης έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα και δεν θα αποφύγει το πολιτικό ρίσκο, ενώ ο κυβερνητικός τέλεχος έχει ταυτιστεί και με σημαντικές πολιτικές νίκες και μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης. Δεν αποφεύγει ποτέ τα δύσκολα, έλεγαν χαρακτηριστικά. Και βέβαια αυτή η επιλογή αποτελεί μια ακόμα κίνηση έμπρακτη στήριξη του κ. Μητσοτάκη στη νέα γενιά, ναι, με στόχευση την αναζωογόνηση της κομματικής βάσης.
1: Και πολλοί θα πούν ότι μπορεί και να είναι και ένα άρωμα εκλογών όλα αυτά, μαζί με τη συνταγματική αναθεώρηση που ουσιαστικά υπάρχει και ένας χρονικός ορίζοντας στο τέλος του καλοκαιριού. Ενδεχομένως και τα νέα πρόσωπα που θα ενταχθούν στην κυβέρνηση, έτσι δεν είναι, άγιοι?
0: Θα είναι λίγα αυτά τα πρόσωπα που θα πρέπει να σημειώσουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν από το Μεγάλο Μαξίμου. Πολύ στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως έλεγαν, στελέχη της κυβέρνησης χαρακτηριστικά. Η τοποθέτηση του νέου αναπληρωτή υπουργού μεταφορών στον κ. Κυριανάκη, αλλά και του νέου υφυπουργού περιβάλλοντος στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Ενώ δεν αποκλείονται και κάποιες αλλαγές ακόμα μόνο σε επίπεδο, όπως μας έλεγαν, υφυπουργών. Εντός της υπουργικής ομάδας, να πούμε, θα βρεθεί ο Τάσος Χατζηβασιλείου, είναι το μόνο σίγουρο σας πρόσωπο, το οποίο θα αναλαμβάνει χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα, εν ώψη βέβαια και της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
1: Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο κύριος Κυριανάκης.
2: Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πρωθυπουργό για την πολύ τιμητική πρόταση την οποία μου έκανε και την οποία αποδέχτηκα με πολύ μεγάλη χαρά, με ενθουσιασμό, διότι η κρίσιμη ώρα της εκλογικής μάχης πλησιάζει και αυτό που οφείλουμε να κάνουμε όλοι μας είναι να είμαστε στην πρώτη γραμμή. Άρα εγώ ολοκληρώνω το έργο μου στο Υπουργείο Μεταφορών. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος που συνεργάστηκα με όλους αυτούς τους ανθρώπους και στο ΝΟΣΕ και στο Υπουργείο και στους αναδόχους, οι οποίοι όλοι μαζί συνεργάστηκαν για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό τον άθλο. Αυτό που υποσχέθηκα το παραδίδω. Ένα σιδηρόδρομο πιο ασφαλή, με 5 δικλείδες ασφαλείας επιπλέον από αυτές που υπήρχαν στα Τέμπη. Ένα σιδηρόδρομο ο οποίος ξαναποκτά ζωή, ξαναποκτά κινητικότητα, με νέα υποδομή, με νέα τρένα και με νέους σταθμούς οι οποίοι θα ανακαινιστούν πάρα πολύ σύντομα. Αποχωρώ με ψηλά το κεφάλι από το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο αυτούς τους 15 μήνες διαχειρίστηκα με πολύ μεγάλη ένταση αλλά και πάρα πολύ αγάπη. Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να συνεχίσουμε να τηρούμε τις υποσχέσεις μας στον ελληνικό λαό.
1: Σε μια δυσάρεστη είδηση, πέθανε ο Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών, υπουργός στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και του Κώστα Καραμανλή, επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων, όπως είπαμε, της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας του κόμματος το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του. Τώρα, εμείς συνεχίζουμε στην πολιτική σκακέρα. Στο Πασόκ θα πάμε τώρα, όπου ολοκληρώθηκε νωρίτερα η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε πολλαπλά μηνύματα εντός και εκτός Χαριλάου Τρικούπη και ανακοίνωσε την ομάδα κρούσης που θα βγει μπροστά για τις εκλογές. Στον απόϊχο δε των δηλώσεων του Χάρη Δούκα περί συνεργασιών που προκάλεσαν δυσαρέσκεια, κάλεσε τα στελέχη να μην απογοητεύουν τον κόσμο, γιατί δεν ενδιαφέρουν, όπως είπε, χαρακτηριστικά τα πολιτικά προξενιά. Σύνθεση με τη Χαριλάου Τρικούπη και τη Λίνα Μπεθάνη για το ρεπορτάζ. Λίνα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου με ομόφωνη απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της. Όπως τονίζουν, θα απαντούν στις προκλήσεις που δέχονται και θα υπερασπίζονται την ιστορία του κόμματος. Τώρα, όπως είπες και εσύ, ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισηγήσή του έστειλε πολλαπλά μηνύματα εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ, τον απόϊχο της δυσαρέσκειας που προκάλεσαν οι δηλώσεις περί συνεργασιών του Χάρη Δούκα, κάλεσε τα στελέχη να μην απογοητεύουν τον κόσμο που έμεινε στην παράταξη στα δύσκολα, γιατί οι αποφάσεις, όπως τόνισε του συνεδρίου, είναι καθαρές. Δεν τον ενδιαφέρουν τον κόσμο τα πολιτικά προξενιά. Το μήνυμα που θα φύγει από το Πολιτικό Συμβούλιο να είναι καθαρό. Εμείς θα δώσουμε τον αγώνα στην κοινωνία, για την κοινωνία, δεν θα στείλουν οι δημοσκοπήσεις και διάφοροι παράγοντες του δημοσίου βίου της χώρας την παράταξή μας σε σενάρια και θεωρίες μακριά από τα πραγματικά προβλήματα, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έθεσε το κόμμα σε διάταξη μάχης, συγκροτείται ομάδα κρούσης σε 8 τομείς πολιτικής.
1: Η σκιώδης κυβέρνηση που λέγαμε και παλαιότερα, Αλίνα, έτσι.
3: Ναι, δεν θέλουν να δώσουν αυτόν τον όρο. Μιλούν για κύκλους πολιτικής δράσης. Θα είναι μια ομάδα, λοιπόν, μια ομάδα κρούσης. Σε αυτήν την ομάδα ενδεικτικά θα, να πούμε, στην οικονομία θα είναι ο Παύλος Γερουλάνος, στην εξωτερική πολιτική και άμυνα ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, με ομάδες βεβαίως στελεχών, στο κράτος και τη δημόσια διοίκηση ο Παναγιώτης Δουδονής, ανάπτυξη, αγροτική ανάπτυξη, ναυτιλία, τουρισμός Ανά Διαμαντοπούλου, κοινωνικό κράτος, υγεία, εργασία, κοινωνική συνοχή Παύλος Χριστίδης, παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός Στέφανος Παραστατίδης, δικαιοσύνη, θεσμοί, Ευαγγελία Λιακούλη, περιβάλλον, ενέργεια, υποδομές, Γιάννης Μανιάτης. Στη συνεδρίαση έγινε προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι και φαίνεται πως όλοι εντάσσονται με την
1: κάποιες αιχμές υπήρξαν όμως, έτσι.
3: Ναι, και στην πρωτορροτοπή που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης για τη γη προς τα εμπρός, ο κύριος Δούκας εξέφρασε την ενόχλησή του για τις επιθέσεις που δέχτηκε από βουλευτές του κόμματος. Και είπε χαρακτηριστικά: είμαι πιστός στην απόφαση του συνεδρίου. Δεν φοβηθήκαμε τον διάλογο ποτέ. Πολιτική αλλαγή και προοδευτική διακυβέρνηση από κάθε εκλογική θέση, όχι μόνο αν βγούμε πρώτοι. Είπε στην παρέμβασή του, στη δευτερολογία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε: όταν μιλάμε δημόσια, να έχουμε το τεκμήριο της λογικής. Σενάριο μειοψηφικής κυβέρνησης δεν υπάρχει, λόγω ενισχυμένης αναλογικής. Υπήρξαν παρεμβάσεις και από άλλα ελέγχη. Ο κύριος Γερουλάνος υπογράμμισε: αντί να πιεζόμαστε από μια πλευρά, τώρα πιεζόμαστε από δύο. Το θέμα είναι το 1,5 εκατομμύριο που δεν πάει στην κάλπη, να το φέρουμε στο ΠΑΣΟΚ. Και ο Παύλος Χριστίδης, όταν συμφωνούμε σε ό,τι συμφωνούμε μέσα, να το κάνουμε πράξη έξω. Ο κύριος Ανδρουλάκης επίσης μίλησε για ένα σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παίξει το ρόλο του κομπάρσου. Κάλεσε τα στελέχη να δώσουν την μάχη,
1: μάλιστα,
3: στην κοινωνία με το πρόγραμμα του κόμματος.
1: Λίνα, σε ευχαριστούμε πολύ και ευθύς αμέσως περνάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ. Από ό,τι φαίνεται, η πολιτική γραμματεία ενέκρινε την πρόταση Φάμελου για άνοιγμα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όμως αυτό θα μας το πει, αν είναι έτσι, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, που είναι στο τηλέφωνο. Βαγγέλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε ύστερα από αρκετές ώρες συνεδρίαση. Απόφαση δεν υπάρχει, ούτε θα υπάρξει απόφαση πολιτικής γραμματείας, καθώς αύριο πραγματοποιείται η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος ζήτησε ουσιαστικά τη μη αντιπαράθεση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και την σύμπλευση μαζί του. Δεν υπήρξε έντονη αντιπαράθεση σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες. Δεν έγινε δηλαδή μία σύγκρουση όπως ενδεχομένως να αναμενόταν. Υπήρξε όμως μία αντιπαράθεση τελείως διαφορετικών απόψεων. Δηλαδή η μία πλευρά, η πλειοψηφία, ζητά ουσιαστικά από το ΣΥΡΙΖΑ να συμπλέψει προοπτικά ή ενδεχομένως και στις εκλογές. Αυτό μένει να το δούμε και κατά την αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, αν είναι πιο καθαρό. Από την άλλη πλευρά υπήρξε η άποψη του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά και της κυρίας Ρένας Δούρου, όπως και του κυρίου Μπουλέκα ή του κυρίου Χριστίδη, να υπάρξει μια καθαρή λύση, δηλαδή ζητώντας από το Σοκράτη Φάμελο να επικοινωνήσει επισήμως με τον Αλέξη Τσίπρα, επισήμως ως πρόεδρος του κόμματος εννοώ, και να ετοιμαστούν, μάλιστα η εισήγηση του κυρίου Πολάκη ήταν να ετοιμαστεί αύριο, να διοριστεί αύριο, να οριστεί μάλλον αύριο στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής Επιτροπή Ψηφοδελτίων, συγκρότηση ψηφοδελτίων. Δύο τελείως διαφορετικές απόψεις, δύο τελείως διαφορετικά δηλαδή προτάγματα για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει κατά την αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Βεβαίως ότι ανακρίθη κατά πλειοψηφία από την πολιτική γραμματεία η εισήγηση του Προέδρου, είναι ένα πρώτο δείγμα του κλίματος που θα επικρατήσει και κατά την αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα, το πώς αυτό πρακτικά θα γίνει Επίσης δεν διευκρινίστηκε. Διευκρινίστηκε περισσότερο

0: πολιτική διάθεση, αυτός είναι ένας όρος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με διακριτική, με διακριτικά χαρακτηριστικά. Δεν καθορίστηκε ούτε ο τρόπος, αλλά ούτε και ο βηματισμός προς τη σύμπλευση που ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος. Θα διευκρινιστούν αύριο όλα αυτά. Είναι περίπου δύσκολο, αν και με πολλά ερωτηματικά. Ενδεχομένως, ναι. Πάντως το σίγουρο είναι ότι δεν ξεκαθαρίστηκε αυτή τη στιγμή τα πρακτικά βήματα της σύμπλευσης με τον Αλέξη Τσίπρα που ζήτησε ο Σωκράτης Φάμελος. Επίσης, οφείλω να σας πω ότι από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή της έδρας του Αλέξη Τσίπρα, η απάντηση είναι μία. Ουδέν σχόλιο.
1: Κανένα σχόλιο λοιπόν από την πλευρά της Ελλάς και εμείς να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για το ρεπορτάζ. Τώρα ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε στην εκπομπή «Ναι μεν αλλά» από την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, τι θα κάνει το κόμμα εάν η Ελλάς, το κόμμα δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα, αποτελέσει τον βασικό πολιτικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Αν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, αποτελέσει ή μπορέσει να αποτελέσει τον βασικό πόλο της κεντροαριστεράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Αριστερά θα επιλέξει την πλήρη αυτόνομη πορεία που έχετε τώρα ή θα συζητούσατε υπό όρους μια μελλοντική συνεργασία ή ένταξη?
3: Νομίζω αυτό το είχε απαντήσει ήδη η κυρία Κουφονικολάκου, αν δεν κάνω λάθος, στο Action TV και νομίζω και ο κύριος

0: Να ρε, για να μην σας λέω τι θα γίνει, αν θα είναι ο παπάς ή του Ουρβιό Πολάκης ή αν δεν είναι ο ένας ή ο άλλος. Να ξεμπλοκάρουμε, να σας πω μια γενική έτσι, αρχή επί του θέματος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε μια απεύθυνση σε όλες αυτές, σε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με βάση το πρόγραμμά τους. Είτε αυτή είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό κάνουμε μια έκκληση να βρεθούμε όλοι μαζί. Ο κόσμος της αριστεράς, ο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα και στο θαλαβούτι μας τα θολά νερά.
1: Άρα θα μπορούσατε να βρεθείτε.
0: Αλλά δυνάμει, την ίδια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν το πολιτικό περιεχόμενο μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσουμε να συμπορευτούμε. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ξέρω που μπαίνει και το όριο, αν θέλετε.
2: Δεν το αποκλείεται κι όμως. Δηλαδή, βάζετε ένα θέμα να συναντηθείτε να τα πείτε. Αυτό θέλω να πω.
0: Να συναντηθούμε, να τα πούμε επί τη βάση των προγραμμάτων
2: έτσι,
0: και να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Αλλά αυτό αφορά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει το μονοπόλιο αυτή τη
2: απόφαση.
0: Μιλήσαμε και για άλλους πολιτικούς.
2: Βέβαια.
3: Earth News Radio 105,8 στην είδηση.
4: Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Σημαντικές αλλαγές έρχονται από τον Σεπτέμβριο στα σχολικά κηλικία δημοτικών γυμνασίων και λυκείων. Νέα διάταξη του Υπουργείου Υγείας που θα αντικαταστήσει το προηγούμενο πλαίσιο του 2013 αυστηροποιεί τα δεδομένα με στόχο την προστασία της υγείας των μαθητών. Η διάταξη διαμορφώθηκε έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής και θεσπίζει αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για τα προϊόντα που μπορούν να διατίθενται στις σχολικές μονάδες. Μία από τις αλλαγές είναι η πλήρης απαγόρευση αλλαντικών και αναψυκτικών. Σύνδεση με την Ειρήνη Κυρίτση για να μας εξηγήσει τι θα βρίσκουν και τι όχι οι μαθητές από τη νέα σχολική χρονιά στα κηλικία. Καλησπέρα, Ειρήνη.
5: Καλησπέρα. Τέλος λοιπόν στα αλλαντικά και τα αναψυκτικά στα σχολικά κηλικία με τη νέα σχολική χρονιά. Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών

0: και έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής.
1: Μάστιγα είναι αυτό τώρα που περιγράφεις, έτσι. Δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα.
0: Καθώς στη χώρα μας αντιμετωπίζουμε από τα μεγαλύτερα προβλήματα και ποσοστά στην παιδική παχυσαρκία. Και να πούμε ότι το τελευταίο χρόνο έδωσε ανάσα το Εθνικό Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας, όπου είχε και καλά αποτελέσματα. Παιδιά, και γι' αυτό το λόγο θα συνεχιστεί κιόλας. Έτσι λοιπόν, με στόχο αυτή η σχολική χρονιά του 2026-2027, είναι όλα τα σχολεία να εφαρμόσουν νέα πρότυπα υγιεινής διατροφής. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας και αποτελεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, μία από τις βασικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία ενός πιο υγιούς σχολικού περιβάλλοντος.
1: Ειρήνη, γνωρίζουμε αν κάτι άλλο πέρα από τα ελλαντικά και τα αναψυκτικά αποσύρεται από τα κηλικία ή θα τα δούμε στην πορεία όλα αυτά?
0: Αυτά θα τα δούμε στην πορεία, καθώς τώρα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση τα κηλικία και με το Υπουργείο Υγείας, ώστε να μην μπαίνουν πλέον αυτά τα προϊόντα τόσο στα κηλικία αλλά και στους πολιτές, στα μηχανήματα αυτά που ενδεχομένως υπάρχουν σε κάποια σχολεία.
1: Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε στις πανελλαδικές. Στα μαθήματα προς ανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σαφή και βατά χαρακτηρίστηκαν τα θέματα των λατινικών, μέτριας δυσκολίας στα θέματα της χημίας και διαβαθμισμένης δυσκολίας στα θέματα πληροφορικής. Τη σκυτάλη παίρνουν αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι και θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Χιλιάδες μηχανές συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels της Παγκόσμιας Κοινότητας Μοτοσυκλετιστών. Το ραντεβού, ωστόσο, έθεσε σε επιφυλακή τις αστυνομικές αρχές. Πάμε στον συνάδελφο, τον Χρήστο Ανεμοζάλη, ο οποίος βρίσκεται στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας και θα μας πει περισσότερα. Χρήστο, πραγματοποιήθηκαν και 10 συλλήψεις, αφέθηκαν ελεύθεροι. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Καλησπέρα.
2: Θάνο, βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη διεθνής αυτή συγκέντρωση μοτοσυκλετιστών της ομάδας Hell Angels. Θα οφείλω να σου αναφέρω ότι με πολλούς κατοίκους που μίλησα θετικοί σε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση, καθώς αποτελεί για τους ίδιους και αντιλαμβάνεσαι για μια επαρχιακή πόλη όπως είναι η Ιγουμενίτσα, 5.000 επισκέπτες περίπου. Είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι τόνωση της οικονομίας. Υπάρχει ιδιαίτερη αυξημένη ζήτηση για τα ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα και καταστήματα εστίασης.
1: Είναι σημαντικό γεγονός για την τοπική αγορά, έτσι, αναμφίβολα.
2: Βεβαίως. Τώρα, να πούμε για αυτό που ανέφερες. Πράγματι, υπήρξαν 10 συλλήψεις. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι. 7 στον Προμαχώνα, 3 στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Οι 9 από αυτές αφορούσαν την κατοχή μαχαίρια μικρών εκατοστών, γκλόπ και σιδηρογροθιές. Και ενώ εκκρεμούσε σε μια περίπτωση ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των πολωνικών αρχών. Υπάρχει διακριτική είναι η παρουσία της αστυνομίας. Υπάρχει στενή συνεργασία της Ελλάς με το λιμάνι. Αρχείο και τις υγειονομικές υπηρεσίες του Δήμου Γουμπή, το οτιδήποτε, είτε στους επισκέπτες είτε στους κατοίκους. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το τριήμερο φεστιβάλ. Μπαίνουν στο κάμπινγκ με κατόπιν κάποιο σχετικό έλεγχο που κάνουν εκεί ταυτοποίηση στα μέλη τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες και κάποιους διαγωνισμούς με μοτοσυκλέτες. Και όλα μέχρι στιγμής Θάνο, βγαίνουν όλα λίγαν καλώς, χωρίς να έχει σημειωθεί το παραμικρό οποιοδήποτε πρόβλημα ή κάτι άλλο.
1: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα. Σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 55χρονος ένικος πολυκατοικίας στην Καλλιθέα που επιτέθηκε σε 2 νεαρούς Αιγύπτιους θεωρώντας πως είναι διαρρήκτες. Ακολούθησε συμπλοκή με τον ένικο να κυνηγά στο δρόμο τους νεαρούς με ρόπαλο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των τριών και εμείς ακούμε περισσότερα από την Έλληνα.
3: Νεαρός μαζί με ακόμη έναν ομοεθνή του ήταν στο δρόμο έξω από την πολυκατοικία στην Καλλιθέα, όπου βρίσκεται και το σπίτι του 55χρονου οδοντίατρου. Η σύζυγός του, που εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα, θεώρησε ότι ήταν διαρρήκτες. Έτσι ξεκίνησε ο ξυλοδαρμός.
4: Είδα κόσμο που ήταν μαζεμένος και δεν ξέρανε τι είχε γίνει. Είδα ότι είχε καθίσει κάτω και είχε αίματα.
5: Πού ήταν
4: εκείνος? Νομίζω στο κεφάλι.
6: Οι δύο νεαροί εθεάθησαν εδώ στην οδό Σοφοκλείου στην Καλλιθέα να τραβούν φωτογραφίες.

0: διαμέρισμα του 55χρονου. Η σύζυγος τους αντιλήφθηκε, ενημέρωσε τον 55χρονο και εκείνος ανέλαβε δράση.
1: Ο οδοντίατρος, ομογένης από το Καζακστάν, έφυγε από το ιατρείο παίρνοντας μαζί του ένα ρόπαλο και έσπευσε στο σημείο που, σύμφωνα με πληροφορίες, εντόπισε τους δύο άνδρες ηλικίας 21 και 22 ετών. Η καταδίωξη κατέληξε στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και Θησέως. Εκεί ο 55χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε το ρόπαλο για να κινητοποιήσει τον έναν από τους δύο.
2: Κάνε το αυτοκίνητό του και βγήκε απ' έξω με το ρόπαλο. Και εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί δεν τον έχω ξαναδεί. Έτσι είναι πολύ καλός άνθρωπος, χαμογελαστός. Βγήκε έξω με το ρόπαλο, βρήκε τον έναν από τους δύο, τον χτύπησε στο κεφάλι. Του έδωσε 3 φορές με το ρόπαλο στο κεφάλι. Ήρθε ο δεύτερος από απέναντι γιατί τον χτυπούσε. Και τους είπε να πεθύσουν στα γόνατα, να μην κουνηθούν, να έρθει η αστυνομία.
1: Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των τριών. Ο νεαρός με τραύματα στο κεφάλι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
2: Ο κόσμος ήρθε να βοηθήσει, του είπαμε σταμάτα, ξέρω εγώ, μην το χτυπάς άλλο. Ο ένας που είχε την αιμορραγία ήρθε ο κόσμος και του έριξε νερό και του θέλω να τον βοηθήσει.
1: Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν για απόπειρα κλοπής, ενώ σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
3: Να πάμε πάλι στο μεγάλο κάδρο του κόσμου και να μεταφερθούμε στο άλλο μεγάλο μέτωπο αυτό της Μέσης Ανατολής. Είναι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου, ξανά.
4: Καλησπέρα πάλι, Θάνο. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι από τις διαπραγματεύσεις. Σε ποιο σημείο βρίσκονται, αν έχουμε, παρά την αισιοδοξία που λέει συνεχώς, κάνει λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχουμε κάτι από το αυτή τη στιγμή.
3: Θέλει να απεμπλακεί από όλη αυτή την ιστορία, να αφήσει πίσω του αυτή την πληγή, αλλά είναι δύσκολο.
4: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, δύο πράγματα της τελευταίας ώρας. Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις κατά του Ιράν. Και το δεύτερο είναι, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, η οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράν εξαρτάται από το αν η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα δεχτεί να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με το σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Βέβαια, αυτό δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να ευσταθεί τη στιγμή που το πυρηνικό πρόγραμμα και γενικότερα το θέμα του ουρανίου είναι από τα ένα βασικά αγκάθια τα οποία υπάρχουν στις συνομιλίες. Ωστόσο, στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται παρά την εκεχηρία, τη συμφωνία της εκεχηρίας μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, συνεχίζονται οι επιθέσεις ένθεν κακήθεν μεταξύ των Ισραηλινών δυνάμεων και της Χεσμπολάχ. Χεσμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε πολλαπλές επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων του Ισραήλ, από τους οποίους τρεις αξιωματικοί τραυματίστηκαν. Εντός του Λιβάνου τώρα, ο πρόεδρος Ζωσέφ Αούν εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Τεχεράνη και στους φρουρούς της Επανάστασης, κατηγορώντας τους ότι χρησιμοποιούν το Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί στη σύγκρουσή τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Να θυμίσουμε ότι η Τεχεράνη λέει ότι σε οποιαδήποτε συμφωνία δεν πρέπει να αγνοηθεί ο Λίβανος.
3: Και από ό,τι φαίνεται, σε μεγάλο βαθμό το έχει περάσει αυτό, Δέσποινα.
4: Ναι. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα.
3: Θυμάμαι και τα τηλέφωνα που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ στον Νετανιάχου στην κατεύθυνση αυτή. Μην βομβαρδίζεις το Λίβανο, μην συνεχίζεις αυτή τη λογική. Ναι, προφανώς.
4: Παρ' όλα αυτά, βέβαια, συνεχίζεται. Μάλιστα, ο πρόεδρος Αούν είπε ότι ο λαός του Λιβάνου έχει κουραστεί από τον πόλεμο και ζήτησε να σταματήσει αυτή η ιρανική παρέμβαση. Να σου πω τώρα ότι ο απολογισμός από τα θύματα του Λιβάνου από τις 2 Μαρτίου έχει φτάσει στις πάνω από 3.500 θύματα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Να πάμε τώρα τέλος και στο Ιράν. Ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους και ντρόνς κατά αμερικανικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για παρενοχλήσεις στην αυσιπλοεία. Οι αμερικανικές δυνάμεις το αρνήθηκαν κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα παραβίαζε την ισχύουσα κατάπαυση του πυρός. Βέβαια, ποια κατάπαυση του πυρός και Ποια η κεχηρία από τη στιγμή φαίνεται, που
3: όλοι
4: έχουμε...
3: θέλουμε να λέμε ότι έχουμε τα δύο μέρη, δηλαδή ότι έχουμε κεχηρία, αλλά επί της ουσίας στην πράξη δεν υφίσταται και τόσο η κεχηρία, η ιωνία η κεχηρία.
4: Έτσι ακριβώς.
3: Λοιπόν, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα στα εθνικά μας θέματα να περάσουμε. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ενεργώς δραστήρια και προληπτική. Δεν περιμένουμε την αντίδραση, προκαλούμε τη δράση, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, σχετικά με το φερόμενο νομοσχέδιο της Άγκυρας για την γαλάζια πατρίδα, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της Πλεύσης Ελευθερίας. Ακούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα ανάμεσα στον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, τον Αλέξανδρο Καζαμία, και τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος από την πλευρά του δίνει κάποιες διευκρινήσεις.
5: Τι δεν προβαίνετε, αν θέλετε να πάρετε μέτρα, σε προληπτικά μέτρα τώρα και όχι να περιμένετε να έρθει αυτό το νομοσχέδιο και μετά να αντιδράσει η χώρα.
6: Δεν συνδιαλεγόμαστε με τον τουρκικό τύπο. Πολλό δε μάλλον όταν οι πληροφορίες οι οποίες έρχονται είναι ετερόκλητες, διαφοροποιημένες και δεν έχουν καμία συνέπεια. Είναι αυτονόητο. Και θέλω να το πω σε κάθε τόνο, ότι μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο ούτε δημιουργούν τετελεσμένα. Αυτό βεβαίως δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής πολιτείας να μην εφησυχάζει καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα.
5: Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής. Μέχρι και το τέλος του 24 δεν υπήρχαν παραβιάσεις του εναερίου χώρου της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν παραβιάσεις που ολοένα και αυξάνονται. Αυτά είναι ανησυχητικά φαινόμενα.
6: Πολλές φορές κάνουμε μία προβολή μιας ισχνής και φοβικής Ελλάδας. Το όραμα είναι ένα και μόνο. Η Ελλάδα να καταστεί οικουμενική δύναμη.
3: Το πράσινο φως πήρε από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής κατά πλειοψηφία και μόνο από τη Νέα Δημοκρατία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Μετανάστευση και το Άσυλο. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση καταψήφισαν επί της αρχής, ενώ ΠΑΣΟΚ και Νίκη επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια. Η Υφυπουργός τώρα Μετανάστευσης και Ασύλου, Σεύη Βολουδάκη, μίλησε για το θέμα στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, λέγοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να προσαρμόσει το εθνικό της δίκαιο στις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Συμφώνου έως τις 12 Ιουνίου.
7: Και από εκεί και πέρα ψηφίζουμε τώρα την Τρίτη στη Βουλή,
4: ναι,
7: και το νόμο για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση.
4: Α, και το άσυλο. Εκεί ήθελα να έρθω.
7: Ναι, προβλέπονται κάποιες διαδικασίες όπου εξ αρχής οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται ορίζονται ανάλογα με το προφίλ τους. Αν είναι δηλαδή προσφυγικό ή αν είναι μη προσφυγικό. Αν είναι προσφυγικό, ακολουθούν μια διαδικασία όπου πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές και εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Παίρνουν το καθεστώς του πρόσφυγα και μπορούν μετά να δουλέψουν, να κυκλοφορήσουν για όσο διαρκεί αυτό το καθεστώς, ή αυτούς που προέρχονται από χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Αίγυπτος ή το Μπαγκλαντές, που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ,
4: ναι.
7: Και εκεί θα οδηγούνται, η διαδικασία θα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα της εξέτασης και το screening και η ταυτοποίηση, θα πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
3: Ως μια ιστορική μέρα χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την πρώτη φορά εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην Ελλάδα μέσα από ανάρτησή του στα social media. Την ανάρτηση συνόδευε φωτογραφία γυναίκας με στρατιωτική στολή με το μήνυμα «Η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων». Υπενθυμίζεται ότι συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν την στρατιωτική τους θητεία στο στρατό Ξηράς, ενώ σημαντικό ρόλο για την απόφαση των γυναικών να στρατευθούν εθελοντικά στον ελληνικό στρατό είναι τα κίνητρα που δόθηκαν. Αυτά είναι αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό, νοσηλεύτριες, βρεφονική ποιοκόμη, διοικητικό προσωπικό κτλ., πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, στρατιωτικά νοσοκομεία, αλέσχες κτλ. Για το πώς πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι γυναίκες στο στρατό. Μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Σπύρος Μπελεκράτης.
8: Οι γυναίκες, κύριε Πετρόπουλε, μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στις ενόπλες δυνάμεις. Παραδείγματος χάρη σε ορισμένες ενασχολήσεις, σε ορισμένες αποστολές που δεν διαφέρουν από τον ανδρικό πληθυσμό. Δεν καταλαβαίνω, παραδείγματος χάρη, γιατί οι χειριστές drones, για να πάμε και στη σημερινή πραγματικότητα, θα πρέπει να είναι μόνο του ανδρικού φύλου. Μια χαρά μπορούν να τα καταφέρουν και οι γυναίκες με αντίστοιχες δυνατότητες.
9: Σκοπιές.
8: Ακριβώς. Υπάρχουν και ανάλογα μέσα και μέσα ανοιχτός, τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να τα χειρίζονται γυναικείο προσωπικό. Εννοώ, παραδείγματος χάρη, νυχτερινής οράσεως, παραδείγματος χάρη εξελικμένης μορφής, και κάποια άλλα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε στο στράτευμα κατά χώρων.
10: Αθλητικό δελτίο.
3: Και να περάσουμε στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
3: Πριν περάσει το ρεπορτάζ, μια ερώτηση, αν μου επιτρέπεις. Πώς είναι να κλείνεις τα 24, χρόνια πολλά.
11: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Μεγαλώνουμε κι εμείς, εντάξει. Περνά τα χρόνια, 24 είναι μια δύσκολη χρονιά.
3: Το καταλαβαίνω. Θα αντέξουμε.
11: Ευχαριστώ πολύ.
3: Πάμε στο ρεπορτάζ.
11: Έχουμε ντέρμπι όμως σήμερα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, πράξη δεύτερη για το πρωτάθλημα μπάσκετ, απόψε στο Telecom Center. Πρώτο τζάμπολ του αγώνα θα γίνει στις 9 η ώρα με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΑΣΠΟΡ και φυσικά από την ΕΡΤ2 Sport. Χωρίς Λούκα Παναθηναϊκός, χωρίς Ντόρσεϊ Ολυμπιακός, οι Ερυθρόλογοι προηγούνται 1-0 στη σειρά, έχοντας και το πλεονέκτημα έδραση. Οι πράσινοι θα επιδιώξουν να ισοφαρίσουν σε 1-1. Θυμίζουμε πάντως ότι ο πρωταθλητής αναδειχθεί στις 3 νίκες. Χθες η εθνική ομάδα ήταν καταπληκτική τουλάχιστον για ένα ημίχρονο. Τελικά ισοφάρισε με τη λήξη της αναμέτρησης εκτός έδρας στη Στοχόλμη απέναντι στη Σουηδία. Τελικό αποτέλεσμα 2-2. Πολύ καλά στοιχεία για την εθνική ομάδα σε αυτό το φιλικό παιχνίδι, με το Τσιμίκα να σκοράρει στο 10 και τον Μασούρα να ισοβαρίζει. Την Κυριακή στις 10 η ώρα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, κοντά στην ανανεωμένη Ιταλία, σε αυτό το δεύτερο φιλικό για την εθνική ομάδα. Όσον αφορά την πρώτη επίσημη υποχρέωση της Γαλανόλευκης, θα έρθει στις 24 Σεπτεμβρίου στην πρεμιέρα της, στην πρώτη κατηγορία.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος,

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
5: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις Κωστάκη.
4: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
6: Πολύ τολμηρό.
4: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γιγυντής, Ιωάννα Κριονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
7: Κυκλοφορεί με το βρακιέτι από πάνω.
4: Όλες μαζί σε μία προβολή.
8: Και στην ευχή της Παναγίας να πας.
4: Ελλάδα 3-0 στους κινηματογράφους από την Danwear.
9: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
10: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης, αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας, 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου, Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
12: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
13: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6 και είπα έτσι να μπούμε με καλοκαιρινό και τη φωνή του Curtis Mayfield από πίσω, Van Brandt 3000 και Astounded. Τι ωραία, μια χαρά, είναι και Παρασκευή, είναι και 5 Ιουνίου. Έχουμε και τον Γαβρίλη Ρεμούνδο μετά από μέρες εδώ στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε φίλες και φίλοι στην παρέα μας, όπου κι αν βρίσκεστε. Πάμε για τις επόμενες 2 ώρες. Με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια και φρέσκους ήχους. Όπως αυτόν. Marie Froes. Το καινούριο της single, Como Auro.

2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση, μας ακούτε στο διαδίκτυο. Και από τη Βραζιλία του 2026 πάμε στη Βραζιλία του 2014. Αυτό είναι το κο.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας. Και φυσικά όλοι εσείς που μας ακούτε και έχουμε επικοινωνία από το Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας. Τα βλέπουμε εδώ πάντα στον υπολογιστή μας και απαντάμε. One step up. Η Tower of Power.

Μια ιστορική μπάντα λοιπόν που ακούει στο όνομα τα Arrowflower δημιουργήθηκε στο Όκλαντ στην Καλιφόρνια στα τέλη της δεκαετίας του 60 από τον Εμίλιο Καστίγιο. Αυτή ήταν η ψυχή της μπάντας και φυσικά αυτό το σαξόφωνο και η φωνή του έγραψαν την ιστορία στην μουσική, βάζοντας τότε στην Καλιφόρνια τη soul και τη funk φυσικά, αλλά με τα χρόνια πολύ περισσότερο τη jazz και την rhythm and blues. Ευτυχώς η μπάντα υπάρχει μέχρι και σήμερα. Παρακαλώ και ηχογραφεί εξαιρετικές μελωδίες και εξαιρετικά τραγούδια, ακολουθώντας μια κληρονομιά μιας περιοχής που ήταν γνωστή κυρίως για την ψυχεδελική της μουσική και όχι τόσο για τη funk και για την soul, ούτε καν για τη rhythm and blues μες στη δεκαετία του 60, αλλά περνώντας τα χρόνια βέβαια αυτός ο ήχος ήρθε λίγο πιο κοντά εκεί στο Oakland και αργότερα στο Berkeley, και βέβαια όταν έπαιξαν live στο Bill Graham στο Film Auditorium στο Fillmore στο San Francisco, όλος αυτός ο ήχος εδραιώθηκε και έγινε μια ολόκληρη μουσική σκηνή. Και αφού μιλάμε για μουσικές σκηνές και μιλάμε για μουσικές, μιλάμε για συναυλίες, μιλάμε για εκδηλώσεις, διάβασαμε σήμερα ότι το Release Athens 2026 υποδέχεται το Σάββατο 27 Ιουνίου τον Grammatic. Grammatic και Σεντετιένη. Ο Σλοβαίνος παραγωγός, τον ακούμε, γνωστός για τον ιδιαίτερο ήχο του που γεφυρώνει τη hip hop με την ηλεκτρόνικα. Και το ιστορικό βρετανικό pop συγκρότημα, το οποίο πραγματοποιεί και μια αποχαιρετιστήρια συναυλία, μπαίνουν σε μια ξεχωριστή βραδιά που θα κλείσει και θα κορυφωθεί φυσικά με την εμφάνιση των Pet Shop Boys. Σε τέτοια νωρίς και Grammatic στο Release Σάββατο 27 Ιουνίου. Όλα αυτά στην πλατεία νερού. Ο Grammatic. Ό,τι πρέπει για να ανοίξει όμορφα αυτή η βραδιά, που σίγουρα θα είναι πάρα πολύ δυνατή. Και με τους Σεντετιέν, έτσι, γιατί αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά ροκ συγκροτήματα της Μεγάλης Βρετανίας από τη δεκαετία του 90, βάζοντας το indie, την dance και την ηλεκτρόνικα.

Πραγματικά ο οποίος έχει έρθει άλλες φορές στη χώρα μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι φτιάχνει γενικά εξαιρετικά μιξέτ και έγινε γνωστός μέσα από μια πρωτοποριακή στρατηγική διανομής της μουσικής του, κυκλοφορώντας ένα μεγάλο μέρος της δισκογραφίας του δωρεάν, παρακαλώ, και υποστηρίζοντας διαχρονικά πιο ανοιχτά μοντέλα πρόσβασης στην μουσική. Κάτι μου θυμίζει λίγο αυτό όταν είχε κάνει με την ASCAP και ο Desmond Child πριν από πάρα πολλά χρόνια, αλλά και πολλοί άλλοι παραγωγοί και beatmakers. Σε κάθε πάντως περίπτωση, το να δούμε τον Grammatic για άλλη μια φορά στην χώρα μας και σε ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ, νομίζω ότι είναι ένα παραπάνω credit για να πάμε στις 27 Ιουνίου στο release στην Πλατεία Νερού. Και αυτός είναι ο Γκίσμο Βαρύλιας. Γκίσμο Βαρύλιας και Still Holding On. Μας ακούτε από το δέκτη της τηλεόρασής σας, Cosmos Radio, Cosmos και Cosmos Jazz και Cosmos Radio φυσικά, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live, live, on demand, ό,τι όλα θέλετε. Mixed podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι ανεβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και φυσικά 24 ώρες το 24ωρο.

Still Holding On, λοιπόν, αυτός είναι ο Γκίσμο Βαρίας, ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό, και αφού έχουν πιάσει και οι ζέστες και νομίζω ότι το καλοκαίρι έχει έρθει τόσο κοντά, ανεξάρτητα αν σήμερα είχε λίγο συννεφιά και δίνουν λίγο κάποιες βροχές αύριο, εγώ πιστεύω ότι με το summertime της Λουσέν θα λυθούν όλες μας οι απορίες και ο καιρός θα γίνει όπως πρέπει. Μέχρι τις 8.30.

0: Κόσμος 93,6.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. High to Show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
5: Ακούτε Κόσμος.
6: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς και επιστρέψαμε με τον David Byrne, την Νατάλια Λαυκουφάρδε και τους Mexican Institute of Sound. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,637 λεπτά μετά τις 8. Πάντα ο Γαβρίλη Λεμούνδο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά όλοι φίλες και φίλοι, να περνάτε όμορφα όπου κι αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου κι αν βρίσκεστε. Ακούτε τον κόσμο βέβαια, και όταν ακούτε τον κόσμο ακούτε τις καλύτερες μουσικές στην πόλη και όχι μόνο. Και να μην ξεχνάμε έτσι, η David Byrne στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την Κυριακή 21 Ιουνίου. Θα τον δούμε, θα τον χαρούμε για άλλη μια φορά στην χώρα μας. Ένα εντυπωσιακό show στο πλαίσιο του Who is the Sky Tour που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο το προηγούμενο, γεμάτο με τα θρυλικά τραγούδια του Talking Heads και βέβαια με την δικιά του solo διαδρομή. You never find another love like mine.

Αυτή είναι η Σάρα Τζέιν Μόρις. Είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία μέσα στην δεκαετία του 90. Αργότερα ασχολήθηκε κυρίως με τη μουσική του Μπέρτολ Μπρέχτ, με τον Κουρτ Βάιλ, με διάφορα τέτοια project. Βέβαια η φωνή της είχε μια και έχει μια τεράστια δυναμική, και λέω έχει γιατί δεν είναι μικρή πια. Η Σάρα Τζέιν Μόρις τη θυμόμαστε ακόμα όταν είχε τραγουδήσει μέσα στη δεκαετία του 90 τις πιο γνωστές, αν θέλετε, μελωδίες, και αργότερα είχε ανεβάσει και πολλά τραγούδια και στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Αλλά η ίδια κοντεύει τα 70, φίλες και φίλοι. Έχει συνεργαστεί και 2-3 φορές με τον Μάριο Μπιόντι, και μου το έλεγε αυτό ο Μάριο Μπιόντι. Η αλήθεια είναι ότι από εκεί βρήκα ότι η Σάρα Τζέιν Μόρις έχει κάνει συνεργασίες με τον Μάριο Μπιόντι.

όπου θεωρητικά μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε και καινούριο άλμπουμ και από τον Ιταλό. Καινούριο άλμπουμ όμως κυκλοφόρησε ολοκληρωμένο πριν από ένα μήνα, έχει βγει ήδη. Και καλά, ο άλμπουμ που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της, η Casey Musgraves, Dry Spell.

I hear you calling. Αυτός είναι ο Τζακ Σαβορέτη. Τον περιμένουμε στην Αθήνα. Τζακ Σαβορέτη θα έρθει το Σεπτέμβριο για να ανοίξει από το Λυκαβητό τη μεγάλη τουρνέ, την ευρωπαϊκή τουρνέ του. Και φυσικά να παρουσιάσει και το καινούριο του άλμπουμ, αλλά και τα 20 χρόνια που έχει ξεκινήσει και έχει κάνει μια τόσο μεγάλη, ωραία, σπουδαία και αποδοτική δημιουργική καριέρα μέχρι και τις μέρες μας.

Riders on the Moon, οι Άγγλες Ολέι, που θυμίζουν ιδιαίτερα τον ήχο τον Κρουάνμιν από τη Σουηδία.

0: Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
0: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου.
4: Cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

My heart is growing. Αυτή είναι η Three Sacred Souls. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή βράδυ, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε καλά. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Και απέναντί μου βρίσκεται ο Μπάμπης Ντούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα σε όσους άνοιξετε μόλις τώρα τα ραδιοφωνά σας, όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν μας κάνετε ακρόαση, σε όποιο σημείο του κόσμου, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, οπουδήποτε ακούτε τον κόσμο. Και ακούτε τον κόσμο με τις ωραιότερες μουσικές στην πόλη. Μας λέτε, μας στέλνετε ωραίες φωτογραφίες. Μου λέτε, ορίστε. Να, ωραία φωτογραφία, ό,τι πρέπει νομίζω τώρα. Στο μπαλκόνι, με ωραία μουσική, με υπόκρουση τον κόσμο και με κεριά και με θέα, γιατί ο ουρανός είναι καθαρός. Ολοκένουργια κυκλοφορία, το καινούριο άλμπουμ, πάρα πολύ καλό όλο, το άκουσα, της Φατουμάτα Διαρά.

Τι ωραία μουσικός και τραγουδίστρια η Λόφη. Η Λόφη είναι μια τραγουδίστρια που μας έρχεται από την Ισλανδία. Μάλιστα πήρε και Grammy στα τελευταία βραβεία που έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αυτό που μου αρέσει περισσότερο στη Λόφη είναι ότι είχε ξεκινήσει, είναι ταλέντο έτσι, είναι 27 χρονών, είχε ξεκινήσει ως σολίστρια στο τσέλο, παρακαλώ, στην Iceland Symphony Orchestra εκεί στο Reykjavik. Αργότερα πήγε στο γνωστό σε όλους μας Voice της Ισλανδίας. Βγήκε πρώτη, πήγε στο Berklee College of Music στη Βοστόνη και όλα τα υπόλοιπα ενδερέστη history που λένε. Και νάτι με μια εξαιρετική φωνή, ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ, βάζοντας την jazz pop και την traditional pop μέσα στην κλασική μουσική. Και να το αποτέλεσμα. Και αν και μιλάμε για νέες κυκλοφορίες, όπως ξέρουμε όλοι, Παρασκευές είναι πάντα η ημερομηνία που είναι η μέρα που βγαίνουν οι νέες κυκλοφορίες. Κυκλοφόρησε λοιπόν, φίλες και φίλοι, το νέο τραγούδι για το Toy Story 5. Ένα κομμάτι που γράφτηκε ειδικά για την ταινία και σηματοδοτεί τη μουσική επιστροφή της Taylor Swift. Για ακούστε το. I knew it, I know you.

Αυτό λοιπόν είναι το I knew it, I knew you. Είναι η Taylor Swift που μου αρέσει, φίλες και φίλοι. Είναι η Taylor Swift που μου θυμίζει το 2006 με το ομώνυμο της άλμπου, με το Fearless το 2008, όταν έπεσε country μουσική, όταν μπήκε κανονικά. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό ήθελε να κάνει από την αρχή, ανεξάρτητα αν αυτή τη στιγμή είναι superstar, έτσι. Αλλά το ότι έβαλε αυτό το κομμάτι για την Jesse, την ξέρουμε όλοι για το Toy Story, και πολύ περισσότερο ένα πάρα πολύ όμορφο βίντεο κλιπ, στο οποίο η ίδια έκανε την καουμπόι σαν παιδάκι, έτσι, 5 ετών, και μπήκε μέσα σε αυτήν την διαδικασία.

με ένα τραγούδι που συνεργάστηκε τόσο στη σύνθεση όσο και στην παραγωγή με τον Τζακ Αντόνοφ. Τζακ Αντόνοφ, έχουμε πει, είναι αυτή τη στιγμή ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στην μουσική και στη μουσική βιομηχανία. Βγάλει και το τελευταίο άλμπουμ ως παραγωγός της Diana Ross και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Και βέβαια ο ίδιος επέστρεψε στον πλευρό της με το The Tortoise Poets Society, το Department, το τελευταίο της άλμπουμ. Το Toy Story λοιπόν 5 αναμένεται να κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 18 Ιουνίου για μικρά και για μεγάλα παιδιά. Πάμε μια βόλτα λίγο στα παλιά. Αυτός είναι ο Φεντερικό Μπελέ.

ψάχνοντας σήμερα, ακούγοντας έτσι τις μουσικές θα παίξουμε σήμερα στην εκπομπή, έπεσα πάνω σε ένα κομμάτι που είχαμε να παίξουμε πάρα πολύ καιρό από την εκπομπή, αλλά είναι ιδιαίτερα αγαπητό. Grace Jones και Capacity of Love.

Capacity of Love. Αυτή είναι η Grace Jones. Νομίζω ότι δεν είναι, είναι κάτι παραπάνω από μια περσόνα η Grace Jones. Το τι έχει κάνει στη ζωή της, κάποιοι χρειάζονται 2-3 ζωές. Και την εποχή του Studio 54 και την εποχή του modeling και την εποχή της μουσικής, βάζοντας φυσικά το new wave, τη reggae, τη funk, το post-punk, τα πάντα, την pop μουσική, το Jean-Paul Gaultier, του Sly and Robbie, το μουσικό δίδυμο, τα πάντα, τα πάντα. Μέχρι τις 9.30, ο Bob Seger.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου.

0: Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
1: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
2: Κόσμος Radio.gr.

Αυτή είναι η Ζαζ, εδώ είμαστε και εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι 36 λεπτά μετά τις 9. Πάντα ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Η Ζαζ, η οποία εδώ και πάρα πολλά έχει να έρθει στην Αθήνα, καιρό έχει να έρθει, χρόνια. Την είχαμε μάθει φυσικά με το Ζεβέ πριν από 15-17 χρόνια και θυμάμαι πραγματικά σαν είναι τώρα, γιατί ήταν καλοκαίρι όταν είχε έρθει και στη χώρα μας και εδώ και μετά και ένα πολύ ωραίο live στο Λυκαβητό. Η Ζαζ, όπως πάντα την είχαμε γνωρίσει, ταπεινή, και συνεχίζει και ηχογραφεί πολύ ωραίες μελωδίες. Πάμε μια βόλτα στα παλιά. Θεωρώ ότι είναι πιο κλασικό από τα κλασικά. Τα τέλη της δεκαετίας του 70. Αυτή είναι η Odyssey. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο. Going back to my roots.

αυτός είναι ο Pearl Harbor, When Where We Go Wrong. Από τα παλιά, Pearl Harbor ιδιαίτερα αγαπητός, με εξαιρετικό ήχο, βάζοντας μέσα τη soul, βάζοντας πολύ την R&B και σε αρκετά σημεία θα λέγαμε και την jazz. Μας έχετε ζητήσει διάφορα κομμάτια, γιατί είναι Παρασκευή και πάντα την Παρασκευή μας ζητάτε τραγούδια. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, αλλά Παρασκευή είναι Παρασκευή, έτσι. David Hildago.

Αυτός λοιπόν είναι ο Νταβίτ Χιλντάγκο από το Mayans, έτσι, την πολύ γνωστή σειρά που είχαμε δει και στο Netflix. Πάμε πολλά χρόνια πίσω. Όταν ο Springsteen στο Ουλεβί το 1988 ερμήνευε Downbound Train και είναι και το μόνο live που κυκλοφόρησε τώρα πρόσφατα με αυτή την εκτέλεση. Ήταν εκείνο το βράδυ όπου ο Springsteen ανακοίνωσε το Amnesty International Tour, το μεγάλο live.

στο Wembley, όπου αργότερα έγινε σε World Tour και πέρασε τότε η αμνηστία. Και από την Αθήνα, 3 Οκτωβρίου του 1988, πόσο μακριά φαίνεται.

Dumb and Jane. Το μεγάλο αφεντικό της ροκ που αυτές τις μέρες κάνει και περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια άκρος πολιτικοποιημένη περιοδία από το Bruce Springsteen. Να μου πείτε, πάντα ο Springsteen δεν κάνει, δεν βάζει, δεν έχει πολιτική χρειά με συναυλίες. Βεβαίως, αλλά αυτή η συναυλία όμως, αυτό το tour που κάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες coast to coast, είναι άκρος πολιτικοποιημένη. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. UB40 και I Shot the Sheriff.

I Shot the Sheriff. Για το φίλο το Λευτέρη που μας ακούει από την Πάδοβα. Πολλούς χαιρετισμούς και στην Πάδοβα. Πολλούς χαιρετισμούς από όπου και αν μας κάνει τα κρόαση. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Μπάμπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο. Σας αφήνω σήμερα με μια τραγουδάρα. Να το χαρίσουμε στην Ελευθερία, μας το ζήτησε, γιατί να μην το παίξουμε. Είναι Παρασκευή βράδυ, pull up to the bumper. Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Έτσι για να υποδεχτούμε όμορφα τις μουσικές από τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα σας πάει μέχρι τις 12. 12 με 2 Δήμητρα Κακαμουνάκη. Σαββατοκύριακο ο κόσμος είναι ζωντανός. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Πολλά φιλιά, ραντεβού τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης, αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας, 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

ears ear for you, baby. Hypothetically speaking. Poor Carl.

0: Κόσμος 93,6. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του εκτινίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ

αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Πίσω στο μακρινό 1965 καταγράφεται αυτό από τον Bill Bo και το τρίο του σε μια live στιγμή στο Blueport Lounge. Εκεί μαζεύονται και φτιάχνεται το Blue Jamaica ή αλλιώς Chi-Chi. Στο όργαν Hammond κάθεται ο Billy Bo, ο Lorenzo Green στα drums, στην κιθάρα ο Joe Stafford, και όλα αυτά υπό την σκέπη του producer Andy Belvin, ο οποίος παρευρίσκεται για να καταγράψει αυτές τις μουσικές. Και εμείς με αυτά και τα ωραία που έρχονται από το Blue Mountain της Τζαμέικα σας καλωσορίζουμε σήμερα στον Νίκο, στον κόσμο μας, στα τραγουδάκια μας. Blue Jamaica, μη κοιτάς που το έφερε η Trump Records με έδρα τη Γερμανία, καμία σχέση με τον Trump.

πάντα στις μουσικές μας, εδώ είμαστε κι εμείς. Το κομμάτι το ανακαλύψαμε ταξιδεύοντας στον Παναμά, σε αυτή την ανεξάρτητη εταιρεία με το όνομα Mocomusic Records. Εκεί μας παρουσιάζουν όλα αυτά τα φαντασμαγορικά άσματα που καταγράφηκαν πίσω στο 1961 από τους μουσικούς αυτούς, τον Alonso Wilson, δηλαδή De Briano. Σαν Μιγγέλ είναι το κομμάτι που φτάνει από αυτήν τη συλλογή που έρχεται με τίτλο Fantastic Variety in the Music of Panama. Ο Alonso Wilson έρχεται με τις luxury μουσικές του.

το διαφορετικό δεν είναι πάντα καλό, αλλά αυτό εδώ έχει κάτι να δώσει. Η Team Euro έρχεται σε αυτό το άλμπουμ με τίτλο What's the Matter Baby να μας παραδώσει έναν πυρετό διαφορετικό πάντα. Fever το κομμάτι. Never know how much I love you. Never know how much I care. 'Cause when you put your arms around me, I get a fever that's hard to bear.

Ορλεάν γεννιέται αυτό το κορίτσι πολύ πίσω στο 1939. Ονομάζεται Tammy Lynn, μπορεί να μην έκανε πολλά πράγματα, όμως εδώ η Tammy Lynn λέει με το δικό της τρόπο το Light My Fire.

συγκεκριμένο της Tammy Lynn βρίσκεται σε αυτή τη δισεύρετη συλλογή με τίτλο Living in the Streets, για να καταλήξουμε σε αυτήν την άλλη συλλογή με τίτλο Rewind, στο νούμερο 6 παρακαλώ, όπου εκεί μπορεί κανείς να ανακαλύψει αυτή τη διαφορετική εκδοχή του Planet Caravan.

Μόντο, ο οποίος φτιάχνει ένα άλμπουμ με τίτλο «La Jungla». Εκεί μέσα κρύβεται και αυτό το περίφημο «Somos los Gidos del Sol».

σε πολύ καλύτερη κατάσταση, δεν το συζητώ. Οι Kebe Shakedown επιστρέφουν με αυτά τα Tulunga remixes, και μέσα εκεί κρύβεται και ο Brennan Greene που κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι δεν μπορεί. Tulunga είναι το κομμάτι.

Βρήκα το δρόμο μου με τον Απελάρτο Καρμπόνο και δεν είμαι μόνη. Εδώ φτιάχνεται μια συλλογή με τίτλο Radio Malembe και όλα τα ρημίξεις που αφορούν στον Απελάρτο Καρμπόνο βρίσκονται εδώ μέσα. Νομίζω πως μπορούμε να ακούσουμε και αυτή τη διαφορετική εκδοχή του Πίνα Μαδούρα που ηχογραφείται στην Palenque Records.

θα συμβαίνουν στις μουσικές και έτσι μπορούμε να ταξιδεύουμε άνετα και ωραία και κυρίως να αντέχουμε. Ο Μίτσα Μιακούμπ έρχεται, έχει έρθει προπολού, παίζει τις μουσικές του, η Agogo Records πλέον τον ηχογραφεί, μια Cumbiano Get Enemy που φτιάχτηκε μόλις.

Ακριβώς για τους ίδιους λόγους φτιάχτηκαν και οι Ezra Collective να εξυπηρετήσουν τις δικές τους μουσικές. Και τι μας λένε τόσα χρόνια μετά? Only Love. Συμμετέχει και ο Πα Σαλιέ, ο οποίος έρχεται καινούριο άλμπουμ για τους Ezra.

Μπορεί να μην είναι ο U-Roy Brown, είναι όμως ο U Brown και κάνει παρέα εδώ με τον Boy George, που κάποια στιγμή στη ζωή του αποφάσισε να φτιάξει την τα πλευρά της μουσικής του. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ κρύβεται και το Nice and Dumb.

Η παρέα μεγαλώνει, ο Prince Πάτη παραμένει εδώ και ο Science McMenamin είναι εδώ. Expansions είναι το κομμάτι που έφτιαξαν πριν από κάτι χρόνια.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.gr.

Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στο τσαρτάκι μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε με τον Sven Vander και ανεβαίνουμε προς τα βόρεια. Natura Morta είναι το κομμάτι που έφτιαξε μόλις ο Sven Vander, αυτός ο μουσικός, ο οποίος υπογράφει τις μουσικές του στη Σουηδία.

Henry Schwartz που του αρέσει να εμπνέεται από την Αφρική, από τους άλλους ρεμιξάρει ασύστολα και ένα κουάρ που φτιάχτηκε μαζί με τον Εμμανουέλ Ζαλ.

έφτιαξε ομάδα ο Νίκολα Κόντε χωρίς αμφιβολία και φτιάχνει και άλμπουμ μαζί με την ομάδα του The Afro Club Mixes Reloved και εδώ ηχογραφεί στην 4File Records.

πολύ ωραία και αυτό που κρύβεται στη Sango Records και το κυκλοφόρησε μόλις, ένα Party Ego Boost από τους Blue Dietrich που ρημιξάρουν.

περίπτωση Τζάντρα. Εδώ έχουμε να κάνουμε και με τα remixes. Ο Μίστα Σάντσες αναλαμβάνει όπως και να έχει. Το βρίσκεις ως Τζάντρα Remix. Όσο για το κομμάτι, έρχεται με τον τίτλο Μακάφι.

η New Love Experience στη Βραζιλία, συναντούν έτσι κι αλλιώς τη Λαζ που τους έφτιαξε, αλλά εδώ και τον Ναυτίλους που κάνει τις μουσικές αλλιώς. Η Agogo Records απλώς ηχογραφεί.

η Αρέμα Αρέγκα, που ξεκίνησε κάποτε από την Κούβα και πλέον ζει και εργάζεται στην Ισπανία, εδώ σε ένα Monkey Safari Remix. Καλλιέντε το κομμάτι.

Η Grand Soleil είναι που βάζουν το remix, το Don't Panic είναι που κυριαρχεί γύρω μας και εγώ λέω να ενδώσουμε στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, αν μόλις τώρα συντονιστήκατε.

και να μην είναι τόσο πιτσιρικάδες, αλλά για μας είναι πιτσιρικάδες οι La Femme, που μας δίνουν πολύ ωραίες κομματάρες ενίοτε. Εδώ φτιάξαν κάτι για την Φρανσουάζ, υποθέτω την Φρανσουάζ Αρντί. Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση και τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα, τα μεσάνυχτα, στον οίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Γεια και χαρά, και παραδίδω εδώ τις μουσικές μας στο Θανάση Κώστα, που θα παίξει για το επόμενο 2 ώρο στον κόσμο. Γεια και χαρά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Πιάνω,
5: πιάνω,
4: βάζω,
5: βάζω,
4: στο κεφάλι,
5: το κεφάλι,
4: κατεβάζω,
5: κατεβάζω,
4: φτιάχνω τα χέρια μου,
5: φτιάχνω τα χέρια μου
4: και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
2: Κόσμος Radio.gr.